Κυριακή του Τυφλού, αγαπητοί ακροατές. Τη αυτή ημέρα, Κυριακή έκτη από του Πάσχα, το εις τον εκγενετής τυφλών εορτάζομεν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού θαύμα. Φωτός χορηγός εκ φάους πέλων φάος τον εκγενετής ομματής τυφλών λόγε. Το απείρο ελέησου φωτοδόντα Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

παράγων ο Ιησούς εκ του ιερού έβρεν άνθρωπον τυφλών εκ γενετής και ευσπλαχνιστής επέθηκε πυλών επί τους οφθαλμούς αυτού και είπε προς αυτόν «Ήπαγε νύψε εις του Σιλοάμ» και νυψάμενος ανέβλεψε δόξαν αναπέμπον Θεό. Ιδέ αγχιστέ αυτού έλεγον αυτό «Τι σου τα σκόρας δίνηξεν, άσου δεις τον βλεπόντον η άσε ίσχυσεν, ο δέφης η βοή σας, άνθρωπος Ιησούς λεγόμενος, εκείνος μη έφη, νύψε εις του Σιλοάμ και ανέβλεψα, αυτός εστίν αληθώς, ο νέφημος εις, εν τον νόμο, Χριστόν Μεσσίαν, αυτός εστίν ο σωτήρ των ψυχών ημών».

Κυριακή του τυφλού, αγαπητοί ακροατές. Κύριε, παράγον εν διωδώ, έβρες άνθρωπον τυφλών εκ γενετής και έκθαμπη γεγονότες οι μαθητέ επιρώτων σε λέγοντες. Διδάσκαλε τι σήμαρτεν, ούτως ή οι γονείς αυτού είναι τυφλός γεννηθεί. Σίδε σωτήρ μου ευώας αυτής, ούτε ούτω σήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, αλλή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Εμέ διεργάζεστε τα έργα του πέμψαντός με, αουδείς δύνατε εργάζεστε. Και τα αυτά λοιπόν πτήσας χαμέ και πυλών ποιήσας, επέχρισας τους οφθαλμούς αυτού, λέξας προς αυτόν. Είπα γενύψε εις του Σιλοάμ την κολυμβήθρα, ο δέν υψάμενος υγιής εγένετο και εγώ απρόσε πιστεύω Κύριε και προσεκίνησε εσύ διοβόμεν και ημείς ελέησον ημάς.

Κυριακή του τυφλού, αγαπητοί ακροατές. Ο τυφλός γεννηθείς εν το ιδιολογισμό έλεγεν. Άρα εγώ διαμαρτίας γονέων εγεννήθην αώματος. Άρα εγώ διαπιστίαν εθνών εγεννήθην εις ένδειξην. Ουχ ικανό του ερωτάν, πότε νίξ, πότε ημέρα. Ουκ ευτονούσι μου υπόδες τα των λίθων προσκρούματα, ουγαρίδων των ήλιων λάμποντα, ουδέ εν εικόνη τον εμέ πλαστοργήσαντα. Αλλά δε ο μέσου Χριστέ ο Θεός επίβλεψον επέ με και ελέησον με.

δικαιοσύνης ήλιε, νοείται Χριστέ ο Θεός, ότον εκ μήτρας του φωτός εστερημένων, δια της εις αχράντου προψάυσεως φωτίσας κατάμφω, και ημών τα όματα των ψυχών αυγάσας ιούς ημέρας δείξον, ή να πίστη βόμενση πολύ σου και άφατος η ησιμάσευς πλαχνία, φιλάνθρωπε, δόξα σοι.

τρίτη αυτή ημέρα, Κυριακή έκτη επό του Πάσχα, το εις τον εκγενετής τυφλών εορτάζομεν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού θαύμα.

Να δούμε όμως, αγαπητοί ακροατές, την υπέροχη ευαγγελική περικοπή της Κυριακής του Τυφλού. Είναι παρμένη από το κατά Ιωάννην Άγιο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 9, εδάφια 1-38.

το καιρό εκείνο, παράγον ο Ιησούς είδεν άνθρωπον τυφλών εκ γενετής και ρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες, «Ραβί, τι σήμαρτεν, ούτως ή οι γονείς αυτού είναι τυφλός γεννηθεί?» Απεκρίθη Ιησούς, «Ούτε ούτω σήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, αλλή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Εμέ διεργάζεστε τα έργα του πέμψαντός με έως ημέρα εστίν. Έρχεται νίξ, ότε ουδείς δύναται εργάζεστε, όταν εν το κόσμο ο φως ημί του κόσμου. Ταύτα λοιπόν έπτυσε χαμέ και επίησε πυλών εκ του πτίσματος και επέχρισε των πυλών επί τους οφθαλμούς του τυφλού και είπεν αυτό, είπα γενύψε εις την κολυμβήθραν του Σιλοάμ, ο ερμηνεύεται απεσταλμένος. Απήλθε νουν και ενύψατο και ήλθε βλέπον. Ήουν γείτονες και οι θεωρούντες αυτόν το πρώτερον ότι τυφλός είναι, έλεγον, ούχ ούτως εστίν ο καθήμενος και προσετών. Άλλοι έλεγον ότι ούτως εστίν, άλλοι δε ότι όμοιος αυτό εστίν. Εκείνος έλεγεν ότι εγώ ημί, έλεγον ουν αυτό, πως ανεώχθησαν σου οι οφθαλμοί. Απεκρίθη εκείνος και είπεν, άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς, πυλών επίησε και επέχρισε μου τους οφθαλμούς και είπε μη, είπαγε εις την κολυμβήθραν του Σιλοάμ και νύψε, απελθόν δε και νυψάμενος ανέβλεψα. Υπονούν αυτό, πού εστίν εκείνος, λέγει ουκ είδα. Άγουσιν αυτόν προς τους Φαρισαίους, τον ποτέ τυφλών, ειν δε Σάββατον, ότε τον πύλων επίησεν ο Ιησούς και ανέωξεν αυτού τους οφθαλμούς. Πάλι νουν ηρώτων αυτών και οι Φαρισαίοι πώς ανέβλεψεν. Ο δε είπεν αυτής, πυλών επέθηκέ μου επί τους οφθαλμούς και ενυψάμιν και βλέπω. Έλεγον ουν εκ των Φαρισαίων τινές, ούτως ο άνθρωπος ουκ έστι παρά του Θεού, ότι το Σάββατον ούτι ρί. Άλλοι έλεγον, πως δύναται άνθρωπος αμαρτωλός, τι άφταση μία ποιήν και σχίσμα ειν εν αυτής. Λέγουσι το τυφλό πάλι, σύ τι λέγεις περί αυτού, ότι ίνιξέ σου τους οφθαλμούς? Ο δε είπεν ότι προφήτησε στην. Ουκ επίστευσαν ουν Ιουδαίοι περί αυτού, ότι τυφλός ειν και ανέβλεψεν, έως ότου εφώνησαν τους γονείς αυτού του αναβλέψαντος, και ρώτησαν αυτούς λέγοντες, ούτως εστίν ο Υιός ημών, όν ημείς λέγεται ότι τυφλός εγεννήθη, πώς ουν άρτη βλέπει? Απεκρίθησαν δε αυτοίς οι γονείς αυτού και είπων, είδαμεν ότι ούτως εστίν ο Υιός ημών και ότι τυφλός εγεννήθη, πώς δεν ειν βλέπει? Ουκ είδαμεν, ή τη σύνηξεν αυτού τους οφθαλμούς, ημείς ουκ είδαμεν. Αυτός ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε, αυτός περί εαυτού λαλήσει. Ταύτα είπων οι γονείς αυτού ότι εφοβούντο τους Ιουδαίους, ήδη γάρ συνετίθεντο οι Ιουδαίοι ή να εάν της αυτόν ομολογήσει Χριστόν από συνάγωγος γέννηται. Διε τούτο οι γονείς αυτού είπων ότι ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε. Εφώνησαν ουν εκ δευτέρου των άνθρωπων ως είναι τυφλός και είπων αυτό, δώσ' δόξαν το Θεό. Ημείς είδαμεν ότι ο άνθρωπος ούτως αμαρτωλός εστίν. Απεκρίθηνουν εκείνος και είπεν, ή αμαρτωλός εστίν ουκ είδα, εν είδα
ότι τυφλός ον άρτη βλέπω. Είπον δε αυτό πάλι, τι επίησε εσύ, πως σύνηξε σου τους οφθαλμούς. Απεκρίθη αυτής, είπον ημίν ήδη, και ούκ οικούσατε, τι πάλιν θέλετε ακούιν, μη και ημείς θέλετε αυτού μαθητέ γενέστε. Ελιδόρησαν αυτόν και είπον, σύ μαθητής εκείνου, ημείς δε του Μωυσέως εσμέν μαθητέ. Ημείς είδαμεν ότι Μωυσή λελάλικεν ο Θεός, τούτον δε ούκ είδαμεν πόθεν εστίν. Απεκρίθη ο άνθρωπος και είπεν αυτής, εν γαρ τούτο θαυμαστόν εστίν, ότι ημείς ούκ είδατε πόθεν εστίν. Και ανέωξέ μου τους οφθαλμούς, είδαμεν δε ότι αμαρτωλών ο Θεός ούκ ακούει, αλεάντης θεοσεβήσει και το θέλημα αυτού ποιεί, τούτου ακούει. Εκ του αιώνος ούκ οικούσθη ότι ίνιξε τις οφθαλμούς τυφλού γεγεννημένου. Ημί ινούτος παρα Θεού, ούκ η δύνατο ποιήνου δεν. Απεκρίθησαν και είπον αυτό, εν αμαρτίες η εγεννήθης όλος και εσύ διδάσκεις ημάς, και εξέβαλον αυτόν έξω. Ήκουσεν ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω και ευρών αυτόν είπεν αυτό, «Σύ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού?» Απεκρίθη εκείνος και είπε, «Και τι σε στή Κύριε, ή να πιστεύσω εις αυτόν?» Είπε δε αυτό ο Ιησούς και εώρακας αυτόν και ο λαλών μετά σου εκείνος εστίν, ο δε έφη, «Πιστεύω Κύριε», και προσεκίνησεν αυτό.

των καιρών εκείνων, καθώς ο Ιησούς πήγαινε στο δρόμο, είδε έναν άνθρωπο που είχε γεννηθεί τυφλός. Τον ρώτησαν λοιπόν οι μαθητές του: «Διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε και γεννήθηκε αυτός τυφλός, ο ίδιος ή οι γονείς του?» Ο Ιησούς απάντησε: «Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά γεννήθηκε τυφλός για να φανερωθεί η δύναμη των έργων του Θεού πάνω σε αυτόν. Όσο διαρκεί η μέρα, πρέπει να εκτελώ τα έργα εκείνου που με έστειλε. Έρχεται η νύχτα, οπότε κανένας δεν μπορεί να εργάζεται. Όσο είμαι σε αυτόν τον κόσμο, είμαι το φως για τον κόσμο». Όταν τα είπε αυτά ο Ιησούς, έπτυσε κάτω, έφτιαξε πυλό από το πτίσμα, άλυψε με τον πυλό τα μάτια του ανθρώπου και του είπε: «Πήγαινε να νυφτείς στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, που σημαίνει απεσταλμένος από το Θεό». Ξεκίνησε λοιπόν ο άνθρωπος, πήγε και νύφτηκε, και όταν γύρισε πίσω έβλεπε. Τότε οι γείτονες και όσοι τον είχαν δει προηγουμένως ότι ήταν τυφλός έλεγαν: «Αυτός δεν είναι ο άνθρωπος που καθόταν εδώ και ζητιάνευε?» Μερικοί έλεγαν: «Αυτός είναι», ενώ άλλοι έλεγαν: «Όχι, είναι κάποιος που του μοιάζει». Ο ίδιος όμως έλεγε: «Εγώ είμαι». Τότε τον ρωτούσαν: «Πώς λοιπόν άνοιξαν τα μάτια σου?» Εκείνος απάντησε: «Ένας άνθρωπος που τον λένε Ιησούν έκανε πυλό, μου άλυψε τα μάτια και μου είπε: πήγαινε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ και νύψου. Πήγα λοιπόν εκεί, νύφτηκα και βρήκα το φως μου». Τον ρώτησαν: «Πού είναι ο άνθρωπος εκείνος?» «Δεν ξέρω», τους απάντησε. Τον έφεραν τότε στους Φαρισαίους, τον άνθρωπον που ήταν άλλοτε τυφλός. Η μέρα που έφτιαξε ο Ιησούς τον πυλό και του άνοιξε τα μάτια ήταν Σάββατο. Άρχισαν λοιπόν και οι Φαρισαίοι να τον ρωτούν πάλι: «Πώς απέκτησε το φως του?» Αυτός τους απάντησε: «Έβαλε πάνω στα μάτια μου πυλό, νύφτηκα και βλέπω». Μερικοί από τους Φαρισαίους έλεγαν: «Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι σταλμένος από το Θεό, γιατί δεν τηρεί την αργία του Σαββάτου». Άλλοι όμως έλεγαν: «Πώς μπορεί ένας αμαρτωλός άνθρωπος να κάνει τέτοια σημεία?» Και υπήρχε διχογνωμία ανάμεσά τους. Ρωτούν λοιπόν πάλι τον τυφλό: «Εσύ τι λες γι' αυτόν, πώς εξηγείς ότι σου άνοιξε τα μάτια?» Και εκείνος τους απάντησε: «Είναι προφήτης». Οι Ιουδαίοι όμως δεν εννοούσαν να πιστέψουν πως αυτός ήταν τυφλός και απέκτησε το φως του, ώσπου κάλεσαν τους γονείς του ανθρώπου και τους ρώτησαν: «Αυτός είναι ο γιος σας που λέτε ότι γεννήθηκε τυφλός, πώς λοιπόν τώρα βλέπει?» Οι γονείς του τότε αποκρίθηκαν: «Ξέρουμε πως αυτός είναι ο γιος μας και πως γεννήθηκε τυφλός. Πώς όμως τώρα βλέπει δεν ξέρουμε, ή ποιος του άνοιξε τα μάτια εμείς δεν ξέρουμε. Ρωτήστε τον ίδιο, είναι ενήλικος, αυτός μπορεί να μιλήσει για τον εαυτό του». Αυτά είπαν οι γονείς του από φόβο προς τους Ιουδαίους, γιατί οι Ιουδαίοι άρχοντες είχαν κιόλας συμφωνήσει να αφορίζεται από τη συναγωγή όποιος παραδεχτεί πως ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Γι' αυτό είπαν οι γονείς του: «Είναι ενήλικος, ρωτήστε τον ίδιον». Κάλεσαν λοιπόν για δεύτερη φορά τον άνθρωπον που ήταν πριν τυφλός και του είπαν: «Πες την αλήθεια μπροστά στο Θεό. Εμείς ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός». Εκείνος τότε τους απάντησε: «Αν είναι αμαρτωλός δεν ξέρω. Ένα ξέρω, πως ενώ ήμουν τυφλός τώρα βλέπω». Τον ρώτησαν τότε: «Τι σου έκανε, πως σου άνοιξε τα μάτια?»
«Σας το είπα κιόλας», τους αποκρίθηκε, «αλλά δεν πιστήκατε, γιατί θέλετε να το ακούσετε πάλι. Μήπως θέλετε κι εσείς να γίνετε μαθητές του?» Τον περιγέλασαν τότε και του είπαν, «Εσύ είσαι μαθητής εκείνου, εμείς είμαστε μαθητές του Μωυσή. Εμείς ξέρουμε πως ο Θεός μίλησε στον Μωυσή, ενώ γι' αυτόν δεν ξέρουμε την προέλευσή του». Τότε απάντησε ο άνθρωπος και τους είπε, «Εδώ είναι το παράξενο, πως εσείς δεν ξέρετε από πού είναι ο άνθρωπος και όμως αυτός μου άνοιξε τα μάτια. Ξέρουμε πως ο Θεός τους αμαρτωλούς δεν τους ακούει, αλλά αν κάποιος τον σέβεται και κάνει το θέλημά του, αυτόν τον ακούει. Από τότε που έγινε ο κόσμος δεν ακούστηκε να ανοίξει κανείς τα μάτια ενός γεννημένου τυφλού. Αν αυτός δεν ήταν από το Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Εσύ είσαι βουτυγμένος στην αμαρτία από τότε που γεννήθηκες», του αποκρίθηκαν, «και κάνεις εσύ τον δάσκαλο σε μας?» Και τον πέταξαν έξω. Ο Ιησούς έμαθε ότι τον πέταξαν έξω και όταν τον βρήκε του είπε, «Εσύ πιστεύεις στον Υιόν του Θεού?» Εκείνος αποκρίθηκε, «Και ποιος είναι αυτός, Κύριε, για να πιστέψω σε Αυτόν?» «Μα τον έχεις κιόλας δει», του είπε ο Ιησούς, «αυτός που μιλάει τώρα μαζί σου, αυτός είναι». Και εκείνος είπε, «Πιστεύω, Κύριε», και τον προσεκίνησε.

Κυριακή του Τυφλού, αγαπητοί ακροατές. Τι αυτή η μέρα Κυριακή έκτη από του Πάσχα, το εις τον εκγενετής τυφλών εορτάζομεν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού θαύμα. Φωτός χορηγός, εκ φάους πέλων φάος, τον εκγενετή σωματής τυφλών λόγε. Το απείρο ελέησου φωτοδότα Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

σταύρος συνεκούσιον καταδεξάμενος αρκή, επίγασας ευλογίαν και ζωήν το κόσμο, δέσποτα μόνε παντευλόγητε και του παντός δημιουργέ. Όθεν ευλογούμεν σε, υμνούμεν και δοξάζομεν άδοντες, ψάλλοντες, επινίκιον οδύν.

θαύματα παράδοξα επιτελών ολυτρωτής, η άσατο και τυφλών εκγενετής, πυλών επί χρήσας και υπών, πορεύθητη και νύψε εν το Σιλοάμ, όπως γνώση με θεών επί γης, βαδίζοντα, σάρκα φορέσαντα, διασπλάχνα ικτυρμών.

των όλων δεσπότης και ποιητής, παρερχόμενος έβρανεν διωδό τυφλών καθεζόμενων, θρηνοδούντα και λέγοντα: «Ου κατίδων εν βίο των ήλιων λάμποντα, ουδέ την σελήνην το φέγκος αυγάζουσαν, όθεν εκβοώσει, οτεχθείς εκ Παρθένου, φωτίσε τα σύμπαντα, φώτισόν με, ως εύσπλαχνος, ή να κράζω προσπίπτον εσύ, δέσποτα Χριστέ ο Θεός, των πτεσμάτων άφεσιν μη δόρισε, δια πλήθος ελέους, μόνε φιλάνθρωπε».

μήτραν απειρόγαμον την εσύν κατόκισεν αγνή Κύριος διασπλάχνα ικτυρμών σώσε βουλόμενος των φθαρέντα άνθρωπων τες μεθοδίες του εχθρού. Αυτόν ουνικέτευε την πόλην ταύτην σώζεσθε πάσης αλώσεως και εχθρών επιδρόμης.

Κυριακή του τυφλού, αγαπητοί ακροατές, της ψυχής τα όματα πεπειρωμένος, Συ Χριστέ προσέρχομαι όσο τυφλός εκγενετής, εν μετανία κραυγάζον εσύ, Συ τον εν σκότη το φως το υπέρλαμπρον, Ρήθρον μη δώρησε Χριστέ σοφίας της αρήτου και γνώσεως της άνω, το φως τον εν το σκότη και πλανωμένον οδηγέ, ή να διηγήσω με άπερη θεία βίβλος εδίδαξε του Ευαγγελίου της ειρήνης, δηλωνότι την του τυφλού θαυματοποιίαν, ότι εκ γενετής τυφλός υπάρχον οφθαλμούς τους αισθητούς απολαμβάνει και τους της ψυχής εν πίστη ανακραυγάζον. Σύ τον εν σκότη το φως το υπερλαμπρών.

Να δούμε όμως, αγαπητοί ακροατές, και την αποστολική περικοπή. Ο Άγιος Απόστολος που διαβάζεται στην Κυριακή του Τυφλού είναι παρμένος από το βιβλίο των Πράξεων των Αγίων Αποστόλων. Τον βρίσκουμε στο 16ο κεφάλαιο, στα εδάφια 16-34.

το καιρό εκείνο εγένετο πορευωμένον ημών εις προσευχήν παιδίσκην τεινά έχουσαν πνεύμα πίθωνος απαντήσε ημίν ή της εργασίαν πολλήν παρήχε της Κυρίης αυτής μαντευωμένη. Αύτη κατακολουθήσασα το Παύλο και το Σύλλα, έκραζε λέγουσα, ούτι οι άνθρωποι δούλοι του Θεού του υψίστου εισήν, ή την εσκαταγγέλουσιν ημίν οδόν σωτηρίας. Τούτο δε επί επί πολλάς ημέρας, διαπονηθείς δι' ο Παύλος και επιστρέψας, το πνεύμα τι είπε, παραγγέλωση εν το ονόματι Ιησού Χριστού, εξελθήν απ' αυτής και εξήλθεν αυτή τη ώρα. Ειδώντες δε οι Κύριοι αυτοίς ότι εξήλθεν η ελπής της εργασίας αυτών, επιλαβόμενοι των Παύλων και των Σύλλαν, ήλκησαν εις την αγοράν επί τους άρχοντας και προσαγαγόντες αυτούς της στρατηγής είπων, ούτε οι άνθρωποι εκταράσσουσιν ημών την πόλην, Ιουδαίοι υπάρχοντες και καταγγέλουσιν έθι αού και έξεστην ημίν παραδέχεστε ουδέ ποιήν Ρωμαίης ούσι. Και συνεπέστη ο όχλος κατ' αυτόν και οι στρατηγοί περιρίξαντες αυτόν τα ημάδια εκέλευον ραβδίζειν. Πολλάστε επιθέντες αυτής πληγάς έβαλον εις φυλακήν παραγγέλαντες το δεσμοφύλακι ασφαλόστηριν αυτούς. Ως παραγγελίαν δι' αυτήν ηλιφός έβαλεν αυτούς εις την εσωτέραν φυλακήν και τους πόδας αυτών εισφαλίσατο εις το ξύλον. Κατά δε το μεσονύκτιον Παύλος και Σύλλας προσευχόμενοι ύμνουν των Θεών, επικρόντο δε αυτόν οι δέσμοι. Άφνο δε σεισμός εγένετο μέγας, ώστε σαλευθύνε τα θεμέλια του δεσμοτηρίου. Ανεόχθησαν δε παρά χρήμα εθύρε πάσε και πάντων τα δεσμά ανέθη. Έξυπνος δε γενόμενος ο δεσμοφύλαξ και ειδών ανεωγμένα στα σθήρας της φυλακής σπασάμενος μάχεραν έμελεν εαυτόν ανερήν νομίζων εκπεφευγένε τους δεσμίους. Εφώνησε δε φωνή μεγάλη ο Παύλος λέγον, μηδέν πράξεις σε αυτό κακόν, άπαντες γάρ εσμέν ενθάδε. Ετήσας δε φώτα εις επίδησε και έντρομος γενόμενος προσέπεσε το Παύλο και το Σύλλα και προς αγαγών αυτούς έξω έφη, Κύριε, Κύριοι, τι με δει ποιήν είναι σωθώ, ειδε είπων, πίστευσον επί των Κύριων Ιησούν Χριστόν και σωθήσει εσύ και ο οίκος σου. Και ελάλησαν αυτό των λόγων του Κυρίου και πάση της εντιοικία αυτού και παραλαβών αυτούς εν εκείνη τη ώρα της νυχτός έλουσεν από των πληγών και ευαπτίστη αυτός και οι αυτού πάντες παραχρήμα. Αναγαγόνται αυτούς εις τον οίκον αυτού, παρέθηκεν τράπεζαν και η γαλιάσαντο πανική πεπιστευκός το Θεό.

Τον καιρό εκείνο, καθώς πηγαίναμε στον τόπο της προσευχής, συνέβη να συναντήσουμε μια δούλη που είχε μαντικό πνεύμα και με τις μαντίες της απέφερε πολλά κέρδη στους κυρίους της. Αυτή ακολουθούσε τον Παύλο και τον Σίλα και φώναζε: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του ύψιστου Θεού που σας κηρύττουν την οδό της σωτηρίας». Αυτό το έκανε πολλές μέρες. Ο Παύλος αγανάκτησε, γύρισε πίσω και είπε στο πνεύμα: «Σε διατάζω στο όνομα του Ιησού Χριστού να βγεις έξω από αυτήν». Την ίδια στιγμή το πνεύμα βγήκε. Όταν είδαν τα αφεντικά της ότι μαζί με το πνεύμα χάθηκε και η ελπίδα του κέρδους που είχαν από την εργασία της, έπιασαν τον Παύλο και τον Σίλα και τους έσυραν στην αγορά για να τους παρουσιάσουν στις αρχές. Τους οδήγησαν μπροστά στους ανώτατους άρχοντες της πόλης και είπαν: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι Ιουδαίοι και προκαλούν ταραχές στην πόλη. Θέλουν να εισαγάγουν έθιμα που δεν επιτρέπεται σε μας που είμαστε Ρωμαίοι να τα δεκτούμε και να τα τηρούμε». Εναντίον τους ξεσηκώθηκε και ο λαός. Οι άρχοντες τους έσκισαν τα ρούχα και έδωσαν διαταγή να τους ραβδίσουν. Αφού τους έδωσαν πολλά κτυπήματα, τους έβαλαν στη φυλακή και έδωσαν εντολή στον δεσμοφύλακα να τους φυλάει ασφαλισμένους καλά. Αυτός, εφόσον πήρε μια τέτοια εντολή, τους έβαλε στο πιο εσωτερικό κελί και για λόγους ασφαλείας έσφιξε τα πόδια τους στην ξυλοπέδη. Γύρω στα μεσάνυχτα ο Παύλος και ο Σίλας προσεύχονταν και έψελναν ύμνους στο Θεό. Οι φυλακισμένοι τους άκουγαν. Ξαφνικά έγινε σεισμός μεγάλος, τόσο που σαλεύτηκαν τα θεμέλια της φυλακής. Αμέσως άνοιξαν όλες οι πόρτες και τα δεσμά όλων των φυλακισμένων λύθηκαν. Ο δεσμοφύλακας ξύπνησε και όταν είδε τις πόρτες της φυλακής ανοιχτές, έβγαλε το σπαθί του και ήθελε να σκοτωθεί, νομίζοντας ότι οι φυλακισμένοι είχαν δραπετεύσει. Τότε ο Παύλος φώναξε δυνατά: «Μην κάνεις κανένα κακό στον εαυτό σου, γιατί όλοι είμαστε εδώ». Ο δεσμοφύλακας ζήτησε να του φέρουν φώτα, πήδηξε μέσα στο κελί και τρομαγμένος έπεσε στα πόδια του Παύλου και του Σίλα. Ύστερα τους έβγαλε έξω και τους ρώτησε: «Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?» Και αυτοί του είπαν: «Πίστεψε στον Κύριον Ιησούν Χριστόν και θα σωθείς και εσύ και το σπίτι σου». Και κήρυξαν σε αυτόν και σε όσους ήταν στο σπίτι του τον λόγο του Κυρίου. Ο δεσμοφύλακας τους πήρε την ίδια ώρα μέσα στη νύχτα και έπλυνε τις πληγές τους. Ύστερα βαπτίστηκε αμέσως ο ίδιος και όλη η οικογένειά του. Κατόπιν τους ανέβασε στο σπίτι του και τους έστρωσε τραπέζι. Ήταν ευτυχής που και αυτός και όλη η οικογένειά του είχαν βρει την πίστη στο Θεό.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Στη σημερινή ομιλία, αγαπητοί μου ακροατές, θα κάνουμε λόγο για την Αποστολική Περικοπή που διαβάζεται στην Εκκλησία την Κυριακή του Τυφλού. Η Περικοπή είναι παρμένη από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Τα γεγονότα που αναφέρονται στην Περικοπή συνέβησαν στους Φιλίππους της Μακεδονίας κατά τη δεύτερη περιοδία του Αποστόλου Παύλου. Έφτασε στους Φιλίππους ο Απόστολος Παύλος περίπου το 50 μετά Χριστόν, συνοδευόμενος από τους συνεργάτες του Σίλλαν, Λουκάν και Τιμόθεον. Η πόλη παλαιότερα ονομαζόταν Κρινίδες εξαιτίας των πολλών πηγών. Το 356 π.Χ. την κατέλαβε ο πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου Φίλιππος, την κατέστρεψε και ίδρυσε νέα πόλη στην οποία έδωσε το όνομά του. Το 168 μετά Χριστόν οι Ρωμαίοι κατέλαβαν τους Φιλίππους και εγκατέστησαν εκεί πολλούς απόμαχους Ρωμαίους στρατιώτες. Οι κάτοικοι της είχαν όλα τα δικαιώματα των κατοίκων των άλλων Ιταλικών πόλεων και απαλλάσσονταν από τη φορολογία. Η πόλη είχε μεγάλη εμπορική και στρατιωτική σημασία γιατί βρισκόταν επί της Εγνατίας Οδού που διέσχιζαν όλη τη Μακεδονία και έφτανε μέχρι τη Ρώμη. Επικεφαλής της πόλης ήταν δύο άρχοντες που εκλέγονταν κάθε χρόνο και είχαν τον τίτλο του στρατηγού. Στους Φιλίππους ιδρύθηκαν από τον Απόστολο Παύλο Χριστιανική Εκκλησία, στην οποία απέστειλεν αργότερα μιαν από τις επιστολές του. Οι σχέσεις του Αποστόλου Παύλου με την Εκκλησία αυτήν ήταν πάντοτε εγκάρδιες. Είναι η μόνη εκκλησία από την οποία ο Απόστολος δέχτηκε βοήθεια. Ύστερα από τα λίγα αυτά εισαγωγικά, ας ακούσουμε την περικοπή. Μια μέρα, καθώς πηγαίναμε στον τόπο της προσευχής, συνέβη να συναντήσουμε μια δούλη που είχε μαντικό πνεύμα και με τις μαντίες της απέφερε πολλά κέρδη στους κυρίους της. Αυτή ακολουθούσε τον Παύλον και τον Σίλλαν και φώναζε: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του υψίστου Θεού και σας κηρύττουν την οδόν της σωτηρίας». Αυτό το έκανε πολλές μέρες. Ο Παύλος αγανάκτησε, γύρισε πίσω και είπε στο πνεύμα: «Σε διατάζω στο όνομα του Ιησού Χριστού να βγεις έξω από αυτήν». Την ίδια στιγμή το πνεύμα βγήκε. Όταν είδαν τα αφεντικά της ότι μαζί με το πνεύμα χάθηκε και η ελπίδα του κέρδους που είχαν από την εργασία της, έπιασαν τον Παύλον και τον Σίλλαν και τους έσυρα στην αγορά για να τους παρουσιάσουν στις αρχές. Τους οδήγησαν μπροστά στους ανώτατους άρχοντες της πόλης και είπαν: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι Ιουδαίοι και προκαλούν ταραχές στην πόλη. Θέλουν να εισαγάγουν έθιμα που δεν επιτρέπεται σε μας που είμαστε Ρωμαίοι να τα δεχτούμε ή να τα τηρούμε». Εναντίον τους ξεσηκώθηκε και ο λαός. Οι άρχοντες τους έσχισαν τα ρούχα και έδωσαν διαταγή να τους ραβδίσουν. Αφού τους έδωσαν πολλά χτυπήματα, τους έβαλα στη φυλακή και έδωσαν εντολή στο δεσμοφύλακα να τους φυλάει ασφαλισμένους καλά. Αυτός, εφόσον πήρε μια τέτοια εντολή, τους έβαλε στο πιο εσωτερικό κελί και για λόγους ασφάλειας έσφιξε τα πόδια τους στη ξυλοπέδη. Γύρω στα μεσάνυχτα, ο Παύλος και ο Σίλλας προσεύχονταν και έψελναν ύμνους στο Θεό. Οι φυλακισμένοι τους άκουγαν. Ξαφνικά έγινε σεισμός μεγάλος, τόσο που σαλεύτηκαν τα θεμέλια της φυλακής. Αμέσως άνοιξαν όλες οι πόρτες και τα δεσμά όλων των φυλακισμένων λύθηκαν. Ο δεσμοφύλακας ξύπνησε και όταν είδαν τις πόρτες της φυλακής ανοιχτές, έβγαλε το σπαθί του και ήθελε να σκοτωθεί, νομίζοντας ότι οι φυλακισμένοι είχαν δραπετεύσει. Τότε ο Παύλος φώναξε δυνατά: «Μην κάνεις κανέναν κακό στον εαυτό σου, γιατί όλοι είμαστε εδώ». Ο δεσμοφύλακας ζήτησε να του φέρουν φώτα, πήδηξε μέσα στο κελί και τρομαγμένος έπεσε στα πόδια του Παύλου και του Σίλλα. Ύστερα τους έβγαλε έξω και τους ρώτησε: «Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?»
και αυτοί του είπαν «Πίστεψε στον Κύριον Ιησού Χριστόν και θα σωθείς και εσύ και το σπίτι σου». Και κήρυξα σε αυτόν και σε όσους ήταν στο σπίτι του των λόγων του Κυρίου. Ο δεσμοφύλακας τους πήρε την ίδια ώρα μέσα στη νύχτα και έπλυνε τις πληγές τους. Ύστερα βαφτίστηκε αμέσως ο ίδιος και όλη η οικογένειά του. Κατόπιν τους ανέβασε στο σπίτι του και τους έστρωσε τραπέζι. Ήταν ευτυχής που και αυτός και όλη η οικογένειά του είχα βρει την πίστη στο Θεό. Όπως ακούσαμε, καθώς πήγαιναν κάποια μέρα ο Παύλος με το Σύλλα στον τόπο της προσευχής, συνάντησα μια νεαρή κοπέλα, δούλη, με δαιμονικό μαντικό πνεύμα που τη χρησιμοποιούσαν οι κύριοι της για να κερδίζουν χρήματα. Εκείνη τότε τους ακολούθησε από κοντά και φώναζε. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου που σας δείχνουν το δρόμο της σωτηρίας. Και το έκανε αυτό για αρκετές μέρες. Η κατάσταση αυτή προκάλεσε την αγανάκτηση του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος εστράφηκε και είπε στο πονηρό πνεύμα «Σε διατάζω στο όνομα του Ιησού Χριστού να βγεις έξω από αυτήν». Την ίδια εκείνη στιγμή το πονηρό πνεύμα βγήκε και εξαφανίστηκε. Η δυστυχισμένη κοπέλα γλίτωσε από τα νύχια των καταχθονίων δυνάμεων. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι από τη στιγμή εκείνη και ύστερα αφιέρωσε τον εαυτόν της στην υπηρεσία του Ιησού Χριστού, όπως ο δαιμονιζόμενος του Ευαγγελίου που μετά από τη θεραπεία του μυαλωμένος και ήσυχος καθόταν στα πόδια του θείου διδασκάλου. Η νεαρή κοπέλα είχε πνεύμα πίθωνα. Κατά την ελληνική μυθολογία ο πίθωνας ήταν ο Όφης που ενέπνεε τους χρησμούς των μαντίων των Δελφών. Ο Απόλλωνας σκότωσε τον Πίθωνα, γι' αυτό και ονομάστηκε Πίθιος Απόλλωνας, και τον αντικατέστησε στο έργο της έμπνευσης της Πιθίας. Ο Απόστολος Παύλος είδε στο πρόσωπο της νεαρής δούλης μια δαιμονιζομένη, όμοια με τους δαιμονιζομένους των Ευαγγελίων. Πίθωνας και Απόλλωνας δεν υπήρχε στην πραγματικότητα, όπως και κανένας από τους ψευδείς θεούς κατά τον Απόστολον Παύλον. Υπήρχαν όμως αναρρύθμιτα πονηρά πνεύματα τα οποία εργάζονταν για να υποτάξουν τους ανθρώπους στον σατανά. Ο Απόστολος Παύλος πρόσταξε στο όνομα του Ιησού Χριστού το δαίμονα να φύγει από το κορίτσι. Δύναμη ακαταγόνιστη συνόδευε την επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού, στην οποία ο σατανάς ήταν αδύνατον να αντισταθεί. Πόσο δίκαιον είχε ένας Άγιος της Εκκλησίας μας όταν έλεγε «Εν το ονόματι Ιησού Χριστού μάστιζε τους υπεναντίους», έχοντας υπόψη του τη σύντομη προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με των αμαρτωλών», την οποία συστήνουν όλοι οι πατέρες. Οι Απόστολοι έκαναν τα θαύματα εν ονόματι Ιησού Χριστού. Σας υπενθυμίζω δύο ακόμη παραδείγματα. «Εν ονόματι Ιησού Χριστού έγειρε και περιπάτη», είπαν οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης προς τον εκγενετής Χολών. «Κύριε, ακόμη και τα δαιμόνια μας υπακούν».

Γεννιέται όμως το ερώτημα, γιατί ο Απόστολος Παύλος έδιωξε και μάλιστα με αγανάκτηση το πονηρό πνεύμα, αφού αυτό έλεγε καλά και επενετικά λόγια για τους Αποστόλους και το έργο τους? Ο Απόστολος Παύλος κατάλαβε αμέσως ότι αυτή η μαρτυρία ερχόταν από πηγή εχθρική προς τον Θεό και δεν μπορούσε να αφήσει να φανεί ότι κάνει συμβιβασμούς μαζί της. Έπρεπε να αποκρούσει κάθε υπόνοια ότι τάχα η θρησκεία του Ιησού είχε οποιαδήποτε σχέση με τη μαγεία. Η διαφήμιση του διαβόλου ήταν πονηρή και δόλια. Ήθελε να παρουσιαστεί ως φίλος και συνεργάτης των Αποστόλων, να αποκτήσει την εμπιστοσύνη των πιστών, ώστε μετά την αναχώρηση του Αποστόλου Παύλου από την πόλη να τους παρασύρει με πανουργία στην πλάνη και στην αίρεση, να τους απομακρύνει από την αλήθεια και να τους κάμει, όπως συμβαίνει με όλους τους αιρετικούς, εχθρούς του Χριστού. Ο διάβολος εργάζεται με τον τρόπον αυτόν για να πετύχει τους δόλιους σκοπούς του, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του: «Ο σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελο φωτός για να απλώσει το σκοτάδι και να παρασύρει στην καταστροφή». Συχνά στην Καινή Διαθήκη δίδεται μαρτυρία από τα πονηρά πνεύματα για τον Χριστόν, αλλά ο Χριστός πάντοτε τα εμποδίζει, όπως έκανε και ο Απόστολος Παύλος στην περίπτωση αυτήν. Σας υπενθυμίζω την περίπτωση του δαιμονισμένου.

ενού των Γεργεσινών, ο οποίος όταν είδεν τον Ιησούν έβγαλε μια γραυγή, έπεσε στα πόδια του και με δυνατή φωνή του είπεν: «Τι δουλειά έχεις εσύ με μέναν Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου?» Δίκαια λοιπόν αγανάκτησεν ο Απόστολος Παύλος να ακούει θείαν αλήθειαν να βεβηλώνεται από στόμα κινούμενον από πονηρό πνεύμα, το οποίον απέβλεπε σε κακούς σκοπούς. Συντρίβοντας τη δύναμη και καταλύοντας την εξουσία του σατανά, ο Παύλος εδείκνυε πράγματι την οδόν της σωτηρίας, η οποία επιτυχάνεται μόνον δια του Ιησού Χριστού. Η εκδίωξη του πονηρού πνεύματος από τη δυστυχισμένη εκείνη κοπέλα την ελευθέρωσε μεν πνευματικά, εζημίωσε όμως τους κυρίους της υλικά. «Πανταχού τα χρήματα, αίτια των κακών», γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ήθελαν να δαιμονίζεται το κοράσιο για να κερδίζουν εκείνοι χρήματα. Δυστυχώς, πολύ συχνά οι άνθρωποι προτιμούν τα επίγεια υλικά κέρδη από την ψυχική σωτηρία. Όταν τα αφεντικά της κοπέλας είδαν ότι μαζί με το πονηρό πνεύμα χάθηκε και η ελπίδα του κέρδους που είχαν από τις μαντικές της ικανότητες, εξεμάνησαν εναντίον των Αποστόλων, τους συνέλαβαν και τους οδήγησαν στην αγορά μπροστά στους άρχοντες της πόλης, τους στρατηγούς, λέγοντάς τους: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι Ιουδαίοι και προκαλούν ταραχές στην πόλη. Θέλουν να εισαγάγουν έθιμα που δεν επιτρέπεται σε μας που είμαστε Ρωμαίοι να τα δεχτούμε ή να τα τηρούμε». Οι κατηγορίες αυτές ξεσήκωσαν τα πλήθη και εξηρέθησαν τους άρχοντες, οι οποίοι χωρίς καθόλου να εξετάσουν την υπόθεση, χωρίς να δώσουν την ευκαιρία στους δύο Αποστόλους να απολογηθούν, τους ξέσχισαν τα ενδύματα και έδωσαν εντολή στους ραβδούχους να τους ραβδίσουν. Από τους στίχους αυτούς επισημαίνουμε τα εξής. Πρώτον, το κήρυγμα των Αποστόλων πρέπει να έφερε πολλούς καρπούς για να μιλούν οι κατήγοροι τους για αναταραχή. Δεύτερον, το κίνητρο των κατηγόρων βέβαια δεν ήταν η υπεράσπιση των συμφερόντων της πόλης, αλλά του ατομικού τους συμφέροντος. Τρίτον, το όνομα των Ιουδαίων ήταν μισητόν στους Ρωμαίους. Αυτήν την εποχή μάλιστα ο αυτοκράτορας Κλάβδιος είχε διατάξει να εκδιωχθούν οι Ιουδαίοι από τη Ρώμη. Τέταρτον, οι Απόστολοι διώκονται στους Φιλίππους γιατί είναι Ιουδαίοι, καθώς χρόνων διώκονται σκληρά και από τους Ιουδαίους. Πέμπτον, οι ξένες θρησκείες ήταν ανεχτές στους Ρωμαίους. Απαγορεύονταν όμως η διάδοσή τους στους Ρωμαίους και η διατάραξη της ηρεμίας με τον προσιλητισμό. Έκτον, ο Λουκάς και ο Τιμόθεος δεν είχαν συλληφθεί γιατί την ημέρα εκείνη δεν βρίσκονταν μαζί με τον Παύλο και τον Σίλλα. Έβδομο, η ποινή του ραβδισμού ήταν ατιμωτική, ιδιαίτερα όταν γινόταν δημόσια και δεν επιβαλλόταν σε Ρωμαίους πολίτες. Ο Απόστολος Παύλος δεν επεκαλέστηκε την ιδιότητα του Ρωμαίου πολίτη, άγνωστο γιατί. Ίσως δεν το θέλησε ή δεν του δόθηκε η ευκαιρία. Όγδον, ο ραβδισμός εκτελείτο αφού προηγουμένως εγύμνωναν το σώμα του ραβδιζομένου. Ένατον, σύμφωνα με το ρωμαϊκό νόμο, ο αριθμός των χτυπημάτων στην ποινή του ραβδισμού ήταν απεριόριστος. Στους Ιουδαίους οι ραβδισμοί περιορίζονταν στους 39, τεσσαράκοντα παρά ένα.

τραυδούχοι, αφού μαστίγωσαν τον Παύλον και τον Σίλλα, πληγωμένους και αιμόφυρτους, τους έριξαν στη φυλακή και έδωσαν εντολή στον δεσμοφύλακα να τους φυλάει καλά, ασφαλισμένους. Ο διευθυντής της φυλακής, αφού πήρε τέτοια εντολή, τους έβαλε στο πιο εσωτερικό κελί και για λόγους περισσότερης ασφάλειας έσφιξε τα πόδια τους στη ξυλοπέδη. Επήρε διπλές προφυλάξεις. Τους έβαλε στην εσωτέρα φυλακή και ασφάλισε τα πόδια τους στο ξύλο. Τους μεταχειρίστηκε σκληρά για να ευχαριστήσει με τον τρόπον αυτόν τους στρατηγούς. Όταν οι άρχοντες είναι σκληροί, δεν είναι παράξενο αν οι υφιστάμενοι τους τους μιμούνται ή φέρονται σκληρότερα από αυτούς. Ο Χόλσνερ, στο βιβλίο του ο Παύλος, γράφει για τη φυλάκιση των δύο Αποστόλων. Τους έριξαν μέσα σε ένα σκοτεινό και βρωμερό κελί της φυλακής που βρισκόταν στην επάνω πόλη, μέσα στην Ακρόπολη, και που ορισμένα κελιά της ήταν σκαμμένα μέσα στο βράχο και άλλα προς τα έξω που ήταν κλεισμένα με βαριές ξύλινες πόρτες που τις ασφάλιζαν μεγάλη ξύλινη δοκή. Τα πόδια των φυλακισμένων ήταν γερά στερεωμένα σε ένα χοντρό ξύλο και τα χέρια τους κλειδωμένα μέσα σε σιδερένιους χαλκάδες που με μια αλυσίδα ήταν κρεμασμένοι από ένα γάντζο στερεωμένο γερά στον τοίχο. Για να καθίσουν έπρεπε να κρατούν το κορμί τους τεντωμένο. Η πλάτη τους πετούσε φλόγες και οι ανοιχτές τους πληγές και τα μονοπίσματα έτσουζαν σαν καυτές βελόνες. Από τα γειτονικά κελιά ξέφευγαν βαριές βλαστήμιες, κραυγές που τις σκέπαζαν αναστεναγμοί και βονκιτά. Ξαφνικά, κατά το μεσονύχτιον, άρχισε ένας θριαμβευτικός ύμνος που όμοιον του δεν είχαν ποτέ ακούσει οι τείχοι της φυλακής των Φιλίππων. Οι άλλοι συντροφοί τους των καημών της φυλακής, που πριν βλαστημούσαν, βουβάθηκαν ο ένας ύστερα από τον άλλον, σιωπηλά και με θαυμασμόν άκουγαν. Οι δύο Απόστολοι μαστιγώθηκαν, υβρίστηκαν, πληγώθηκαν, φυλακίστηκαν. Ήταν μεσχισμένα τα ρούχα τους, νηστικοί, διψασμένοι, ακινητοποιημένοι στο βασανιστικό ξύλο. Και όλα αυτά, αντί να τους δημιουργήσουν φόβον και αγωνία για το μέλλον τους, τους διεγείρουν στην προσευχή. Βρίσκουν τη δύναμη όχι να οικετεύσουν, αλλά να δοξολογήσουν τον Θεό. Ο Θεός ήταν μαζί τους, όπως άλλοτε με τον Ιωσήφ της στη φυλακή, με τον Δανιήλ στον λάκκο των Λεόντων και τους τρεις παιδες στην Κάμινον. Τίποτα δεν αισθάνεται το σώμα όταν η ψυχή βρίσκεται στον ουρανό. Ο καθένας θα περίμενε να στενάζουν και να παραπονούνται από την αδικία που τους έγινε, από τον πόνο που τους προκαλούσαν οι πληγές, να φοβούνται για τη ζωή τους. Αυτοί όμως ήταν ήρεμοι, ειρηνικοί και εύθυμοι, ώστε υμνούσαν το Θεό. Μέσα στη φοβερή καταιγίδα που ο εχθρός δημιούργησε γύρω τους, εκείνοι διατηρούσαν μια ανέκφραστη χαρά και ειρήνη στη ψυχή τους. Ο μεγάλος σκοπός τους, ο υπέροχος στόχος τους, η αγάπη του Χριστού και η σωτηρία των συνανθρώπων τους, δέσποζε μέσα τους, ώστε να ξεχνούν τους πόνους. Δεν βρίσκονταν σε οίκον προσευχής. Κανένας τόπος όμως και κανένας καιρός δεν είναι ακατάλληλος για προσευχή, εφόσον η καρδιά υψώνεται προς το Θεό. Οποιαδήποτε δοκιμασία, όσο δυσάρεστη κι αν είναι, δεν πρέπει να μας καθιστά δυσκίνητους στην προσευχή. Οτιδήποτε θλιβερόν και αν μας συμβεί, δεν πρέπει να λησμονούμε το «εν παντί ευχαριστείτε». Υμνούσαν το Θεό γιατί τους αξίωσε να διωχτούν και να βασανιστούν για το όνομά του. Το ίδιο συνέβη και με τους Αποστόλους Πέτρον και Ιωάννην, όπως αναφέρει ο Λουκάς στο 5ο κεφάλαιο των Πράξεων. Τους οδήγησαν μπροστά στο συνέδριο, τους έδιραν, τους διέταξαν να μην κηρύττουν για τον Χριστόν και τους απέλυσαν.
Οι Απόστολοι έφυγαν από το συνέδριο χαρούμενοι, γιατί ο Θεός τους αξίωσε να κακοποιηθούν για χάρη του Χριστού. Ίσχυε στην περίπτωσή τους και σε κάθε παρόμοια περίπτωση ο μακαρισμός του Κυρίου. Μακάριοι, ευτυχισμένοι όσοι διώκονται για την επικράτηση του θελήματος του Θεού, γιατί σε αυτούς ανήκει η Βασιλεία του Θεού. Μακάρι είστε όταν σας χλεβάζουν και σας καταδιώξουν και σας κακολογήσουν με κάθε ψεύτικη κατηγορία εξαιτίας μου. Να αισθάνεστε χαράν και αγαλίαση, γιατί θα ανταμυφθείτε με το παραπάνω. Έτσι καταδίωξαν και τους προφήτες πριν από σας. Η πληροφορία της συνείδησης ότι ο άνθρωπος υποφέρει για χάριν του Θεού, για χάριν της επικράτησης της δικαιοσύνης και του καλού, τον κάνει να χαίρεται. «Χαίρω εν της παθήμασή μου», θα γράψει αργότερα ο Απόστολος Παύλος, και αυτό παρατηρείται σε όλους τους Αγίους και τους αληθινούς χριστιανούς διαμέσου των αιώνων. Χαίρονται όταν περιφρονούνται και συκοφαντούνται και διώκονται για το όνομα του Ιησού Χριστού. Έγραψεν ο Ιερός Χρυσόστομος από την εξορία, ύστερα από μια μεγάλη περιπέτεια: «Κάθε φοράν που θυμούμε εκείνα τα παθήματα, χαίρομαι, σκυρτά η ψυχή μου, γιατί έχω κρυμμένον έναν τέτοιο θησαυρό. Γι' αυτό σε παρακαλώ και εσύ να χαίρεσαι για όλα αυτά, να εφραίνεσαι και να σκυρτάς, να δοξάζεις το Θεόν που μας αξίωσε να υπομένουμε όλα αυτά».

ενώ οι δύο Απόστολοι Παύλος και Σίλλας προσεύχοντας στη φυλακή των Φιλίππων, και ενώ σίγουρα οι χριστιανοί των Φιλίππων είχαν συγκεντρωθεί γύρω από τον Λουκάν και τον Τιμόθεον για τον ίδιο σκοπό, ξαφνικά ένας δυνατός σεισμός σάλεψεν τα θεμέλια της φυλακής. Οι θύρες της φυλακής άνοιξαν και τα δεσμά από τα πόδια και τα χέρια των καταδίκων έπεσαν μόνα τους. Ο αρχηγός της φυλακής ξύπνησε τρομαγμένος. Βγήκε τρέχοντας από το σπίτι του, το οποίο βρισκόταν πάνω από την φυλακή, και στο αδύνατο φως των αστεριών είδαν τις πόρτες της φυλακής ανοιχτές. Νόμισε πως οι φυλακισμένοι είχαν δραπετεύσει. Άρπαξε το σπαθί που έφερε πάντοτε επάνω του και ήταν έτοιμος να αυτοκτονήσει για να αποφύγει τη θανατική καταδίκη που θα του επέβαλαν οι Ρωμαίοι στρατηγοί για τη δραπέτευση των καταδίκων. Ο Απόστολος Παύλος από το βάθος της φυλακής φώναξε με δυνατή φωνή: «Μην κάνεις κανέναν κακό στον εαυτό σου, γιατί όλοι είμαστε εδώ». Ο δεσμοφύλακας συνήλθε, κατάλαβε ότι οι δύο κατάδικοι ήταν άνθρωποι του Θεού. Ζήτησε φώτα, μπήκε στη φυλακή και έπεσε στα πόδια των Αποστόλων γεμάτος φόβων και αγωνία. Πριν να προχωρήσουμε παρακάτω, να τονίσουμε μερικά σημεία από τους στίχους που είδαμε. Ο Θεός έκανε αισθητή την παρουσία του με σεισμόν για να δείξει στους πολέμιους των δούλων του ότι τίποτε από τα μέσα που χρησιμοποιούν δεν είναι ασφαλισμένο και σίγουρο. Στους δούλους του ήθελε να τονίσει ότι δεν πρέπει να φοβούνται τίποτε. Οι χριστιανοί πρέπει να είμαστε σε θέση να λέμε μετά του ψαλμοδού: «Δια τούτο ου φοβηθήσομεθα εν το ταράσσεστε την υγιήν και μετατίθεστε όροι εν καρδίες θαλασσών». Δηλαδή, για τούτον δεν θα φοβηθούμε, έστω και αν συγκλονίζεται εκ θεμελίων ολόκληρη η γη και βουνά ολόκληρα αποσπούνται και βυθίζονται στο μέσον των ωκεανών. Πρόκειται για πραγματικό σεισμό, για το γνωστό φυσικό φαινόμενο το οποίο ο Θεός χρησιμοποίησε σε μια κατάλληλη στιγμή για την πραγματοποίηση ενός σκοπού. Φυσικό φαινόμενο με υπερφυσικές λεπτομέρειες. Παραδείγματος χάρη, από τον ισχυρό σεισμό άνοιξαν οι πύλες της φυλακής, λύθηκαν τα δεσμά των φυλακισμένων, αλλά κανένας δεν πληγώθηκε, δεν καταπλακώθηκε. Ο Παύλος αντελήφθη ότι ο δεσμοφύλακας σκόπευε να αυτοκτονήσει από τις φωνές του. Επίσης, από το βάθος της φυλακής στο οποίο βρισκόταν, συνηθισμένος ήδη στο σκοτάδι του δεσμοτηρίου, μπορούσε να διακρίνει από την ανοιχτή πόρτα τις προθέσεις του δεσμοφύλακα. Στη φράση του Αποστόλου Παύλου «Μην κάνεις κανέναν κακό στον εαυτό σου» μπορεί να περιλάβει κανείς όλα τα καθήκοντα που έχουμε προς τον εαυτό μας. Ήταν δικαιολογημένη η επιθυμία του δεσμοφύλακα να βεβαιωθεί γρήγορα για την κατάσταση που επικρατούσε στη φυλακή. Γι' αυτό ζήτησε φώτα. Κατάλαβε ο δεσμοφύλακας ότι το θαύμα έγινε για τους δύο Αποστόλους. Εθαύμασε, γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος, τη φιλανθρωπία του Παύλου. Εξεπλάγει για την αντρία του, ότι ενώ μπορούσε να φύγει δεν έφυγε, και ότι και τον ίδιον εμπόδισεν από τον ασφαγή. Γνώριζεν ότι ήταν απεσταλμένη κάποιου ξένου θεού, τη δύναμη του οποίου μόλις έζησε. Γι' αυτό πέφτει από το έναν άκρο στο άλλον, από την απελπισία για το ατύχημά του στη χαράν και την ευγνωμοσύνη προς τους ανθρώπους που του έσωσαν τη ζωή. Πέφτει στα πόδια εκείνων που προηγουμένως περιφρονούσε. Αφού έβγαλε τους δυο Αποστόλους έξω στην αυλή της φυλακής, τους είπε: «Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?» «Κύριοι, πριν από λίγον οι Απόστολοι ήταν γι' αυτόν άξιοι καταφρόνησης. Αυτός ήταν Κύριος και εκείνοι δούλοι κάτω από την εξουσία του. Τώρα αυτοί έγιναν Κύριοι και εκείνος δούλος.
«Κύριοι, τι με δει ποιήν ή να σωθώ», ας δώσουμε τον λόγο στο Χόλτνερ για τα παρακάτω. Και να, τώρα ξετυλίγεται μια από τις χαρακτηριστικές σκηνές επιστροφής και βαπτίσματος. Ολόκληρη η οικογένεια μαζί με τον δεσμοφύλακα έχουν περιτριγυρίσει τους Αποστόλους με φόβον και σεβασμό μέσα στην αυλή κοντά στη βρύση κάτω από το φως των άστρων. Ήταν το πιο παράξενο κατηχητικό μάθημα στην αυλή της φυλακής των Φιλίππων, η πιο σύντομη κατήχηση των πράξεων των Αποστόλων. Να σκεφτεί κανείς την κατάσταση των δύο Αποστόλων, τις τρομάρες της χθεσινής μέρας, τα γεγονότα της νύχτας, τα ρούχα τους που από τα αίματα είχαν κολλήσει πάνω τους, πως χτυπούσαν τα μηνύγκια τους από τους πόνους, την πείνα που ένιωθαν στο στομάχι τους. Παρόλα αυτά, αναλαμβάνουν με χαρά το έργο τους. Η συμπόνια που αισθάνονται για αυτόν τον ανίδεον άνθρωπο δεν τους αφήνει ούτε στιγμή να σκεφτούν τον εαυτόν τους. Δεν πρέπει όμως να σκεφτούμε πως σε μια στιγμή ανίδεοι ειδωλολάτρες γίνονται χριστιανοί. Οι Απόστολοι δεν ήταν άνθρωποι που θα βάφτιζαν τους εντελώς ανέτοιμους μόνον και μόνον για να τους βαφτίσουν, αλλά και δεν ήταν προσκολλημένοι σε έναν άκαμπτον τύπο. Όταν δεν υπήρχε καιρός, παρετούσαν την μακροχρόνια δογματική διδασκαλία. Αυτή μπορούσε αργότερα να αναπληρωθεί. Το σπουδαιότερο ήταν ο ψυχικός συγκλονισμός, το να είναι η εκφύσεως χριστιανική ψυχή έτοιμη να δεχτεί τη Θεία Χάρη. Και σε αυτήν την προετοιμασία είχα βοηθήσει τα γεγονότα της νύχτας πιο πολύ από πολλά κατηχητικά μαθήματα. Όταν ο Απόστολος Παύλος είδε τη δίψαν αυτών των ανθρώπων για τη σωτηρία, έκλεισε την κατήχηση του με τα λόγια «Πίστεψε στον Κύριον Ιησού Χριστόν και θα σωθείς και εσύ και η οικογένειά σου». Και έτσι με την ανατολή του ήλιου μπόρεσε να γίνει το βάπτισμα όλης της οικογένειας στη βρύση της αυλής της φυλακής. Πρώτη η νοικοκυρά του σπιτιού σκέφτηκε πως οι δύο φυλακισμένοι δεν είχαν από χθες φάει τίποτα. Ο ίδιος ο νοικοκύρης του σπιτιού τους έπλυνε με σεβασμό και τρυφερότητα τις πληγές. Έπρεπε το γεύμα να είναι γεύμα χαράς, γεύμα αγάπης, ευχαριστήριο γεύμα. Είναι το πρώτο γεύμα ύστερα από βάπτιση που έχουμε πληροφορίες ότι έγινε σε ευρωπαϊκό έδαφος. Αυτό το αλυσμόνι των πρωινών θα έμπλεξε γύρω από τους Αποστόλους και τους νέους πιστούς έναν αδιάρρηκτο δεσμό βαθιάς αγάπης και αφοσίωσης. «Και οι γαλιάσαν το πανική, πεπιστευκό στο Θεό», γράφει επιγραμματικά ο Λουκάς. Εδοκίμασε μεγάλη χαρά ο δεσμοφύλακας μαζί με όλη την οικογένειά του. Η αιτία της χαράς αυτής ήταν η πίστη στο Θεό. Αγαπητοί μου ακροατές, θα τονίσουμε μερικά ακόμα σημεία από τους τελευταίους στίχους που είδαμε και θα τελειώσουμε τη σημερινή ομιλία. Πρώτον, πίστεψον επί τον Κύριον Ιησούν, είχαν πει οι Απόστολοι στο δεσμοφύλακα. Οι Απόστολοι αρνούνται τον τίτλο Κύριοι που τους απένειμεν ο δεσμοφύλακας και τον καλούν να πιστέψει στον Κύριον Ιησούν. Δεύτερον, η πίστη είναι απαραίτητη προϋπόθεση της σωτηρίας. «Άνευ πίστεως, αδύνατον ευαρεστήσε το Θεό», λέγει η Αγία Γραφή. «Και βαπτίστη αυτός και μετ' αυτού παρά χρήμα». Και αμέσως ευαπτίστη ο δεσμοφύλακας και όλοι οι δικοί του. Η ευκαιρία που προσφέρθηκε στο δεσμοφύλακα χρησιμοποιήθηκε αμέσως. Τι θα γινόταν αν ανέβαλε? Την επομένη ημέρα οι Απόστολοι έφυγαν. Η αναβολή ίσως θα ήταν για αυτόν και τους δικούς του καταστροφική. Αναβολή πολλές φορές σημαίνει ματέωση. Δεν γνωρίζουμε τι θα φέρει η επομένη ημέρα. Να μην αφήνουμε λοιπόν ανεκμετάλλευτες τις ευκαιρίες που η Θεία Πρόνοια μας προσφέρει για τη σωτηρία μας. Τέταρτον, ο δεσμοφύλακας εκαθάρισε τους Αποστόλους από τα αίματα των πληγών τους. Και οι Απόστολοι με το βάπτισμα καθάρισαν τον δεσμοφύλακα και τους δικούς του από την αμαρτία.
Πέμπτον, ο δεσμοφύλακας παρέθεσεν τράπεζα στους Αποστόλους, τους πρόσφερεν υλικήν τροφήν, οι Απόστολοι τους έθρεψαν με θείαν τροφήν. Αγαπητοί μου ακροατές, τα κύρια βοηθήματα για την ομιλία αυτήν ήταν, πρώτον, το υπόμνημα του μακαριστού καθηγητή Παναγιώτη Τρεμπέλα στις πράξεις των Αποστόλων και δεύτερον, το βιβλίο του Χόλσνερ, ο Παύλος. Εύχομαι τα όσα λέχτηκα στην ομιλία αυτήν, όπως και στις άλλες ομιλίες, να βοηθήσουν όλους μας στην πνευματική μας ζωή. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

ηλαρός διαπλέωμεν ωκεανών. Διαδρομές λόγου και διαλόγου σε καιρούς παρακμής. Με τον θεολόγο Γεώργιο Μπίτρο.

Φίλοι ακροατές, Χριστός Ανέστη. Ο αναστημένος Χριστός δεν είναι μόνο αυτός που αναστηλώνει το σώμα, αυτός που καθαρίζει και ανασταίνει το πνεύμα, αλλά είναι και το ανέσπερο φως. Είναι το φως το αληθινό, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Είναι φως το αδιαίρετον της μιας φύσεως με μερισμένον της χαρακτήρση τριλαμπές ανέσπερον. Γι' αυτό με την Ανάσταση του Χριστού πάντα πεπλήρωται φωτός, ουρανός δε και γη και τα καταχθόνια. Την Πέμπτη Κυριακή μετά το Πάσχα, με το περιστατικό του εκγενετής τυφλού, η Εκκλησία παρουσιάζει τη φωτιστική ενέργεια της Χάριτος που εκπορεύεται από τον Αναστημένο Χριστό. Το φως της ημέρας δεν τον βοηθούσε τον τυφλό να δει, αλλά εκείνο που δεν κατάφερνε το φως της ημέρας, το φυσικό φως, επιτεύχθηκε με το φως του Χριστού. Έτσι ο τυφλός μπόρεσε να ελέγξει τους σχολαστικούς διδασκάλους και να διαφωτίσει με την έλαμψη του λόγου το σκοτεινό γράμμα του νόμου που εκείνοι δεν μπορούσαν να διαφωτίσουν με τον μικρόψυχο σχολαστικισμό τους και το νομικό τους πνεύμα. Η σχολαστική αιμονή τους στο γράμμα του νόμου δεν επέτρεψε στους νομοδιδάσκαλους να αισθανθούν την παρουσία αυτού του ίδιου του δημιουργού του νόμου. Η σχολαστική έρευνα του Θείου Λόγου γίνεται ένα από τα πιο σοβαρά εμπόδια για τη βίωση της παρουσίας του Θεού και του Πνεύματος του Θεού. Η όλη συμπεριφορά των ανθρώπων γύρω από τον τυφλό, αλλά κυρίως των στοχαστικών διδασκάλων, είναι τυπική και παρουσιάζεται πανομοιότυπη και στις μέρες μας, όπως και στην εποχή του Υμνοδού που συνέθεσε τους ύμνους της ημέρας αυτής. Οι σχολαστικοί δάσκαλοι που έχουν περιορίσει την ύπαρξή τους στον εγκέφαλο, όχι μόνο δεν μπορούν να βιώσουν οι ίδιοι την παρουσία του Θεού στη ζωή τους, αλλά υποπτεύονται και συχνά διακομωδούν τις μαρτυρίες εκείνων που συναντούν άμεσα και προσωπικά τον Αναστημένο Χριστό.

Όταν γίνεται λόγος στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας για τελώνες, για φαρισαίους, για ασώτους, για πόρνες, για παραλίτους, για νομικούς ή ακόμα και για τυφλούς, συνήθως αισθανόμαστε ότι όλα αυτά αναφέρονται σε κάποιους άλλους και ότι ευτυχώς εμείς δεν συμπεριλαμβανόμαστε σε αυτές τις κατηγορίες. Αλλά το λειτουργικό κλίμα της Εκκλησίας τονίζει με έμφαση ότι όλοι αυτοί είμαστε όλοι εμείς, της ψυχής τα όματα πεπειρωμένος, σύ Χριστέ προσέρχομαι, όσο τυφλός εκγενετής εν μετανία κραυγάζων σύ τον εν σκότη το φως το υπέρλαμπρον, τονίζει το κοντάκιο της ημέρας. Και το εξαποστηλάριο συμπληρώνει: τους νοερούς μου οφθαλμούς πεπειρωμένους Κύριε, εξωφεράς αμαρτίας, σύ φωταγώγησον ενθύς, ικτήρμον την ταπείνωση και της μετανοίας καθάρας με δάκρυσιν. Η κατάσταση λοιπόν η δική μας, σύμφωνα με το λειτουργικό κλίμα της Εκκλησίας, είναι ανάλογη και ίσως χειρότερη εκείνης του τυφλού. Ο τυφλός είναι σε πλεονεκτικότερη θέση από εμάς, γιατί αν και δεν βλέπει, αναγνωρίζει τον Σωτήρα. Ο τυφλός που δεν μπορούσε να δει ποιος τον εθεράπευσε, όταν τον ρωτούν πως ανεώχθησαν σου οι οφθαλμοί, απαντάει: άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς πυλών επίησε. Ενώ ο παράλυτος που μπορούσε να βλέπει, όταν τον ρωτούν τι σε στήν ο άνθρωπος ο υπόνση άρων των κράβατών σου και περιπάτη, ουκ είδη της έστειν. Πραγματικά η φυσική όραση δεν μας εξασφαλίζει ουσιαστικό φωτισμό και με τα σωματικά μάτια ανοιχτά μπορούμε να βρισκόμαστε και βρισκόμαστε σε φρικτό σκοτάδι σχετικά με τον εαυτό μας, τον συνάνθρωπο και τον κόσμο. Όλοι μας έχουμε ακούσει τη λαϊκή έκφραση που λέγεται πολύ συχνά, φίλοι μου, δεν ξέρεις την τύφλα σου, λένε μερικοί. Αλλά θα πρέπει να είναι πολύ λίγοι εκείνοι που έχουν συνειδητοποιήσει το απίθμενο βάθος της σοφίας αυτής της έκφρασης. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να δει κανείς την τύφλωσή του και είναι πραγματικά τρομακτική αυτή η τύφλωση. Βλέποντας κάποτε την τύφλωση άλλων ανθρώπων, μπορούμε να υποπτευθούμε κάτι και για τη δική μας, που βέβαια δεν την ξέρουμε, γιατί αν την ξέραμε δεν θα ήταν τύφλωση. Γι' αυτό μερικά χτυπητά παραδείγματα τέτοιας τυφλώσεως μπορούν να χύσουν λίγο αμυδρό φως στο σκοτάδι μας. Εάν αρχίσουμε με τους ανθρώπους εκείνους που διαβάζουν νηπτικούς πατέρες και πιστεύουν ότι είναι άνθρωποι πνευματικοί που έχουν καλλιεργήσει την ωερά προσευχή, θα δούμε ότι τέτοιοι άνθρωποι έχουν ένα πνευματικό για να του λένε τις αμαρτίες τους και να μπορούν έτσι να αισθάνονται ότι διατηρούν το υψηλό πνευματικό τους επίπεδο. Πολύ συχνά όμως ουσιαστικά θεωρούν το πνευματικό τους υποδέστερό τους, γιατί αισθάνονται ότι δεν μπορεί να τους παρακολουθήσει στις νηπτικές απογειώσεις τους. Αχριστεύουν τον ένα γέροντα μετά τον άλλον ως πρακτικούς, που σημαίνει ότι δεν έχουν ανέλθει στα υψηλά επίπεδα της νηπτικής θεωρίας που βρίσκονται εκείνοι. Βέβαια μπορεί να έχουμε την τάση να χαρακτηρίσουμε αυτούς τους ανθρώπους σαν ψώνια και να τους βάλουμε σε ένα χώρο ξεκάθαρα διαφορετικό από αυτόν που βρισκόμαστε εμείς. Αλλά στην πραγματικότητα οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι πολύ περισσότερο ψώνια από τον μέσο όρο στον οποίο βρισκόμαστε και εμείς. Βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν καταρτήσει ένα πλήρες σχέδιο για τη σωτηρία του κόσμου, για τη σωτηρία συγκεκριμένων ατόμων, όπως ο άντρας τους, η γυναίκα τους, τα παιδιά τους, που επί χρόνια το προτείνουν στο παντοδύναμο και στην αρχή καταπλήσονται, ενώ αργότερα αγανακτούν που εκείνος δεν σπέβδει να το υιοθετήσει αυτό το σχέδιο σωτηρίας. Οι άνθρωποι αυτοί προς το τέλος της ζωής τους γίνονται πικρόχολοι, οργίζονται και φτάνουν σε απόγνωση όταν βλέπουν ότι η ζωή τους τελειώνει και τα μεγαλοφυή σχέδιά τους για όλες αυτές τις σωτηρίες των δικών τους ανθρώπων, των ανθρώπων του περίγυρού τους ή του οικογενειακού περιβάλλοντός τους, δεν θα υλοποιηθούν και ο κόσμος θα χάσει μια ανεπανάληπτη ευκαιρία. Ίσως να βιαστούμε πάλι να σκεφτούμε ότι και αυτοί οι άνθρωποι είναι ψώνια, αλλά αν προσέξουμε λίγο περισσότερο θα διαπιστώσουμε ότι σε κάποιο βαθμό ένα τέτοιο ψώνιο είναι ο καθένας από εμάς.

Φίλοι μου, θα ήταν μικρό ψυχή ή ακόμα και μίζερη, αλλά θα υστερούσε η θεώρηση που κάνουμε και η ανάπτυξη πάνω στο ευαγγελικό ανάγνωσμα, εάν δεν κοιτούσαμε και λίγο το θέμα του αν γνωρίζουμε τον εαυτό μας, τον πραγματικό εαυτό μας. Εάν λοιπόν δεν στρέψουμε το θέμα της πνευματικής τύφλωσης και προς αυτή την κατεύθυνση και όχι μόνο προς τον συνάνθρωπό μας. Πολλές φορές όλοι μας απορούμε, συνειδητά ή ασυνείδητα, ποιος είναι ο πραγματικός εαυτός μας. Αυτός που φανταζόμαστε ή αυτός που βρίσκεται κρυμμένος βαθιά μέσα μας. Αν κοιτάξουμε λίγο μέσα μας, θα αρχίσουμε να ανακαλύπτουμε ότι ο πραγματικός εαυτός μας κρύβεται για χρόνια. Συχνά προσπαθούμε να κάνουμε το καλό και να αποφύγουμε το κακό και πιστεύουμε ότι συμπεριφερόμαστε σωστά και σκεπτόμαστε σωστά και αισθανόμαστε σωστά. Αλλά τα κριτήρια του σωστού δεν είναι δικά μας. Αν κοιτάξουμε τον εαυτό μας καλύτερα, ανακαλύπτουμε ότι έχουμε ιδιότητες που βλέπουμε και αποδοκιμάζουμε στους άλλους. Ανακαλύπτουμε ότι είμαστε φύλαφτοι, εκδικητικοί, σκληροί, λάγνοι, φθονεροί και τυραννικοί, αλλά αποφεύγαμε να παρατηρούμε τις ιδιότητες μας αυτές. Όταν όμως βρούμε το κουράγιο να δούμε αυτούς τους εσωτερικούς σκελετούς, βλέπουμε επίσης ότι έχουμε δυνατότητες που δεν είχαμε διαπιστώσει ποτέ προηγουμένως. Όλες αυτές οι κοινωνικές και προσωπικές πιέσεις που ενεργούσαν επάνω μας για να μας αποτρέψουν από το κακό δεν μας άφησαν να δούμε τη δυνατότητα που έχουμε να αισθανθούμε γνήσια συμπάθεια για τους ανθρώπους. Ο φόβος μήπως γίνουμε έρμεα των αμαρτωλών μας παθών δεν μας άφησε να αναγνωρίσουμε τη δυνατότητα και τη γνήσια διάθεση που είχαμε να συμμεριστούμε τις ανησυχίες και τις αγωνίες των άλλων. Ο φόβος για το αμαρτωλό πάθος μας έκανε να θάψουμε μέσα μας και το ιερό πάθος. Ο φόβος μήπως νιώσουμε κάποια αμαρτωλή έλξη για τον συνάνθρωπό μας μας κάνει να θάβουμε τη δυνατότητα που έχουμε να αισθανθούμε γι' αυτόν γνήσια αγάπη. Όταν κάνουμε αυτές τις ανακαλύψεις, διαπιστώνουμε ότι αν θέλουμε να είμαστε πραγματικά πρόσωπα και όχι μάσκες, θα πρέπει να δούμε και να παραδεχτούμε τόσο το κακό όσο και το καλό που βρίσκονται μέσα μας. Η προσπάθεια να γνωρίσουμε τον εαυτό μας γίνεται ασφαλώς θυελλώδης περιπέτεια. Συχνά μας αναγκάζει να επανεξετάσουμε ποιοι είμαστε, γιατί υπάρχουμε, τι πρέπει να γίνουμε ή να κάνουμε ή τι πραγματικά πιστεύουμε και αισθανόμαστε και σαν συνέπεια θα χρειαστεί να πάρουμε ορισμένες αποφάσεις που θα αλλάξουν σημαντικά τη ζωή μας. Εκείνοι που φωτίστηκαν αρκετά από το Πνεύμα του Θεού ώστε να μπορούν να δουν πραγματικά τον εαυτό τους όπως οι νηπτικοί πατέρες ή ακόμα αν θέλετε από τον χώρο της λογοτεχνίας ο Ντοστογεύσκι μπορούν να χρησιμεύσουν σαν καθρέφτες για όποιον θέλει να αποδυθεί στην ευλογημένη περιπέτεια της γνήσιας αυτοανακαλύψεως. Όποιος χρησιμοποιήσει αυτούς τους καθρέφτες δεν θα ξαναδεί ποτέ τον εαυτό του όπως πριν. Θα τον δει πραγματικά όπως και ο Γεωργός της ιστορίας εκείνης ο οποίος έβλεπε τον κήπο του με τα μάτια της φαντασίας του σαν έναν χώρο ζούγκλας αλλά μετά το όραμα δεν μπορούσε να ξαναδεί μόνο τη μία όψη του αγροκτήματός του αλλά σκεφτόταν πάντοτε και την άλλη όψη.

χιλιάδες χρόνια ο άνθρωπος προσπάθησε να γνωρίσει τον εαυτό του. Αλλά για τους πιο πολλούς ανθρώπους η έρευνα ήταν μάταιη, γιατί την έκαναν με τα πνευματικά τους μάτια κλειστά. Η αυτογνωσία ήταν πάντα ένα μακρύ και δύσκολο προσκύνημα. Ένα προσκύνημα που δεν ήταν ποτέ εύκολο και που κατά κάποιο τρόπο μπορεί να είναι δυσκολότερο τώρα παρά ποτέ. Αλλά σήμερα, ίσως περισσότερο από οτιδήποτε άλλοτε, ο άνθρωπος έχει ανάγκη να επιχειρήσει αυτό το προσκύνημα για την αυτοανακάλυψή του. Αυτή η ίδια η επιβίωσή του μπορεί να εξαρτηθεί από αυτό. Ας μην μας παραλύει η ανάγκη για επιτυχία και η κίνδυνη αυτού του εσωτερικού ταξιδιού, αλλά ας μην το επιχειρήσουμε αυτό το ταξίδι με τα μάτια κλειστά και μην απατώμεθα πιστεύοντας ότι θα ανοίξει τα κλειστά μας μάτια η ακαδημαϊκή ή η επιστημονική γνώση. Όταν ο άνθρωπος είναι τυφλός όσον αφορά αυτή την ίδια την κατάστασή του, θα είναι οπωσδήποτε τυφλός και όσον αφορά το συνάνθρωπό του. Εκείνος που δεν γνωρίζει τον εαυτό του δεν ξέρει και τις κρυφές εκείνες δυνάμεις που καθορίζουν τη στάση του απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Δεν ξέρει ότι συχνά προβάλλει στους άλλους εκείνο που βλέπει ασυνείδητα στον εαυτό του και ότι κατεβάζει και υποτιμά τους άλλους για να μειώσει την τρομερή απόσταση που αισθάνεται ότι υπάρχει ανάμεσα σε εκείνον και σε αυτούς. Πρόσεχε σε αυτό, μήποτε η χωρίζουσα εκ του αδελφού κακία, ούκεν το αδελφό, αλλά εν σύ ευρίσκεται, λέγει ο Μάξιμος ομολογητής. Ο άνθρωπος που δεν γνωρίζει τον εαυτό του δεν μπορεί να ξέρει ακόμα ότι όσο λιγότερο εκτιμά τον εαυτό του, τόσο περισσότερο κομπάζει και υπερηφανεύεται. Γι' αυτό όταν αγγίζει τον άνθρωπο η χάρη του αναστημένου Χριστού και τον φωτίσει έτσι ώστε να δει τον εαυτό του όπως πραγματικά είναι, ταπεινώνεται, γίνεται επιοικής με τους άλλους και δεν αισθάνεται την ανάγκη να ταπεινώσει εκείνους για να ανυψωθεί αυτός. Όταν ανοίξουν τα μάτια του ανθρώπου, μπορεί να βλέπει πίσω από τα εξωτερικά φαινόμενα σε σχέση με τον συνάνθρωπό του. Μπορεί να δει γιατί ο συνάνθρωπος συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται. Μπορεί να δει πίσω από την απληστία την ανασφάλεια, πίσω από τις ερωτικές παρεκτροπές τη μοναξιά, πίσω από την επιθετικότητα το φόβο και την έλλειψη εμπιστοσύνης για τους ανθρώπους που τη δημιούργησαν τραγικές και τραυματικές πρώιμες εμπειρίες. Τέλος, ξέρουμε ότι έχει καθαρίσει η όραση ενός ανθρώπου από το θάμπομα των δικών του παθών. Όταν πάντα σ' ανθρώπους καλούς θεωρεί και ου φαίνεται της αυτό ακάθαρτος και βέβυλος, όπως λέει ο Ισάκος Σύρος. Ακόμα, όταν ο άνθρωπος ζητήσει από τον αναστημένο Χριστό να θεραπεύσει την τύφλωσή του και να τον φωτίσει, τότε βλέπει τα πάντα πληρωμένα από φως ουρανώντε και γην και τα καταχθόνια. Τότε βλέπει την πραγματική φύση του υλικού κόσμου, βλέπει τα υλικά αγαθά όχι σαν κάτι που μπορεί να υπάρξει, αλλά σαν κάτι που μπορεί να προσφέρει. Βλέπει έναν όμορφο άνθρωπο όχι σαν ένα αντικείμενο με το οποίο μπορεί να ικανοποιήσει μια δική του επιθυμία, αλλά σαν μια εικόνα που οδηγεί στην αναζήτηση του προτύπου, όπως λέγει ο Ιωάννης της Κλίμακος, και δεν τον αποστρέφεται για να μην πέσει σε πειρασμό, αλλά τον κοιτάει όλο και πιο πολύ, με πιο πολύ έκσταση, και αναζητάει το ασύγκριτα ωραιότερο πρόσωπο εκείνου που τον δημιούργησε. Να λοιπόν, γιατί το λειτουργικό κλίμα της Κυριακής του Τυφλού θέλει να παρουσιάσει τη δική μας τύφλωση πολύ πιο σοβαρή από εκείνη του τυφλού της Ευαγγελικής Διηγήσεως.

στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, φίλοι ακροατές, θα ακούσουμε ότι ο τυφλός ζητάει από τον Χριστό να θεραπεύσει τη σωματική του τύφλωση. Όμως πολύ πιο πριν στον όρθρο θα ακούσουμε ότι ο υμνοδός ζητάει από τον Χριστό να του θεραπεύσει την τύφλωσή του την πνευματική. Γιατί και οι δύο έχουν συνειδητοποιήσει την τύφλωσή τους και οι δύο βρίσκονται σε ένα αρκετά προχωρημένο επίπεδο στο οποίο ίσως εμείς δεν έχουμε ακόμη φτάσει. Γι' αυτό εμείς ίσως δεν μπορούμε να ζητήσουμε από τον αναστημένο Χριστό να θεραπεύσει την τύφλωσή μας, αλλά να μας βοηθήσει να διαπιστώσουμε τουλάχιστον ότι είμαστε τυφλοί. Αλλά και γι' αυτό χρειάζεται προπαρασκευή και γι' αυτό χρειάζεται εγρήγορση. Πάντες αγρυπνήσομεν και Χριστό υπαντήσομεν πιστή με τα πλήθους ελαίου και λαμπάδων φαϊνών, όπως τον νυμφώνος ένδων αξιωθόμεν. Το φως λοιπόν, το ανέσπερο, το φως της Αναστάσεως, είναι αυτό που μας απαλλάσσει από την πνευματική μας τύφλωση. Μια κατάσταση που όχι μόνο σκοτίζει και συσκοτίζει, αλλά που προσανατολίζει τον άνθρωπο και του στερεί την σωστή θέαση του συνανθρώπου του, τη σωστή θέαση του εσωτερικού του κόσμου, αλλά κυρίως την θέαση του αναστημένου Χριστού. Φίλοι ακροατές, στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η εκπομπή μας και να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόασή σας.

διαδρομές λόγου και διαλόγου σε καιρούς παρακμής. Με τον θεολόγο Γεώργιο Μπίτρο.

αποκαλυπτικά και ακέραια. Μια αναφορά στα καθημερινά και στα αιώνια.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί μας ακροατέ, μαζί σας και σήμερα, μέσα στην χαρμόσυνη ατμόσφαιρα των ημερών αυτών, και θα σας κάνουμε συντροφιά για μια ώρα περίπου με μια ομάδα μελών της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσεως. Θα σας παρουσιάσουμε την ώρα αυτή μια αναστάσιμη εκπομπή. Τον ήχο φροντίζει την ώρα αυτή η δεσποινής Δώρα Στεφάνου, και στο τηλεφωνικό κέντρο για τα τηλεφωνήματά σας βρίσκεται η δεσποινής Βίκη Τριβιζά.

0: Ανάσταση του Κυρίου, όπως ασφαλώς είναι γνωστό, είναι το Α και το Ω της πίστεώς μας. Στην Ανάσταση στηρίζεται η Εκκλησία μας. Με την Ανάστασή του ο Κύριος συνέτριψε το κράτος και την εξουσία του σατανά και κατεπάτησε τον θάνατο. Αυτή η συντριβή του θανάτου είναι η βασική αιτία της χαράς μας τις μέρες αυτές. Και το ψάλουμε με αγαλίαση. Θανάτου εορτάζομαι νέκρωσιν, άδου την καθαίρεσιν. Περί αυτού όμως ας ακούσουμε περισσότερα από τον Γιάννη.
1: Η Ανάσταση για μας τους Ορθοδόξους δεν είναι μια συνηθισμένη γιορτή χαράς. Είναι η γιορτή της χαράς. Γι' αυτό όλοι οι αναστάσιμοι ύμνοι είναι θριαμβευτικοί και ευρώσινοι, όχι μόνο κατά το περιεχόμενο, αλλά και κατά το μέλος. Ο αναστάσιμος όρθρος και η αναστάσιμη λειτουργία τελούνται στους ναούς μας, καθώς οι πιστοί κρατούν αναμένες τις λαμπάδες τους. Ποτέ άλλοτε ο Ορθόδοξος

0: ναός δελούζεται τόσο πλούσια με τόσο άπλετο φως επί τόσες ώρες. Ταυτόχρονα, ο ύμνος Χριστός Ανέστη με το βαθύ, το πλούσιο και τόσο εκφραστικό θανάτο θάνατον πατήσας ψάλεται ή λέγεται στους Ορθόδοξους ναούς πολλές φορές εκείνη την ημέρα για να υπογραμμίσει τον μεγαλύτερο θρίαμβο και τη βασικότερη νίκη του Χριστού, τη νίκη κατά του θανάτου. Όταν ο Θεός έδιωξε τους πρωτοπλάστους από τον Παράδεισο και τα χεροβήμ με τη φλογίνη ρομφαία στάθηκαν φρουροί μπροστά στη θύρα του, ο θάνατος άνοιγε θριαμβευτικά τις δικές του πύλες. Από τότε δεν ήταν μονάχα η καθημερινή ζωή που κατήντησε για τον άνθρωπο κόπος βαρύς και μόχθος αβάστακτος. Το πιο φρικτό ήταν άλλο. Έφευγε ο άνθρωπος από τη γη στένων και τρέμων και συναντούσε στον Άδη φρίκη και τρόμο. Έκλεινε τα μάτια και τον κυρίευε σύγκριο, τον τύλιγε το πυκτό σκοτάδι στο άχαρο κατοικητήριο της φθοράς και της κατάρας. Τους πλασμένους για τη χαρά και το φως του παραδείσου τους άρπαζε ο θάνατος με έναν τρόπο στιγνό και απάνθρωπο, τους αλυσόδαινε χερέκακα ή τους έριχνε στην άβυσσο. Φοβερός καθαιρέτης και εξολοθρευτής του στάθηκε μονάχα ο Αναστάς Κύριος. Πριν ακόμα σταυρωθεί, προειδοποίησε τον θάνατο για τον επικείμενο θάνατό του. Του έδειξε πόσο ήταν αδύνατος. Με ένα μονάχα λόγο άρπαξε από τα χέρια του δύο νεανικές υπάρξεις, τη θυγατέρα του αρχισυναγόγου Ιαΐρου και το μονάκριβο αγόρι της χείρας της Ναΐν. Με ένα κάλεσμα έφερε στη ζωή ένα νεκρό 4 ημερών, τον Λάζαρο, του οποίου είχε κιόλας αρχίσει να κυριεύει το σώμα η οσμή του θανάτου. Αυτά όμως δεν ήταν παρά προανάκρουσμα εκείνου που θα ακολουθούσε με τη λαμπροφόρο Ανάσταση. Γιατί μόλις ο Αναστάς κατέβηκε στον Άδη, ο δεσμευτής του ανθρώπου έφρηξε από φόβο. Μόλις το φως του Χριστού πλημμύρισε το σκοτεινό του βασίλειο, οι νεκροί σκύρτησαν. Ενώ πολλοί από τους πεθαμένους Αγίους, υπακούοντας στον Ελευθερωτή, πηδούσαν μετά την Ανάστασή του από τα μνήματα, έμπαιναν στην Αγία Πόλη και έκαναν σε πολλούς την εμφάνισή τους. Από εδώ και μπρος δεν υπάρχει πια βασίλειο του Άδου. Ο θάνατος καταργήθηκε. Χριστός Ανέστη, φωνάζουν οι άγγελοι. Μαζί του αναστημένες και εμείς, φωνάζουν οι ψυχές. Μια θαυμάσια θριαμβευτική αποστροφή του Αποστόλου Παύλου προς τον θάνατο εκφράζει με τρόπο λακωνικό και δυναμικό τη χαρά της νίκης. Κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος. Δηλαδή, πάει ο θάνατος, έσβησε. Εξαφανίστηκε ολότελα. Ιτήθηκε μια για πάντα. Πουθενά δεν φαίνεται. Και απευθυνόμενος ο Απόστολος στον νικημένο θάνατο που ήταν κάποτε πανίσχυρος, τον ερωτά με αρκετή δόση ηρωνίας. Πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου Άδη το νίκος, πού είναι θάνατε το φαρμακερό κεντρί σου, πού είναι Άδη η νίκη σου, για να προσθέσει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται, ανέστη Χριστός και νεκρός ουδής επιμνήματος. Αναστήθηκε ο Χριστός και η πραγματική ζωή εγκαθίσταται και κυριαρχεί στον κόσμο. Αναστήθηκε ο Χριστός και πια δεν θα μείνει κανένας νεκρός στα μνήματα. Τα πιο πάνω λόγια δεν είναι βέβαια ρητορικά σχήματα. Είναι ζωντανή πραγματικότητα που τη ζουν από τότε καθημερινά οι αιώνες. Ένα σύντομο βλέμμα στη ζωή της Εκκλησίας θα βεβαιώσει τούτη τη χειροπιαστή αλήθεια. Τι ήταν πριν από την Ανάσταση του Χριστού ο Γολγοθάς? Ήταν η φοβερή σκηνή του εγκλήματος, της αξιοθρήνης της τραγωδίας του ανθρώπου. Τώρα όμως είναι παγκόσμιο προσκύνημα, τόπος λατρείας και ευλάβειας. Πριν αναστηθεί ο Χριστός, ο θάνατος ήταν για τον άνθρωπο φοβερός. Μετά την Ανάσταση, ο άνθρωπος είναι φοβερός για το θάνατο. Δεν βλέπετε πως τον περιφρονούν οι μαθητές του Χριστού? Δεν βλέπετε πως τον περιφρονούν οι μάρτυρες στο αμφιθέατρα? Δεν βλέπετε γέροντες οι οποίοι σέρνουν με κόπο τα βήματά τους, αλλά και αδύναμες τρυφερές υπάρξεις, αγόρια και κορίτσια που τον περιπέζουν μπροστά στα κατάπληκτα βλέμματα των ισχυρών της γης? Πηγαίνουν στο μαρτύριο σαν να βαδίζουν σε πανηγύρι. Φωνάζουν στους δημίους: πέφτουμε κάτω από το ξύφο σας, αλλά θα αναστηθούμε αθάνατοι. Μας σκεπάζει το χώμα, γινόμαστε τροφή των θηρίων, στάκτη γίνεται το σώμα μας στη φωτιά, θα μας καταπιεί η θάλασσα. Τι με τούτο? Ύστερα από αυτά μας περιμένει το μακάριο και ανέσπερο φως του Αναστάντος. Χριστός Ανέστη. Τούτη την αλήθεια μη τη λησμονούμε ποτέ. Οτιδήποτε και αν έλθει να μας πικράνει τη ζωή ή να μας αφαιρέσει την ελπίδα, οποιοδήποτε αγαπημένο μας πρόσωπο προχωρημένης ή τρυφερής ηλικίας και αν μας κλείνει τα μάτια και φεύγει από κοντά μας, μην αφήσουμε να μας καταβάλει η θλίψη και ο άμετρος πόνος. Τίποτε δεν μπορεί να στερήσει σε όλους αυτούς ή στον οποιοδήποτε τον ουρανό. Ο ουρανός είναι δικός μας. Τον κλείσαμε εμείς κάποτε με την παρακοή μας στην εντολή του Θεού. Ο Χριστός όμως με το θάνατό του επάνω στο σταυρό πάτησε το θάνατο. Και με την ένδοξη ανάστασή του και ανάληψή του μας άνοιξε μια για πάντα τον ουρανό. Από τότε δεν μπορεί κανείς να μας τον κλείσει. Χριστός εγερθείς εκ νεκρών, απαρχήτων και κοιμημένων εγένετο. Ο Χριστός με τον αναστηθεί πρώτος εκ νεκρών από όλους τους άλλους βεβαιώνει με την ανάστασή του ότι θα ακολουθήσει έπειτα η ανάσταση και των άλλων αποθαμένων. Από τότε ο θάνατος είναι ένα επεισόδιο στη ζωή μας. Μας θυμίζει απλώς την αμαρτία, από την οποία όμως μας λύτρωσε η θεϊκή αγάπη.
1: Το κείμενο που ακούστηκε είναι από το βιβλίο του κυρίου Νικολάου Βασιλιάδη «Στις γιορτές της Ορθοδοξίας μας».

0: Θέμα της εκπομπής σήμερα, η Ανάσταση του Κυρίου και η σημασία της για τη ζωή μας. Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε με την ακριτική Αλεξανδρούπολη για να ακούσουμε την φωνή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου της, κυρίου Ανθίμου, ο οποίος θα μας βοηθήσει να νιώσουμε βαθύτερα και καλύτερα την σημασία της Αναστάσεως του Χριστού. Σεβασμιότατε, Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη, κύριε Ψαλτάκη, να είστε καλά πάντοτε όλοι.
0: Αμήν. Με τις ευχές σας ευλογείτε, προσκυνούμε σεβασμιότατε και ευχαριστούμε που θελήσατε να βγείτε μαζί μας στην εκπομπή μας στον αέρα που θέμα της έχει την Ανάσταση. Θέλουμε να μας πείτε ό,τι κρίνετε για τη σημασία της Αναστάσεως, για την δύναμη της Αναστάσεως, για τις συνέπειες της Αναστάσεως, για τη ζωή μας και ό,τι άλλο νομίζετε.
1: Τι να πω, είναι πραγματικά η Ανάσταση έτσι όπως βιώνεται στη ζωή της Εκκλησίας, περισσότερο μπορούμε να τη βιώσουμε παρά να την εξηγήσουμε. Τελικά είναι, μου φαίνεται να το πω έτσι απλά, το μυστήριο της Εκκλησίας που συγκρατεί τον όλο θεσμό εδώ και 2000 χρόνια. Και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το βαθύτερο περιεχόμενό του, αλλά όμως το χαιρόμαστε και το απολαμβάνουμε κάθε χρόνο αλλά και κάθε Κυριακή. Το λέμε καμιά φορά, κύριε Ψαλτάκη, έτσι πολύ απλά, ότι η Εκκλησία στηρίζεται πάνω στην Ανάσταση. Πραγματικά δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από την Ανάσταση. Ό,τι όσο και αν ψάξουμε θα βρούμε μέσα πολλά πράγματα, ίσως και πολύ σκουριά, ίσως και πολύ λάσπη, αλλά όμως το γεγονός που ομορφαίνει, που κρατάει ζωντανή, νέα και δυναμική την Εκκλησία μας πάντοτε, αν και είναι 2000 χρόνων, είναι η υπόθεση της Αναστάσεως. Μάλιστα. Είναι ένα γεγονός ιστορικό που όμως έγινε το θαύμα του κόσμου και κρατάει τον κόσμο στην πλάτη του μέχρι και σήμερα.
0: Πραγματικά αυτό που είπατε είναι πολύ σπουδαίο, είναι το γεγονός που κρατάει στην πλάτη του τον κόσμο την Εκκλησία μέχρι σήμερα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Να μου επιτρέψετε να το πω και πιο έτσι μια σκέψη.
0: Μάλιστα.
1: Καθόμουν στο δεσποτικό θρόνο, όπως είμαι και καινούριος πλέον, και αυτή τις μέρες της Μεγάλης Εβδομάδος. Μάλιστα. Έβλεπα τον κόσμο να έρχεται ένα τέλειο το ποτάμι τη Μεγάλη Πέμπτη, τη Μεγάλη Παρασκευή, ντριμωγμένοι ο ένας με τον άλλον.
0: Για να μεταλάβουν.
1: Ίσως πιεσμένοι, ναι, πιεσμένοι από τα μέτρα αστυνόμευσης που υπάρχουν στους ναούς, και έλεγα, Χριστέ μου, ποιος φέρνει αυτόν τον κόσμο τώρα στην Εκκλησία? Δηλαδή, ποιος μαζεύει αυτούς τους ανθρώπους, τους βγάζει από τα σπίτια τους, από τον καναπέ τους, από την καφετέρια, με τα μπαστούνάκια ηλικιωμένοι, και έρχονται εδώ να δυσκολευτούν, να σδρυμωχτούν για να προσκυνήσουν. Ποιος τους φέρνει, όταν μερικές φορές και οι ιερείς και οι θεολόγοι και οι κληρικοί και οι άνθρωποι της Εκκλησίας που λέμε καθόμαστε στην πόρτα, μακάρι να τους λέμε καλώς ήρθατε, μερικές φορές τους διώχνουμε, αλλά πάντως άλλος τους φέρνει. Αυτό το γεγονός που θέλουμε να είναι πραγματικότητα και είναι, γιατί αν δεν ήταν θα το είχαμε βάλει στις πιο βαθιές αποθήκες της γης και θα το είχαμε καταχωνιάσει έτσι στις πιο βαραχνιασμένες βιβλιοθήκες τα γεγονότα των Ευαγγελίων, που είναι όλα ένας μεγάλος πρόλογος του γεγονότος της Αναστάσεως.
0: Και είναι, κάνει εντύπωση σε μας μέρος ότι τόση αγρία πολεμική κατά της Εκκλησίας δεν μπορεί να το διαλύσει αυτό το γεγονός, και ο κόσμος επηρεασμένος ακριβώς από την Ανάσταση δεν υπολογίζει ό,τι και να πούνε οι εχθροί της Εκκλησίας.
1: Τελικά αυτό δεν είναι, κύριε Ψαλτάκη, νομίζω ότι είναι, δεν ξέρω, λέμε καμιά φορά πόσα είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας. Εγώ δηλαδή νομίζω ότι το μεγαλύτερο μυστήριο, μέσα στο οποίο χωράνε όλα τα άλλα, είναι το μυστήριο της ίδιας της Εκκλησίας. Τι ζωτικότητα, τι περιεχόμενο έχει αυτή η πίστη μας. Εμάς, ποιος κώδικας Νταβίντσι που λένε τώρα και τέτοιες ανοησίες και το Ευαγγέλιο του Ιούδα, εμάς δεν μας βλάφτουν αυτά, μάλλον καλό μας κάνουν. Μεγαλύτερη ζημιά κάνουμε εμείς μερικές φορές από μέσα, όταν λέμε ότι είμαστε ζωντανοί, ενώ στην ουσία είμαστε πεθαμένοι, τα έργα μας είναι, μας οδηγούν σε μια νέκρα. Μεγαλύτερη ζημιά κάνουμε εμείς. Τελικά εμείς βάζουμε την αμαρτωλότητά μας, την αμφισβήτησή μας, τη δυσπιστία μας, εκμεταλλευόμαστε την υπόθεση της Εκκλησίας, ενώ έρχεται ο Χριστός και δίνει και εκείνος μέσα στην Εκκλησία ό,τι έχει. Έτσι. Το αίμα του, και είναι τόσο δυνατό και ωραίο που φτάνει να ξεπλύνει κάθε δυσπιστία μας και κάθε αμαρτία μας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μυστήριο, νομίζω, το μυστήριο της Εκκλησίας.
0: Έτσι είναι. Νομίζω τώρα εδώ μου θυμίσατε κάτι που έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι σταγόνες Ρανίδες αίματος ολίγε, κόσμον όλων αναπλάτουση.
1: Κόσμον. Πραγματικά έτσι όπως το λέτε. Δηλαδή σήμερα φαίνεται ότι ο κόσμος έχει περισσότερο από ποτέ ανάγκη το μήνυμα της Εκκλησίας.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως έτσι το βιώνουμε εμείς, ίσως όλες οι εποχές ήταν έτσι, αλλά σήμερα ο κόσμος μας πιο χαμηλά να πέσει δεν έχει. Πεσμένος είναι κάτω. Πιο πολύ να πεθάνει από ότι είναι πεθαμένος δεν μπορεί. Ένα πράγμα μένει, μόνο να αναστηθούμε. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια δηλαδή. Μακάρι να υπήρχαν και άλλοι τρόποι και θα τους πρότεινε και η ίδια η Εκκλησία να ζήσουμε όμορφα, πολιτισμένα, χαρούμενα, με ελπίδα, χωρίς αυτό το μήνυμα της Αναστάσεως. Δεν υπάρχει άλλο μήνυμα τελικά. Ή πιστεύεις την Ανάσταση, οπότε ο κόσμος γίνεται όμορφος και η ζωή σου χαρούμενη και ο θάνατος ένα τυχαίο γεγονός σαν τον ύπνο που κάνουμε κάθε βράδυ, ή δεν πιστεύεις την Ανάσταση, οπότε δεν αξίζουν τα λεφτά, δεν αξίζει η δόξα, δεν αξίζει και η ίδια η ζωή. Και ο θάνατος, μια μαυρίδα να σε περιμένει στο τέλος για να τα πλακώσει όλα. Άρα λοιπόν, τι αξίζει σήμερα πέρα από την Ανάσταση? Όχι ότι το λέμε εμείς. Μακάρι να υπήρχε στην ανθρωπότητα μια άλλη θεωρία φιλοσοφική, μια άποψη, ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε, που να έλεγε κάτι παρήγορο. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει όμως.
0: Έτσι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Και επειδή είπατε προηγουμένως για τον κώδικα Da Vinci και τα λοιπά, του Ιούδα το Ευαγγέλιο, είναι παρατηρημένο σεβασμιότητα ότι κάθε χρόνο σχεδόν, όταν πλησιάζει το Πάσχα, ο Σατανάς κάτι εφευρίσκει για να χτυπήσει την Εκκλησία.
1: Ναι.
0: Αυτό κάνει και τώρα.
1: Κάθε χρόνο. Και δεν... πέρυσι και φέτος και πρόπερσι,
0: ναι,
1: θυμάμαι,
0: ναι, ναι.
1: Κάθε χρόνο προσπαθεί,
0: ναι,
1: και τελικά πετυχαίνει να μας τσιμπήσει λίγο στη φτέρνα.
0: Ναι,
1: κακό,
0: ναι,
1: δεν μας κάνει.
0: Ακριβώς.
1: Αρκεί να κραθόμαστε όχι με απολογητικό χαρακτήρα. Δεν έχουμε ανάγκη να απολογηθούμε τίποτα. Εγώ κάποια στιγμή είπα εδώ σε κάποια τοπικά έτσι μέσα που με ρώτησαν και τα λοιπά. Λέει να μας πείτε, τι να σας πω, δεν σας λέω τίποτα. Πάρτε, μη μάθετε ποιο είναι το περιεχόμενο της πίστεως και αυτά θα τελειώσουν όλα σε λίγους μήνες. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Δεν μας πειράζουν, δεν μας ενοχλούν. Σημασία δεν τα δίνουμε. Τα πατάμε κάτω από την πατούσα μας και συνεχίζουμε. Όχι εμείς. Αυτό καθ' αυτό το μήνυμα του Ευαγγελίου. Που να το ξαναπώ έτσι, μακάρι να μπορούσε ο κόσμος, είπα κάποιους εδώ δικούς μας στην Αλεξανδρούπολη, ότι,
0: ναι,
1: με συγχωρείτε να το πω έτσι απλά όπως το είπα,
0: ό,τι θέλετε,
1: δεν μας παρατάτε ήσυχους, το είπα έτσι,
0: καλά,
1: έτσι
0: το...
1: λίγο για να το καταλάβουν, γιατί ήταν και νέοι άνθρωποι, δεν μας εγγίζουν εμάς, δεν πάνε να μας λέτε ότι θέλετε για τους κώδικες και για τα Ευαγγέλια του Ιούδα. Μπορείτε να μου πείτε το άλλο? Γιατί ασχολείστε 2000 χρόνια τώρα με την υπόθεση της Εκκλησίας?
0: Έτσι.
1: Γιατί παλεύετε το πρόσωπο του Χριστού? Γιατί δεν τα λέτε αυτά εναντίον των βιβλίων του Πλάτωνα για τον Σοκράτη? Γιατί δεν φύγετε πρόσωπα ιστορικά και φύγετε μόνο το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού? Γιατί σας πονάει? Γιατί είναι ο διάβολος που προσπαθεί να το βλάψει. Μπορείτε να βάλετε, γιατί δεν βάζετε το Ευαγγέλιο στην πιο αραχνιασμένη βιβλιοθήκη του κόσμου? Ξεχάστε το, εγκαταλείψτε το Ευαγγέλιο.
0: Ναι,
1: γιατί,
0: ναι,
1: δεν το κάνετε? Γιατί μας φωνάζουν εδώ, είναι η ιατρική σχολή η δική μας, με φωνάζουν κάθε τρεις και λίγο, πριν από ένα μήνα να κάνω να πω λίγα λόγια σε ένα συνέδριο ψυχιατρικής για το τι είναι ψυχή. Πριν από 20 μέρες να πω για τις μεταμοσχεύσεις, ποια είναι η άποψη της Εκκλησίας. Τώρα μου είπαν την άλλη εβδομάδα έχει ένα συνέδριο ιατρικό για τη γενετική, να πάω να μιλήσω. Και αναγκάστηκα να τους πω, τι με θέλετε, γιατί με καλείτε? Δεν καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσατε, αν είχατε την ικανότητα, να με εγκαταλείψετε εμένα? Γιατί να σας πω εγώ την άποψη της Εκκλησίας, την αναχρονιστική, τη φανατική, με γένεια, με ράσα, παλιωμοδίτικη? Καταλαβαίνετε όμως ότι πίσω από αυτά κρύβεται μια υπόθεση πνευματική που δεν μπορείτε να την παλέψετε. Το πνεύμα όταν παραθεωρείται γίνεται πολύ πιο απαιτητικό. Δεν μπορεί να προχωρήσει ούτε η επιστήμη ούτε η ζωή χωρίς το Ευαγγέλιο και το πρόσωπο του Χριστού αυτό, να το καταλάβουμε κι εμείς και ο κόσμος όλος.
0: Έτσι είναι, σεβασμιότατε. Είχατε πει προηγουμένως για τη Μεγάλη Πέμπτη, θέλαμε για την κοσμοσυρωή. Αν θέλατε, είδατε φέτος έτσι μία αύξηση της προσελεύσεως των νέων, κυρίως για τους νέους, διότι εσείς και με τους νέους πιο πολύ έτσι πλησιάζετε την ηλικία αυτή και τους αγαπάτε όλους βέβαια, αλλά με τους νέους πιο πολύ. Ναι.
1: Κύριε Ψαλτάκη, την είδα. Είδα πάρα πολλούς νέους ανθρώπους.
0: Μάλιστα.
1: Μπορώ να πω περισσότερους από πέρυσι. Μήπως είναι αυτό που θέλουμε και νομίζουμε ότι είναι, αλλά δεν νομίζω. Δεν πρέπει να ξεγελιόμαστε εύκολα.
0: Ναι.
1: Νομίζω είδα πολύ περισσότερους νέους. Αυτούς τους νέους που τους βλέπουμε άλλοτε στις καφετέριες, άλλοτε
0: ναι.
1: να είναι διστακτικοί, καμιά φορά να είναι αρνητικοί. Αυτούς τους νέους τους είδα και μέσα στην εκκλησία. Να έρχονται, να περιμένουν, να προσκυνήσουν ή να εξομολογούν, μου είπαν οι ιερείς, μέχρι το Μεγάλο Σάββατο το μεσημέρι, κάποια παιδιά που έρχονται από σχολές, από μακριά, τώρα
0: ναι.
1: θέλουμε. Δηλαδή, εμένα με έπιασαν κάποια παιδιά στη Μητρόπολη, παλιά που εξομολογούνται σε μένα, τώρα
0: ναι.
1: έφυγαν, είναι αλλού. Ήρθαμε να σας δούμε τι κάνετε, να καθίσουμε να συζητήσουμε. Αυτά που βασανίζουν τους φοιτητές και όλους τους νέους ανθρώπους. Αυτή η αγωνία των νέων ανθρώπων που απογοητεύτηκε από όλα. Απογοητεύτηκε από την πολιτική, απογοητεύτηκε από την παιδεία, απογοητεύτηκε από τον αθλητισμό. Όλα τα βλέπει να είναι προδομένα και πουλημένα. Στο κάτω-κάτω η υπόθεση της δικής μας πίστεως δεν είναι προδομένη και πουλημένη.
0: Έτσι είναι.
1: Είναι λίγο ψηλά, επειδή εμείς είμαστε πολύ γονατισμένοι και χαμηλά. Αν σηκωθούμε όρθια θα τη φτάσουμε κι εμείς καλύτερα.
0: Πολύ ωραία.
1: Αλλά όμως
0: πολύ ωραίο
1: κάτω
0: αυτό.
1: Οι νέοι άνθρωποι το καταλαβαίνουν. Λένε, ναι, άνθρωπος είσαι και εσύ, δεν μπορώ να έχω τεράστιες απαιτήσεις από τον άνθρωπο. Αλλά ο Χριστός δεν πρόδωσε. Το Ευαγγέλιο δεν είπε ψέματα. Μπορεί να λέει πράγματα που δεν μας είναι ευχάριστα. Μάλιστα, μακάρι οι κλαίοντες, μακάρι οι πενθούντες. Ποιος του αρέσει να κλαίει και να πενθάει. Υποπτεύονται όμως οι άνθρωποι όλοι ότι πίσω από το κλάμα και από το πένθος μπορεί να κρύβεται μια άλλη ποιότητα της ζωής. Το κρατάμε, αυτός που το είπε ήξερε τι έλεγε και περιμένουμε να το εκτιμήσουμε όταν το παραχωρήσει ο Θεός στη ζωή μας τότε. Αλλά δεν μας πούλησε, δεν μας πρόδωσε το Ευαγγέλιο.
0: Έτσι είναι. Λέγαμε ένα τραγούδι παλαιότερα, ίσως θα το θυμάστε. Όλοι μας γέλασαν φοβερά, μας πάσαν τη ψυχή στα φτερά. Αυτός μονάχα μας μένει φως, πατέρας και αδερφός.
1: Ο μόνος που έμεινε.
0: Ναι,
1: ο μόνος που έμεινε είναι ο Χριστός στη ζωή μας.
0: Έτσι.
1: Είναι το πιο σιωπηλό πρόσωπο της ιστορίας, που όμως είναι το πιο λαλίστατο πρόσωπο του Θείου, του Θεού, που μιλάει στην καρδιά των ανθρώπων μέχρι σήμερα. Δεν έμεινε κανένα άλλο πρόσωπο.
0: Έτσι είναι. Ευχαριστούμε πολύ, σεβασμιότατε, για όσα ωραία και πνευματικά και ενθουσιαστικά μας είπατε.
1: Να είστε καλά, Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς.
1: Και να το καταλάβουμε ότι πρέπει να μάθουμε να το τραγουδάμε,
0: ναι.
1: για να αντέξουμε και τη ζωή, να ξεπεράσουμε και το θάνατο. Σήμερα οι άνθρωποι φοβούνται το θάνατο.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: φοβούνται και να ζήσουν κιόλα. Φοβούνται να παντρευτούν, φοβούνται να ανοίξουν δουλειές.
0: Ναι.
1: Να μάθουμε να τραγουδάμε τον Χριστός Ανέστη για να αντέξουμε τη ζωή, να ξεπεράσουμε και το θάνατο.
0: Να σας χαρίζει ο Κύριος πολλή υγεία, πολλά χρόνια και να εργάζεστε προς σωφέλεια και σωτηρία του λογικού ποιμνίου σας, όπου σας τοποθέτησε ο Θεός και προσδόξαν το όνομα του.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να εύχεστε. Χριστός Ανέστη και καλή δύναμη στο έργο σας.
0: Χριστός Ανέστη, την ευχή σας, την ευχή σας.
1: Να είστε καλά, ο Χριστός μαζί μας. Χαίρετε.
0: Αμήν. Τηλεφώνησε ο κύριος Λεωνίδας και λέει να διατηρήσουμε αυτό το Χριστός Ανέστη που μας είπε Σεβασμιότατος συνεχώς για 40 μέρες. Αποτελεί ομολογία, λέει, της πίστεώς μας. Αλλά στο σημείο αυτό ας ακούσουμε ένα τραγούδι για να κάνουμε και ένα μουσικό διάλειμμα.

0: Έπειτα από όσα ωραία και πνευματικά και ενθουσιαστικά μας είπε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλεως, κύριος Άνθιμος, ας δούμε ειδικότερα τι σημαίνει η δύναμη της Αναστάσεως του Χριστού και πώς φαίνεται αυτή η δύναμη στη ζωή μας. Ακούμε τον Χριστό.
1: Οι άρχοντες του Ισραήλ δεν πρόφθασαν να χαρούν την νίκη τους και είχαν ρίξει κιόλας τα φτερά τους. Ως προχθές έκαναν μυστικά συμβούλια για να βρουν τρόπο να εξευτελίσουν τον Ιησού στα μάτια του λαού και να τον καταδικάσουν. Τώρα συγκαλούσαν απεγνωσμένα συμβούλια για να βρουν τρόπο να κρύψουν τον εξευτελισμό τους και να εμποδίσουν την απρόσμενη είδηση της μεγάλης ήττας τους. Την είδηση που απλωνόταν στην Ιερουσαλήμ και σε όλη την Παλαιστίνη και τους έκανε καταγέλαστους στο λαό. Στο εξής, η Ανάσταση δεν άνοιγε μονάχα τις πύλες του ουρανού στον άνθρωπο. Του άνοιγε και εδώ στη γη καινούριους δρόμους. Του μάθαινε να βλέπει τα γεγονότα, να τα κρίνει και να τα αντιμετωπίζει λαμβάνοντας υπόψη άλλους παράγοντες. Ανέτρεπε την αντίληψη «ουέ της ηττημένης». Για τους ιούς της Λαμπροφόρου Αναστάσεως, τούτος ο λόγος θα διατυπωνόταν αντίθετα «ουέ της νικητές». Κοιτάξτε την ιστορία της Εκκλησίας μας και θα διαπιστώσετε πως τούτη η αλήθεια επαναλαμβάνεται στις σελίδες της με μαθηματική ακρίβεια. Κάθε φορά που οι Φαρισαίοι οδηγούσαν τους Αγίους Αποστόλους στο δικαστήριο και θριαμβευτικά τους έριχναν στη φυλακή, ποιοι ήσαν ουσιαστικά οι νικητές? Νικητές ήσαν οι φυλακισμένοι. Ο λαός ακολουθούσε τους τελευταίους και περιφρονούσε τους πρώτους. Την ώρα που ο νεαρός Σαύλος συνεργαζόταν με τους Φαρισαίους στο λιθοβολισμό του Στεφάνου, ποιος ήταν ο νικητής? Ο Στέφανος που παρέδιδε το πνεύμα λουσμένο στο αίμα και σκεπασμένος κάτω από τον πέτρινο σωρό, ή ο νομοδιδάσκαλος Σαύλος και οι συνεργάτες του που επόπτευαν τη φωνική πράξη και αισθάνονταν ευχαριστημένοι γιατί νόμιζαν πως είχαν κερδίσει τη μάχη? Ασφαλώς ο πρώτος. Ο νικητής Διόκτης Σαύλος ήταν ουσιαστικά ηττημένος από εκείνη τη στιγμή, ώσπου μέσα σε ένα χρόνο παραδινόταν ολόψυχα στο Χριστό. Από Σαύλος γινόταν Παύλος και έπαιρνε τη θέση του Στεφάνου. Στη συνέχεια, στη ζωή του Παύλου και των συνεργατών του θα επαναλαμβανόταν πάλι το ίδιο φαινόμενο, ώστε ο Παύλος να ιστορεί. Φαίνεται ότι μας καταβάλουν και μας και μας ρίχνουν κατά γης νικημένους. Ωστόσο, νικητές είμαστε εμείς. Και αργότερα η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται. Κάθε φορά που τα σώματα των ενδόξων μαρτύρων σφάδαζαν κάτω από το ξύφος του Δημίου ή γίνονταν στάχτη στην πυρά ή γέμιζαν τα στομάχια των αγρίων θηρίων, ποιοι ήσαν οι νικητές? Οι αυτοκράτορες και οι δήμοι ή οι μάρτυρες? Πάντοτε οι μάρτυρες. Το λέει πολύ ωραία ο Τερτυλιανός τον 2ο μετά Χριστό αιώνα στην Απολογία του. Εμείς οι χριστιανοί νικόμεν όταν φωνευόμεθα και διασωζόμεθα τότε ακριβώς όταν κατανικόμεθα. Ας αφήσουμε όμως όλες τις άλλες εποχές και ας έλθουμε στη δική μας. Σε κάποιο κηρυγμά του, ο Ρώσος Ορθόδοξος μαρτυρικός ιερέας Δημήτριος Ντούτκο στο εκκλησίασμα του ναού του έλεγε: «Η ζωή είναι πάντοτε ένα πολύ σύνθετο φαινόμενο και γι' αυτό εμείς δεν κατορθώνουμε να την παρακολουθούμε. Δεν καταλαβαίνουμε ούτε τι γίνεται, ούτε γιατί γίνεται. Αν η ιστορία τέλειωνε με ό,τι βλέπουμε, θα έπρεπε πραγματικά να απογοητευτούμε και να γεμίσουμε πίκρα. Μα η ανθρώπινη ιστορία θα τελειώσει με ολοκληρωτική καταστροφή για τους αμαρτωλούς». Εδώ ο Ντούτκο ήθελε να πει «τους αθέους και διώκτες της Εκκλησίας», αλλά δεν μπορούσε να το πει ένεκα της τρομοκρατίας του υπαρκτού σοσιαλισμού της χώρας του. Για τους δίκαιους, για τους πιστούς, θα τελειώσει με την Ανάσταση, με την αιώνια ζωή. Και αν υπάρχει αιώνια ζωή, τότε ό,τι και αν είναι η ζωή στη γη, υπάρχει μόνο αιώνια χαρά. Ώστε αν ρωτούσαμε την ιστορία, πες μας ιστορία, σύ που βλέπεις και κρίνεις τα γεγονότα δίκαια και χωρίς προκαταλήψεις, πες μας, πότε έκανε τις μεγαλύτερες και λαμπρότερες κατακτήσεις η χριστιανική πίστη? Η απάντησή της θα ήταν: όταν φαινόταν πως οι εχθροί της χριστιανικής πίστεως την είχαν εξαφανίσει από το πρόσωπο της γης. Τη στιγμή που εκείνοι θριαμβολογούσαν πως κατόρθωσαν επιτέλους να τη θάψουν, την ίδια στιγμή αυτή ορθωνόταν μπροστά τους και τρομοκρατούσε τους διώκτες της. Όλα αυτά βέβαια χάρη στη δύναμη του Αναστάντους Ιησού. Το μυστικό της νίκης μας αυτής βρίσκεται στο ανερμήνευτο με τη δική μας λογική θαύμα της Αναστάσεως. Η τριήμερος εκ νεκρών Ανάσταση είναι το μεγαλύτερο θαύμα του Κυρίου μας. Και όσο οι χριστιανοί δεν μπορούμε να συλλάβουμε τούτο το μυστήριο, άλλο τόσο δεν μπορούν να καταλάβουν όσοι ζούνε μακριά από τον Χριστό πώς συμβαίνει να ισχύει για μας τον οικόμεν όταν φωνευόμεθα του Τερτυλιανού. Και πως ενώ ακόμη το αίμα των μαρτύρων αχνίζει, οι δήμοι έχουν κιόλας χάσει το ηθικό τους ή τρέχουν να καταλάβουν τις κενές θέσεις που δημιουργήθηκαν στο στράτευμα της Εκκλησίας με το θάνατο των μαρτύρων. Η ζωή μας εδώ στη γη είναι μια συνεχής εσωτερική πάλι για την κατάκτηση της τελειότητος, της αγιότητος. Ο αντίκτυπος τούτης της πάλης γίνεται αισθητός σε κάθε γεγονός της εξωτερικής μας ζωής. Αν λοιπόν δεν συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει να παλεύει κανείς πιστεύοντας τη δύναμη της Αναστάσεως, τι σημαίνει να αγωνίζεται ώστε να ζει μέσα στο φως του Αναστάντος, εύκολα θα καταθέταμε τα όπλα στους εχθρούς της ψυχής. Μη μας τρομάζει η φαινομενική νίκη του κόσμου που κατευθύνεται από αυτούς τους εχθρούς. Μη τα χάνουμε αν φαίνεται πως η αγάπη και η καλοσύνη, η αρετή και η ντροπή υποχωρούν μπροστά στο χήμαρο της αμαρτίας. Μην επηρεαζόμαστε όταν βλέπουμε γύρω μας άλλους να ακολουθούν δρόμους κατηφορικούς και γλιστερούς και μάλιστα να θριαμβολογούν ανερυθρίαστα για αυτή τους τη ζωή και να την υμνούν ως ζωή ελευθερίας και χαράς. Μην υποστήλουμε τη σημαία των χριστιανικών μας αρχών, έστω και αν διαπιστώσουμε ότι αυτοί που έχουν τις ίδιες αρχές με μας είναι λίγοι. Και ποτέ μη μας περάσει από το νου πως η νίκη βρίσκεται με το μέρος εκείνων οι οποίοι πολεμούν την πίστη επειδή έχουν κάποιες επιτυχίες. Κι αν υποτεθεί πως όλα γύρω μας τα τύλιξε στον βαρύ και μαύρο του πέπλο το σκοτάδι, να είμαστε βέβαιοι πως γρήγορα θα ανατείλει το φως. Στις πρώτες του ακτίνες όλοι τούτοι θα σκεπάσουν τα πρόσωπα από ντροπή και θα κυριευθούν από πανικό. Εφόσον ζούμε αληθινά τη χριστιανική ζωή, η νίκη είναι δική μας. Μαζί με εμάς που στα μάτια του κόσμου ίσως να φαινόμαστε ιτημένοι, όμως η ήττα και μάλιστα η δεινή και ασήκωτη βρίσκεται με τους άλλους. Μας το βεβαιώνει η Ανάσταση του Κυρίου.

0: Και για να μην είμαστε μόνο στην θεωρία, ας δούμε την δύναμη αυτή της Αναστάσεως επάνω στα πράγματα. Ο Δημήτρης θα μας διαβάσει ένα αληθινό γεγονός από το βιβλίο του κυρίου Ευσταθίου Μπάστα «Ήταν ζεστό το σπίτι». Το γεγονός φανερώνει πώς η Ανάσταση βοηθεί στο να ξεπεράσει η ψυχή μας το μίσος και να συγχωρήσει και τον εχθρό της.
1: Η Θιά Αγγέλου τα είχε πατήσει τα 60. Έμοιαζε όμως για 70 και περισσότερο. Ήταν δικαιολογημένο να έχει καταπέσει, γιατί είχε περάσει στη ζωή της η Αγγέλου. Θέλετε να το μάθετε κι εσείς τι είχε περάσει? Αν μπορεί βέβαια με λόγια ποτέ να εκφραστεί ο δικός της ο πόνος, τα δικά της τα βάσανα. Όμως να κάνουμε μία δοκιμή. Στο μεγάλο δρόμο του χωριού θα το δείτε να ξεχωρίζει το ψηλό σπίτι. Είναι απεριποίητο σήμερα. Τα σανίδια στο μπαλκόνι σαπισμένα. Τα παρεθυρόφυλλα σταχτιά και φαγωμένα. Ερυπωμένο το σπίτι. Όμοιο και τούτο με την καρδιά της Αγγέλος, της κυράς του. Πώς να μην γεράσει το σπίτι αφού ήταν έρμο? Έρμο, ναι, για έρμο να το πάρετε. Η Αγγέλο σαν ξένο το νιώθε. Σαν ξένη κατοικούσε σε αυτό. Δηλαδή μοναχά που κοιμόταν. Την ημέρα το άφηνε γιατί η συντροφιά του τη θύμιζε. Η Θιά Αγγέλο παλαιότερα ήταν από τις πρώτες νοικοκυρές του χωριού της. Είχαν ένα χτήμα. Σταφίδα, αμπέλι, λιοστάσι. Μεγάλο χτήμα, καλό χτήμα. Κάθε καλοκαίρι που πήγαινε στο χτήμα της γινόταν βασίλισσα. Είχε όλα της τα καλά. Ροδάκινα, αχλάδια, σίκα, καρπούζια, πεπόνια, σταφύλια εκλεκτά, άλλα κυπουρικά. Είχε κότες, γίδες, προβατίνες, χοιρινό. Είχε άλογο. Το κυριότερο, είχε το σπύρο της. Ένα καλόκαρδο και γεροδεμένο σύντροφο του βίου. Είχε τότε. Αλλά ο Σπύρος είχε ένα πρώτο ξάδερφο που τον έλεγαν και εκείνο Σπύρο. Τα δυο του τα ξαδέρφια ήσαν πιο πολύ αγαπημένα και από αδέρφια. Έτσι εύκολα ο άντρας της Αγγέλος δέχτηκε να μπει εγγυητής για να σηκώσει ο ξάδερφός του κάμποσα χρήματα και να κουρντήσει λιοτρίβι και μήλο. Τα παραπέρα, ένα πρωινό, χειμώνας ήταν, κρύος αέρας φύσαγε, μαύρα σύννεφα σκέπαζαν τον ουρανό, αστραπές τον έσκιζαν, πήραν το χτήμα του Σπύρου. Το ακούσατε? Του πήραν όλο το καλό του το χτήμα. Ω τούτο το απρόσμενο χτύπημα. Ο Σπύρος δεν μπόρεσε να το αντέξει. Έχασε τα λογικά του ο άνθρωπος. Πώς το λένε, τρελάθηκε. Γύριζε στους δρόμους νηστικός, αμίλητος. Γύριζε με το μάτι θολό. Γύριζε και όλο έψαχνε κάτι χαμένο να βρει. Τι να βρει? 3 χρόνια κράτησε το μαρτύριο του Σπύρου. Έπειτα πέθανε. Πέθανε και άφησε διπλή την πίκρα στην καρδιά της Αγγέλος της Χείρας. Α, ο πόνος του της γυναίκας, η πόνη της. Απόμεινε έρμη και φτωχιά. Φτωχιά να δουλεύει με ροδούλη. Πέστε τώρα, κρίνετε δίκαια και πέστε. Είχε άδικο να τον μισεί φοβερά, μόλι της καρδιάς της τη δύναμη να τον μισεί το συγγενή το σκληρό, τον ασυνείδητο που τους λίστεψε, που τη σκότωσε τον άντρα της. Πέστε, ό,τι και να πείτε, η Αγγέλο μίσησε. Δεν είχε δύναμη να χτυπήσει, όμως είχε τη δύναμη να εχθρεύεται, να θέλει το κακό του, να τον καταργέται, να μην θέλει να το δει στα μάτια της. Το βρίσκε δίκαιο τούτο, φυσικό. Άλλο ψεγάδι εκτός από τούτο το άσβηστο μίσος δεν θα της βρίσκατε τη Θιά Αγγέλος. Ήταν φιλόθρησκη γυναίκα, πονετικιά, πρόβατο του Θεού. Πήγαινε κάθε Κυριακή στην εκκλησία της, μεταλάβαινε Χριστούγεννα, Πάσχα, 15 Αύγουστο και Σταυρού. Κράταγε την Τετάρτη και την Παρασκευή όπως και τις Σαρακοστές. ήταν καλοί χριστιανοί. Όμως, το είπαμε, να το ξαναπούμε, τον ξάδερφο Τανδρός της, το ληστή, το δολοφόνο, τον μισούσε, τον μισούσε. Την τελευταία Σαρακοστή έγινε κάτι που δεν το περίμενε η Αγγέλου. Επισκέφτηκε το χωριό τους ο ιεροκήρυκας, ο αρχιμαντρίτης. Τους έβγαλε όμορφο λόγο στην εκκλησία και τους κάλεσε να τους εξομολογήσει. Επήγε, από τις πρώτες επήγε και εξομολογήθηκε η Θεία Αγγέλο. «Ε, αυτός ο αρχιμαντρίτης, τι σκληρός του τόσο λόγος του, τι σκληρή του, τι εντολή του. Ούτε πολύ ούτε λίγο ζήτησε της Αγγέλος να συγχωρέσει το ληστή. Έτσι, μονάχα έτσι, σαν το συγχώραγε με την καρδιά της, θα μπόραγε, λέει, να κοινωνήσει. Πόσο πόνεσε η φτωχιά γυναίκα, πόσο πάλεψε, να συγχωρέσει. Ποιο να συγχωρέσει, κείνον που κατάντησε τον άντρα της τρελό, που τους πέταξε στο δρόμο, που την αναγκάζει αυτή γριά γυναίκα να ξαναδουλεύει. Είναι βαρύ το φορτίο που της έβαλε στην πλάτη της ο πνευματικός. Ασήκωτο είναι. Η Αγγέλο δεν μπορεί να υπακούσει. Πώς το λένε, δεν μπορεί. Ό,τι άλλο ας της το ζητήσουνε. Όχι όμως και να συγχωρέσει. Αλλά και να μην κοινωνήσει πάλι. Να'ρθει Πάσχα και να μην κοινωνήσει. Νύχτα της Αναστάσεως. Όλα πλέον στο φως. Ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια. Το Χριστός Ανέστη γιομίζει με ήχο και φως τον οίκο του Κυρίου. Χείλη και μάτια των χριστιανών αντιφεγγίζουνε τα αναστάσιμο φως. Χριστός Ανέστη. Όμως η Αγγέλο δεν γιορτάζει. Δεν έχει χαρά. Η Αγγέλο δεν νίκησε. Δεν συγχώρεσε. Η γριά Αγγέλο έχει σκοτάδι στο νου, σκοτάδι στην καρδιά, σκοτάδι στα μάτια. Τι θλιβερό, πικρό Πάσχα. Η λειτουργία τελειώνει. Ο παπάς, ο Λόχαρος, διαβάζει τον κατηχητικό λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ήτης ευσεβής και φιλόθεος, απολαβέτο της καλής ταύτης και λαμπράς πανηγύρεως. Νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες, εφράνθητε σήμερον. Η τράπεζα γέμει, τρυφήσατε πάντες. Ο μόσχος πολλής, μη δεις εξέλθει ποινών. Τα καταλαβαίνει κι ας μην ξέρει πολλά γράμματα όλα τούτα η Αγγέλο. Πρέπει, λέει, οι χριστιανοί να πάνε να κοινωνήσουν. Πρέπει κι αυτή να κοινωνήσει. Ήρθε η ώρα της Θείας Μεταλήψεως. Οι χωριανοί της πλησιάζουν το Άγιο Ποτήριο. Οι χωριανοί της στη σειρά ήσυχα ήσυχα κοινωνούν. Και Αγγέλο, «Αναστημένε μου Χριστέ», φωνάζει και τρέχουνε τα μάτια της. Κοιτάει γύρω της. Κάποιον ψάχνει να βρει. Κοντά στην πόρτα είναι και ετοιμάζεται να φύγει ο ξάδερφος που τους έκαμε το μεγάλο κακό, ο Σπύρος. Τρέχει, σκοντάφτει πάνω του, του πιάνει το χέρι. «Σπύρο, Χριστός Ανέστη, χρόνια σου πολλά και ο Χριστός να μας συγχωρέσει». Η Αγγέλο κλαίει. Ο άλλος αλλάζει χρώματα. «Αληθώς», λέει και βάνει το κεφάλι κάτω. Η Αγγέλο σκουπίζει τα μάτια. Τώρα μπορεί να κοινωνήσει. Και κοινώνησε. «Ω τούτη θεία κοινωνία, ω τούτη πρωτόγνωρη, μεγάλη, ουράνια χαρά της, δεν την καταλαβαίνετε τη θεία Αγγέλο. Είναι ευτυχισμένη τώρα. Ολότελα ευτυχισμένη βγαίνει στο δρόμο, μονολογάει, παραμιλάει. «Πάσχα, Κυρίου Πάσχα», λέει, Πάσχα, Κυρίου Πάσχα, σαν να λέει αμέτρητες φορές, Κυρίου Πάσχα.

0: Και τώρα, Θανάση, θα μας διαβάσει μια άλλη ιστορία από το βιβλίο «Στις νίκη στη γη» της Αλίκης Καπετζοπούλου. Είναι πολύ χαρακτηριστική. Φανερώνει πως η Ανάσταση βοηθεί να ξεπεράσει ο άνθρωπος τον κατώτερο εαυτό του με τα πάθη του.
1: Από την ώρα που άρχιζε να ψιλορίχνει, φαρμάκι γιόμισε η καρδιά του. Η κάθε μία σταλαγματιά της βροχής δεν έπεφτε θαρούσε στον τζίκο που ήταν επάνω του, μα κύλαγε βαθιά μέσα του και κατακάθιζε εκεί, γιομίζοντας όλο το είναι του με απελπισία. Ήταν που ήταν λιγοστή η πελατεία σε τούτο το δρομάκο, τώρα με τη βροχή θα απογινόταν. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ήρθε και εκείνος ο αχαήρευτος απέναντί του, ξεπίτιδες λες, για να τον χατακώσει. Ποιος ξέρει πώς θα κατάφερε τελευταία μέρα σήμερα να πάρει άδεια για τούτη τη μεριά. Όταν τον αντίκρισε ο Στέφανος, πρωί-πρωί να στείνει το εξυλοτράπεζό του με τις λαμπάδες, πήγε να πνιγεί από τον θυμό. Του ήρθε να ορμήσει κατά πάνω του και να τον διώξει. Του ήρθε να τρέξει, να του αρπάξει και να του πετάξει πέρα τα κεριά και να τα ποδοπατήσει και να τα κάνει θρύψαλα. Πώς κρατήθηκε και αυτός δεν ξέρει. Του έδειξε μονάχα κάτι άγριες ματιές και καθώς δεν έβγαινε φωνή από μέσα του για να το βρήσει όπως ήθελε, έφτυσε προς το μέρος του με οργή. Ύστερα έβαλε τα χέρια στις τσέπες και κάνοντας νευρικά βόλτες πίσω από τον μπάγκο του άρχισε να φωνάζει: «Ορίστε κύριοι, περάστε, λαμπάδες, κεριά για την Ανάσταση!» Και η φωνή του ήταν βραχνή, άγρια και τα μάτια του πετάγαν φλόγες. Απαλόχρωμες, γαλάζιες και ροζ με τα ξένιες κορδέλες στα άσπρα κρεμασμένα κεριά κουνιόταν ανάλαφρα στο κάθε φύσημα, σε κάθε πέρασμα διαβάτη. Λαμπυρίζαν από πουλιες και χρυσοκροστές, φαντάζαν πανέμορφες από λουλούδια και πλουμίδια και σκαλίσματα απάνω τους οι παιδιάτικες πασχαλινές λαμπάδες και καλούσαν την πελατεία βουβά. Μα κανείς δεν σταμάταγε μπρος τους. 17 λαμπάδες κρεμαστές στο όρθιο τελάρο και πολλές, καμιά πενταριά άλλες, χωρισμένες στα μακρινά κοτιά τους, περίμεναν. Μα μάταια. Και σήμερα, μεγάλο Σάββατο. Θα έρχονταν άραγε τόσοι πελάτες ως το βράδυ? Μπα, ούτε τις μισές ο Στέφανος δεν πίστευε να πουλήσει. Έτσι λογάριασε δηλαδή χτες αργά, γιατί τώρα, με τις αναποδιές που ξημερώθηκε η μέρα, δεν θα φτάνε ούτε στον μισό τις μισές. Ορίστε κύριοι, πάρτε για τα παιδιά σας, πάρτε για το σπίτι σας, λαμπάδες, κεριά για την Ανάσταση. Και κοιτάζει ο Στέφανος με προσμονή τους περαστικούς στο πρόσωπο, στα μάτια, σαν για να μαντέψει τη σκέψη τους, σαν για να τους πείσει να αγοράσουν. Όμως εκείνοι δεν του δίνουν προσοχή. Προσπερνούν με τα σακούλια και τα δίχτυα τους γιωμάτα ψώνια. Προσπερνούν με τις ανοιχτές ομπρέλες τους και τα παπούτσια τους αφήνουν χίλια σπιδερά σημάδια στις λασπωμένες πλάκες στον πεζόδρομο. Τάκ, τάκ, χτυπάνε οι σταγόνες της βροχής πάνω στο στεγνό τσίγκο. Και από εκεί κυλάνε βαθιά στην καρδιά, σταλαγματιές από δηλητήριο λες, που τον πότιζαν ολόβαθα με στεναχώρια και πίκρα. Δεν θα έχει κέρδος αυτή τη χρονιά. Τούτο σκέπτεται κάθε λίγο ο Στέφανος. Και κάθε λίγο μετράει τις λαμπάδες, μην και έχει κάνει λάθος, μη τυχόν και δεν του έχουν μείνει τόσες πολλές απούλητες. Ύστερα ο νους φτερουγάει πέρα, μακριά, στο φτωχικό του συνοικισμό. Ένα πλήθος σπιτάκια, κοντά-κοντά, κολλημένα το ένα στ' άλλο. Ένα πλήθος στενά, στραβά δρομάκια, με λάσπες και μπουγαδόνερα και με φτωχούλια παιδιά, που παίζουν και πετροβολούνται, είναι ο συνοικισμός τους. Και εκεί, κάπου, και το δικό του σπιτικό. Η μάνα του, τα αδέρφια. Ορίστε, ορίστε, κεριά, λαμπάδες. Από την αντικρινή γωνιά, ακούστηκε βραχνή η φωνή του αντιπάλου. Ο Στέφανος ξαναβρέθηκε στο πεζοδρόμιο. Με μιας ένιωσε ένα νέο κύμα οργής να ξεσπάει μέσα του. Και καθώς εκείνη τη στιγμή είδε μια γυναίκα να παζαρεύει μια παιδική λαμπάδα μπρος στο τραπέζι του άλλου, του ήρθε πάλι να χυμίξει κατά πάνω του. «Ακούς, να έρθει σε τούτο το δρόμο να στήσει το στέκι του, σε τούτο το δρόμο που αυτός εδώ και 4 χρόνια τον έχει δικό του. Αχ, να φεύγει γυναίκα, Αχ, να μην έβγαζε δεκάρα σήμερα, έτσι για να αναγκαζότανε να μην ξαναπατούσε άλλοτε σε τούτη τη μεριά. Η γυναίκα έφυγε χωρίς να πάρει τη λαμπάδα και ο Στέφανος άξαφνα, βλέποντας την εξεμακραίνει, πλημμύρισε από μια χαρά σκληρή, μελανή, τη χαρά της κακίας. «Έτσι ντε, καλά να πάθεις», μουρμούρισε μονάχος του και γέλασε δυνατά. Ένας διαβάτης που περνούσε από πλάι γύρισε ξαφνιασμένος προς το μέρος του και οι σταγόνες της βροχής του φάνηκε σαν να σταμάτησαν για λίγο να χτυπάνε στο τζίγκο και στην καρδιά του. Έτριψε τα χέρια του με ευχαρίστηση. Έσχαξε μια γαλάζια κορδέλα που είχε μπλεχτεί με την διπλανή και φώναξε ευχαριστημένος. «Λαμπάδες, λαμπάδες, λαμπάδες για την Ανάσταση! Πάρτε κεριά και λαμπάδες!» Μα και τρίτη φορά πελάτης δεν στάθηκε μπροστά και ούτε τις άλλες αμέτρητες φορές που φώναξε μέσα στη μέρα. Και πέρασε εκείνο το μεγάλο Σάββατο βροχερό και συννεφιασμένο και πέρασε πίκρα και κακία γιωμάτο. Είχε πια νυχτώσει για καλά και ο κόσμος είχε αρχίσει να ρεώνει όταν ο Στέφανος ξαναμέτρησε τις λαμπάδες του. Ποτέ άλλη χρονιά δεν του είχε τύχει τόση αναδουλειά. Από τότε που τελείωσε το δημοτικό και μπήκε στη βιοπάλη για να συντρέξει το σπίτι του, πάνε 4 χρόνια τώρα, από τότε ποτέ δεν ήθανε τέτοιες μέρες με κέρδη τόσα λιγοστά. Λιγοστά σαν το αχαήρευτο ευτυχώς το απέναντι. Και ως το ξανάφερε στο νου ο Στέφανος, ένιωσε να του δηλύγει ολόκληρον μια ενοχή ευχαρίστηση. Άναψε πάλι στα μάτια του μια αναλαμπή σκοτεινή, κακίας, και άλλαξε κάτι στη φωνή του σαν παράξενο γέλιο αντίχημα. Ευτυχώς δεν είχε πωλήσει τίποτα σχεδόν κι ο άλλος. «Ορίστε, περάστε, λαμπάδες, κεριά για την Ανάσταση!» Ανατρίχιασε. «Λαμπάδες, κεριά για την Ανάσταση!» Του φάνηκε πως πρώτη φορά το άκουγε τώρα. Τι έκανε το πρωί? Μήπως έλεγε τίποτα άλλο? Όχι, το θυμάται καλά. «Ορίστε, λαμπάδες, κεριά για την Ανάσταση!» Το είχε πει και ξαναπεί αμέτρητες φορές. Το είχε φωνάξει τόσο που ο λαιμός του στέγνωσε, βράχνιασε, πόνεσε. Και όμως τώρα του φάνηκε πως το πρωτοάκουγε. Σε λίγο θα σημαίναν οι καμπάνες για την Ανάσταση. Πάσχα, λαμπρή θα ξημέρωνε. Γιορτή και πανηγύρι για τις ψυχές. Και αυτός που το είχε σκεφτεί καθόλου. Και αυτός που πουλάγε λαμπάδες, θυμίζοντας στους ανθρώπους πως καθαρή λαμπάδα πρέπει να είναι η ψυχή, αυτός τόσο σκοτεινή και ζυμωμένη με το κακό είχε τη δική του. Από το πρωί πόσες φορές βαρυγκόμισε με τον αντικρινό πολιτή, πόσες φορές φαρμακώθηκε με ένα κατάπικρο πικροχόλιασμα θυμού και έχθρας για έναν αθώον ίσως άγνωστο. Ευχήθηκε το κακό του και χάρηκε με την αναδουλειά του και τη φτώχεια του. Και σήμερα να είναι μεγάλο Σάββατο. Τι ντροπή, Θεέ μου, είχαν κλείσει τα μαγαζιά, μα το φως του δρόμου φώτιζε το τραπεζάκι με τις κρεμασμένες γαλάζιες και ροζ λαμπάδες της αντικρινής γωνίας. Και πίσω από αυτές φώτιζε ένα χλωμό, αδύνατο πρόσωπο και δύο μάτια λυπημένα, ανήσυχα, που ψάχναν μέσα στο σκόταδο γύρω να βρουν ελπίδες. Ο Στέφανος κοίταξε προς το μέρος του με μεταμέλεια. Μεγάλο Σάββατο σήμερα. Το αίμα εκείνο το Πανάγιο που από το Σταυρό επάνω πορφύρωσε τη γη, το αίμα εκείνο που χύθηκε κάποτε για να μεταγγίζεται στον κακόν ανθρώπων τις φλέβες και να τους μεταδίνει καλοσύνη και αγάπη, αυτός το ξέχασε. Και μια τέτοια μέρα, σήμερα, αυτός έπεσε τόσο χαμηλά, πέρασε τόσο άσχημα. Ξαναπερνούν από το νου ένα-ένα τα περιστατικά της μέρας. Η θυμή, η μικρέ, πόσο κάνει αυτή? Πετάχτηκε σαν από όνειρο. Ούτε είχε καταλάβει πως είχε πλησιάσει κάποιος. Πως στεκόταν μπρος του και έπιανε το χέρι τη μεγάλη λαμπάδα με την ατζαλωτή ροζ κορδέλα. Ένας καλωτημένος κύριος με χρυσά γυαλιά. Πόσο κάνει αυτή? Η 20. Ο πελάτης άνοιξε το πρωτοφόλι του και ο Στέφανος ξεκρέμασε χαρούμενος τη λαμπάδα για να την τυλίξει. Ύστερα δεν καλοθυμάται πως έγινε. Σαν να σάσει από απορία, σαν να βούρκωσε από συγκίνηση. Μόνο τα λόγια του ξένου θυμάται. Πάρε και αυτά. Είναι για την ψυχή του παιδιού μου που δεν ζει πια. Και το άφησε κοντά στα μακρουλά κουτιά με τις απούλιες λαμπάδες δύο καινούργια πενιντάρικα. Δεν στάζανε τώρα σταλαγματιές βροχής πάνω στο τζίγκο. Είχε ξεστερώσει. Μα και αν στάζανε θα κύλαγαν βαθιά μέσα του μία-μία, σαν σταγόνες ουράνιας δροσιάς, που θα πλημμυρούσαν από φτυχία. Δεν ήταν μια χαρά για τον έμπιστο δρόμο, για τα χρήματα που θα διορθώναν με το παραπάνω της μιας ημέρας. Ήταν ένα πλημμύρισμα ευγνωμοσύνης, μια βαθιά συγκίνηση. Δες πως αγαπάει ο Θεός τον κόσμο του. Είναι τόσο δούλη καλό να δει μέσα στον άνθρωπο, βρίσκει τρόπους πάντα να τον ανταμείψει. Αχ, και να είμαστε, λέει, καλύτεροι. Οι λαμπάδες σε λίγο μαζεύτηκαν. Μα πριν κινήσει ο Στέφανος για το σπίτι, εκεί κάτω στο συνοικισμό, τα βήματά του ακούστηκαν να περνάνε στον δρόμο και να φτάνουν στην απέναντι γωνία. Στάθηκαν λίγο μπρος στο τραπεζάκι του αντίπαλου, ενώ το τρεμάμενο χέρι το άφηνε κοντά στα μακρυλά κουτιά με τις απούλιες λαμπάδες ένα καινούργιο πενιντάρικο. Πάρε, συνάδελφε, τα μισά. Είδα πως και εσύ δεν έχεις δουλειά σήμερα. Πάρε για να διορθώσω τη μέρα, για να κάνουμε καλή ανάσταση. Ύστερα τα βήματα ακούστηκαν ξανά στον δρόμο. Φτάσαν στα δρομάκια του συνοικισμού. Ανέβηκαν αργότερα το χαλοπάρι της εκκλησίας. Ενώ η καρδιά φτερούγαγε από ευτυχία και αναστάσιμες καμπάνες ευθρόσινα. Ήταν το καλύτερο μεγάλο Σάββατο εκείνο.
0: Αρκετά όμως αυτά για σήμερα. Συμπληρώθηκε η ώρα μας. Πήραν αρκετοί ακροατές τηλεφωνήματα. Σας ευχαριστούμε και σας χαιρετούμε με τον αναστάσιμο χαιρετισμό που πρέπει να αντυχεί χαρμόσυνα μέχρι την εορτή της Αναλήψεως. Χριστός Ανέστη.
2: Αποκαλυπτικά και ακέραια. Μια αναφορά στα καθημερινά και στα αιώνια.

εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδι δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματε ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρώων ο κριτής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνώσεις.

καθίσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ. Ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνύν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αίγε εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνη της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις τον φόβον σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε με ναυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβεις μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευχαριστώσει, Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε των εν τριάδι θεοημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και πεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

17 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ανδρονίκου και Ιουνίας. Έθνη διδάξας Ανδρόνικος Μυρία, προς Χριστόν ήλθεν ως καλή προς φως έθνη. Ιουνία τέθνη και μηνύμα Ιω, ως πρώτος εστίν Ισιών Ιουνίου. Εβδομάτη δεκάτη θαν Ιουνίη Ανδρόνικος τε. Λόγω την άλογον έπαυσας της αθείας φθοράν, ως του λόγου υπήκος και κλεινός διάκονος και φωστήρ διαβιέστατος της οικουμένης Θεομακάριστε. Διόση λόγης θείς δοξάζομεν και την Αγίαν σου μνήμην εορτάζομεν περί χαρός. Ένεσιν προσάγοντες το παντοκράτορι. Παύλος ο Θείος Απόστολος, θείς επένηση μας εκθιάζω λαμπρότατα της πιστής παρίστηση την ημών γενναιότητα, προτού του λέγον αποδειχθήνε ημάς Θεού του Λόγου μαθητάς παν σοφή και συγγενής αυτού Ιουνία παν σοφέ, ως αληθώς μάκαρτε Ανδρόνικε Θεού θεράποντες. Δεκαεφτά του Μάη σήμερα και η μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ανδρονίκου και Ιουνίας. Νεκρόσα στα μέλη σου αγωνίσμασι, την ζωή κατηξίωσε των ζώντων θεάσαστε επηγής, σαρκοφόρων Χριστών των Θεών ημών, Ανδρόνικε Απόστολε. Πυρύπνος γέγονας Θείου Πνεύματος, καθαρά διανύε σου την θέρμην Απόστολε περιφέρον και φλέγον της πλάνης την άκανθαν, Ανδρόνικε Πανέμφημε.

τέθνη διδάξας Ανδρόνικος Μυρία, προς Χριστόν ήλθε, ως καλή προς φως έθνη. Ο Ανδρόνικος αφού δίδαξε πάρα πολλά έθνη, ανήλθε στο Χριστό που καλεί προς το φως τα έθνη. Ιουνία τέθνη και μηνύ Μαΐο, ως πρώτος εστίν εις Ιών Ιουνίου. Η Ιουνία κοιμήθη τον μήνα Μάιο, που είναι ο πρώτος μήνας πριν από την έναρξη του Ιουνίου. Ο Άγιος Απόστολος Ανδρόνικος, αφού σαν πουλί διέτρεξεν όλη την οικουμένη σχεδόν, ανέσπασε από τα βάθρα της ειδωλολατρίας πολλούς κηρύττοντας την πίστη στο Χριστό. Ακολουθούσε δε τον Άγιο Απόστολο η υπερθαύμαστη Ιουνία, η οποία είχε απονεκρώσει τα του κόσμου και ζούσε μόνο για το Χριστό. Οι Άγιοι Απόστολοι Ανδρόνικος και Ιουνία με το κήρυγμα του Ευαγγελίου προσέλκυσαν πολλούς στην αληθινή θεογνωσία, κατέστρεψαν ειδωλολατρικούς ναούς, ανέγειραν παντού ιερές εκκλησίες, εκδίωξαν από ανθρώπους ακάθαρτα πνεύματα και εθεράπευσαν θαυματουργικά ανίατες ασθένειες. Έτσι λοιπόν διαλάμψαντες επλήρωσαν και αυτοί ως άνθρωποι το κοινό χρέος της φύσεως και δια του θανάτου πέρασαν στην αιώνια ζωή. Τους Αγίους Αποστόλους Ανδρόνικο και Ιουνία τους μνημονεύει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του με τα εξής: «Χαιρετήστε τον Ανδρόνικο και την Ιουνία, τους ομοεθνείς μου και συντρόφους μου στη φυλακή, οι οποίοι είναι διακεκριμένοι μεταξύ των Αποστόλων και έχουν πιστεύσει στο Χριστό πριν από εμέ».

ουκέ στην Άγιος ως ο Κύριος, και ουκέ στη Δίκαιος ως ο Θεός ημών, ον υμνή πάσα κτήσεις, ουκέ στη Δίκαιος πλην σου Κύριε. Ο Θείος Ανδρόνικος, φωτοειδής πεφικός, καρδίας εφώτισε θεογνωσίας φωτί, Κυρίο προσέρχεστε. Όθεν και μετά τέλος αναβλύζει η άσης, πίστη της προσιούσι το σεπτό αυτού οίκο, και πάσιν εξαιτείται πιστής το μέγα έλεος.

Φαρισαίος συγγενείας πάζεται ο Παύλος, έναντι πιστών τους θείους σου επένους ανακηρύττων ανδρών και θεωρήμων, φωταγωγέτων εφημούντων σε. Οίκος γεγονός τριάδος Παναγίας, οίκους και βωμούς κατέστρεψα στις πλάνης, και εδώ μίσο πανέφημε εκκλησίας εις σωτηρίαν των ψυχών ημών. Ίσχυσας Θεού το σθένος, περιφέροντα του δυνατού, αρπάσε σκεύη μάκαρ και εκτελέσε του Πνεύματος του Αγίου κατοικητήριον ανδρώνικε.

17 του Μαΐ σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη των Αγίων Ανδρονίκου και Ιουνίας. Οι δύο Άγιοι αναφέρονται στην προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Σημειώνεται: «Ασπάσαστε Ανδρόνικον και Ιουνίαν, τους συγγενείς μου και συνεχμαλώτους μου, ή την εσύ συνεπίσημη εν της Αποστόλης, ή και πρώε μου γεγόνας είναι εν Χριστώ». Ήταν κήρυκες και Απόστολοι του Ευαγγελίου επίσημοι και διακεκριμένοι, και είχαν γνωρίσει τον Χριστό πριν από τον Παύλο, που μιλάει για αυτούς με τιμή και τους ονομάζει συγγενείς του και συνεχμαλώτους του. Αν η συγγένεια είναι εθνική, τότε συγγενείς είναι οι πατριώτες του ή οι ομοεθνείς του. Αν όμως δεν είναι εθνική, τότε ως συγγένεια ενδεχομένως εννοεί ο Απόστολος την εξαίματος συγγένεια. Δεν αποκλείεται όμως να εννοεί και την πνευματική συγγένεια, μια και ευρύτερα καλλιεργούνταν η ιδέα ότι οι χριστιανοί έχοντας κοινό πατέρα το Θεό και συνδεόμενοι όχι με τη σάρκα και το αίμα των γονέων, αλλά με εκείνα του Κυρίου Ιησού, είναι μεταξύ τους εν Χριστώ αδελφοί και συνδέονται με ανώτερη ευγενέστερη πνευματική συγγένεια. Οι Άγιοι Ανδρόνικος και Ιουνία αναφέρονται και ως συνεχμάλωτοι του Παύλου. Βέβαια, στις πράξεις των Αποστόλων εξιστορούνται πολλά από τη ζωή του Αποστόλου και φυσικά και οι φυλακίσεις του στη Ρώμη, καθώς και η ουσιώδης λεπτομέρεια ότι του δόθηκε η δυνατότητα να δέχεται στο κελί της φυλακής διάφορους επισκέπτες. Πουθενά όμως δεν αναφέρεται σε ποια εχμαλωσία του Παύλου οι δύο εορταζόμενοι Άγιοι υπήρξαν συνεχμάλωτοί του. Αλλά αφού ο Απόστολος τους ονομάζει έτσι, σημαίνει ότι σε κάποια από όλες τις φυλακίσεις ή προσωρινές κρατήσεις του ήταν και αυτοί συγκρατούμενοι του. Έτσι η κοινή εχμαλωσία συνέδεσε ακόμα περισσότερο τους Αγίους Ανδρόνικο και Ιουνία με τον Μεγάλο Απόστολο των Εθνών Παύλο. Ενίσχυσε τη συγγένεια. Αν η συγγένεια ήταν σαρκική, η κοινή φυλάκιση του συνέδεσε και πνευματικά. Αν ήταν πνευματική, ισχυροποιήθηκε και εξευγενίστηκε. Πολλά γεγονότα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχάριστα ή δυσάρεστα, γίνονται αφορμές για στενότερο σύνδεσμο. Πολύ περισσότερο η κοινή εχμαλωσία του Παύλου και των Αγίων Ανδρονίκου και Ιουνίας, που σημαίνει κοινές στερήσεις, κοινές ταλαιπωρίες, κοινούς ξυλοδαρμούς, κοινές κακοποιήσεις. Δημιούργησε μεταξύ τους άριχτους δεσμούς πνευματικής φιλίας και συγγενείας που δεν μπόρεσαν να διαλύσουν οι αιώνες, αφού για τον σύνδεσμον αυτών 2000 χρόνια αργότερα μιλάμε ακόμα και τώρα. Οι Άγιοι Ανδρόνικος και Ιουνία, που ήταν σύζυγοι ή αδέλφια, ήταν συνεχμάλωτοι με τον Παύλο και με μια άλλη έννοια, την έννοια ότι και οι τρεις τους ήταν εχμάλωτοι της αγάπης του Χριστού. Η αγάπη του Χριστού τους είχε εχμαλωτήσει με τόσο ισχυρό και αδιάσπαστο δεσμό, ώστε όλοι τους ζούσαν και κινούνταν γι' αυτόν. Θα μπορούσαμε άραγε με την ευρύτερη αυτή έννοια της κοινής εχμαλωσίας στην αγάπη του Χριστού να ονομάσουμε και εμείς τον εαυτό μας συνεχμάλωτο του Παύλου, του Ανδρονίκου, της Ιουνίας και όλων των Αγίων. Τι τιμή για μας! Αυτό όμως που δεν μπορούμε να βεβαιώσουμε θετικά, ας το εκφράσουμε ευχετικώς. Ήθε να είμαστε εχμάλωτοι στο Χριστό, στον οποίον ανήκει η καρδιά μας, η σκέψη μας, τα συναισθήματά μας, ο χρόνος μας, η θέλησή μας, τα τάλαντά μας, το είναι μας. Μια τέτοια εχμαλωσία θα ήταν για μας η μεγαλύτερη ευλογία και η ανώτερη ελευθερία. Εχμαλωσία στο Χριστό σημαίνει ελευθερία από τα πάθη.

κοιτώ να μη παράσχω φωτεινών, ο αναβαλόμενος φως ως περιμάτιον. Πολυέλεε Κύριε Χριστέ, ο Θεός ημών. Ο εγγαστρή της Παρθένου οικίσας και εν αυτή τον Αδάμ αναπλάσας, ευλογητός εις τους αιώνας Κύριε, ο Θεός, ο των Πατέρων ημών. Εθίε του Δεσπότου επίση πορείε, εγνώσθησαν του σάρκα πτωχεύσαντος και πλουτίσαντος πιστούς, απειρόγαμε

Τα σαρκικά πάθη, ιδιαίτερα στην εποχή μας, δύσκολα αφήνουν να αναπτυχθεί αγνή φιλία και ειδικότερα αγνή συνεργασία μεταξύ ενός ανδρός και μιας γυναικός. Όμως δεν είναι ακατόρθωτο. Κατορθώνεται όταν μέσα στις ψυχές και των δυο φίλων ριζώσει το Άγιο Πνεύμα. Τότε νεκρώνεται το σαρκικό φρόνημα και ενδιαφέρει μόνο το συμφέρον της ψυχής. Με αυτόν τον τρόπο συνεργάστηκαν και οι Απόστολοι Ανδρόνικος και Ιουνία. Με την αγνή τους συνεργασία πέτυχαν να αποσπάσουν πολλούς ειδωλολάτρες από την πλάνη των ειδώλων και να κτίσουν πολλές εκκλησίες. Συνεργάστηκαν με τον Απόστολο Παύλο, για τους οποίους γράφει στην προς Ρωμαίους επιστολή του: «Ασπάσαστε Ανδρόνικον και Ιουνίαν, τους συγγενείς μου και συνεχμαλώτους μου, ή την εσυσήν επίσημη ή εν της Αποστόλης, ή και προεμού γεγόνα συνεν Χριστώ. Χαιρετήστε τον Ανδρόνικο και την Ιουνία, τους συμπατριώτες μου, που καταδιώχτηκαν και φυλακίστηκαν μαζί μου και είναι διακεκριμένοι μεταξύ εκείνων που ασκούν την αποστολή του Κηρύγματος και οι οποίοι μάλιστα προσήλθαν στον Χριστό πριν από μένα. Ο Ανδρόνικος και η Ιουνία, αφού έλαμψαν με τους αγώνες τους για την πίστη, ειρηνικά αποδήμησαν στην αιώνια ζωή».

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά και τη μνήμη του Αγίου Αθανασίου, Επισκόπου Χριστιανουπόλεως. Ο Επίσκοπος Χριστιανουπόλεως Αθανάσιος κοιμήθηκε το 1735. Το ιερό του λείψανο είναι θησαυρισμένο στη Μονή Τιμίου Προδρόμου της Γορτινίας, όπου και τελείται η μνήμη του. Τι αυτή η μέρα? Η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Σολόχωνος, Παμφάμυρος και Παμφιλώνος. Τι αυτή η μέρα? Η μνήμη των Αγίων Θεοφάνους και Νεκταρίου, των χτιτόρων της Ιεράς Μονής Βαρλάμ Μετεώρων. Τι αυτή η μέρα? Η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σολόχωνος. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Αγαπητοί ακροατέ, Κυριακή είναι η έκτη από του Πάσχα και η Εκκλησία μας έχει αφιερωμένη την Κυριακή αυτή με βάση την αναγινωσκόμενη Ευαγγελική περικοπή εις τον εκγενετής τυφλών, τον οποίον ο Κύριος εθεράπευσε και μας αποκαλύπτει πρώτον ότι είναι το φως του κόσμου, ότι μέσα στο φως διαλύεται το σκοτάδι της αμαρτίας και θεραπεύεται η τυφλότητα του ανθρώπου και ότι ο Χριστός αναβαίνοντας εν δεξιά του Θεού και Πατρός με το γεγονός της αναλήψεως θα πέμψει τον παράκλητον το Άγιο Πνεύμα στον κόσμο και θα οδηγήσει τους ανθρώπους επί πάσαν την αλήθεια. Όπως και εις την Κυριακή της Σαμαρίτιδος, έτσι και επειδή η Ευαγγελική μας περικοπή είναι από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 1ο κεφάλαιο 1 έως και 38 στίχους και επειδή είναι εκτενεστάτη, γι' αυτό ακριβώς θα διαβάσουμε μόνο τον κείμενο και θα παραλείψουμε την νεοελληνική απόδοση της περικοπής μας. Το καιρό εκείνο παράγον ο Ιησούς είδεν άνθρωπον τυφλών εκγενετής και ρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες: Ραβί, τι σήμαρτεν, ούτως ή οι γονείς αυτού είναι τυφλός γεννηθεί? Απεκρίθη ο Ιησούς: Ούτε ούτως ήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, αλλή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Εμέ διεργάζεστε τα έργα του πέμψαντός με έως ημέρα εστίν. Έρχεται νίξ, ότε ουδείς δύναται εργάζεστε, όταν εν το κόσμο ο φως ημί του κόσμου. Ταύτα λοιπόν έπτυσε χαμέ και επίησε πυλών εκ του πτίσματος και επέχρισε τον πυλών επί τους οφθαλμούς του τυφλού και είπεν αυτό. Είπαγε, νύψε εις την κολυμβήθρα του Σιλοάμ, ο ερμηνεύεται απεσταλμένος. Απήλθε νουν και ενύψατο, και ήλθε βλέπον. Ιούν γείτονες και οι θεωρούντες αυτόν το πρώτερον ότι τυφλός ειν έλεγον. Ουχ ούτως εστίν ο καθήμενος και προσετών, άλλοι έλεγον ότι ούτως εστίν. Άλλοι δε ότι όμοιος αυτό εστίν. Εκείνος έλεγεν ότι εγώ είμαι. Έλεγον ουν αυτό. Πώς ανεώχθησαν σου οι οφθαλμοί? Απεκρίθη εκείνος και είπεν, άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς, πυλών επίησε και επέχρισέ μου τους οφθαλμούς και είπε μη. Είπαγε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ και νύψε. Απελθόν δε και νυψάμενος ανέβλεψα. Είπον ουν αυτό, πού εστίν εκείνος? Λέγει, ουκίδα. Άγουσιν αυτόν προς τους Φαρισαίους, τον ποτέ τυφλών. Ειν δε Σάββατον, ότε τον πυλών επίησεν ο Ιησούς και ανέωξεν αυτού τους οφθαλμούς. Πάλιν ουν ηρώτων αυτών και οι Φαρισαίοι πώς ανέβλεψε. Ο δε είπεν αυτής, πυλών επέθηκέ μου επί τους οφθαλμούς και ενυψάμιν και βλέπω. Έλεγον ουν εκ των Φαρισαίων τινές, ούτως ο άνθρωπος ουκ έστι παρά του Θεού, ότι το Σάββατον ου τηρεί. Άλλοι έλεγον, πώς δύναται άνθρωπος αμαρτωλός τι αυτά σημεία ποιήν, και σχίσμα είναι αυτής. Λέγουσι το τυφλό πάλιν, σι τι λέγεις περί αυτού, ότι είναι ξέσου τους οφθαλμούς? Ο δε είπεν ότι προφήτησε στην. Ούκε πίστευσαν ουν οι Ιουδαίοι περί αυτού ότι τυφλός ειν και ανέβλεψεν, έως ότου εφώνησαν τους γονείς αυτού του αναβλέψαντος και ρώτησαν αυτούς λέγοντες, ούτως εστίν ο Υιός ημών, ον ημείς λέγεται ότι τυφλός εγεννήθη, πώς ουν άρτη βλέπει? Απεκρίθησαν δε αυτοίς οι γονείς αυτού και είπων, είδαμεν ότι ούτως εστίν ο Υιός ημών και ότι τυφλός εγεννήθη.

δεν ειν βλέπει ουκ είδαμεν. Αυτός ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε, αυτός περί αυτού λαλήσει. Ταύτα είπον οι γονείς αυτού ότι εφοβούντο τους Ιουδαίους. Ήδη γαρ συνετέθυντο Ιουδαίοι είναι, εάν της αυτόν ομολογήσει Χριστόν από συνάγωγος γέννηται. Δια τούτο οι γονείς αυτού είπαν ότι ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε. Εφώνησαν νουν εκ δευτέρου των άνθρωπων ως ειν τυφλός και είπαν αυτό. Δώσ' δόξαν το Θεό, εμείς είδαμεν ότι ο άνθρωπος ούτως αμαρτωλός εστίν. Απεκρίθη ουν εκείνος και είπεν, ή αμαρτωλός εστίν ουκ είδα, εν είδα ότι τυφλός ον άρτη βλέπω. Είπον δε αυτό πάλιν, τι επίησέσαι, πώς είναι η ξέσου τους οφθαλμούς, απεκρίθη αυτής. Είπον ημίν είδη και ουκ ικούσατε, τι πάλιν θέλετε ακούιν, μη και ημείς θέλετε αυτού μαθητέ γενέστε. Ελιδόρησαν αυτόν και είπον, «Συ ή μαθητής εκείνου, ημείς δε του Μωυσέως εσμέν μαθητέ. Ημείς είδαμεν ότι Μωυσή λελάλικεν ο Θεός, τούτον δε ουκ είδαμεν πόθεν εστίν». Απεκρίθη ο άνθρωπος και είπεν αυτής, «Εν γάρ τούτο θαυμαστών εστίν, ότι ημείς ουκ είδατε πόθεν εστί, και ανέωξέ μου τους οφθαλμούς. Είδαμεν δε ότι αμαρτωλών ο Θεός ουκ ακούει, αλλά αν της θεοσεβείς ή και το θέλημα αυτού ποιεί τούτου ακούει. Εκ του αιώνος ουκ ικούστη ότι ίνιξε της οφθαλμούς τυφλού και γεννημένου. Ημί ειν ούτως παρα Θεού ουκ δύνατο ποιήν ουδέν». Απεκρίθησαν και είπον αυτό, «Εν αμαρτή εσύ εγεννήθης όλος και εσύ διδάσκεις ημάς και εξέβαλον αυτόν έξω. Ήκουσεν ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω και ευρών αυτόν είπεν αυτό, «Συ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού». Απεκρίθη εκείνος και είπε, «Και τι σε στη Κύριε ή να πιστεύσω εις αυτόν». Είπε δε αυτό ο Ιησούς και όρακας αυτόν και ο λαλών μετά σου εκείνος εστίν. Ο δε έφη πιστεύω Κύριε και προσεκίνησεν αυτό.

Είδαμε λοιπόν τη συνάντηση του Κυρίου μαζί με τους μαθητάς του όταν βρέθηκαν μπροστά στον εκγενετής τυφλών και είδαμε με πόση συμπάθεια και αγάπη ο Κύριος αγκάλιασε αυτόν τον ταλέπορο, θα λέγαμε, άνθρωπο, ο οποίος εκγενετής υπέφερε από τα μάτια του. Οι μαθηταί όμως τον ρωτούν για το ποιος είναι υπεύθυνος που γεννήθηκε τυφλός, δηλαδή αν υπεύθυνοι είναι οι γονείς του ή αυτός ο ίδιος. Συνήθως εμείς, αγαπητοί ακροατέ, βλέπουμε την εξωτερική πλευρά των ανθρώπων, ενώ ο Κύριος που βλέπει πάντοτε το βάθος της υπάρξεώς μας απήντησε ως εξής: ούτε ούτως ήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, αλλή να φανερωθεί τα έργα του Θεού. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο τυφλός δεν ήταν αμαρτωλός, ούτε οι γονείς του, αλλά ο Κύριος παραπέμπει στη φανέρωση των έργων του Θεού, διότι ο ίδιος ο τυφλός φαίνεται ότι εβάσταζε με μεγάλη υπομονή και καρτερία τον πόνο και την θλίψη της βαριάς του αρρώστιας. Με μια τέτοια διαγωγή ο άνθρωπος γίνεται πάντα συνεργάτης στο έργο του Θεού που είναι η σωτηρία όλων των ανθρώπων. Και ο ίδιος ο Κύριος, όπως γνωρίζουμε, υπέμεινε χωρίς διαμαρτυρία τον πόνο, την αδικία, το μίσος και τον εκούσιον θάνατόν του. Τελικά όμως μας εφανέρωσε την άπειρη αγάπη του Θεού με το φως της ενδόξου Αναστάσεώς του. Πρέπει να πούμε, αγαπητοί ακροατέ, υπογραμμίζοντας και σχολιάζοντας, πως ο άνθρωπος σήμερα είναι πολύ ευαίσθητος στον πόνο, τη θλίψη, την αδικία, την καταπίεση και την αρρώστια. Δεν ανέχεται τον παραμικρό πόνο για τον εαυτόν του, γι' αυτό ακριβώς και τον ναρκώνει με ένα σωρό, θα λέγαμε, αναισθητικά φάρμακα. Πρέπει όμως ο άνθρωπος από τη μικρή του ακόμα ηλικία να καταλάβει πως οι θλίψεις και οι οδύνες δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της αμαρτίας, αλλά είναι και ο δρόμος που οδηγεί και πάλι τον άνθρωπον στην μετά του Θεού κοινωνίαν της αγάπης. Εμείς προσπαθούμε από την πλευρά μας να εξαλείψουμε την θλίψη και τη δυστυχία με διάφορες εξωτερικές και σπασμωδικές επεμβάσεις. Και όχι μόνον δεν καταφέρνουμε τίποτε το καλό και αποτελεσματικό, αλλά δυστυχώς πολλές φορές αυξάνουμε και επεκτείνουμε τα αδιέξοδα της ζωής μας. Όταν, αγαπητοί ακροατέ, μάθει κανείς να υπομένει τις αντιξοότητες της παρούσης ζωής, σημαίνει ότι τοποθετεί πιο πάνω από όλα αυτά την προσφερόμενη αγάπη του Θεού. Άλλωστε είναι και η μόνη δύναμη υπερβάσεως αυτών των θλίψεων και των δοκιμασιών της ζωής.

Είδαμε λοιπόν, όπως και ο Κύριος το διεπίστωσε, ότι ο τυφλός με την υπομονή του είχε ετοιμαστεί για να δεχτεί το θαύμα του Κυρίου. Ο Χριστός χρησιμοποιεί πτίσμα, δηλαδή σάλιο και πυλών χώμα. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέγει ότι αυτό το έκανε για να μάθουμε ότι η εκ του στόματος αυτού εξελθούσα δύναμης αυτή και διέπλασε και ανέωξε τους οφθαλμούς του τυφλού. Δηλαδή με αυτό τον τρόπο φανερώνει ο Κύριος πως είναι ο ίδιος ο Θεός που δημιούργησε τους πρωτόπλαστους. Ο Κύριος λοιπόν όταν έκανε αυτήν την ενέργειά του στέλνει τον τυφλό στην κολυμβήθρα Σιλοάμ που σημαίνει απεσταλμένος για να φανεί επίσης και η εμπιστοσύνη που είχε ο τυφλός στην ενέργεια του Κυρίου όπως επίσης και η ευπίθειά του. Η χάρις του Χριστού αγαπητοί ακροατέ επιτελεί το θαύμα αλλά και η συνεργία του ανθρώπου είναι απαραίτητη και σημαντική γιατί δείχνει πως η βούληση του ανθρώπου θεραπεύεται εκουσίως φυσικά από τον τραυματισμό της αμαρτίας η οποία είχε προηγηθεί. Συνήθως η κολυμβήθρα Σιλοάμ εικονίζει την κολυμβήθρα του Αγίου Βαπτίσματός μας που μας κάνει ζωντανά μέλη του σώματος του Χριστού, δηλαδή του μυστηρίου της Εκκλησίας. Ο τυφλός τώρα μέσα από την οδύνη και την θλίψη της τυφλότητάς του είχε δείξει πως είχε συνδεθεί με το πρόσωπο του Κυρίου και είχε αποδεχθεί την προσφερωμένη αγάπη του η οποία είχε πλημμυρίσει την καρδιά του. Συνήντησε πάρα πολλά εμπόδια και ανυπέρβλητες δυσκολίες από τους εχθρούς του Κυρίου. Αλλά εκείνος όμως, όπως είδαμε στην εκτενέστατη ευαγγελική μας περικοπή, πάντοτε ομολογούσε την πίστη του και την αγάπη του στον Χριστόν. Δεν υπελόγησε τις αρνητικές συνέπειες που μπορούσαν ακόμα να τον διώξουν και από την συναγωγή. Η θαυματουργός θεραπεία ολοκλήρου της υπάρξεως του τυφλού φαίνεται πως είχε φτάσει σε τέτοιο βαθμό κοινωνίας και ενώσεώς του με τον Θεάνθρωπον Κύριο. Γι' αυτό και αξιώθηκε να δεχθεί την υψίστη αποκάλυψη εκ μέρους του Κυρίου. Ο Χριστός λοιπόν το αποκάλυψε με προσωπικό τρόπο μετά την πραγμάτωση του θαύματος ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού, όταν του λέγει ότι «εγώ ημί ο λαλών μετασού».

Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή μας σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Είδαμε λοιπόν πως ο Κύριος απεκάλυψε τη μεσιανική του ιδιότητα εις τον εκγενετής τυφλών, ο οποίος ήδη είχε θαυματουργός θεραπευθεί από τον Χριστόν. Δηλαδή ο Κύριος έκανε μία ενέργεια την οποία καθ' όλη τη διάρκεια της τριετούς δράσεώς του μέσα στον κόσμο την απέφευγε, απέκρυπτε την μεσιανική του ιδιότητα, και βλέπουμε ότι την απεκάλυψε μόνον σε δύο προσωπικές περιπτώσεις, όπως ήταν η Σαμαρίτης την περασμένη Κυριακή και ο εκγενετής τυφλός που αύριο τον ενθυμούμεθα με την ανάγνωση της Ευαγγελικής περικοπής. Μην ξεχνάμε ότι τόσον ο κόσμος όσον και οι μαθητές θεωρούσαν τη βαριά αυτή αρρώστια του τυφλού ως αποτέλεσμα της αμαρτίας, και στη συνέχεια η ανάκριση που έγινε από τους γραμματείς και φαρισαίους το υπεγράμμισαν αυτό όταν τους υπεδείκνυε τον δρόμον της προς τον Χριστόν πίστεώς του, τότε του είπαν ότι «Συ εγεννήθης όλος εν αμαρτίες και θέλεις να μας δείξεις τον δρόμον που εμείς οι ίδιοι γνωρίζουμε πως πρέπει να βαδίζουμε». Έτσι λοιπόν η αποκάλυψη αυτή του Κυρίου μας βοηθεί να καταλάβουμε ότι επεκτείνεται και σε όλους εμάς τους ανθρώπους με έναν όμως μυστηριακόν και προσωπικόν τρόπον. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατέ, θέλει μέσα στην κοινωνία της αγάπης Του να μας βοηθήσει να ανοίξουμε τον εαυτό μας και δεχόμενοι την κοινωνία Του να αντιληφθούμε ότι Αυτός είναι ο πραγματικός μας λυτρωτής και σωτήρας. Βασική όμως προϋπόθεση είναι αυτό το άνοιγμα του εγωτικού εαυτού μας για να δεχθεί την προσφερόμενη θεανθρώπινη κοινωνία, και η επίγνωση επίσης της πνευματικής μας τυφλότητας, δηλαδή της αμαρτωλότητας. Απαιτείται λοιπόν ένας αδιάκοπος πνευματικός αγώνας για να παραδώσει ο άνθρωπος τον εαυτόν του εκ νέου στην αγάπη, στην φροντίδα και εις την πρόνοια του Θεού. Συνήθως όμως ο άνθρωπος εξακολουθεί να στηρίζεται στις πτωτικές του δυνάμεις, δηλαδή στο ίδιο εγώ, το οποίο τον εγκλωβίζει μέσα εις τον ατομικό εαυτόν του και τον διαχωρίζει από την κοινωνία του με τον Θεόν. Γι' αυτό ακριβώς και δυσχεραίνεται ο άνθρωπος να πραγματώσει την ηθική και πνευματική του πρόοδο. Το βλέπουμε αυτό στην πορεία του σύγχρονου ανθρώπου, ο οποίος ενώ επιστημονικός και τεχνολογικός θα λέγαμε δείχνει μία πρόοδο, από την άλλη μεριά όμως όταν φτάνει σε ένα ορισμένο σημείο της επιστημονικής του έρευνας συναντάει εκεί την αδιαφάνεια της εγωιστικής του αυτοικανοποίησεως. Γι' αυτό και όχι μόνο τα αποτελέσματα αυτής της προόδου είναι αρνητικά για τον ίδιο και την ανθρώπινη κοινωνία, αλλά και ο ίδιος ανθρωπιστικός, υπαρξιακός, δεν βοηθείται για να καλλιεργηθεί και να φτάσει εις την αντίληψη και εις την επίγνωση του απολύτου και υψίστου προορισμού που έχει, αναπτύσσοντας τα χαρίσματα της εικόνας του Θεού, να αναγάγει τον εαυτόν του εις το επίπεδο του Θεού και έτσι πραγματοποιώντας τον προορισμό του να γίνει μέτοχος της αιωνίου πλέον ζωής του Θεού.

Αγαπητοί ακρόατε, και η σημερινή εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Να υπογραμμίσουμε όμως ορισμένες από τις θεμελιώδεις και απαραίτητες αλήθειες τις οποίες η ευαγγελική μας περικοπή μας αποκαλύπτει. Σαν αυτό που προηγουμένως λέγαμε, ότι αυτή η αδυναμία του ανθρώπου μέσα στην επιστημονική και τεχνολογική του πρόοδο να καλλιεργήσει την ύπαρξή του μέχρι σημείου που να φτάσει να αντιληφθεί τον ύψιστον προορισμό του, όπως ο Θεός με τη σφραγίδα της εικόνος του μέσα στον άνθρωπο του έδωσε την δυνατότητα και τον δυναμισμό πάντοτε μέσα στην κοινωνία της αναφοράς και της αγάπης του με τον Θεό να αναγάγει τον εαυτόν του από το βιολογικό επίπεδο της κτιστότητος και να το οδηγήσει εις την μετοχή του στην αιωνία και άκτιστη ζωή του Θεού. Έτσι λοιπόν, η τραγωδία όμως του ανθρώπου που δεν αντιλαμβάνεται αυτή την πορεία του και των προορισμών του, δυστυχώς επαναλαμβάνεται με τις ποικίλες μορφές αντιπαραθέσεως και αλληλοεξοντώσεως των ανθρώπων σε διάφορες μορφές. Ο αναβρασμός που επικρατεί σε ολόκληρη την Ιμφύλιο αυτή την περίοδο είναι ενδεικτικός, γιατί με τα αδιέξοδα που συναντάμε και με την απανθρωπία και τη βαρβαρότητα του ανθρώπου, ο οποίος με μεγάλη ευκολία καταστρέφει και εξοντώνει και σκοτώνει ανθρώπους για να επιβάλλει τη δική του άποψη, είναι ένδειξη αυτού του φοβερού αδιεξόδου που ο άνθρωπος συναντά στη ζωή του. Αν όμως, αγαπητοί ακροατέ, σύμφωνα με τις προσφερόμενες αλήθειες του Ευαγγελίου, ο άνθρωπος αποδεχθεί την προσφερόμενη αγάπη του Κυρίου, τότε το φως του προσώπου του θα φωτίσει την τυφλότητα της αμαρτίας μας και έτσι θα αποκαλύψει την αλήθεια της υπάρξεώς μας. Το φως του Χριστού ακτινοβολεί πάντοτε και θεραπεύει την εμπαθή εγωιστική μας νέκρωση και μας χαρίζει εκ νέου την πνευματική μας όραση. Το σκοτάδι εξαφανίζεται με το φως της Αναστάσεως, αρκεί, αγαπητοί ακροατέ, ο κόσμος και όλοι εμείς να το αποδεχθούμε.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, εν την πόλη και νησοτάφτη των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφαιρετών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτη δε και των δούλων του Θεού Ελένης, Πρεσβυτέρα, Νικολάου, Γεωργίου, Πέτρου, Δήμητρας, Εκατερίνης, Ανδρέου, Ελένης, Ιωάννου, Αφροδίτης, Κωνσταντίνου, Ελένης, Μάριου, Λουκίας, Ελένης, Κωνσταντίνου, Ελένης, Κυριακής, Ελένης, Ιωάννας, Στρατίου, Θεοδότης, Άρτου, Νικολάου, Ελένης, Ιάρτης, Αρχιβιάδου, Κωνσταντίνου, Αναστασίου, Κυριάκου, Πολυδόνου, Λένιας, Ελίνας, Ελένης, Ελένης, Κάιρης, Άννας, Ελένης, Κρυστάλλας, Ελένης, Κώστα, Κωνσταντίνου, Μαρίας, Χρήστου, Αρτούρο, Άρτεμις, Γεργίου, Φωτεινής, Βατίν, Έλβης, Ανδρέου, Ελένη, Γρηγορίου, Καφαΐνεν, Ασθενίας, Βίνας, Ασθενίας, Δέσποινας, Ασθενίας, Τέλγιου, Ανδρέου, Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνου, Μαρίας, Αντωνιέστας, Μιλιάνου, Παντελή, Μαρίας, Κωνσταντίνου, Μαρίας,

Respuesta Helenis, Helenis, Helenis, Helenas, Constantino, Xiostom, Clois, Constantino, Andreu, Dimitras, Constantino, Constantino, Constantino, Constantino, Helenis, Constantino, Helenis, Dimitras, Helenis, Lucías, Helenis, Helenas, Constantino, Helenis, Helenis, Ευθυγίας, Μάρθας, Έλλης, Μαρίας, Ηλία, Παναγιώτου, Ηρακλένης, Ευθυγίας, Ελένης, Ανδρέου, Αναστενίας, Κωνσταντίνου, Νικολάου, Νίκου, Ελένης, Κωνσταντίνου, Μάριου, Παναγιώτας, Ελένης, Κώστα, Ελένης, Νατάσας, Πέτρου, Αντώνης, Έλλης, Νέλης, Ελένης, Ελένης, Κωνσταντίνου, Νίκης, Μάριου, Ελένης, Μαρίας, Χριστοφόρου, Ελένης, Πασχάλη, Ελένης, Παναγιώτας, Τέκλας, Τουμάους, Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνου, Χριστάλλας, Ελένης, Ελένης, Κρουπίνας, Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνου, Παναγιώτας, Ελένης, Ελένης, Μάρκου, Θεοδόρας, Άρτεμις, Ασθενίας, Κωνσταντίνου, Ελένης, Γεωργίας, Σημαίου, Λούκα, Κωνσταντίνα, Ασθενίας, τον επιτελούντον την Αγία Μιορτήν Δάφτη, μετά των συζύγων τέκνων γονέων, εγγονών αδελφών και των συγγενών αυτών, υπέρ υγείας και σωτηρίας αυτών, οικομέν. Ότι ελέγει ημών του κλάντου του Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναφέρομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

και τα φρέντα και αναστάτα την τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εν δεξιόν του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης δίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου και εστετέρους και εις το πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωοποιό ο εκ του Πατρός εκπορευόμενο ως σύμπατρή και Υιός υπροσκυνούμενο και συμπροξαζόμενο τον λαλήσαν διά των προφητών. Η Κυρία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία

0: Κύριο, σε ευχαριστήσω μεν το Κύριο.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξεν μας.

την και αναμάρτε της άμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Της Υιου αγιασμός μου και εσύ την δόξα να

Πρόσεξε, Κύριε, και αγιάζον τους επί Σύπη επιθώντας. Σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξε θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου ξηρέσει ο στρατός παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσε αγαθή και πάνω δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καραβαίνον, εξού του Πατρός των Φώτων. Και σύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπουμε. Τον Πατρί και το Υιό και το

Έλενα Δημητρίου Ιωάννου Γεωργίας Μιχαήλ Μάρη Παναγιώρα Σωτηρίου Ανδρέου Κωνσταντίνου Χρυσταλένης Μαρία Σταμάρος Λεωνίδα Μιχαήλ Λουτμίλα Σέβα Ελένης Ευαγγέλου Ανδρέου Λορεντίας Αντωνίου Ελένης Γεωργίου Ανδρέου Παναγιώτης Παρασκευής Άννας Γεωργίου Εκατερίνης Καλούς Κυριάκης Κυριάκου Ανδριάνας Σάβα Νικολάου Σταύρου Αλεξάνδρα Σιωφάνη Παραλάμπου Σταύρου Μαρία Δημητρία Δημητρίου, Δημητρίου, Κυριακής, Ευγενίας, Γέννης και Μαρίας και υπέρ της χωρίς αυτής πάμπλη μέλημα εκουσιών δε και ακουσιών. Όπως Κύριος ο Θεός τάξα ψυχάς αυτών εν θα ειδικέ να πάβουν τη τα λέγη του Θεού την Βασιλεία των ουρανών και άφησιν των αυτών αμαρτιών παρά Χριστόν τα θανάτου Βασιλεί και Θεοί μόνε τη σώμεθα του Κυρίου δε ηθόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρχός, τον θάνατον καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας και ζωήν τον κόσμο θωρισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον τα ψυχάς των κυκλημένων δούλων σου. Έλενας Δημητρίου, Ιωάννου, Γεωργίας, Μιχαήλ, Μάριου, Παναγιώτας Σωτηρίου, Ανδρέου, Κωνσταντίνου, Χρυσταλένης, Μαρία Σταμάρας, Λεωνίδα, Μιχαήλ, Λουτμίλα, Σέβα, Ελένης Ευαγγέλου, Ανδρέου, Φλωρεντίας, Αντωνίου, Ελένης Γεωργίου, Ανδρέου Παναγιώτας, Παρασκευής, Άννας, Γεωργίου Εκατερίνη, Καλούδη, Κυριακής, Κυριάκου, Ανδριάννα, Σάβα, Νικολάου, Σταύρου, Αλεξάνδρα, Σιωφάνη, Παραλάμπου, Σταύρου, Μαρίας, Δημητρίου, Δημητρίου, Κυριακής, Ευγενίας, Τζένης και Μαρία. Και εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φλοερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα, απέδρα, οδύνη, λύπη και στεναγμός. Πάνω μάρτυμα το παραυτόν πραχθέν, εν λόγω η έργο η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησε, ότι ουκέστην άνθρωπος ως ζήσετε και ούχα μαρτύς. Τι γαρμόνος εκτός αμαρτίας υπάρχει, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος του αλήθεια. Του Κυρίου δε ηθόμεν, ευθέντο δούλος Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμω συν του ανάρτου του Πατρικύρου Παναγίου και αγαθός της ζωής πνεύματι ούν και αείτες σε αιώνα στον αιώνο η αιωνία σας ημίνα εξωμακάρισε και έντες τα δεύτερη μου.

Ανας την τον θέλος και μη ασκορπίστη δώσαν οι εχθροί αυτού και φιέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Πάσχα ιερών ημίν σήμερον μάνα δέδικτε.

0: θυμάστε αυτούθια χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νοικιαή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός και επίσημον, δόξα σε Προαγία Θεοτόκια σώσον ημάς, που Αναστάσα εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχάντου της πίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Υπουρανίων Δυνάμεων Ενσωμάτων, οικεσίες των Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξου και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων Γαλλινίκων Μαρτύρων, των Ιωσή και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων Πατέρων Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Συνδεδρός του Χρυσοστόμου, του Αγίου και Δικαίου Τετραγημένου Λαζάρου, των Αγίων Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάννη και

Καλή σας μέρα αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με την Εκκλησία του Αγίου Λαζάρου και σας μεταδώσαμε την Θεία Λειτουργία. Καλή και ευλογημένη μέρα.

Radio TOA, Οδυπόροι 919 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

17 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ανδρονίκου και Ιουνίας. Έθνη διδάξας Ανδρόνικος Μυρία, προς Χριστόν ήλθεν ως καλή προς φως έθνη. Ιουνία τέθνη και μηνύμα Ιω, ως πρώτος εστίν Ισιών Ιουνίου. Εβδομάτη δεκάτη θαν Ιουνίη Ανδρόνικος τε. Λόγω την άλογον έπαυσας της αθείας φθοράν, ως του λόγου υπήκος και κλεινός διάκονος και φωστήρ διαβιέστατος της οικουμένης Θεομακάριστε. Διόση λόγης θείς δοξάζομεν και την Αγίαν σου μνήμην εορτάζομεν περί χαρός. Ένεσιν προσάγοντες το παντοκράτορι. Παύλος ο Θείος Απόστολος θείς επένηση μας εκθιάζω λαμπρότατα της πιστής παρίστηση την ημών γενναιότητα, προτού του λέγον αποδειχθήνε ημάς Θεού του Λόγου μαθητάς παν σοφή και συγγενής αυτού Ιουνία παν σοφέ, ως αληθώς μάκαρτε Ανδρόνικε Θεού θεράποντες. Δεκαεφτά του Μάη σήμερα και η μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ανδρονίκου και Ιουνίας. Νεκρόσα στα μέλη σου αγωνίσμασι, την ζωή κατηξίωσε των ζώντων θεάσαστε επηγής, σαρκοφόρων Χριστών των Θεών ημών, Ανδρόνικε Απόστολε. Πυρύπνος γέγονας Θείου Πνεύματος, καθαρά διανύε σου την θέρμην Απόστολε περιφέρον και φλέγον της πλάνης την άκανθαν, Ανδρόνικε Πανέμφημε.

έθνη διδάξας Ανδρόνικος Μυρία, προς Χριστόν ήλθε, ως καλή προς φως έθνη. Ο Ανδρόνικος αφού δίδαξε πάρα πολλά έθνη, ανήλθε στο Χριστό που καλεί προς το φως τα έθνη. Ιουνία τέθνη και μηνύ Μαΐο, ως πρώτος εστίν εις Ιών Ιουνίου. Η Ιουνία κοιμήθη τον μήνα Μάιο, που είναι ο πρώτος μήνας πριν από την έναρξη του Ιουνίου. Ο Άγιος Απόστολος Ανδρόνικος, αφού σαν πουλί διέτρεξεν όλη την οικουμένη σχεδόν, ανέσπασε από τα βάθρα της ειδωλολατρίας πολλούς κηρύττοντας την πίστη στο Χριστό. Ακολουθούσε δε τον Άγιο Απόστολο η υπερθαύμαστη Ιουνία, η οποία είχε απονεκρώσει τα του κόσμου και ζούσε μόνο για το Χριστό. Οι Άγιοι Απόστολοι Ανδρόνικος και Ιουνία με το κήρυγμα του Ευαγγελίου προσέλκυσαν πολλούς στην αληθινή θεογνωσία, κατέστρεψαν ειδωλολατρικούς ναούς, ανέγεραν παντού ιερές εκκλησίες, εκδίωξαν από ανθρώπους ακάθαρτα πνεύματα και εθεράπευσαν θαυματουργικά ανίατες ασθένειες. Έτσι λοιπόν διαλάμψαντες επλήρωσαν και αυτοί ως άνθρωποι το κοινό χρέος της φύσεως και δια του θανάτου πέρασαν στην αιώνια ζωή. Τους Αγίους Αποστόλους Ανδρόνικο και Ιουνία τους μνημονεύει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του με τα εξής: «Χαιρετήστε τον Ανδρόνικο και την Ιουνία, τους ομοεθνείς μου και συντρόφους μου στη φυλακή, οι οποίοι είναι διακεκριμένοι μεταξύ των Αποστόλων και έχουν πιστεύσει στο Χριστό πριν από εμέ».

ουκέ στην Άγιος ως ο Κύριος, και ουκέ στη Δίκαιος ως ο Θεός ημών, ον υμνή πάσα κτήσεις, ουκέ στη Δίκαιος πλην σου Κύριε. Ο Θείος Ανδρόνικος, φωτοειδής πεφικός, καρδίας εφώτισε θεογνωσίας φωτί, Κυρίο προσέρχεστε. Όθεν και μετά τέλος αναβλύζει η άσης, πίστη της προσιούσι το σεπτό αυτού οίκο, και πάσιν εξαιτείται πιστής το μέγα έλεος.

θεσέως συγγενίας πάζεται ο Παύλος, έναντι πιστών τους θείους σου επένους ανακηρύττων ανδρών και θεωρήμων, φωταγωγέτων εφημούντων σε. Οίκος γεγονός τριάδος Παναγίες, οίκους και βωμούς κατέστρεψα στις πλάνης, και εδώ μίσο πανέφημε εκκλησίας εις σωτηρίαν των ψυχών ημών. Ίσχυσας Θεού το σθένος, περιφέροντα του δυνατού, αρπάσε σκεύη μάκαρ και εκτελέσε του Πνεύματος του Αγίου κατοικητήριον ανδρώνικε.

17 του Μαΐ σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη των Αγίων Ανδρονίκου και Ιουνίας. Οι δύο Άγιοι αναφέρονται στην προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Σημειώνεται: «Ασπάσαστε Ανδρόνικον και Ιουνίαν, τους συγγενείς μου και συνεχμαλώτους μου, ή την εσύ συνεπίσημοι εν της Αποστόλης, ή και πρώε μου γεγόνας είναι Χριστό». Ήταν κήρυκες και Απόστολοι του Ευαγγελίου επίσημοι και διακεκριμένοι και είχαν γνωρίσει το Χριστό πριν από τον Παύλο, που μιλάει για αυτούς με τιμή και τους ονομάζει συγγενείς του και συνεχμαλώτους του. Αν η συγγένεια είναι εθνική, τότε συγγενείς είναι οι πατριώτες του ή οι ομοεθνείς του. Αν όμως δεν είναι εθνική, τότε ως συγγένεια ενδεχομένως εννοεί ο Απόστολος την εξαίματο συγγένεια. Δεν αποκλείεται όμως να εννοεί και την πνευματική συγγένεια, μια και ευρύτερα καλλιεργούνταν η ιδέα ότι οι χριστιανοί έχοντας κοινό πατέρα το Θεό και συνδεόμενοι όχι με τη σάρκα και το αίμα των γονέων, αλλά με εκείνα του Κυρίου Ιησού, είναι μεταξύ τους εν Χριστώ αδελφοί και συνδέονται με ανώτερη ευγενέστερη πνευματική συγγένεια. Οι Άγιοι Ανδρόνικος και Ιουνία αναφέρονται και ως συνεχμάλωτοι του Παύλου. Βέβαια, στις πράξεις των Αποστόλων εξιστορούνται πολλά από τη ζωή του Αποστόλου και φυσικά και οι φυλακίσεις του στη Ρώμη, καθώς και η ουσιώδης λεπτομέρεια ότι του δόθηκε η δυνατότητα να δέχεται στο κελί της φυλακής διάφορους επισκέπτες. Πουθενά όμως δεν αναφέρεται σε ποια εχμαλωσία του Παύλου οι δύο εορταζόμενοι Άγιοι υπήρξαν συνεχμάλωτοί του. Αλλά αφού ο Απόστολος τους ονομάζει έτσι, σημαίνει ότι σε κάποια από όλες τις φυλακίσεις ή προσωρινές κρατήσεις του ήταν και αυτοί συγκρατούμενοι του. Έτσι η κοινή εχμαλωσία συνέδεσε ακόμα περισσότερο τους Αγίους Ανδρόνικο και Ιουνία με τον Μεγάλο Απόστολο των Εθνών Παύλο. Ενίσχυσε τη συγγένεια. Αν η συγγένεια ήταν σαρκική, η κοινή φυλάκιση τους συνέδεσε και πνευματικά. Αν ήταν πνευματική, ισχυροποιήθηκε και εξευγενίστηκε. Πολλά γεγονότα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχάριστα ή δυσάρεστα, γίνονται αφορμές για στενότερο σύνδεσμο. Πολύ περισσότερο η κοινή εχμαλωσία του Παύλου και των Αγίων Ανδρονίκου και Ιουνίας, που σημαίνει κοινές στερήσεις, κοινές ταλαιπωρίες, κοινούς ξυλοδαρμούς, κοινές κακοποιήσεις. Δημιούργησε μεταξύ τους άριχτους δεσμούς πνευματικής φιλίας και συγγενείας που δεν μπόρεσαν να διαλύσουν οι αιώνες, αφού για τον σύνδεσμο αυτόν 2000 χρόνια αργότερα μιλάμε ακόμα και τώρα. Οι Άγιοι Ανδρόνικος και Ιουνία, που ήταν σύζυγοι ή αδέλφια, ήταν συνεχμάλωτοι με τον Παύλο και με μια άλλη έννοια, την έννοια ότι και οι τρεις τους ήταν εχμάλωτοι της αγάπης του Χριστού. Η αγάπη του Χριστού τους είχε εχμαλωτήσει με τόσο ισχυρό και αδιάσπαστο δεσμό, ώστε όλοι τους ζούσαν και κινούνταν γι' αυτόν. Θα μπορούσαμε άραγε με την ευρύτερη αυτή έννοια της κοινής εχμαλωσίας στην αγάπη του Χριστού να ονομάσουμε και εμείς τον εαυτό μας συνεχμάλωτο του Παύλου, του Ανδρονίκου, της Ιουνίας και όλων των Αγίων. Τι τιμή για μας! Αυτό όμως που δεν μπορούμε να βεβαιώσουμε θετικά, ας το εκφράσουμε ευχετικώς. Ήθε να είμαστε εχμάλωτοι στο Χριστό, στον οποίο ανήκει η καρδιά μας, η σκέψη μας, τα συναισθήματά μας, ο χρόνος μας, η θέλησή μας, τα τάλαντά μας, το είναι μας. Μια τέτοια εχμαλωσία θα ήταν για μας η μεγαλύτερη ευλογία και η ανώτερη ελευθερία. Εχμαλωσία στο Χριστό σημαίνει ελευθερία από τα πάθη.

Χιτό να μη παράσχου φωτεινών, ο αναβαλόμενος φως ως περιμάτιον, πολυέλε Κύριε, Χριστέ, ο Θεός ημών. Ο εγκαστρίτης Παρθένου οικίσας και εν αυτή τον Αδάμ αναπλάσας, ευλογητός εις τους αιώνας Κύριε, ο Θεός, ο των Πατέρων ημών. Εθίε του Δεσπότου επίσης πορείε, εγνώσθησαν του σάρκα πτωχεύσαντος και πλουτίσαντος πιστούς, απειρόγαμε

τα σαρκικά πάθη, ιδιαίτερα στην εποχή μας, δύσκολα αφήνουν να αναπτυχθεί αγνή φιλία και ειδικότερα αγνή συνεργασία μεταξύ ενός ανδρός και μιας γυναικός. Όμως δεν είναι ακατόρθωτο. Κατορθώνεται όταν μέσα στις ψυχές και των δυο φίλων ριζώσει το Άγιο Πνεύμα. Τότε νεκρώνεται το σαρκικό φρόνημα και ενδιαφέρει μόνο το συμφέρον της ψυχής. Με αυτόν τον τρόπο συνεργάστηκαν και οι Απόστολοι Ανδρόνικος και Ιουνία. Με την αγνή του συνεργασία πέτυχαν να αποσπάσουν πολλούς ειδωλολάτρες από την πλάνη των ειδώλων και να κτίσουν πολλές εκκλησίες. Συνεργάστηκαν με τον Απόστολο Παύλο, για τους οποίους γράφει στην προς Ρωμαίους επιστολή του: «Ασπάσαστε Ανδρόνικον και Ιουνίαν, τους συγγενείς μου και συνεχμαλώτους μου, ή την εσυσήν επίσημη ή εν της Αποστόλης ή και προεμού γεγόνασιν εν Χριστώ. Χαιρετήστε τον Ανδρόνικο και την Ιουνία, τους συμπατριώτες μου, που καταδιώχτηκαν και φυλακίστηκαν μαζί μου και είναι διακεκριμένοι μεταξύ εκείνων που ασκούν την αποστολή του κηρύγματος και οι οποίοι μάλιστα προσήλθαν στον Χριστό πριν από μένα. Ο Ανδρόνικος και η Ιουνία, αφού έλαμψαν με τους αγώνες τους για την πίστη, ειρηνικά αποδήμησαν στην αιώνια ζωή».

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά και τη μνήμη του Αγίου Αθανασίου, Επισκόπου Χριστιανουπόλεως. Ο Επίσκοπος Χριστιανουπόλεως Αθανάσιος κοιμήθηκε το 1735. Το ιερό του λείψανο είναι θησαυρισμένο στη Μονή Τιμίου Προδρόμου της Γορτινίας, όπου και τελείται η μνήμη του. Τι αυτή η μέρα? Η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Σολόχωνος, Παμφάμυρος και Παμφιλώνος. Τι αυτή η μέρα? Η μνήμη των Αγίων Θεοφάνους και Νεκταρίου, των χτιτόρων της Ιεράς Μονής Βαρλάμ Μετεώρων. Τι αυτή η μέρα? Η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σολόχωνος. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Αγαπητοί ακροατές, Κυριακή είναι η έκτη από του Πάσχα και η Εκκλησία μας έχει αφιερωμένη την Κυριακή αυτή με βάση την αναγνωσκόμενη Ευαγγελική περικοπή εις τον εκγενετής τη

ήταν ούτε οι γονείς αυτού, αλλή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Εμέ διεργάζεστε τα έργα του πέμψαντός με έως ημέρα εστίν. Έρχεται νίξ, ότε ουδείς δύνατε εργάζεστε, όταν εν το κόσμο ο, φως ημί του κόσμου. Ταύτα λοιπόν, έπτυσε χαμέ και επίησε πυλών εκ του πτίσματος και επέχρισε τον πυλών επί τους οφθαλμούς του τυφλού και είπεν αυτό. Είπαγε, νύψε εις την κολυμβήθρα του Σιλοάμ, ο ερμηνεύεται απεσταλμένος. Απήλθε νουν και ενύψατο, και ήλθε βλέπον. Ιούν γείτονες και οι θεωρούντες αυτόν το πρώτερον ότι τυφλός ειν έλεγον. Ουχούτος εστίν ο καθήμενος και προσετών, άλλοι έλεγον ότι ούτος εστίν. Άλλοι δε ότι όμοιος αυτό εστίν. Εκείνος έλεγεν ότι εγώ είμαι. Έλεγον ουν αυτό. Πώς ανεώχθησαν σου οι οφθαλμοί. Απεκρίθη εκείνος και είπεν, άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς, πυλών επίησε και επέχρισέ μου τους οφθαλμούς και είπε μη, είπαγε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ και νύψε, απελθόν δε και νυψάμενος ανέβλεψα. Είπον ουν αυτό, πού εστίν εκείνος, λέγει, ουκίδα, άγουσιν αυτόν προς τους Φαρισαίους, τον ποτέ τυφλών, ειν δε Σάββατον, ότε τον πυλών επίησεν ο Ιησούς και ανέωξεν αυτού τους οφθαλμούς. Πάλιν ουν ηρώτων αυτών και οι Φαρισαίοι πώς ανέβλεψε. Ο δε είπεν αυτής, πυλών επέθηκέ μου επί τους οφθαλμούς και ενυψάμιν και βλέπω. Έλεγον ουν εκ των Φαρισαίων τινές, ούτως ο άνθρωπος ουκέστη παρά του Θεού ότι το Σάββατον ου τηρεί. Άλλοι έλεγον πώς δίνεται άνθρωπος αμαρτωλός τι αυτά σημεία ποιήν και σχίσμα είναι εν αυτής. Λέγουσι το τυφλό πάλιν, σι τι λέγεις περί αυτού ότι είναι ξέσου τους οφθαλμούς. Ο δε είπεν ότι προφήτησε στην. Ούκε πίστευσαν ουν οι Ιουδαίοι περί αυτού ότι τυφλός ειν και ανέβλεψε, έως ότου εφώνησαν τους γονείς αυτού, του αναβλέψαντος και ηρώτησαν αυτούς λέγοντες, ούτως εστίν ο Υιός ημών, ον ημείς λέγεται ότι τυφλός εγεννήθη, πώς ουν άρτη βλέπει. Απεκρίθησαν δε αυτοίς οι γονείς αυτού και είπων, είδαμεν ότι ούτως εστίν ο Υιός ημών και ότι τυφλός εγεννήθη. Πώς δεν ειν βλέπει ουκ είδαμεν. Αυτός ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε, αυτός περί αυτού λαλείς. Ταύτα είπων οι γονείς αυτού ότι εφοβούντο τους Ιουδαίους. Ήδη γαρ συνετέθυντο Ιουδαίοι ίνα, εάν της αυτόν ομολογήσει Χριστόν από συνάγωγος γέννηται. Δια τούτο οι γονείς αυτού είπων ότι ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε. Εφώνησαν ουν εκ δευτέρου των άνθρωπων ως ειν τυφλός και είπων αυτό. Δώσ' δόξαν το Θεό, εμείς είδαμεν ότι ο άνθρωπος ούτως αμαρτωλός εστίν. Απεκρίθη ουν εκείνος και είπεν, ή αμαρτωλός εστίν ουκ είδα, εν είδα ότι τυφλός ον άρτη βλέπω. Είπων δε αυτό πάλιν, τι επίησέσαι, πώς είναι ξέσου τους οφθαλμούς. Απεκρίθη αυτής, είπων ημίν ήδη και ουκ οικούσατε. Τι πάλιν θέλετε ακούειν, μη και ημείς θέλετε αυτού μαθητέ γενέστε. Ελιδόρησαν αυτόν και είπων, σύ ή μαθητής εκείνου, ημείς δε του Μωυσέως εσμέν μαθητέ. Ημείς είδαμεν ότι Μωυσή λελάλικεν ο Θεός, τούτον δε ουκ είδαμεν πόθεν εστίν. Απεκρίθη ο άνθρωπος και είπεν αυτής, εν γάρ τούτο θαυμαστόν εστίν, ότι ημείς ουκ είδατε πόθεν εστί, και ανέωξέ μου τους οφθαλμούς. Είδαμεν δε ότι αμαρτωλών ο Θεός ουκ ακούει, αλλά αν της θεοσεβείς ή και το θέλημα αυτού ποιεί τούτου ακούει. Εκ του αιώνος ουκ οικούστη ότι είναι ξετής οφθαλμούς τυφλού και γεννημένου. Ημί ειν ούτως παρα Θεού ουκ δύνατο ποιήν ουδέν. Απεκρίθησαν και είπων αυτό. Εν αμαρτή εσύ εγεννήθης όλος και εσύ διδάσκεις ημάς και εξέβαλον αυτόν έξω. Ήκουσεν ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω και ευρών αυτόν είπεν αυτό. Σύ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού. Απεκρίθη εκείνος και είπε, και τι σε στη Κύριε ή να πιστεύσω εις αυτόν. Είπε δε αυτό ο Ιησούς και όρακας αυτόν και ο λαλών μετά σου εκείνος εστίν. Ο δε έφη πιστεύω Κύριε και προσεκίνησεν αυτό.

Είδαμε λοιπόν τη συνάντηση του Κυρίου μαζί με τους μαθητάς του όταν βρέθηκαν μπροστά στον εκγενετής τυφλών και είδαμε με πόση συμπάθεια και αγάπη ο Κύριος αγκάλιασε αυτόν τον ταλέπορο, θα λέγαμε, άνθρωπο, ο οποίος εκγενετής υπέφερε από τα μάτια του. Οι μαθηταί όμως τον ρωτούν για το ποιος είναι υπεύθυνος που γεννήθηκε τυφλός, δηλαδή αν υπεύθυνοι είναι οι γονείς του ή αυτός ο ίδιος. Συνήθως εμείς, αγαπητοί ακροατέ, βλέπουμε την εξωτερική πλευρά των ανθρώπων, ενώ ο Κύριος που βλέπει πάντοτε το βάθος της υπάρξιός μας απήντησε ως εξής: ούτε ούτως ήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, αλλή να φανερωθεί τα έργα του Θεού. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο τυφλός δεν ήταν αμαρτωλός, ούτε οι γονείς του, αλλά ο Κύριος παραπέμπει στη φανέρωση των έργων του Θεού, διότι ο ίδιος ο τυφλός φαίνεται ότι εβάσταζε με μεγάλη υπομονή και καρτερία τον πόνο και την θλίψη της βαριάς του αρρώστιας. Με μια τέτοια διαγωγή ο άνθρωπος γίνεται πάντα συνεργάτης στο έργο του Θεού που είναι η σωτηρία όλων των ανθρώπων. Και ο ίδιος ο Κύριος, όπως γνωρίζουμε, υπέμεινε χωρίς διαμαρτυρία τον πόνο, την αδικία, το μίσος και τον εκούσιον θάνατόν του. Τελικά όμως μας εφανέρωσε την άπειρη αγάπη του Θεού με το φως της ενδόξου Αναστάσεώς του. Πρέπει να πούμε, αγαπητοί ακροατέ, υπογραμμίζοντας και σχολιάζοντας, πως ο άνθρωπος σήμερα είναι πολύ ευαίσθητος στον πόνο, τη θλίψη, την αδικία, την καταπίεση και την αρρώστια. Δεν ανέχεται τον παραμικρό πόνο για τον εαυτόν του, γι' αυτό ακριβώς και τον ναρκώνει με ένα σωρό, θα λέγαμε, αναισθητικά φάρμακα. Πρέπει όμως ο άνθρωπος από τη μικρή του ακόμα ηλικία να καταλάβει πως οι θλίψεις και οι οδύνες δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της αμαρτίας, αλλά είναι και ο δρόμος που οδηγεί και πάλι τον άνθρωπον στην μετά του Θεού κοινωνία της αγάπης. Εμείς προσπαθούμε από την πλευρά μας να εξαλείψουμε την θλίψη και τη δυστυχία με διάφορες εξωτερικές και σπασμωδικές επεμβάσεις. Και όχι μόνον δεν καταφέρνουμε τίποτε το καλό και αποτελεσματικό, αλλά δυστυχώς πολλές φορές αυξάνουμε και επεκτείνουμε τα αδιέξοδα της ζωής μας. Όταν, αγαπητοί ακροατέ, μάθει κανείς να υπομένει τις αντικσοότητες της παρούσης ζωής, σημαίνει ότι τοποθετεί πιο πάνω από όλα αυτά την προσφερόμενη αγάπη του Θεού. Άλλωστε είναι και η μόνη δύναμη υπερβάσεως αυτών των θλίψεων και των δοκιμασιών της ζωής.

Είδαμε λοιπόν, όπως και ο Κύριος το διεπίστωσε, ότι ο τυφλός με την υπομονή του είχε ετοιμαστεί για να δεχτεί το θαύμα του Κυρίου. Ο Χριστός χρησιμοποιεί πτίσμα, δηλαδή σάλιο και πυλών χώμα. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέγει ότι αυτό το έκανε για να μάθουμε ότι η εκ του στόματος αυτού εξελθούσα δύναμης, αυτή και διέπλασε και ανέωξε τους οφθαλμούς του τυφλού. Δηλαδή με αυτό τον τρόπο φανερώνει ο Κύριος πως είναι ο ίδιος ο Θεός που δημιούργησε τους πρωτόπλαστους. Ο Κύριος λοιπόν, όταν έκανε αυτήν την ενέργειά του, στέλνει τον τυφλό στην κολυμβήθρα Σιλοάμ, που σημαίνει απεσταλμένος, για να φανεί επίσης και η εμπιστοσύνη που είχε ο τυφλός στην ενέργεια του Κυρίου, όπως επίσης και η ευπίθειά του. Η χάρις του Χριστού, αγαπητοί ακροατέ, επιτελεί το θαύμα, αλλά και η συνεργία του ανθρώπου είναι απαραίτητη και σημαντική, γιατί δείχνει πως η βούληση του ανθρώπου θεραπεύεται εκουσίως φυσικά από τον τραυματισμό της αμαρτίας η οποία είχε προηγηθεί. Συνήθως η κολυμβήθρα Σιλοάμ εικονίζει την κολυμβήθρα του Αγίου Βαπτίσματός μας, που μας κάνει ζωντανά μέλη του σώματος του Χριστού, δηλαδή του μυστηρίου της Εκκλησίας. Ο τυφλός τώρα, μέσα από την οδύνη και την θλίψη της τυφλότητάς του, είχε δείξει πως είχε συνδεθεί με το πρόσωπο του Κυρίου και είχε αποδεχθεί την προσφερωμένη αγάπη του, η οποία είχε πλημμυρίσει την καρδιά του. Συνήντησε πάρα πολλά εμπόδια και ανυπέρβλητες δυσκολίες από τους εχθρούς του Κυρίου, αλλά εκείνος όμως, όπως είδαμε στην εκτενέστατη ευαγγελική μας περικοπή, πάντοτε ομολογούσε την πίστη του και την αγάπη του στον Χριστόν. Δεν υπελόγησε τις αρνητικές συνέπειες που μπορούσαν ακόμα να τον διώξουν και από την συναγωγή. Η θαυματουργός θεραπεία ολοκλήρου της υπάρξεως του τυφλού φαίνεται πως είχε φτάσει σε τέτοιο βαθμό κοινωνίας και ενώσεώς του με τον Θεάνθρωπον Κύριο. Γι' αυτό και αξιώθηκε να δεχθεί την υψίστη αποκάλυψη εκ μέρους του Κυρίου. Ο Χριστός λοιπόν του αποκάλυψε με προσωπικό τρόπο, μετά την πραγμάτωση του θαύματος, ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού, όταν του λέγει ότι «εγώ ημί ο λαλών μετά σου».

Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή μας σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Είδαμε λοιπόν πως ο Κύριος απεκάλυψε τη μεσιανική του ιδιότητα εις τον εκγενετής τυφλών, ο οποίος ήδη είχε θαυματουργός θεραπευθεί από τον Χριστόν. Δηλαδή ο Κύριος έκανε μία ενέργεια την οποία καθ' όλη τη διάρκεια της τριετούς δράσεώς του μέσα στον κόσμο την απέφευγε, απέκρυπτε την μεσιανική του ιδιότητα, και βλέπουμε ότι την απεκάλυψε μόνον σε δύο προσωπικές περιπτώσεις, όπως ήταν η Σαμαρίτης την περασμένη Κυριακή και ο εκγενετής τυφλός που αύριο τον ενθυμούμεθα με την ανάγνωση της Ευαγγελικής περικοπής. Μην ξεχνάμε ότι τόσον ο κόσμος όσον και οι μαθητές θεωρούσαν τη βαριά αυτή αρρώστια του τυφλού ως αποτέλεσμα της αμαρτίας και στη συνέχεια η ανάκριση που έγινε από τους γραμματείς και φαρισαίους το υπεγράμμισαν αυτό όταν τους υπεδείκνυε τον δρόμον της προς τον Χριστόν πίστεώς του, τότε του είπαν ότι «Συ εγεννήθης όλος εν αμαρτίες και θέλεις να μας δείξεις τον δρόμον που εμείς οι ίδιοι γνωρίζουμε πως πρέπει να βαδίζουμε». Έτσι λοιπόν η αποκάλυψη αυτή του Κυρίου μας βοηθεί να καταλάβουμε ότι επεκτείνεται και σε όλους εμάς τους ανθρώπους με έναν όμως μυστηριακό και προσωπικό τρόπο. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατέ, θέλει μέσα στην κοινωνία της αγάπης Του να μας βοηθήσει να ανοίξουμε τον εαυτό μας και δεχόμενη την κοινωνία Του να αντιληφθούμε ότι Αυτός είναι ο πραγματικός μας λυτρωτής και σωτήρας. Βασική όμως προϋπόθεση είναι αυτό το άνοιγμα του εγωτικού εαυτού μας για να δεχθεί την προσφερόμενη θεανθρώπινη κοινωνία, και η επίγνωση επίσης της πνευματικής μας τυφλότητας, δηλαδή της αμαρτωλότητας. Απαιτείται λοιπόν ένας αδιάκοπος πνευματικός αγώνας για να παραδώσει ο άνθρωπος τον εαυτόν του εκ νέου στην αγάπη, στην φροντίδα και εις την πρόνοια του Θεού. Συνήθως όμως ο άνθρωπος εξακολουθεί να στηρίζεται στις πτωτικές του δυνάμεις, δηλαδή στο ίδιο εγώ, το οποίο τον εγκλωβίζει μέσα εις τον ατομικό εαυτόν του και τον διαχωρίζει από την κοινωνία του με τον Θεό. Γι' αυτό ακριβώς και δυσχεραίνεται ο άνθρωπος να πραγματώσει την ηθική και πνευματική του πρόοδο. Το βλέπουμε αυτό στην πορεία του σύγχρονου ανθρώπου, ο οποίος ενώ επιστημονικός και τεχνολογικός θα λέγαμε δείχνει μία πρόοδο, από την άλλη μεριά όμως όταν φτάνει σε ένα ορισμένο σημείο της επιστημονικής του έρευνας συναντάει εκεί την αδιαφάνεια της εγωιστικής του αυτοικανοποίησεως. Γι' αυτό και όχι μόνο τα αποτελέσματα αυτής της προόδου είναι αρνητικά για τον ίδιο και την ανθρώπινη κοινωνία, αλλά και ο ίδιος ανθρωπιστικός, υπαρξιακός, δεν βοηθείται για να καλλιεργηθεί και να φτάσει εις την αντίληψη και εις την επίγνωση του απολύτου και υψίστου προορισμού που έχει, αναπτύσσοντας τα χαρίσματα της εικόνας του Θεού, να αναγάγει τον εαυτόν του εις το επίπεδο του Θεού και έτσι πραγματοποιώντας τον προορισμό του να γίνει μέτοχος της αιωνίου πλέον ζωής του Θεού.

Αγαπητοί ακρόατε, και η σημερινή εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Να υπογραμμίσουμε όμως ορισμένες από τις θεμελιώδεις και απαραίτητες αλήθειες τις οποίες η ευαγγελική μας περικοπή μας αποκαλύπτει. Σαν αυτό που προηγουμένως λέγαμε, ότι αυτή η αδυναμία του ανθρώπου μέσα στην επιστημονική και τεχνολογική του πρόοδο να καλλιεργήσει την ύπαρξή του μέχρι σημείου που να φτάσει να αντιληφθεί τον ύψιστον προορισμό του, όπως ο Θεός με τη σφραγίδα της εικόνος του μέσα στον άνθρωπο του έδωσε την δυνατότητα και τον δυναμισμό πάντοτε μέσα στην κοινωνία της αναφοράς και της αγάπης του με τον Θεό να αναγάγει τον εαυτόν του από το βιολογικό επίπεδο της κτιστότητος και να το οδηγήσει εις την μετοχή του στην αιωνία και άκτιστη ζωή του Θεού. Έτσι λοιπόν, η τραγωδία όμως του ανθρώπου που δεν αντιλαμβάνεται αυτή την πορεία του και των προορισμών του, δυστυχώς επαναλαμβάνεται με τις ποικίλες μορφές αντιπαραθέσεως και αλληλοεξοντώσεως των ανθρώπων σε διάφορες μορφές. Ο αναβρασμός που επικρατεί σε ολόκληρη την Ιμφύλιο αυτή την περίοδο είναι ενδεικτικός, γιατί με τα αδιέξοδα που συναντάμε και με την απανθρωπία και τη βαρβαρότητα του ανθρώπου, ο οποίος με μεγάλη ευκολία καταστρέφει και εξοντώνει και σκοτώνει ανθρώπους για να επιβάλλει τη δική του άποψη, είναι ένδειξη αυτού του φοβερού αδιεξόδου που ο άνθρωπος συναντά στη ζωή του. Αν όμως, αγαπητοί ακροατέ, σύμφωνα με τις προσφερόμενες αλήθειες του Ευαγγελίου, ο άνθρωπος αποδεχθεί την προσφερόμενη αγάπη του Κυρίου, τότε το φως του προσώπου του θα φωτίσει την τυφλότητα της αμαρτίας μας και έτσι θα αποκαλύψει την αλήθεια της υπάρξεώς μας. Το φως του Χριστού ακτινοβολεί πάντοτε και θεραπεύει την εμπαθή εγωιστική μας νέκρωση και μας χαρίζει εκ νέου την πνευματική μας όραση. Το σκοτάδι εξαφανίζεται με το φως της Αναστάσεως, αρκεί, αγαπητοί ακροατέ, ο κόσμος και όλοι εμείς να το αποδεχθούμε.

0: Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: ευχή σας, πατέρα Ανανία.
1: Και κυρίου μας την ευχή, Χριστός Ανέστη και στους σεβαστούς και αγαπητούς ακροατάς.
0: Και νομίζω ότι μας δίνεται η ευκαιρία να συνεχίσουμε την αναφορά μας στις Κυριακές μετά την Ανάσταση. Μάλιστα. Και θυμάμαι ότι την προηγούμενη φορά μας είχατε πει ότι οι τρεις τελευταίες Κυριακές είναι Κυριακές που γίνονται θαύματα, που ο Θεός παρουσιάζεται χρησιμοποιώντας το νερό.
1: Ναι, θαύματα εξ υγρού.
0: Ίσως δεν το λέω εγώ πολύ καλά.
1: Πολύ καλά το λέτε. Το νόημα είναι αυτό, ο νους του χωρίου. Αυτό έχει σημασία, αλλά στη διατύπωση είναι μετά. Βεβαίως, διότι τα έβαλε πίτες αυτά η εκκλησία μας, Κυριακή του Παραλίου, της Αμαρίδος και του Τυφλού. Διότι την αρχαία εποχή, κατά το διάστημα αυτό της Πεντηκοστής, δηλαδή από το Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή, ετοιμαζόντουσαν οι κατοικούμενοι για να βαπτιστούν κατά τη μεγάλη μέρα της Πεντηκοστής. Και θέλει λοιπόν η εκκλησία να τους ενθυμίζει και υπενθυμίζει το βάπτισμα. Και γι' αυτό ακριβώς όρισαν αυτές τις Κυριακές, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγεται και η μεγάλη δεσποτική εορτή της Μέσω Πεντηκοστής, που αυτή κι αν είναι πρόκληση του βαπτίσματος και μια όντως ωραιότατη αλλά άγνωστη στους περισσότερους εορτή. Με το νερό λοιπόν προκαλεί η Εκκλησία το βάπτισμα, και τα θαύματα αυτά έγιναν εξ υγρού και βοηθούσαν να ακούνε τις περικοπές και οι βαπτισμένοι, γιατί πάντοτε πρέπει να ανανεώνουμε τη χάρη του βαπτίσματος, να την ανακαινίζουμε και με τη μετάνοια και με Θεία Ευχαριστία και με όλες τις αγαθές πράξεις που ορίζει η Εκκλησία. Και συνάμα οι κατηχούμενοι διδάσκονται θεωρητικά περί του βαπτίσματος και περί της πίστεως και ετοιμαζόντουσαν για να μπουν στην Εκκλησία με το εισοδικό αυτό μυστήριο που είναι το Θείο Βάπτισμα, και είναι όντως μέγα δώρο του Κυρίου. Γι' αυτό και άλλες φορές το έχουμε τονίσει, το βάπτισμα για μας τους Ορθοδόξους είναι μεγάλη ευλογία, και να ευχαριστούμε και να ευγνωμονούμε τον Χριστό μας και την Αγία μας Τριάδα, που είμεθα Ορθόδοξοι, βαπτίστημεν Ορθοδόξος και προσπαθούμε να βιώνουμε την Ορθοδοξία μας. Μεγάλο δώρο. Γι' αυτό ας προσπαθούμε όσο γίνεται μέσα στις δυσκολίες μας να ευγνωμονούμε και να ευχαριστούμε τον Χριστό μας και την Αγία του Εκκλησία για όλα τους τα δώρα. Είναι καλό πράγμα να ευγνωμονεί και να ευχαριστεί κανείς, διότι φεύγει από πάνω του η κακομοιριά και αφετέρου παροξύνει τον Κύριο προς μείζον ευεργεσία, που λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος.
0: Έτσι λοιπόν έχουμε το μεγάλο θαύμα, τη θεραπεία του τυφλού, και σε αυτό το πρώτο και κυρίαρχο στοιχείο είναι το νερό.
1: Βεβαίως. Είναι ένα από τα υπερλάμποντα και εκπληκτικά θαύματα που έκανε ο Χριστός μας κατά την επιγής παρουσία του. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, τέταρτος Ευαγγελιστής, στο Ιερό του Ευαγγέλιο αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο, το ένατο, για τη θεραπεία του εκγενετής τυφλού. Είναι όντως θαύμα και δείχνει εδώ ότι ο Χριστός μας είναι και ο δημιουργός και ο αναδημιουργός του ανθρώπου. Γιατί ο τυφλός αυτός ή το εκγενετής, δηλαδή δεν είχε βολβούς, είχε μόνο τις κόγχες. Και βλέπουμε ότι ο Χριστός όταν τον συνάντησε, τον εκγενετής τυφλό, ο οποίος, όπως λέει, το

Στην Αξάριο παρέπε, τυφλός ήταν. Γι' αυτό οι παλιοί λέγαν και τώρα εύχονται ακόμη σαν τα μάτια σου να προσέχεις. Για τα μάτια είναι ο καλύτερος δρόμος που βλέπουμε την παρούσα κτήση και μέσω αυτής αναγόμεθα στο Δημιουργό. Και διωγμένος ο Ιησούς, κυνηγημένος και σχεδόν λιθοβολημένος από τη μανία και το φθόνο και την κακεντρέχεια των γραμματέων και φαρισαίων και αρχιερέων, έπεσε πάνω στον τυφλό. Ο Ιησούς μας είναι ευγενέστατος. Με το ζόρι δεν κάθεται σε κανέναν μας. Φεύγει και πάει εκεί που τον έχουν ανάγκη. Στην πατρίδα μας σήμερα αρκετοί έχουμε βαθιές προκαταλήψεις με την Ορθοδοξία και με την Εκκλησία. Αλλά πού θα πάει? Ο Ναζαρέος θα νικήσει. Τα ίδια έκανε και στη Ρωσία 70 χρόνια και σε όλες τις χώρες του τέως σιδηρού παραπετάσματος. Και σήμερα ο Πούτιν είναι βιωματικός χριστιανός, ορθόδοξος, και εξομολογείται και μεταλαβαίνει και προσπαθεί να είναι συνειδητός χριστιανός. Γιατί ενίξε και εκεί ο Ναζαρέος. Και ο Ναζαρέος νικά με την αγάπη του, με την αναξικακία του, την καλοσύνη του, τη στοργή του, με την υπομονή του και με όλους τους ωραίους τρόπους που εκείνος διαθέτει και προσφέρει στους ανθρώπους. Είναι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Έφυγε ο Ιησούς και πήγε λοιπόν και βρήκε αυτόν τον άνθρωπο, το οποίο γνώριζε και πριν. Για τα τρεις αυτές Κυριακές τονίζουν τη θεότητα του Αναστάντους. Τον παράλυτο τον ήξερε, πήγε και τον βρήκε, τη Σαμαρίτητα την περίμενε, πήγε και την βρήκε, δυνάμει τη θεότητα. Και εδώ τον τυφλό πήγε και τον βρήκε. Πήγε και τον βρήκε. Γι' αυτό όταν έχουμε δυσκολίες, είμαστε τυφλοί και σωματικός ακόμη, ή έχουμε παράλυση, μας ένα κρεβάτι, ή παραπέουμε στα στενοσόκακα και στα καταγόγια της αμαρτίας όπως οι Σαμαρίτες, ένα πράγμα να γνωρίζουμε, ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Κάποιος μας βλέπει, μας κατέχει, γνωρίζει τα πάντα μας, μας συγκρατεί, μας δίνει υπομονή, και είναι ένας άγνωστος ευεργέτης χωρίς τον ξέρουμε, και είναι κοντά μας. Και θα έρθει κάποια στιγμή αυτό θα μας το δείξει πιο έμπρακτα. Γι' αυτό ας έχουμε πάντα την ελπίδα. Αν στον κόσμο η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, στην Ορθοδοξία, στην Αγία μας Εκκλησία, η ελπίδα είναι ένσαρκη. Είναι ο Χριστός μας, η ελπίδα μας. Είναι αθάνατη. Είναι αθάνατη η ελπίδα μας αυτή. Γι' αυτό από εκείνη κρεμότανε και ο τυφλός, ο εκγενετής τυφλός. Υπάρχει και ανώνυμος χριστιανισμός. Υπάρχουν άνθρωποι που λατρεύουν τον Θεό, στηρίζονται στη δύναμή του και δεν τον ξέρουν. Το λένε ανωτέρα δύναμη. Και αυτός είναι ο φιλάνθρωπος Χριστός μας. Γι' αυτό βλέποντας την ψυχή και τις διαθέσεις και την πίστη, αλλά και τη μετέπειτα ομολογία και ανδρεία και λεβεντιά του εκγενετής τυφλού, τον επισκέφθη και τον εθεράπευσε. Τον είδαν οι μαθητές και ρώτησαν, ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς αυτού, ή να τυφλός γεννηθεί? Γιατί είχαν ακούσει προηγουμένως τον παράλυτο ότι ένα κατ' των αμαρτιών του παρέλυσε. Και υπήρχαν και άλλες διάφορες δοξασίες που κυκλοφορούσαν και ρώτησαν οι Απόστολοι τον Ιησού Χριστό. Και ο Ιησούς τους είπε, ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του. Αλλά για να δοξαστεί ο Θεός εν αυτό, να αποδειχθεί ο Χριστός ότι είναι δημιουργός και αναδημιουργός του ανθρώπου. Α, τη συνέχεια θα τη δούμε στη σειρά μας.

0: Η θεότητα του Χριστού, όπως είπατε, αναδεικνύεται και με το θαύμα του εκγενετή τυφλού και τις δύο προηγούμενες Κυριακές, όπως είπατε, και νομίζω ότι μας βοηθάτε με πολύ ωραίο τρόπο να τα κρατάμε αυτά στο νου μας, γιατί μάλλον λειτουργούν πολύ καλύτερα σαν ενότητες.
1: Σίγουρα. Γι' αυτό το ορίζει έτσι η Εκκλησία, γιατί όντως μας βοηθάει. Ήρθε λοιπόν ο Ιησούς στον εκγενετή τυφλό και χωρίς εκείνος να του ζητήσει τίποτα δεν έβλεπε. Και πόσες φορές δεν βρήκε και εμάς χωρίς να του ζητήσουμε τίποτα, γιατί δεν βλέπουμε. Και μας λυπάται και μας συμπονεί και μας προσφέρει τα ελέη του και τους εκτιρμούς. Και έσκυψε και έκαμε πυλό με το σάλιο του και με το χώμα και αναδείξει ότι είναι εκείνος ο οποίος έφτιασε τον άνθρωπο, τον Αδάμ και την Εύα από χώμα και νερό. Εδώ βάλε το πτύσμα, τη θεϊκή του δύναμη, και επέχρισε τους οφθαλμούς του τυφλού. Έβαλε δηλαδή επάνω στις κόνχες τη λάσπη και τον δοκιμάζει. Πήγαινε, του λέει, να ανοιχθείς στην κολυμβήθρα, στη λίμνη του Σιλοάμ, που σημαίνει απεσταλμένος. Δίδω διάφορες ερμηνείες, δεν τις παρούσεις. Λοιπόν, και τι έκανε? Πήγε, έκανε υπακοή, έδειξε πίστη και δεν σκέφτηκε στενόκρατα, επί Χριστέ μου, εγώ προσκρούω στα λιθάρια, παραπέω, υποφέρω, πού με στέλνεις? Αν θες να κάνεις το καλό, κάμε το εδώ και τώρα και τελειώσαμε. Δεν σκέφτηκε τίποτα η ψυχούλα από αυτά.
0: Έδειξε μεγάλη εμπιστοσύνη δηλαδή.
1: Μάλιστα, και έκανε υπακοή. Αυτό είναι η Εκκλησία, εμπιστοσύνη στο Θεό και υπακοή στο θέλημά του. Όταν κάνεις αφαιθεί στον Κύριο, στην οδηγία του Κυρίου και στην αγάπη του Κυρίου, πρώτα απ' όλα είναι ήσυχος, ό,τι αν συμβαίνει. Ό,τι αρρώστια να έχει, πρόβλημα να έχει, δυσκολία να έχει, αφήνεται στα χεράκια του. Γιατί αλλιώς είδατε πόσο βασανιζόμαστε, και μια σκέψη κακή ακόμη θα μπει στο μυαλό μας, θα καρφωθεί. Θα μας πει: μην έχετε εκείνο, μην έχετε άλλο, τύπο ο ένας, τη σκέψη του άλλου. Αφινόμαστε. Και άμα αφαιθεί κανείς στην αγκάλια του Κυρίου, το πρώτο και κύριο είναι να ηρεμήσει. Και ας γίνει ό,τι θέλει. Είναι δύσκολο αυτό βέβαια. Αλλά και το άλλο δεν είναι δύσκολο? Να έχουμε τρικυμία εν κρανίο, να μπορούμε να κοιμηθούμε, να μπορούμε να ησυχάσουμε, να πεθαίνουμε πριν την ώρα. Και διάβαζα κάπου και μου έκανε έτσι καλή εντύπωση ότι ο ήρωας και ο λεβέντης πεθαίνει μια φορά. Οι δειλοί και οι ήρωες πεθαίνουν κάθε μέρα.
0: Σημαντικό αυτό.
1: Σημαντικό αυτό. Αφέθηκε λοιπόν η ψυχή, ο κατά την παράδοση λεγόμενος χελιδόνιος, ένα το χελιδόνιο, και η άνοιξη ακριβή, ένας και ακριβώς και αυτός, η άλλη πολέμη του Χριστού, γραμματής Φαρισαί, και η άνοιξη ο Χριστός. Πήγε, ενήφθη και ανέβλεψε. Και το έκανε ο Χριστός και για να δείξει την πίστη του εκγενετής τυφλού και την υπακοή, αλλά όπως λέει εδώ το συναξάριο, και να έχει πολλούς τους μάρτυρες της Ιάσεως. Να έχει πολλούς τους μάρτυρες του θαύματος. Διότι το θαύμα αυτό ήταν από τα συγκλονιστικά. Από τα συγκλονιστικά. Του έφτιαξε μάτια και τα εζωοποίησε, τα εζωογόνησε. Τι ωραίο είναι αυτό. Και μετά έβλεπε. Ο Κύριος έφυγε. Είναι άκρα ταπείνωση ο Χριστός. Είναι λεβέντης. Έφυγε. Και καθώς γύρισε στο σπίτι του, άρχισαν οι γείτονες και οι περίοικοι και οι γνωστοί να τον ερωτάνε. Και από εδώ αρχίζει και το μαρτυριό του, αλλά και το μεγαλείο του.
0: Έχουμε δηλαδή τις πρώτες αντιδράσεις.
1: Τις πρώτες αντιδράσεις. Βεβαίως. Λέγανε οι γείτονες, αυτός είναι. Άλλοι δεν λέγανε. Άλλοι λέγανε, όμοιος είναι με αυτόν. Και αυτός έλεγε, εγώ είμαι ρε παιδιά. Εγώ είμαι ρε παιδιά. Και του λέγανε, ποιος θα θεράψεις? Άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς. Αυτό έχει ακούσει. Άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς. Μου έβαλε πυλόν και μου είπε να πάω να νυφθώ. Και πήγα και νυψάμενος ανέβλεψε. Τι ωραία το Ευαγγέλιο της Ιωάννης. Και μετά τι κάνει. Ήτανε Σάββατο η μέρα αυτή. Και μερικοί από το λαό που ήταν ζηλωτέ, πάντα υπάρχουν αυτοί και ακραίοι, τον πήγαν στους Φαρισαίους. Οι απλοί και άκακοι θαύμαζαν. Χαιρόμουσαν με το θαύμα. Οι άλλοι όμως πήγανε και αρχίζει εδώ ακριβώς ο αγώνας του. Ο Γολγοθάς του. Τι κάνει η κακία και ο φθόνος και ο εγωισμός των άνθρωπων. Τον τυφλώνει. Και αντί να χαρούν εκείνοι που σαν φύς και θέση ταγμένοι να οδηγούν το λαό και να συγχαρούν τον άνθρωπο και να ευχαριστήσουν τον Χριστό που ένα μέλος της κοινωνίας το εθεράπευσε και το έδωσε υγιές αυτήν, να μην αναγκάζει την κοινωνία να το τρέφει αλλά μπορεί να ζει, γιατί ήταν αυτό ευεργεσία και στην κοινωνία και προσφορά και στην κοινωνία. Τίποτα, πήγαν να αμφισβητήσουν τον Χριστό.
0: Και βλέπουμε παρόμοιες αντιδράσεις και στο θαύμα της Κυριακής του Παραλυτικού.
1: Ακριβώς το ίδιο. Παρόμοιες αντιδράσεις.
0: Και παρόμοιες αντιδράσεις βλέπουμε μέχρι και σήμερα. Και τα βλέπουμε σήμερα. Πάντοτε.
1: Βεβαίως. Όταν δεν μπορεί κάποιοι να αμφισβητήσουν κάτι ολοφάνερο, αμφισβητούν τον ίδιο το θαυματοποιό, τον ίδιο τον Χριστό. Εδώ δεν μπορούσαν να αμφισβητήσουν το θαύμα, διότι όσο το εξήταζαν, τόσο το θαύμα ανεδεικνύεται. Ήθελαν όμως με όλους τους τρόπους και με όλα τα μέσα και με όλες τις σοφιστίες να αρνηθούν το θαυματουργό. Να αρνηθούν τον Χριστό. Εκείνο είναι που καίει στην Εκκλησία. Εκείνο είναι που καίει στην Εκκλησία. Ο Χριστός, φιλάνθρωπος, δεν καίει στην ουσία. Ο Χριστός φωτίζει, θερμαίνει, σώζει. Αλλά τους ανθρώπους που έχουν σύνικο την κακία, το φθόνο, τη φιλαυτία και τον εγωισμό, αυτούς τους δυσκολεύει ο Χριστός, γιατί είναι γιατρός. Τους δυσκολεύει, δεν έχουν μάτια να δουν, γιατί τα μάτια άμα είναι χαλασμένα δεν μπορούν να δουν τον ήλιο, δεν μπορούν να δουν τον ήλιο τα μάτια, και τα μάτια της ψυχής άμα είναι χαλασμένα δεν μπορούν να αντέξουν και να το φθαλμιστούν με το φως του ηλίου της δικαιοσύνης, με το φως του Χριστού. Και τι κάνουν, τον πολεμούν. Πόσοι πολεμικοί δρασκείται σήμερα στην πατρίδα μας εναντίον του Ιησού Χριστού.
0: Και πολλές φορές φαίνεται ότι ό,τι δεν μπορούμε να αντέξουμε, το πολεμάμε.
1: Το πολεμάμε. Για να δείξουμε την αδυναμία μας, για να φαρώσουμε το πρόβλημά μας και να αποκαλύψουμε τη μεγάλη μας δυστυχία και την κολαστική κατάσταση που επικρατεί στην ψυχή μας. Βεβαίως.
0: Έτσι λοιπόν, όπως μας είπατε, οι αντιδράσεις είναι πολλές και ξεκινάει μια νέα ταλαιπωρία για τον θεραπευμένο τυφλό πια.
1: Βεβαίως. Τον πάνε λοιπόν στους γραμματείς και φαρισαίους και άρισαν εκείνοι την εξέταση. Όπως έκαναν και με τους μάρτυρες της πίστεως και της Εκκλησίας, οι διάφοροι τύρανοι και διώκτοι. Και εκείνος απαντούσε σταθερά ότι ο Ιησούς τον εθεράπευσε και ότι είναι προφήτης, άνθρωπος του Θεού, άνθρωπος μεγάλος, άνθρωπος σημαντικός. Δεν είχε ξαναδεί τέτοιον. Και αυτοί επέμεναν ότι δεν είναι εκ Θεού το Σάββατο ουτηρή. Και αυτός τους λέει, εγώ δεν ξέρω τι μου λέτε. Εγώ ξέρω ότι ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω. Χειροπιαστά πράγματα. Και τι κάνουν, μετά φωνάζουν τους γονείς του. Να έρθουν εκείνοι να βεβαιώσουν ότι ο γιος τους είναι το τυφλός και ότι έγινε καλά. Και για να μπερδέψουν περισσότερο τα πράγματα. Πόσες δίκες δεν στείλονται και είναι παροδίες. Και θέλουν αθώους ανθρώπους να δικάσουν, να καταδικάσουν και να βάλουν στη φυλακή. Και πώς στη φυλακή δεν είναι άδικη. Γι' αυτό η Εκκλησία εύχεται υπέρ των φυλακές αδίκως κρατουμένων. Θυμάμαι παλιά που έλεγαν οι ιεράρχες και σήμερα επαναλαμβάνει ο Μακαρόνης και οι υπόλοιποι ιεράρχες και οι πατέρες που λειτουργούν. Είναι πολύ σημαντικό. Ας πέσουμε σε ένα τραγουδάκι να συνεχίσουμε μετά.

0: Μας κάνει εντύπωση, πατέρα Ανανία, η αντίδραση των Φαρισαίων και των γραμματέων. Όμως είναι μια συνηθισμένη αντίδραση, την έχουμε δει και σε άλλα θαύματα του Χριστού. Και μας είπατε ότι με πολύ πιεστικό τρόπο εξετάζουν τον τυφλό και τον ρωτούν σχετικά με το θαύμα. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, καλούν και τους γονείς του για να μάθουν τι ακριβώς έχει συμβεί και αν ο γιος τους πράγματι υπήρξε τυφλός από τη στιγμή που γεννήθηκε.
1: Ήρθαν οι γονείς καημένοι και είπαν ότι όντως είναι ο γιος μας και όντως τυφλός γεννήθη. Αυτά δηλαδή τα ξέρουμε. Τώρα το πως έγινε καλά να σου το πει ο ίδιος. Αυτός η ηλικία αν έχει, αυτόν ερωτήσετε. Διότι είχαν συμφωνήσει γραμματείς και φαρισαίοι και αρχιερείς ότι όποιος αποκαλέσει τον Ιησού Χριστό, Μεσσία, να γίνεται από συνάγωγο, δηλαδή να αφορίζεται. Και φοβόντουσαν οι καημένοι. Την τρομοκρατία είχαν επιβάλει. Ενώ ο Ιησούς είναι η άνοιξη, είναι η λεβεντιά, είναι η ελευθερία, είναι η ομορφιά, είναι ο παράδεισος. Και δυστυχώς οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι δεν βλέπουν αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο το βλέπουν, το πολεμούν. Και μετά έφυγαν οι γονείς, τον έφεραν ξανά μέσα. Και του είπαν δόξα στο Θεό. Πώς έκανε καλά. Ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός. Και εκείνος είπε πάλι τα ίδια. Δεν ξέρω τι μου λέτε εσείς. Εγώ ένα ξέρω, ότι ήμουν τυφλός και είναι καλά. Τόσα χρόνια ήμουν, εσείς που είστε άνθρωποι του Θεού, γιατί δεν με κάνατε καλά. Και με έκανε αυτός, και λέει πάνω το Ευαγγέλιο, το παραλείψαμε, ότι και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ακόμη είχαν δικαστεί. Ψυχούλες και αυτοί, παρότι είχαν σκότος και παρότι είχαν αυτά τα βάσανα, και εμείς μπορούμε να έχουμε τα ίδια και χειρότερα, λίμον. Λέγανε, είναι εκ Θεού, λέει, άμα δεν ήταν εκ Θεού ο Ιησούς, θα μπορούσε να κάνει αυτά θαύματα. Αλλά δεν είναι εκ Θεού, παραβιάζει το Σάββατο. Τι δεν παραβιάζει το Σάββατο ο Ιησούς, αγαθοπρακτούσε και αγαθοποιούσε κατά το Σάββατο. Το Σάββατο ήταν για να κάνουμε άγιες πράξεις. Και εκείνοι έκαναν πράξεις το Σάββατο. Έγιναν το βόδι τους και το πότιζαν, έκαναν διάφορες κινήσεις και διάφορες αυτές που δεν ήταν καταδικαστές. Αλλά οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι είχαν βάλει δικές τους εντολές για το Σάββατο. Και δικές τους εντολές για τα πάντα. Και δεν βάλαν ούτε το δαχτυλάκι τους, όπως είπε ο Χριστός, να εφαρμόσουν και να κινήσουν μία από αυτές. Είχαν δημιουργήσει μία κατάσταση πολύ θλιβερή και πολύ αρνητική. Και είχαν βάλει τους ανθρώπους κάτω από επαχθή δεσμά και τους έκαναν ό,τι ήθελαν.
0: Ήταν πολύ πιεστική από ό,τι φαίνεται και σύμφωνα με τα δικά τους μέτρα και σταθμά έκριναν και έβαζαν και τους ανθρώπους να δέχονται αυτά τα πράγματα και προφανώς θα υπήρχαν και τιμωρίες.
1: Σίγουρα υπήρχαν και τιμωρίες. Μικρές και μεγάλες τιμωρίες. Και ο Κοσμάκης είχε κουραστεί. Και ευτυχώς από μια πλευρά κουράστηκε για να δεχτεί πιο εύκολα τον βασιλέα της αγάπης και της ελευθερίας, την άνοιξη του κόσμου, τον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Και αυτό έχει σημασία μεγάλη. Έχει και τη θετική του πλευρά. Χωρίς εκείνοι να μπορούν να συγχωρεθούν για αυτά που έκαναν ή να μνηστευθούν, όπως τα λέγαμε. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Και άρχισαν πάλι. Άρχισαν πάλι. Να τους πει, το βάλουν να τους πει από την αρχή πώς έγινε το θαύμα. Και τον ευρίασαν τον άνθρωπο με την καλή έννοια. Αυτός όμως ήταν σταθερός στην πίστη του και στην ομολογία του για το θαύμα του Λόγου Χριστό που δεν τον ήξερε. Και στο τέλος τους λέει, τι με ρωτάτε, σας είπα και δεν ακούσατε. Μήπως θέλετε να γίνετε μαθητέ του. Ήταν και αγαθός. Και αγαθός. Σου λέει, οι ανθρωπάκοι δεν με ρωτάνε, μήπως θέλουν και έχω κάνει και λάθος. Έτσι ο αγαθός άνθρωπος πάντα βάζει και το ερωτηματικό. Ας φέρετε με αγαθότητα και με αδωλότητα και με καλό τρόπο. Σκέφτεται και λέει, μήπως. Σας είπα, λέει, μήπως θέλετε. Και τότε θύμωσαν. Τον ενηδόρησαν. Τον ειρωνεύτηκαν. Και του είπανε, εσύ είσαι μαθητής εκείνη. Μη σήμερα του Μωυσή μάθητα. Αυτόν δεν ξέρουμε από πού ήρθε. Δεν τον ξέρουμε. Ούτε από πού κρατάει σκουφία του που θα λέγαμε στα σημερινά. Το Μωυσή τον ξέρουμε. Μα άμα ξέρω καλά το Μωυσή, ο Μωυσής γι' αυτόν μίλησε. Και που θα στείλει προφήτηνο σε μέ, να τον ακούτε. Αλλά άμα νυχτώσει την ψυχή και άμα επικρατήσει το σκοτάδι και η κακία, ο άνθρωπος τι κάνει, τυφλώνεται. Και ενώ λέει πως βλέπει, δεν βλέπει. Και ενώ παρουσιάζεται ως έξυπνος, είναι πονηρός. Και το πονηρό πουλί πιάνεται και από τα τέσσερα. Είχαν πιαστεί αυτοί από τον αρχαίκακο και από τον εγωισμό τους και από τα τέσσερα. Και είχαν όντως δυσκολευτεί.
0: βλέπουμε μια απόρρωση στη ψυχή τους και βλέπουμε να ταλαιπωρούν τους ανθρώπους οι οποίοι μετά από μια πολύ μεγάλη δυσκολία βρίσκουν και χαρά και νόημα στη ζωή τους και θεραπεύονται και ανοίγει η ψυχή τους και πια ξεκινάνε να πορεύονται διαφορετικά.
1: Βεβαίως. Εδώ όπως είπαμε και στην αρχή, αντί να χαρούν και να συγχαρούν τον άνθρωπο, συγχαρούν τους γονείς και να βρουν τον Χριστό και να πούνε Κύριε εσύ ο Μεσσίας, σε προσκυνούμε, όπως τον προσκύνησε αργότερα ο θεραπευτής τυφλός που θα δούμε συνέχεια. Τίποτα από αυτά. Ο δε παράνομος Ιούδας και η βουλή συγγένει.
0: Δεν του συγκινεί καθόλου από ό,τι φαίνεται ούτε η μεγάλη ταλαιπωρία και δοκιμασία του ανθρώπου, έτσι ώστε να ανοίξει λίγο η ψυχή τους και να χαρούν με τη χαρά του.
1: Αυτοί θεοποίησαν τους εαυτούς τον. Και αυτό Νικόλας, και αυτό είναι ταλαιπωρία, και αυτό είναι το μεγάλο κακό. Και δυστυχώς υπάρχουν πολλοί τέτοιοι και δυστυχώς θα υπάρχουν. Ο Θεός μας φωτίζει και μας ελευθερώνει από κάθε πόρωση και να βλέπουμε το φως του, το αληθινό, την αγάπη και τη θάλασσα της εσπλαχνίας του.

0: Σαν αγέρι και σαν άβρα θαλασσινή περνάει ο Χριστός από τη ζωή του τυφλού, τον θεραπεύει, τον κάνει να χαρεί. Όμως αυτός τώρα βρίσκεται στην διαδικασία να απολογείται στους Φαρισαίους και μας είπατε ότι μένει σταθερός, με σταθερότητα και πίστη και εμπιστοσύνη σε αυτόν που τον θεράπευσε, απαντάει και στέκεται μπροστά τους.
1: Και είναι και ο πρώτος ομολογητής της Εκκλησίας μας.
0: Με ποιο τρόπο?
1: Ομολόγησε τον Χριστό ως ευεργέτη του και ως φως του κόσμου και ως θεραπευτή του. Και επέμενε στην ομολογία. Δεν μπόρεσε να τον κάμψουν με κανέναν τρόπο. Να τον αλλάξουν. Όχι. Όσο εκείνοι πολεμούσαν, τόσο εκείνος περισσότερο ομολογούσε και αναδείκνυε και το θαύμα και προπαντός το θαυματουργό. Τον ευεργέτη του. Το φιλάνθρωπο, το Χριστό μας, επέμενε μέχρι το τέλος και νίκησε. Τι και αν τον ηρωνεύτηκαν, τι και αν τον ξοπέταξαν, τι και αν τον έκαναν από συνάγωγο, να τον αφόρησαν. Εκείνος έμεινε ομολογητής του Χριστού, υποστηρικτής της αληθείας, υποστηρικτής του φωτός. Αυτό είναι η ψυχή όταν είναι άδολη. Όταν είναι αγαθή, όταν είναι εκ Θεού και δεν είναι φυτεία του διαβόλου που είπε για τους Φαρισαίους ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος. Τον ομολόγησε, τον πέταξαν έξω. Σίγουρα η ψυχούλα θα στενοχωριόταν και θα έλεγε «Βρε παιδιά μου, για δε χαίρεστε με τη χαρά μου, για δε μου λέτε μια καλή κουβέντα». Για δεν χαμογελάτε και σε μένα. Για δεν μου λέτε πώς αισθάνεσαι τώρα. Και τόσα άλλα. Και με πολεμάτε. Τι θέλετε δηλαδή να κάνω? Να μην υποστηρίξω την αλήθεια? Να μην παραδεχτώ τον ευεργέτη μου? Εγώ τόσα χρόνια ήμουν εκεί και εσείς τίποτα δεν κάνατε. Ούτε να χαίρετε δεν μου λέγατε. Ούτε μια καλή κουβέντα. Αυτός με έκαμε καλά και να το αρνηθώ? Και εμάς μας φωτίζει ο Χριστός. Το θείο βάπτισμα λέγεται και φωτισμός και φώτα. Και ο βαπτιστής, ο νέος βαπτιστής, νεοφώτιστος, μας δίνει το φως του, το πνεύμα του το Άγιο, που μας οδηγεί. Και το φως του οφωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο. Και γι' αυτό και εμείς έχουμε ευγνωμοσύνη στον Χριστό. Έκαμε αντίσταση κατά της πορώσεως και της κακίας και εθελοτυφλίας των γραμματέων και φαρισαίων. Ανεδείχθηκε δηλαδή ήρωας, λεβέντης. Έκαμε αντίσταση μέχρι εσχάτων και ενίκησε, όπως και ο ηρωικός κατσαντώνης του τραγουδίου που θα πέσει τώρα.

0: Και να συνεχίσουμε την αναφορά μας στο θαύμα του τυφλού. Μας κάνει πραγματικά εντύπωση η αντίδραση των Φαρισαίων. Είναι όμως γνωστή, την έχουμε ξαναδεί. Παρ' όλα αυτά, κάθε φορά που τη διαβάζουμε ή την ακούμε, είναι σαν να την ακούμε για πρώτη φορά. Γιατί είναι τόσο θαυμαστά τα γεγονότα και μεγάλα τα θαύματα του Χριστού και η παρουσία του, που μας κάνει εντύπωση πως δεν άνοιγε η ψυχή τους, πως είχαν τόσο μεγάλη επιμονή και τέτοια πόρωση.
1: Και ο Ιησούς συνελειπεί το επί την πόρωση αυτών, δηλαδή του συμπονούσε, στενοχωριόταν, πάρα πολύ στενοχωριόταν, γιατί ήθελε και εκείνους να σώσει και για εκείνους ήρθε και για τον Υιόν της απολίας. Ο Χριστός μας θα έχει την αγωνία της Γεθσημανή μέχρι ότου σωθεί και ο τελευταίος ανθρωπάκος. Του Χριστού δεν του περισσεύει κανένας. Του είναι όλοι ακριβοί και πολύτιμοι. Και ένας άνθρωπος να υπήρχε και γι' αυτόν θα σταυρώνεται. Και σταυρώθη. Και για τον έναν και για τους πολλούς. Και είναι τόσο θαυμαστή η αγάπη του Κυρίου. Η καλοσύνη του. Η ασπλαχνία του. Η μεγαλοσύνη του. Που και στη δευτέρα παρουσία, όταν παρουσιαστούμε μπροστά του, φανιστούμε μπροστά του, λέει ο Ρώσος Χρυσόστομος, τα θεϊκά του μάτια, τα θεανθρώπινα μάτια του, θα μας κοιτάξουν με γλυκό παράπονο για τελευταία φορά και μας πούνε γιατί ρε παιδιά. Τόση αγάπη εσπατάλησα, τόση αγάπη σας έδειξα, τόσα έκανα. Δεν μπορέσετε να κάνετε εσείς κάτι, να ανοίξετε μια χαραμάδα, να μπω μέσα σας, να σας φωτίσω, σας κάνω παράδεισο, να σας κάνω άνοιξη, να σας κάνω ευτυχισμένους. Και λέω Χρυσορήμων, πώς θα αντέξουμε τότε οι αμαρτωλοί και δίλεοι να ειδούμε τα παραπονεμένα μάτια του Χριστού? Τότε θα φύγουμε και θα πάμε να κρυφτούμε στην αιωνία κόλαση, κατηγορώντας πια μόνο τον εαυτό μας και κανέναν άλλον τότε, γιατί θα ανοίξει ο εαυτός μας ο ίδιος και η αλήθειά του θα λειτουργήσει.
0: Και σκεφτόμαστε, πατέρα Ανανία, πως η ψυχή, τα μάτια της ψυχής του τυφλού ήταν ανοιχτά και μπόρεσε αμέσως να καταλάβει και να νιώσει αυτή την άνοιξη. Αλλά τα μάτια αυτών που έβλεπαν τελικά δεν έβλεπαν.
1: Δεν έβλεπαν, το λέει στη συνέχεια του Ευαγγέλιου. Δεν έβλεπαν. Και έλεγαν πως έβλεπαν. Και καλύτερα να μην βλέπατε, λέει ο Χριστός, σας φώτιζα εγώ. Τώρα που νομίζετε πως βλέπετε, δεν βλέπετε. Έχετε πόρωση. Έχετε πόρωση. Και αυτό τι κάνει, κλαίει ο Χριστός. Όταν είναι την Ιερουσαλήμ, έκλαψεν επ' αυτή. Μας κλαίει, ποιος άλλος μπορεί να μας κλάψει? Χριστός μας κλαίει. Χριστός μας κλαίει, η Παναγιά μας κλαίει, οι Άγιοι μας κλαίνε. Θρύνος των Αγίων και των Αγγέλων είμαστε. Μας κλαίνε. Μήπως μας μεταδώσουν λίγο από τη συγκίνησή τους, από την αγάπη τους, από τη στοργή τους, από το ενδιαφέρον τους. Πως μας κινητοποιήσουν, πως μας συγκινήσουν. Συγκίνηση δύο κινήσεις. Μία κίνηση του Χριστού που έρθε σε εμάς και η άλλη κίνηση που πηγαίνουμε εμείς προς Αυτόν. Εμείς προς Αυτόν. Ο Ιησούς είναι ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Έχουμε λοιπόν δύο κινήσεις. Και ο Κύριος κάνει πάντοτε τη δική του κίνηση. Και κάθεται έξω από την πόρτα της ψυχής μας και κρούει. Και περιμένει και τη δική μας κίνηση. Για να αποβεί το όλον τι? Συγκίνηση. Έμαθε ο Ιησούς λοιπόν, για να επανέλθουμε και να κλείσουμε, έμαθε ο Ιησούς ότι τον έβγαλαν από τη συναγωγή, τον έδιωξαν, τον ξοπέταξαν και τον ελιδόρισαν. Τον συνάντησε. Ό,τι και να συμβεί πάλι στη ζωή μας, το επαναλαμβάνω, ο Ιησούς δεν μας αφήνει. Είναι κοντά μας. Και κανένας δεν με ενδιαφέρεται, εκείνος ενδιαφέρεται πραγματικά και εγκάρδια. Τον βρήκε λοιπόν και τον ρωτά, «Συ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού?» Τι ερώτηση ήταν αυτή? Και όμως ήταν όμορφη ερώτηση, για να λειτουργήσει η σχέση και να βγει και προς τα εκεί ομολογία και προπαθώς να γνωριστούν. Εγνωρίζονται και πριν ακόμη γνωριστούν, αλλά και να γνωριστούν. Και του λέει, «Και ποιος είναι Κύριε?» Τι ευγενής ήτανε να τον πιστέψω. Και ο Ιησούς του λέει, «Και εώρακας αυτόν και ο λαγών μετά σου εκείνος εστί». Είναι μπροστά σου και σου μιλάει. Είναι μπροστά σου και σου μιλάει. Και εκείνος είπε, «Πιστεύω Κύριε». Πιστεύω Κύριε. Τι είναι η πίστη λοιπόν? Είναι σχέση η πίστη. Είναι δέσιμο του πλάσματος με τον πλάστη. Είναι ελευθερία. Είναι αγάπη. Είναι παράδεισος. Και τι έκανε στη συνέχεια? Και τον προσκύνησε. Τον προσκύνησε λατρευτικά τον Κύριο. Το αναγνώρισε Κύριο και Θεό του και ευεργέτη του και σωτήρα του και του έδωσε τη λατρεία του, γιατί είμαστε φτιαγμένοι να λατρεύουμε τον πλάστη και δημιουργό μας, και να διακονούμε στο όνομά του τους αδελφούς μας, τους ανθρώπους, σε Χριστό αδελφούς και τους άλλους ανθρωπάκηδες δυνατών. Τότε ζούμε, τότε λειτουργούμε, τότε είμαστε αληθινοί, τότε λατρεύουμε. Γιατί σήμερα τι κάνουμε, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, δεν ξοδεύουμε την αγάπη μας, τη μέσα μας αγάπη, τις πηγές της αγάπης που έχουμε μέσα μας, ούτε στη λατρεία του Θεού, ούτε στη διακονία του πλησίων. Και τι μένει αυτή η αγάπη, αξόδευτη. Και τότε έχουμε πολλά ψυχολογικά προβλήματα, που είναι ακριβώς η αξόδευτη αγάπη. Ο Χριστός μας, το φως του κόσμου, όπως εφώτισε τους τυφλούς, ήθελε να φωτίσει και εμάς όλους με το φως του το ανέσπερο, και τότε ποιος μας πιάνει?

0: Την προηγούμενη ώρα μιλήσαμε για την Κυριακή του Τύφλου, όμως πληροφορηθήκαμε και μάθαμε, πατέρα Ανανία, ότι η Εκκλησία μας εόρτασε τη μνήμη του Αγίου Κωνσταντίνου του Νεομάρτυρος, που είναι ένας Άγιος όχι πολύ γνωστός εμάς, προέρχεται από μουσουλμανική οικογένεια. Και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτόν τον Άγιο, να γνωρίσουμε το πρόσωπό του, το βίο του και το μαρτύριό του.
1: Βέβαια. Αν... Μαρτύρησε σαν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη, αφού άρχισε τα μαρτύρια στην πόλη των Κιδονιών, στο Αϊβαλί. Γεννήθηκε στην Ίσο Λέσβο, σε ένα χωριό που λεγόταν Υψηλομέτωπον και λέγεται και σήμερα. Οι γονείς του ήταν μουσουλμάνοι. Γεννήθηκε με το Κοράνι και πέθανε με το Σταυρό, όπως λένε οι βιογράφοι του. Γεννήθηκε και ήταν ωραιότατος. Έφτασε στα 15 χρόνια του και μια γειτόνισσα, κακή γειτόνισσα, παρακινουμένη από το διάβολο, ηθέλησε να του κάνει κακό και τον πήρε τάχα να τον βγάλει μια βόλτα. Ήταν αγαθός, σαν τον τυφλό, τον εκγενετής. Παράλληλα είναι αυτά. Μέσα στο σκότος της τουρκοκρατίας και από μουσουλμάνους γονείς βγήκε ένα ρόδο, ο αγαθός αυτός μουσουλμάνος, ο αγαθός Ισραηλίτς, ο άδολος άνθρωπος. Τον πήρε λοιπόν και τον πήγε βόλτα και του πρόσφερε ένα γλυκό που είχε βάλει μέσα δηλητήριο. Και σε λίγο έχασε σχεδόν το φως των οφθαλμών του και έμεινε τυφλός. 3 ολόκληρα χρόνια υπέφερε, σπάραζε, πονούσε, ρωτούσε γιατί. Οι γονείς του, οι καημένοι, είχαν πάρα πολύ στενοχωρηθεί και πάνω στα 3 χρόνια του ήρθε κι άλλη αρρώστια, ανεμοβλογιά, και τον έκανε να χάσει τελείως το φως του. Έμεινε κι αυτός τυφλός και θεωρούσε τον βίον του, όπως και ο εκγενετής τυφλός που ακούσαμε στην προηγούμενη ώρα, νύχτα.
0: Γι' αυτό μας είπατε ότι είναι παράλληλα τα πράγματα.
1: Παράλληλα. Και έμενε και η ψυχούλα στο σκοτάδι το ψηλαφυτό και μέσα στον πόνο και μέσα στην αδικία. Ο φιλάνθρωπος όμως, που βλέπει όλους τους ανθρώπους και όλες τις καρδιές και όλες τις υπάρξεις, άλλωστε μας κρατάει στα χεράκια του πάντοτε. Μακάρι το ξέραμε και το αισθανόμαστε έστω και λίγο, θα αφινόμαστε εκεί και θα είχαμε λιγότερη ανασφάλεια. Είδε λοιπόν τον πόνο του αγαθού αυτού μουσουλμάνου, του μετατάφτα μάρτυρος της Εκκλησίας και Αγίου της Ορθοδοξίας μας, και στέλνει μία αγαθή χριστιανή που ήταν εκεί στη γειτονιά και έβλεπε όλο αυτό το δράμα στην οικογένεια τη μουσουλμανική, και πάει λέει στη μητέρα του: «Καλή μου», λέει, «πολύ σας συμπονώ, πολύ στενοχωρούμε αυτά που σας συμβαίνουν. Εγώ έχω στο Θεό μου προσευχηθεί και σε παρακαλώ, δώσ' μου το παιδί, το άρρωστο και τυφλωμένο παιδί σου, το πονεμένος πλάχνος, δώσ' μου το, να το πάω σε ένα δικό μας αγίασμα και να παρακαλέσω τον Χριστό μας και την Παναγιά και τους Αγίους να το κάνουν καλά». Και η μητέρα το έδωσε, αφού περίμενα πια να πεθάνει. Και τόσους πόνους, τόση δυσκολία, ήταν άταφος νεκρός. Και εκείνη η χριστιανή, η πιστή χριστιανή, πήγε λοιπόν τον άνθρωπό μας στο αγίασμα που ήταν κοντά εκεί, στο χωριό, και προσευχήθηκε και έκλαψε και έβαλε νεράκι από το αγίασμα στα μάτια του βασανισμένου νεαρού μουσουλμάνου, του τυφλού. Και τότε ο Χριστός στο όνομα του οποίου έβαλε το νεράκι στα μάτια του αρρώστου, του τυφλού, έκαμε το θαύμα του. Άνοιξαν τα μάτια του και ξαναείδε. Και ζωγραφίστηκε η χαρά στο πρόσωπό του. Και άρχισε και έκλαιγε, έκλαιγε, έκλαιγε και ευχαριστούσε. Άσε να φέγγει μία ακτίνα του θείου φωτός στην ψυχή του, στην καρδιά του και στο είναι του. Τον πήγε η γυναίκα, η χριστιανή, περί χαρής, στο σπίτι του. Πανηγύρισαν οι δικοί του. Χάρηκαν η γειτονιά. Εδώ δεν είχαμε γραμματείς και φαρισαίους να αρχίσει τη διαδικασία που είχαν αρχίσει με τον θεραπευθέντα ακτιανετής τυφλών. Πέθανε όμως ο πατέρας του. Τον πήρε ο Κύριος. Και η μανούλα παίρνει τα τρία ορφανά παιδιά και πηγαίνει απέναντι στη Μικρά Ασία. Πήγαν στη Σμύρνη, τελικά κατέληξαν και τα παιδιά της έγιναν μανάβηδες, πουλούσαν φρούτα και προμήθευαν και το Μητροπολιτικό Μέγαρο της Σμύρνης με τα φρούτα τους. Πήγαινε λοιπόν και ο δικός μας, κάτι τον τράβαγε προς εκεί. Όταν οι άλλοι δεν θέλαν, λέει, εγώ θα πάω. Πώς, παπάδες, ναι, εγώ θα πάω, εγώ θα πάω. Και έπρεπε την ευχή του Δεσπότη, την ευχή των πατέρων. Κάτι αντιφέγγιζε όλο και περισσότερο στην ψυχή του, την αγνή και καθαρή και άδωνη. Σε μια φορά βρήκε μόνον ένα γέροντα ιερέα πνευματικών και δεν του λέει η ψυχούλα, σε παρακαλώ γέροντα, διάβασέ μου λίγο Ευαγγέλιο να ακούσω, το θέλω τόσο πολύ, καλό να βρεις την ψυχή σου. Και ο γέροντας τι του λέει, δεν έχω καμάρι μου γυαλιά, και τρέχει το άνθρωπός μας στην αγορά και το αγοράζει γυαλιά, τα φόρεσε ο γέροντας και του διάβασε Ευαγγέλιο. Και εκείνος έκανε τόση χαρά, σαν να του πρόσφεραν τον παράδεισο, και όντως του πρόσφεραν τον παράδεισο. Και έφυγε τραγουδώντας και δοξάζοντας. Και μάθαινε και την ελληνική γλώσσα που τόσο τον έθελγε και ήταν ωραιότατη. Την έμαθε και στη Μητρόπολη, αλλά συνάμα βρήκε και τρεις φίλους εκεί, χριστιανούς, που κάναν παρέα και μοιάζανε όλοι και τους έλεγαν όλοι πως είναι αδέρφια. Τόσο στενή σχέση και τόση αγάπη και ομορφιά είχε αυτή η επικοινωνία. Και έμπαινε λίγο λίγο ο άνθρωπός μας στην Ορθοδοξία, στο φως του κόσμου.
0: Είναι σαν να βρήκε για δεύτερη φορά το φως του δηλαδή.
1: Βέβαια, για δεύτερη φορά το φως του. Και βρήκε το φως του κόσμου πλέον, και το αισθητό και το νοητό, το πνευματικό. Και είχε τόση αγαλίας, τόση αγάπη, τόση χαρά. Και πήγαινε και ξαναπήγαινε στη Μητρόπολη και ρώταγε και άκουγε και μάθανε τη γλώσσα, άκουγε το Ευαγγέλιο, άκουγε τους βίους των Αγίων, άκουγε και ύμνους κάποιες φορές. Αυτό είναι το μεγαλείο. Αυτή είναι η Ορθοδοξία. Μπορεί και ανασταίνει και αναγεννά πνευματικά τον άνθρωπο και του χαρίζει το φως της ψυχής του και κρατάει τα μάτια της ψυχής του πάντα ανοιχτά και πάντα άγρυπνα, όπως θα έλεγε ο μεγάλος ειδικός μας ποιητής Διονύσης Σολωμός.

0: Μας έχει απορροφήσει η διήγηση και είναι ξεχωριστή και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που δίνεται η ευκαιρία να μάθουμε το βίο και το μαρτύριο του Αγίου Κωνσταντίνου του Νεομάρτυρος, ο οποίος προήλθε από μουσουλμανική οικογένεια. Και μας είπατε λοιπόν ότι μετά τη Λέσβο πήγε με την μητέρα του και τα δυο του αδέλφια απέναντι στη Σμύρνη, αφού ορφάνεψαν, και εκεί ασχολούνται με τη μαναβική. Ο ίδιος αγαπάει να βρίσκεται στο χώρο της Μητροπόλεως και να πηγαίνει εκεί τα φρούτα. Αγαπάει να ακούει το Ευαγγέλιο, κάνει και φίλους χριστιανούς και έτσι μπαίνει στη διαδικασία να ανοίγουν τα μάτια της ψυχής του και να έρχεται όλο και πιο κοντά στην Εκκλησία του Χριστού.
1: Βέβαια, και εκείνη την εποχή έπεσε πανούκλα στη Σμύρνη και αυτός και οι άλλοι φίλοι του, οι δύο φίλοι του, έταξαν λαμπάδα στον Άγιο Γιώργιο και την πήγανε. Οι μουσουλμάνοι αγαπούν ιδιαίτερα τον Άγιο Γιώργιο, το ξέρετε, το έχουμε πει και άλλη φορά, το έχετε πει και εσείς, το έχουν διαπιστώσει. Και τους έκανε καλά, τους κράτησε ο Άγιος, τους είχαν χαρά. Αλλά ο Παγκάκης ως δαίμον, όπως λέει εδώ το νέο μαρτυρολόγιο, δεν τον άφησε ήσυχο τον Κωνσταντίνο. Τον έριξε σε άλλες περιπέτειες. Ξέφυγε. Αλλά υπέφερε. Και βλέποντας ο Ιησούς Χριστός τον πόνο του, βλέποντας όποια μαρτάνουν και δεν ξέρουν μέσα πώς σκέπτονται, πώς υποφέρουν, πώς στενοχωρούν, πώς τους στοιχίζει. Μόνο ο φιλάνθρωπος, μόνο ο καρδιογνώστης ξέρει, και αυτός εκφέρει και την δικαίαν κρίση. Εμείς κρίνουμε την κατόψιν κρίση και πολλούς αδικούμε. Και τον καταλυπήθηκε ο Χριστός και η Παναγία, τον συμπόνεσαν. Και όπως λέει εδώ το συναξάριο, άναψε ξανά το σβησμένο λιχνάρι της ψυχής του. Και ο θείος και ουράνιος πόθος κάλυψε πάλι την καρδιά και την ψυχή του και το είναι του. Και προχωρούσε προς το δρόμο της Εκκλησίας, προς το δρόμο του βαπτίσματος, προς την πύλη. Και μια μέρα αποφάσισε να πάει στα Άγιον Όρος. Κατεβαίνει στην παραλία, βρίσκει ένα καράβι που πηγαίνει προς τα εκεί και μπαίνει μέσα. Εκεί όμως έγινε πειρασμός μεγάλος. Κάποιος που τον γνώριζε, πειραστής υπό του διαβόλου, λέει, ξέρετε, βέβαια πως είναι αυτός, ένας μουσουλμάνος πάει στο Άγιο Όρος να βαπτιστεί. Ο διάβολος βλέπει τα αυτά. Πάει στο Άγιο Όρος να βαπτιστεί. Και ήταν Τούρκοι περισσότεροι και τον έκραξαν. Τον έκραξαν. Εκείνος όμως αντιστάθηκε. Άρχισε και αυτού τώρα ο αγώνας της ομολογίας. Αντιστάθηκε. Έφτασαν

0: στο Άγιον Όρος, στο περιβόλι της Παναγιάς, και κατέβηκε στη Νέα Σκήτη και πήγε στη Νέα Σκήτη του Αγίου Όρους. Όσοι ξέρουν γνωρίζουν αυτό που λέμε. Και πήγε εκεί 20 μέρες σαν αγριμάκι, φόλιασε στην αγκαλιά της Παναγιάς, γνώρισε και κάποιον εκεί πατέρα που τον συμπόνεσε και του είπε τελικά ποιος είναι και πως ποθεί το χριστιανικό βάπτισμα. Και εκείνος του λέγει, πήγαινε καλύτερα στη μονή του Αγίου Παύλου, που είναι εκεί περισσότεροι και πιο σοφοί και πιο άγιοι και πιο υπεύθυνοι, να σε κατευθύνουν και να σου χαρίσουν το ποθούμενο. Πόνεσε ο Άγιος. Περίμενε εκεί τουλάχιστον να βρει στοργή, να βρει ανταπόκριση. Είχε δυσκολευτεί και τα βράδια ερχόταν ο διάβολος και τον πείραζε. Του έλεγε να γυρίσει στη Σμύρνη και του έφερε εικόνες από τη δυσκολεμένη ζωή του. Τόσο πολύ που σηκώνονταν, προσευχότανε και έκλαιγε και πονούσε και φώναζε. Πήγε στη μονή του Αγίου Παύλου και του λένε καλύτερα να πας στη λαύρα του Αγίου Αθανασίου, του Αθωνίτου. Πήγε εκεί πέρα. Το δέχθηκαν ευμενός όμως εδώ. Η χάρη του Αγίου Αθανασίου και η χάρη της Παναγιάς λειτουργήσε, αφού δοκίμασαν τον άνθρωπό μας. Το φιλοξένησαν με τόση στορή και αγάπη που καιρό είχε να τα λάβει ή ποτέ δεν τα είχε λάβει. Γαλήνεψε η ψυχή του, αλλά του είπαν καλύτερα να πας στη Μονή των Ιβύρων. Εκεί είναι εξόριστος ο Μέγας Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος, ο αλήπτης προπονητής των νεομαρτύρων. Να πας εκεί. Πόνεσε όμως ο άνθρωπός μας, γιατί είχε τόση επιθυμία να βαπτιστεί που κάθε αναβολή του έδινε την εντύπωση πως αυτό δεν θα γίνει.
1: Περιπέτεια μεγάλη.
0: Περιπέτεια μεγάλη. Θα πάω, λέει. Του δώσανε και 5 γρόσια για τα έξοδά του και κίνησε. Ανέβηκε στη σκήτη της Αγίας Άνης, μεγάλη χάρη της. Ήταν κάποιος πνευματικός χρύσανθος. Έμεινε μαζί του 3 μέρες και την τέταρτη του είπε εκείνος να πας να συναντήσεις το μεγάλο πατριάρχη. Και πήγε, όμως έπεσε ομίχλη και έχασε το δρόμο, και αντί να πάει στη Μονή των Ιβύρων επορεύθη εις τα Καυσοκαλύβια, και λέει εδώ το συναξάριο, ίσως να ήταν Θεού οδηγία. Ήρθε λοιπόν στα Καυσοκαλύβια, εκεί ήταν ασεβάσμιος γέροντος ο Γαβριήλ, στον οποίο είπε τους λογισμούς του και ότι ποθούσε να βαπτιστεί. Και ο γέροντας του λέει, έχε θάρρος παιδί μου, ο Θεός ο Άγιος θέλει οικονομήσει το συμφέρον, πλην έχει υπομονήν κατ' το παρόν. Τον έβαλε σε δρόμο, τον πήρε πάνω του. Στη δύσκολη ώρα έχουμε ανάγκη να μας πάρει κάποιος επάνω του, υπευθύνη του. Να μας αναδεχθεί, να μας αναλάβει, να μας ενθαρρύνει, να μας εμψυχώσει και να μας στηρίξει. Και του είπαν λοιπόν να γυρίσει πάλι στη Λαύρα. Και καθώς ήρχε το, είδε σε όλα τα δέντρα που ήταν γύρω από τη Μονή να είναι στην κορυφή τους και από ένα σταυρός, και βοδίαζε ο τόπος. Και τι έκανε αυτός? Προσκυνούσε τους σταυρούς, ανάστελε την ευλογία και φώναζε δυνατά «Κύριε Ελέησον! Κύριε Ελέησον! Κύριε Ελέησον!» και έφτασε στη Μονή. Τώρα όμως εκείνη του είπαν, δεν σου είπαμε να πας στον Πατριάρχη, στον Παναγιώτατο? Πόνεσε. Κοιμήθηκε εκεί το βράδυ να ξημερώσει άλλη μέρα για να πάει στη Μονή. Και βλέπει όχι στον ύπνο του. Καθώς εκεί αγρυπνούσε και έκλε, θεωρεί, λέει, μία ωραιοτάτην και πάγκαλον γυναίκα. Ή της χαριέντος είπεν αυτό να μην λυπείτε, αλλά να επιστρέψει στα καυσοκαλύβια. Και το πρωί επήγε στα καυσοκαλύβια, είπε στο γέροντα εκεί την εμφάνιση της Παναγίας και τα ρήματά της. Τι ωραίο το αγιολόγιο εδώ, το μαρτυρολόγιο. Ταύτα ακούσας ο γέρον η γαλιάσα το πνεύματι. Καταχάρηκε. Παρέλαβε τον νέον, τον απέκυψε στην καλύβη του και τον άφησε να ησυχάσει. Και αφού ηρέμησε, τον έστειλε στη Μονή των Ιβύρων με έναν αδελφό να τον οδηγήσει. Τα πράγματα παίρνουν τον δρόμο τους. Αλλά ο άνθρωπός μας πονά και ο άνθρωπός μας ανυπομονεί. Φτάνει λοιπόν στον Πατριάρχη Γρηγόριο και ο Πατριάρχης τι κάνει? Του φέρθηκε σκληρά και δύσκολα. Τι ήρθες βρε να κάνεις εμάς τον δοκίμας? Εμείς είμαστε υπόδουλοι σε εσάς. Μας κρεμάτε, μας σκοτώνετε, μας τυραννείτε. Μας κάνετε τόσα και τόσα. Εκείνος είχε σκύψει το κεφάλι και έλεγε, ναι δέσποτα, έχετε δίκιο. Γι' αυτό και εγώ θέλω να έρθω στη δική σας θρησκεία, να μην είμαι σαν τους δικούς μου, οι οποίοι όντως σας τυραννούν και όντως σας κάνουν τόσα και τόσα. Και όταν ο γέροντας έσκυψε, τον ασπάστηκε, έκλαψε, τον άκουσε, τον συμβούλεψε, τον ανάπαυσε και του λέει, παιδί μου, να γυρίσεις στα καυσοκαλύβια και εγώ θα έλθω να σε βαπτίσω. Πήγε εκεί και έμεινε 6 μήνες και περίμενε. Τι δοκιμασία, περίμενε, αλλά η συνέχεια με τον Ήγρο.

0: βλέπουμε, πατέρα Ανανία, ότι ο Άγιος Κωνσταντίνος, ο Εξαγαρινών, δέχεται όλες τις δοκιμασίες. Είναι μια πορεία η διαδικασία αυτή και η δοκιμασία που τον οδηγούν στο ποθούμενο, σε αυτό που ήθελε από την αρχή, ενισχύουν την πίστη του και την κάνουν πιο δυνατή και δέχεται το βάπτισμα τελικά.
1: Ναι, μετά από 6 μήνες δέχεται το βάπτισμα και άστραψε, λέει, το πρόσωπό του μετά το βάπτισμα, ώστε αυτοί που τον κοιτούσαν δεν μπορούσαν να τον δουν στο πρόσωπο και στα μάτια. Έλαμπε. Ζούσε πλέον ως άγγελος, ως άσαρκος. Και μετά από λίγο καιρό, αφού έκανε περιχαρής όλα τα διακονήματα, ζούσε στον παράδεισο ο Κωνσταντίνος. Αυτό το βάπτισμα. Γινόμεθα Άγιοι, γινόμεθα του Χριστού, μέλη της Εκκλησίας και του σώματός του. Ζήτησε να πάει στη Μονή των Ιβύρων, να σπαστεί την Θεοτόκον Πορταΐτισαν και να εκπληρώσει ένα τάμα. Της είχε τάξει μια λαμπάδα να τον βοηθήσει. Την αγαπούσε πάρα πολύ την Παναγιά. Και πήγε. Και ύστερα ζήτησε να ανεβεί στη σκή του τιμή προδρόμου. Και εκεί είχαν φέρει λείψανα νεομαρτύρου. Τα προσκύνησε εκείνος. Πήρε μεγάλη χαρά αφενός και μέγιστο πόθο και επιθυμία ανίποτη να μαρτυρήσει. Δεν έβλεπε την ώρα και τη στιγμή να μαρτυρήσει για το όνομα του Χριστού. Κατέβηκε στα κασοκαλύβια, κοίτας και ανθρωπός, του λέει ο γεροντάς του, τι έχεις Κωνσταντίνε μου, τι σου συνέβη. Θέλω γέροντα να μαρτυρήσω, όπως οι νεομάρτυρες των οποίων προσκύνησα τα λείψανα. Να μαρτυρήσω κι εγώ για το Χριστό μου, όπως εκείνος εμαρτύρησε για μας και τηρουμένο των αναλογιών. Και τότε του λέει ο γέροντας, να το βάλουμε σε μια σειρά το πράγμα, να δούμε αν το θέλει και ο Θεός. Γι' αυτό να κάνεις νηστεία, να τρως λίγο και μια φορά την ημέρα και να προσεύχεσαι επί 40 ημέρες. Και καθώς το έκαμε αυτό, είδε, λέει, ένα όραμα. Είδε πως βρέθηκε στην Αγία Σοφιά και πάνω στο ύψος του τρούλου εκάθεται ο Δεσπότης Χριστός σε θρόνο υπέρλαμπρο και γύρω του πλήθος στρατιάς ουρανίου. Και ένας από αυτούς, ένδοξος Λίαν, ίσως ήτο και ο Μέγας Δημήτριος, κοντά είναι Θεσσαλονίκη, τον πλησίασε, τον Κωνσταντίνο, τον κράτησε από το χεράκι του, τον έφερε στο Χριστό και ο Χριστός τότε του είπε, άφεσε αυτόν ούπο εστί καιρός. Άφησε τον ακόμη, δεν είναι η ώρα του μαρτυρίου. Και διαλογίζεται, τι να είτο αυτό. Πήγε στο γέροντα, του το είπε και ο γέροντας του λέει, ο Θεός, ο Χριστός δεν θέλει ακόμη να μαρτυρήσεις. Δεν είναι ακόμη καιρός για να μαρτυρήσεις. Να περιμένεις. Κάνε υπακοή και κάνε υπομονή. Ναι, του λέει, κάνω γέροντα και υπακοή και υπομονή, αλλά η ψυχή μου που είχε ζεσταθεί σαν το σίδερο που το βάζει στη φωτιά και είχε πυρακτωθεί για το μαρτύριο, τώρα παγώνει. Ασπαγώνει. Κάθισε και περίμενε. Όταν υπακούς στον Χριστό και στην Εκκλησία, είναι ό,τι καλύτερο για σένα. Και κάθισε και περίμενε. Και εκεί, καθώς διάβαζε τα θεία ρήματα, του ήρθε άλλη επιθυμία, να πάει στη Μαγνησία, στην αδελφή του, εκεί έμενε που ήταν μουσουλμάνα, να την βαπτίσει και να την κάνει χριστιανή. Και τότε έκαμαν προσευχή, αυτό πες το γέροντα, και όντως άνοιξε ο Θεός το δρόμο. Και έρχεται λοιπόν ο άνθρωπός μας με καράβι στις Κηδονίες, στο Αϊβαλί. Ας πέσει ένα τραγουδάκι και βλέπουμε στη συνέχεια.

0: Πραγματικά έχουμε συγκινηθεί και εμείς, πατέρα Ανανία. Τελικά είναι ωραίο πράγμα να γνωρίζουμε τους βίους των Αγίων μας. Αισθανόμαστε έτσι πόσο ζωντανή είναι η πίστη μας και πώς μέσα από την καθημερινότητα γίνονται θαύματα. Γιατί δεν είναι και τυχαίο το ότι ο Άγιος Κωνσταντίνος, ο Εξαγαρινών, αν και μουσουλμάνος, βρήκε σιγά σιγά την πίστη και τον ορθό δρόμο, γιατί τον αναζητούσε η ψυχή του από τότε σχεδόν που γεννήθηκε.
1: Μάλιστα. Είναι το αγαθός Ισραηλίτης και άδωλος άνθρωπος. Και ο Χριστός, ο οποίος φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο, εφώτισε και τον αγαθό του Κωνσταντίνο.
0: Βγήκε λοιπόν από το Άγιον Όρος, πήγε στις Κυδονιές, αποφάσισε να μιλήσει στην αδελφή του για το χριστιανισμό και ήθελε πολύ να βαπτιστεί.
1: Ναι. Πήγε λοιπόν στις Κυδονιές και με συστατικά γράμματα του Πατριάρχου Γρηγορίου του Πέμπτου και των υπόλοιπων προεστώτων προς τον διδάσκαλον Γρηγόριον της εκεί μεγάλης σχολής του γένους. Έφτασε, τα έδωσε και μετά δεν έβρισκε καράβια να πάει στην αδελφή του που ήταν μακρύτερα και έκαμε για λίγο τον Παντοπόλη στο Αϊβαλί. Και εκεί τον αντάμωσε ένας Τούρκος από τη Σμύρνη που τον γνώριζε όταν ήταν Παντοπόλης στη Σμύρνη, Κωνσταντίνος, μουσουλμάνος τότε, και του λέει εσύ από πού είσαι? Από εδώ. Τι είσαι, χριστιανός? Πώς σε λένε, Κωνσταντίνο? Δεν είσαι, λέει, δεν θυμάσαι πού ήσουν στη Σμύρνη? Και είσαι και δύο αδέρφια. Σε ξέρω εγώ. Πέρασε το βράδυ του δύσκολο ο Κωνσταντίνος. Άρχισαν λογισμοί, φοβήθηκε, τα χρειάστηκε, άνθρωπος ήταν. Και την άλλη μέρα τρέχει στην παραλία, βρίσκει ένα καράβι να φύγει για τη Σμύρνη. Ο παλιάνθρωπος αυτός όμως τον πήρε από κοντά και φωνάζει στο πλήρωμα του καραβίου, στο καπετάνιο, βγάλε τον αυτόν έξω, βρει τον πελάσιο. Είναι παλιάνθρωπος. Τον βγάλουν αυτοί. Και να μην μακρηγορούμε, τον πήραν και τον πήγανε στον Αγά. Και στο τέλος αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι ήταν πρώην μουσουλμάνος που έγινε χριστιανός ορθόδοξος και ονομάστηκε Κωνσταντίνος. Και το ομολόγησε μπροστά σε όλους και είπε: Τούρκος ήμουν, καθώς εσείς ασεβείς και άνομοι, αλλά επειδή και εφωτίστην παρά Θεού και πληροφορήθην ότι ματέα είναι η πίστη των Αγαρινών και μόνη των χριστιανών πίστης είναι αληθής και αμόμητος, δια τούτο γνωρίσα το συμφέρον μου, έγινα χριστιανός, δια να κερδίσω ζωήν την αιώνιον. Τότε ο Αγάς πρόσταξε να τον δείρουν, να τον μαστιγώσουν και να τον κλείσουν στη φυλακή, έως ότου συλλογιστεί όπως του είπε το συμφέρον του. Και έστειλε λοιπόν στον Αγά των Μοσχονησίων γράμματα να έρθει για να δικάσουν αυτόν που αρνήθηκε τη μουσουλμανική πίστη και έγινε χριστιανός. Τον έβγαλαν πάλι, τα ίδια εκείνος επέμενε, τον ξανάβαλαν στη φυλακή, το έμαθαν οι χριστιανοί των Κυδονιών και ήρχονται και τον έβλεπαν στη φυλακή, προσευχόντουσαν για αυτόν, ζήτησε και εκείνος την ευχή του αρχιερέως και των ιερέων των Κυδονιών και να παρακαλούν τον Κύριο να τον βοηθήσει να αντέξει το μαρτύριο. Και η πρώτη μέρα που άρχισαν τα μαρτύρια του ήταν το 23 Απριλίου 1819, ανήμερα του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου. Εκεί είχε μαρτυρήσει πριν 10 χρόνια ο Άγιος Γεώργιος ο Χιοπολίτης. Του είχαν φτιάξει και ναό και βλέπαν χριστιανοί τη νύχτα να βγαίνει ένα φως από τον νότο Αγίου Γεωργίου και να πηγαίνει και να κάθεται πάνω στη φυλακή που είχαν κλείσει τον Μακάριον Κωνσταντίνων. Ένας γύφτος, χαλκιάς θα λέγαμε καλύτερα, σιδηρουργός, μισούσε πολύ τους χριστιανούς και αυτός είχε παιδεύσει και τον νεομάρτυρα Γεώργιο, τον Χιοπολίτη. Λέει λοιπόν εκεί στους δημίους και στους υπόλοιπους τυράννους, εγώ θα φτιάξω, λέει, τα βασανιστικά όργανα. Και φτιάνει ένα σιδερένιο καπέλο. Το πυρακτώνει στη φωτιά και το φοράνε στο κεφάλι του Γεωργίου. Παίρνει πως σφαίρες, σπυρακτώνει σφοδέκης, βάζει στα μελίνγια του Αγίου και τις δένει με σχοινιά για να συνεχώς επάνω στα μελίνγια, και πετάχτηκαν τα μάτια του Αγίου έξω. Και στην άμα τον κλείνουν στην εσωτέρα φυλακή που ήταν πιο σκοτεινή και τον εβασάνιζαν περισσότερο. Ήρθε και ο Αγάς από το Μοσχονήσια, τον έφεραν πάλι και του λέει ποιος είσαι, το είχαν δεμένο, λύσ' τα χέρια μου να σου πω ποιος είμαι, και αμέσως κάνει το σταυρό του με μεγάλη χαρά και παρόλα τα βάσανα και τους πόνους, και του λέει είμαι χριστιανός, πιστεύω στο Χριστό μου και στο σταυρό του. Και τότε θυμώνει, εκείνος τρέχει και τον χτυπά στο στήθος με το σπαθί του, και αμέσως έγινε στο στήθος του Κωνσταντίνου ένας ολόχρυσος σταυρός, ο οποίος έλαμπε. Τα χάσαν οι άλλοι, οι Τούρκοι έκαναν πιο πέρα. Αλλά δεν μπόρεσαν να καταλάβουν και τα βάσανα έγιναν μεγαλύτερα. Τον έδεσαν χειροπόδαρα, τη νύχτα τον κρεμούσαν, μέχρι το πρωί τον είχαν κρεμάσει με σχοινιά από τις μασχάλες, από τη μέση, από τα πόδια, από τα χέρια, από το κεφάλι. Άνοιξε ο άνθρωπος, και πάνω απ' όλα ερχόταν και ο διάβολος. Άλλοτε ως γυναίκα, άλλοτε ως αράπης, άλλοτε ως σκύλος, κι άλλοτε ο ίδιος. Απροκάλυπτα. Είχαν στείλει και ένα χριστιανό εκεί, ο Γρηγόρης, ο διδάσκαλος, τον Ιωάννη τον Αθηναίο, ο οποίος τον ενίσχυε. Και εκείνος μέσα στη φυλακή και μέσα στους άφωτους πόνους φώναζε και επεκαλείτο την Παναγιά μας. Ας πέσει ένα τραγουδάκι.

0: Και συνεχίζονται τα μαρτύρια, δύσκολες οι στιγμές όπως μας τις περιγράψατε και παρατηρήσαμε ότι είναι, κρατάνε και πάρα πολλές ημέρες τα μαρτύρια.
1: 40 μέρες. Παρουσιάστηκε η Παναγιά, του λέει με φωνάζεις Κωνσταντίνε, και σ' άκουσα και ήρθα. Είναι θέλημα του Υιού μου να μαρτυρήσεις, αλλά όχι εδώ στην ομώνυμη πόλη, στην Κωνσταντινούπολη. Τον ετοίμασαν λοιπόν, τον πήγα στην Κωνσταντινούπολη και ενώπιον όλων εκεί των τυράννων έδωσε την καλή ομολογία, τον έβαλαν στη φυλακή, ζήτησε πνευματικό, εξομολογήθη, μετέλαβε και περίμενε. Τον έβγαλαν πάλι έξω δεύτερη μέρα, άλλα μαρτύρια, εκείνος ομολογούσε. Και την τρίτη μέρα, αυτό είχαν παιδέψει, είχαν κάνει τα πάντα, άρχισαν να τον κολακεύουν και θα χάριζαν ό,τι ήθελε, αρκεί να ερνείται την πίστη του Χριστού. Και τότε γυρίζει στον ηγεμόν, αναστέναξε εκ βάθους και του είπε: «Ω ηγεμόν, άμποτε να εγνώριζες και εσύ το συμφέρον της ψυχής σου μάλλον και να εγινώσουν χριστιανός». Άκουσε εκείνος, εφρίαξε, τον πήραν πάλι στη φυλακή, αμέτρητα βασανιστήρια που μόνο ο Θεός τα είδε και εκείνος τα υπέστη, και στο τέλος το κατεδίκασαν εις τον διαγχώνης θάνατον. Και το λείψανό του το πήγαν και το έθαψαν στα μουσουλμανικά μνήματα να μην το βρει κανείς. Από τα Άγιο Όρος αναζήτησαν και βρήκαν μερικά ενδυματά του, τα πήραν στα καυσοκαλύβια και αυτά έκαναν πολλά και μεγάλα θαύματα. Και ίσως τα έχουν ακόμη μέχρι σήμερα και θαυματουργούν. Αυτός είναι η συντομία βίας του Αγίου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου του Εξαγρινών. Και αυτό δείχνει ότι ο Χριστός είναι για όλους, αρκεί να έχουν άδολη και καθαρή καρδιά και αρκεί να τον ζητάμε. Ας έχουμε τις ευχές του στις δύσκολες μέρες που περνάμε και ας φωτίσει και τους συμπατριώτες, τους μουσουλμάνους και εμάς ο μεγάλος αυτός Άγιος, καθώς και ο μεγάλος θεραπευτής τυφλός, ας φωτίσει όλους μας να μπούμε στο δρόμο του Θεού τον Άγιο, στη χαρά του Παραδείσου.

ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ψάλουν Αγιορείτες Πατέρες από το Ιερό Κουτλουμουσιανό Κελί του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα ασχήρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσο όν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκω. Ακουστών ποιήσω μου το πρωί το έλεος σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον με Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέγερα την ψυχή.

κατά το λαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρίνεστες. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν

Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδας ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών.

νόστον αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Ράγε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναφράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

μεταδώσαμε, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη.

17 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ανδρονίκου και Ιουνίας. Έθνη διδάξας Ανδρόνικος Μυρία, προς Χριστόν ήλθεν ως καλή προς φως έθνη. Ιουνία τέθνη και μηνύμα Ιω, ως πρώτος εστίν Ισιών Ιουνίου. Εβδομάτη δεκάτη θαν Ιουνίοι Ανδρόνικος τε. Λόγω την άλογον έπαυσας της αθείας φθοράν, ως του λόγου υπήκος και κλεινός διάκονος και φωστήρ διαβιέστατος της οικουμένης, Θεομακάριστε. Διώσι λόγις θείς δοξάζομεν και την Αγίαν σου μνήμην εορτάζομεν περί χαρός. Ένεσιν προσάγοντες το παντοκράτορι. Παύλος ο Θείος Απόστολος, θείς επένηση μας εκθιάζω λαμπρότατα, της πιστής παρίστηση την ημών γενναιότητα, προτού του λέγον αποδειχθήνε ημάς Θεού του Λόγου μαθητάς παν σοφή και συγγενής αυτού Ιουνία παν σοφέ, ως αληθώς μάκαρτε Ανδρόνικε Θεού θεράποντες. Δεκαεφτά του Μάη σήμερα και η μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ανδρονίκου και Ιουνίας. Νεκρόσα στα μέλη σου αγωνίσμασι, την ζωή κατηξίωσε των ζώντων θεάσαστε επί γης. Σαρκοφόρων Χριστών των Θεών ημών, Ανδρόνικε Απόστολε, πυρύπνος γέγονας Θείου Πνεύματος, καθαρά διανύε σου την θέρμην Απόστολε περιφέρον και φλέγον της πλάνης την άκανθαν, Ανδρόνικε Πανέμφημε.

Έθνη διδάξας Ανδρόνικος Μυρία, προς Χριστόν ήλθε, ως καλή προς φως έθνη. Ο Ανδρόνικος αφού δίδαξε πάρα πολλά έθνη, ανήλθε στο Χριστό που καλεί προς το φως τα έθνη. Ιουνία τέθνη και μηνύμα Ιω, ως πρώτος εστίν εις Ιών Ιουνίου. Η Ιουνία κοιμήθη τον μήνα Μάιο, που είναι ο πρώτος μήνας πριν από την έναρξη του Ιουνίου. Ο Άγιος Απόστολος Ανδρόνικος, αφού σαν πουλί διέτρεξε όλη την οικουμένη σχεδόν, ανέσπασε από τα βάθρα της ειδωλολατρίας πολλούς κηρύττοντας την πίστη στο Χριστό. Ακολουθούσε δε τον Άγιο Απόστολο η υπερθαύμαστη Ιουνία, η οποία είχε απονεκρώσει τα του κόσμου και ζούσε μόνο για το Χριστό. Οι Άγιοι Απόστολοι Ανδρόνικος και Ιουνία, με το κήρυγμα του Ευαγγελίου, προσέλκυσαν πολλούς στην αληθινή θεογνωσία.

Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του με τα εξής: «Χαιρετήστε τον Ανδρόνικο και την Ιουνία, τους ομοεθνείς μου και συντρόφους μου στη φυλακή, οι οποίοι είναι διακεκριμένοι μεταξύ των Αποστόλων και έχουν πιστεύσει στο Χριστό πριν από εμέ».

ουκέ στην Άγιος ως ο Κύριος και ουκέ στη Δίκαιος ως ο Θεός ημών, ον ημνή πάσα κτήσεις, ουκέ στη Δίκαιος πλην σου Κύριε. Ο Θείος Ανδρόνικος, φωτοειδής πεφικός, καρδίας εφώτισε θεογνωσίας φωτί, Κυρίο προσέρχεστε. Όθεν και μετά τέλος αναβλύζει η άσης, πίστη της προσιούσι το σεπτό αυτού οίκο, και πάσιν εξαιτείται πιστής το μέγα έλεος.

θεός συγγενείας πάζεται ο Παύλος έναντι πιστών τους θείους σου επένους ανακηρύττων ανδρών και θεωρήμων φωταγωγέτων εφημούντων σε οίκος γεγονός τριάδος Παναγίες οίκους και βωμούς κατέστρεψα στις πλάνης και εδώ μίσω πανέφημε εκκλησίας εις σωτηρίαν των ψυχών ημών. Ίσχυσας Θεού το σθένος, περιφέροντα του δυνατού, αρπάσε σκεύη μάκαρ και εκτελέσε του Πνεύματος του Αγίου κατοικητήριον ανδρώνικε.

17 του Μαΐ σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη των Αγίων Ανδρονίκου και Ιουνίας. Οι δύο Άγιοι αναφέρονται στην προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Σημειώνεται: «Ασπάσαστε Ανδρόνικον και Ιουνίαν, τους συγγενείς μου και συνεχμαλώτους μου, ή την εσύσιν επίσημη εν της Αποστόλης, ή και πρόε μου γεγόνας είναι εν Χριστώ». Ήταν κήρυκες και Απόστολοι του Ευαγγελίου επίσημοι και διακεκριμένοι και είχαν γνωρίσει τον Χριστό πριν από τον Παύλο, που μιλάει για αυτούς με τιμή και τους ονομάζει συγγενείς του και συνεχμαλώτους του. Αν η συγγένεια είναι εθνική, τότε συγγενείς είναι οι πατριώτες του ή οι ομοεθνείς του. Αν όμως δεν είναι εθνική, τότε ως συγγένεια ενδεχομένως εννοεί ο Απόστολος την εξαίματος συγγένεια. Δεν αποκλείεται όμως να εννοεί

και την πνευματική συγγένεια, μια και ευρύτερα καλλιεργούνταν η ιδέα ότι οι χριστιανοί έχοντας κοινό πατέρα το Θεό και συνδεόμενοι όχι με τη σάρκα και το αίμα των γονέων αλλά με εκείνα του Κυρίου Ιησού, είναι μεταξύ τους εν Χριστώ αδελφοί και συνδέονται με ανώτερη ευγενέστερη πνευματική συγγένεια. Οι Άγιοι Ανδρόνικος και Ιωνία αναφέρονται και ως συνεχμάλωτοι του Παύλου. Βέβαια στις πράξεις των Αποστόλων εξιστορούνται πολλά από τη ζωή του Αποστόλου και φυσικά και οι φυλακίσεις του στη Ρώμη, καθώς και η ουσιώδης λεπτομέρεια ότι του δόθηκε η δυνατότητα να δέχεται στο κελί της φυλακής διάφορους επισκέπτες. Πουθενά όμως δεν αναφέρεται σε ποια εχμαλωσία του Παύλου οι δύο εορταζόμενοι Άγιοι υπήρξαν συνεχμάλωτοί του. Αλλά αφού ο Απόστολος τους ονομάζει έτσι, σημαίνει ότι σε κάποια από όλες τις φυλακίσεις ή προσωρινές κρατήσεις του ήταν και αυτοί συγκρατούμενοι του. Έτσι η κοινή εχμαλωσία συνέδεσε ακόμα περισσότερο τους Αγίους Ανδρόνικο και Ιουνία με τον Μεγάλο Απόστολο των Εθνών Παύλο. Ενίσχυσε τη συγγένεια. Αν η συγγένεια ήταν σαρκική, η κοινή φυλάκιση του συνέδεσε και πνευματικά. Αν ήταν πνευματική, ισχυροποιήθηκε και εξευγενίστηκε. Πολλά γεγονότα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχάριστα ή δυσάρεστα, γίνονται αφορμές για στενότερο σύνδεσμο. Πολύ περισσότερο η κοινή εχμαλωσία του Παύλου και των Αγίων Ανδρονίκου και Ιουνίας, που σημαίνει κοινές στερήσεις, κοινές ταλαιπωρίες, κοινούς ξυλοδαρμούς, κοινές κακοποιήσεις, δημιούργησε μεταξύ τους άριχτους δεσμούς πνευματικής φιλίας και συγγενείας που δεν μπόρεσαν να διαλύσουν οι αιώνες, αφού για τον σύνδεσμο αυτών 2000 χρόνια αργότερα μιλάμε ακόμα και τώρα. Οι Άγιοι Ανδρόνικος και Ιουνία, που ήταν σύζυγοι ή αδέλφια, ήταν συνεχμάλωτοι με τον Παύλο και με μια άλλη έννοια, την έννοια ότι και οι τρεις τους ήταν εχμάλωτοι της αγάπης του Χριστού. Η αγάπη του Χριστού τους είχε εχμαλωτήσει με τόσο ισχυρό και αδιάσπαστο δεσμό, ώστε όλοι τους ζούσαν και κινούνταν γι' αυτόν. Θα μπορούσαμε άραγε με την ευρύτερη αυτή έννοια της κοινής εχμαλωσίας στην αγάπη του Χριστού να ονομάσουμε και εμείς τον εαυτό μας συνεχμάλωτο του Παύλου, του Ανδρονίκου, της Ιουνίας και όλων των Αγίων. Τι τιμή για μας! Αυτό όμως που δεν μπορούμε να βεβαιώσουμε θετικά, ας το εκφράσουμε ευχετικώς. Ήθε να είμαστε εχμάλωτοι στο Χριστό, στον οποίον ανήκει η καρδιά μας, η σκέψη μας, τα συναισθήματά μας, ο χρόνος μας, η θέλησή μας, τα τάλαντά μας, το είναι μας. Μια τέτοια εχμαλωσία θα ήταν για μας η μεγαλύτερη ευλογία και η ανώτερη ελευθερία. Εχμαλωσία στο Χριστό σημαίνει ελευθερία από τα πάθη.

ήχητο να μη παράσχου φωτεινών, ο αναβαλόμενος φως ως περιμάτιον, πολυέλε Κύριε Χριστέ ο Θεός ημών. Ο εγκαστρίτης Παρθένου οικίσας και εν αυτή τον Αδάμ αναπλάσας, ευλογητός εις τους αιώνας Κύριε ο Θεός ο των Πατέρων ημών. Εθίε του Δεσπότου επίση πορείε, εγνώσθησαν του σάρκα πτωχεύσαντος και πλουτίσαντος πιστούς, απειρόγαμε

τα σαρκικά πάθη, ιδιαίτερα στην εποχή μας, δύσκολα αφήνουν να αναπτυχθεί αγνή φιλία και ειδικότερα αγνή συνεργασία μεταξύ ενός ανδρός και μιας γυναικός. Όμως δεν είναι ακατόρθωτο. Κατορθώνεται όταν μέσα στις ψυχές και των δυο φίλων ριζώσει το Άγιο Πνεύμα. Τότε νεκρώνεται το σαρκικό φρόνημα και ενδιαφέρει μόνο το συμφέρον της ψυχής. Με αυτόν τον τρόπο συνεργάστηκαν και οι Απόστολοι Ανδρόνικος και Ιουνία. Με την αγνή τους συνεργασία πέτυχαν να αποσπάσουν πολλούς ειδωλολάτρες από την πλάνη των ειδώλων και να κτίσουν πολλές εκκλησίες. Συνεργάστηκαν με τον Απόστολο Παύλο, για τους οποίους γράφει στην προς Ρωμαίους επιστολή του: «Ασπάσαστε Ανδρόνικον και Ιουνίαν, τους συγγενείς μου και συνεχμαλώτους μου, ή την εσυσήν επίσημη ή εν της Αποστόλης, ή και προεμού γεγόνας είναι Χριστό. Χαιρετήστε τον Ανδρόνικο και την Ιουνία, τους συμπατριώτες μου, που καταδιώχτηκαν και φυλακίστηκαν μαζί μου και είναι διακεκριμένοι μεταξύ εκείνων που ασκούν την αποστολή του Κηρύγματος και οι οποίοι μάλιστα προσήλθαν στον Χριστό πριν από μένα. Ο Ανδρόνικος και η Ιουνία, αφού έλαμψαν με τους αγώνες τους για την πίστη, ειρηνικά αποδήμησαν στην αιώνια ζωή».

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά και τη μνήμη του Αγίου Αθανασίου, Επισκόπου Χριστιανουπόλεως. Ο Επίσκοπος Χριστιανουπόλεως Αθανάσιος κοιμήθηκε το 1735. Το ιερό του λείψανο είναι θησαυρισμένο στη Μονή Τιμίου Προδρόμου της Γορτινίας, όπου και τελείται η μνήμη του. Τι αυτή η μέρα? Η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Σολόχωνος, Παμφάμυρος και Παμφιλώνος. Τι αυτή η μέρα? Η μνήμη των Αγίων Θεοφάνους και Νεκταρίου, των χτιτόρων της Ιεράς Μονής Βαρλάμ Μετεώρων. Τι αυτή η μέρα? Η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σολόχωνος. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Ράδιο ΤΟΑ μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε, αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδηπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-9215. 9972-9215.

Στο ένατο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ευαγγελιστή Ιωάννη αναφέρεται ότι ο Κύριος μας θεραπεύει ένα εκγενετή τυφλό. Αφού έκανε πυλό και έχρισε με αυτόν τα μάτια που δεν είχαν δει ποτέ το φως, έστειλε τον τυφλό να ανοιχθεί στην κολυβήρα του Σιλοάμ. Εκείνος με πίστη πολύ απήλθε και ενύψατο και ήλθε βλέπον. Το θαύμα γέμισε χαρά τον πρώην τυφλό, το σπίτι του και όλη τη γειτονιά του. Μόνο τους μοχθηρούς Φαρισαίους έκανε να πικραθούν. Έκαναν συμβούλια για να διαψεύσουν το θαύμα και να συκοφαντήσουν τον Ιησού. Ανακρίνουν τον θεραπευμένο τυφλό και ζητούν να τον παρασύρουν στα σκοτεινά σχέδιά τους. Δεν το κατορθώνουν όμως. Έπειτα ζητούν και τους γονείς τους να τους ανακρίνουν, τους γονείς του να τους ανακρίνουν. Εκείνοι απολογούνται και λένε ότι το παιδί τους είναι σε θέση να μιλήσει για τον εαυτό του. Ζητάνε δηλαδή με κάθε τρόπο να ξεφύγουν και να μην πάρουν θέση στο ζήτημα. Δεν ομολογούν όπως έπρεπε να κάνουν ότι ο Χριστός έκανε το θαύμα και νομίζουν πως είναι αρκετό το να μην πουν απλώς κάτι σε βάρος του ευεργέτη της οικογένειάς τους. Αυτή όμως η ουδετερότητα που κρατάνε είναι ένοχη, γιατί είναι προδοσία. Στο στρατό ένας που αρνείται να κρατήσει το όπλο και αποφεύγει να δώσει τη μάχη εναντίον του εχθρού, κηρύσσεται ένοχος προδοσίας. Και οι γονείς του τυφλού κάτι παρόμοιο κάνουν. Καλούνται να δώσουν μια πνευματική μάχη και να ομολογήσουν ποιος είναι ο σωτήρας του παιδιού τους. Και αυτοί σιωπούν. Παραμελούν ένα επιβεβλημένο καθήκον που είχαν να κάνουν. Τους δένει τα χέρια και τα πόδια ο φόβος, τους παραλύει τη γλώσσα η δειλία. Ταύτα είπαν οι γονείς αυτού ότι εφοβούντο τους Ιουδαίους. Είχαν προπολού συμφωνήσει οι Ιουδαίοι να αποκηρυχθεί και να διωχθεί από τη συναγωγή όποιος θα ομολογούσε πως ο Ιησούς είναι ο Χριστός, δηλαδή ο Μεσσίας. Ένοχη ουδετερότητα κράτησαν από δειλία οι ταλέποροι εκείνοι γονείς. Και ξέρετε, δεν είναι οι μόνοι. Όταν γνωρίζουμε κι εμείς την αλήθεια και την κρύβουμε για λόγους σκοπιμότητας, ένοχη προδοσίας είμαστε. Όταν ξέρουμε πως όλα όσα γίνονται σε βάρος ενός προσώπου ή της οικογένειας είναι ψέματα και δεν ανοίγουμε το στόμα μας να πούμε μια κουβέντα για να μην χαλάσουμε την ησυχία μας, είμαστε ένοχοι. Όμως τι ησυχία μπορούν να έχουν όταν σφαγιάζεται, τι ησυχία μπορούμε να έχουμε όταν σφαγιάζεται η αλήθεια και διώκεται ο αθώος? Έρχεται βέβαια η πονηρή σκέψη που λέει: τι σε νοιάζει εσένα, ας βγάλει άλλος το φίδι από την τρύπα. Πόσο σφαλερό είναι αυτό. Αν ξέρουμε πως κάπου υπάρχει μια νάρκη, δεν θα σπεύσουμε να βάλουμε ένα σήμα κινδύνου? Δεν έχουμε υποχρέωση να ειδοποιήσουμε τους αρμοδίους για να μην γίνει κανένα δυστύχημα? Η Αγία Γραφή λέει καθαρά πως εκείνος που μπορεί να κάνει το καλό και δεν το κάνει είναι ένοχος. Ο Πιλάτος νόμισε πως το να πλύνει τα χέρια του ήταν αρκετό για να καθησυχάσει τη συνείδησή του. Η ελεηνή όμως εκείνη η ουδετερότητά του στη δίκη του Κυρίου μας έκρυβε δειλία και ήταν μια καθαρή προδοσία. Γι' αυτό υπήρξε ένοχος. Να και ένα άλλο παράδειγμα θέλετε από την ιστορία μας. Στο καιρό της μικρασιατικής καταστροφής υπήρξαν χριστιανοί, εντός εισαγωγικών βέβαια, που έβλεπαν τα γυναικόπαιδα να ρίχνονται στη θάλασσα για να σωθούν, κι όμως δεν έδιναν χέρι βοήθειας. Κρατούσαν ουδέτερη στάση. Η ουδετερότητα όμως εκείνη είναι ένα μεγάλο στίγμα ενοχής των χριστιανών. Τι χρειάζεται να προχωρήσουμε περισσότερο? Είναι τόσο φανερό το πράγμα. Η προσεκτική ακόμα μελέτη της στάσεως των θλιβερών εκείνων γονιών του τυφλού μας λέει ότι η ουδετερότητα αυτή είναι ένοχη για την άρνηση της θυσίας. Επάνω απ' όλα και από αυτό ακόμα το παιδί τους τοποθέτησαν τον εαυτό τους, την ασφάλειά τους. Αυτοί να μην πάθουν τίποτα, αυτοί να μην γίνουν από συνάγωγοι. Αν ο γιος τους, το σπλάχνο τους, εκβληθεί έξω, δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία το πράγμα. Αυτοί να μην θυγούν. Δια τούτο οι γονείς αυτού είπαν ότι ηλικία έχει αυτόν ερωτήσατε.
Κράτησαν δηλαδή ουδέτερη θέση για να μην υποστούν καμία θυσία. Είναι όμως τάση αυτή τίμιου ανθρώπου και πραγματικού γονέα? Ασφαλώς όχι. Κι όμως δεν έλειψαν και από τις μέρες μας κάτι τέτοιες δικαιολογίες που κρύβουν πολύ εγωισμό και ελάχιστο πνεύμα θυσίας. «Τι θα θυσιαστώ εγώ για τα παιδιά μου?» λέει ο ελιστής πατέρας. «Δεν μπορώ εγώ να φυλακιστώ ισόβια με τα μικρά», λέει η μοντέρνα μητέρα. «Ζητούν τις ανέσεις τους, θέλουν να χαρούν τη ζωή τους και λησμονούν οι δυστυχισμένοι αυτοί άνθρωποι πως μόνο μέσα στη θυσία και στην προσφορά για τους άλλους θα βρουν το νόημα της ζωής τους, τη χαρά και την ευτυχία τους». Αυτή βέβαια η αλήθεια ισχύει και γενικότερα στη ζωή του καθενός μας. Όταν πολεμάμε τη διάθεση για ανέσεις εγωιστικές και θυσιάζουμε κάτι από τη ζωή μας για το διπλανό μας, τόσο θα βρίσκουμε το χαμένο δώρο της χαράς που μάταια ζητά η ψυχή μας από εδώ και από εκεί. Αν ρωτήσουμε τους ευσυνείδητους γονείς ή τα μεγαλύτερα αδέλφια μιας πολύτεκνης οικογένειας που λιώνουν σαν λαμπάδες για τους άλλους, θα μας πούν πως η μεγαλύτερη ικανοποίηση για αυτούς είναι η συνέστηση ότι θυσιάζονται για τους άλλους. Αυτό τους ξεκουράζει και αυτό τους χαρίζει ύπνο γαλήνιο μετά το μόχθο της ημέρας. Ο Κύριος μας είπε «Ομοίων μετεμού, κατεμού εστίν». Δηλαδή εκείνος που δεν είναι μαζί μου είναι εναντίον μου. Αυτά τα λόγια ας είναι πάντα μπροστά μας όταν ο πονηρός έρχεται να μας εμπνεύσει την αδιαφορία και την αμαρτωλή ουδετερότητα σε θέματα ζωτικά και φλέγοντα. Προτιμότερος ο αγώνας για την αλήθεια από την ψεύτικη ησυχία. Καλύτερη θυσία για το καθήκον από την αναπαυτική πολυθρόνα ενός λιποτάχτη.

Αγαπητοί ακροατές, ένας τυφλός αποδεικνύεται βλέπων και οι βλέποντες αποδεικνύονται τυφλοί. Έχουν σημασία τα λόγια του Κυρίου μας που είπε ως απάντηση στην απορία των μαθητών του για το ποιος αμάρτησε, αυτός, ο τυφλός δηλαδή, ή οι γονείς του για να γεννηθεί τυφλός. Ούτε αυτός αμάρτησε, είπε ο Κύριος, ούτε οι γονείς του, αλλά για να φανερωθεί η δόξα του Θεού, τα θαυμαστά έργα και μεγαλεία του Θεού δι' αυτού του ανθρώπου. Αυτός δια της ζωής του, της υπομονής του, της πίστεώς του, θα γινόταν μέσο και όργανο για να φανερωθούν οι θαυμαστές ενέργειες του Θεού στον κόσμο και στους ανθρώπους. Και πράγματι, ο τυφλός δείχνει διάθεση συμμορφώσεως και υπακοή στην εντολή του Χριστού. Δέχεται για να τον χρήσει με τη λάσπη και πρόθυμα υπακούει στην εντολή του να πάει και να νυφθεί στην κολυβήθρα του Σιλοάμ. Στη συνέχεια, στη μεγάλη έκπληξη και απορία και το θαυμασμό όλων, γιατί ενώ ήταν τυφλός τώρα βλέπει, εκείνος με απλό και σαφή τρόπο περιγράφει τα της θεραπείας του. Περισσότερο φαίνεται η όρασή του, η πνευματική του όραση, όταν αντιμετωπίζει τους Φαρισαίους. Τότε ο πρώην τυφλός αποδεικνύεται βλέπων. Αποδεικνύεται θαραλέος, ομολογητής και απολογητής του Χριστού και της αλήθειας. Και μπροστά στους Φαρισαίους, με απλότητα και θάρρος, ομολογεί τα της θεραπείας του. Και όταν εκείνοι διχάζονται εν σχέση με την προσωπικότητα του Κυρίου μας και όταν το ρωτούν «Εσύ τι λέγεις περί αυτού?», εκείνος απαντά ότι προφήτης εστί. Και όταν και πάλι το ρωτούν και συκοφαντούν τον Κύριο ότι είναι αμαρτωλός, εκείνος απαντά «Δεν ξέρω αν είναι αμαρτωλός, αλλά γνωρίζω ότι ενώ ήμουν τυφλός, τώρα βλέπω». Για να καταλήξει στην υπέροχη και δυνατή απολογία υπέρ του Χριστού, όταν είπε «Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι ο Θεός αμαρτωλούς δεν ακούει, αλλά εάν κανείς είναι θεοσεβής και κάνει το θέλημα του Θεού, αυτόν ο Θεός ακούει». Από τότε που υπάρχει ο κόσμος έως σήμερα, δεν έχει ακουστεί ποτέ ότι θεράπευσε κάποιος άνθρωπος τους οφθαλμούς τυφλού εκγενετής. Εάν αυτός δεν ήταν σταλμένος από το Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει ούτε το παραμικρό θαύμα. Διακηρύττει το θαύμα την ανωτερότητα του Ιησού Χριστού, την προφητική του δύναμη και την αποστολή του. Ομολογεί ότι είναι απεσταλμένος του Θεού, ότι είναι Θεός. Ο τυφλός, αγαπητοί ακροατές, βλέπει όχι μόνο σωματικά, αλλά και πνευματικά και ψυχικά. Παρουσιάζεται εσωτερικά φωτισμένος. Ομολογεί τον Χριστό, πιστεύει και θεολογεί. Ενώ οι βλέποντες, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, εκείνοι οι οποίοι είχαν τα σωματικά τους μάτια, είχαν την ανθρώπινη γνώση και σοφία, τη θρησκευτική γνώση, οι οποίοι γνώριζαν τις γραφές και δίδασκαν το λαό και ήταν η άρχουσα θρησκευτική τάξη, αυτοί αποδεικνύονται μωροί και τυφλοί. Βλέπουν και αυτοί με τα μάτια τα σωματικά το θαύμα. Το βλέπουν και το ομολογούν όλοι. Μόνον αυτοί είναι σαν να μην βλέπουν. Δεν θέλουν να δουν. Δεν τους συμφέρει να δουν και να παραδεχτούν. Δεν τους αφήνουν τα πάθη και μάλιστα ο εγωισμός και ο φθόνος για να δουν καθαρά και αντικειμενικά τα πράγματα. Καταβάλουν απεγνωσμένες προσπάθειες να πείσουν τους εαυτούς τους και τους άλλους ότι το θαύμα δεν έγινε. Ή καλύτερα, δεν θέλουν να παραδεχθούν ότι το έκανε ο Χριστός. Αντίθετα, προσπαθούν να τον παρουσιάσουν ότι καταπατεί το Σάββατο, ότι είναι αμαρτωλός, ότι δεν γνωρίζουν την καταγωγή του. Οι βλέποντες σωματικά και μορφωτικά, οι βλέποντες λόγω θέσεως και θρησκευτικής παιδείας, αποδεικνύονται μη βλέποντες, φανερώνονται από τα πράγματα πραγματικά τυφλοί. Για να επιβεβαιώνονται πάντοτε τα λόγια του Κυρίου μας που είπε «Εγώ ήρθα στον κόσμο αυτό για να γίνει κρίση και διάκριση μεταξύ των ανθρώπων και έτσι αυτοί που θεωρούνται από τους γραμματείς και φαρισαίους ότι είναι βυθισμένοι στο σκοτάδι της άγνοιας, ότι είναι τυφλοί και δεν βλέπουν, θα δουν το φως της αλήθειας. Και εκείνοι που θεωρούν τον εαυτό τους φωτισμένο θα καταντήσουν ένεκα της υψηλοφροσύνης τους τυφλοί πνευματικώς».
Για να βλέπουμε αληθινά, αγαπητοί ακροατές, δεν αρκούν τα σωματικά μας μάτια. Ούτε οι γραμματικές, επιστημονικές, θρησκευτικές και θεολογικές μας, αν θέλετε, γνώσεις. Χρειάζεται κυρίως κάτι άλλο. Χρειάζονται κάποια άλλα μάτια. Μάτια πίστεως. Μάτια καθαρά από την αμαρτία, από τις σκόνες και τις αναθυμιάσεις των διαφόρων αμαρτιών και παθών. Χρειάζονται καθαρά μάτια και καθαρή καρδιά. Και τότε θα βλέπουμε καθαρά και αληθινά. Θα βλέπουμε το Θεό, την ύπαρξή Του, τις ενέργειές Του, τα θαυμαστά και μεγαλειώδη, τα οποία πάντοτε και σήμερα επιτελεί. Θα βλέπουμε αληθινά τον κόσμο, τον άνθρωπο, τα διάφορα γεγονότα, τη ζωή μας. Θα γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Η ζωή μας θα είναι μια όραση καθαρή. Θα έχουμε την αληθινή θεογνωσία. Θα γίνεται πραγματικότητα αυτό το οποίο λέμε στο τέλος της Θείας Λειτουργίας. Είδομεν το φως το αληθινόν.

Τα μάτια σου 4 και 14. Χρήσιμη συμβουλή. Την έδιναν και τη δίνουν οι γονείς στα παιδιά τους. Τη δίνουν όμως και μερικοί για να παραπλανήσουν. Ανοίγουν και αυτοί τα μάτια, αλλά σε τι? Παραστατική διήγηση από το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Πλησιάζει ο Σατανάς την Εύα και με τρόπο ύπουλο της λέει για να την παρασύρει. Γνώριζε ο Θεός, της λέει, ότι την ημέρα που θα φάτε από τον καρπό που βρίσκεται στο μέσον του παραδείσου θα ανοιχτούν τα μάτια σας. Να η παραπλανητική συμβολή του πονηρού. Και η Εύα δυστυχώς πρόσεξε την καταστρεπτική συμβουλή. Τους άνοιξε τότε τα μάτια, όπως και σήμερα τα ανοίγει σε πολλούς, αλλά για να βλέπουν και να ακολουθούν τη ματαιότητα και τη φθορά. Τους άνοιξε τα μάτια στην αμαρτία, όχι για να την αποφεύγουν, αλλά για να την ποθούν. Τους άνοιξε τα μάτια και τα άφησε αφύλακτα, χωρίς φραγμό, για να μπαίνει ανενόχλητη η παρανομία και η διαφθορά, η ψεύτικη γοητεία της απάτης. «Ανέβη θάνατος δια των θηρίδων», σημειώνει ο προφήτης Ιερεμίας. Ανέβηκε και ανεβαίνει καθημερινά ο θάνατος ο πνευματικός από τις αφύλακτες πόρτες και τα παράθυρα, δηλαδή από τα μάτια και τις άλλες αισθήσεις, και κατακτάει την καρδιά και εχμαλωτίζει τη σκέψη, ναρκώνει τη θέληση, νεκρώνει τις δυνάμεις της ψυχής. Ανοίγει ο πονηρός τα μάτια και παραμένουν ανοιχτά για να παρατηρούν το κακό και να δελεάζονται αδιάκοπα από αυτό. Ό,τι ακριβώς γίνεται με το φίδι. Το φίδι, ξέρετε, δεν έχει βλέφαρα. Γι' αυτό και τα μάτια του μένουν ανοιχτά συνέχεια για να μαγνητίζουν νύχτα και ημέρα τα ατυχή θύματά του. Άνοιξε τα μάτια ο Σατανάς στους ανθρώπους. Αλίμονο τότε. Τα ανθρώπινα μάτια μεταβάλλονται σε οφθαλμούς μεστούς μιχαλίδος που δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να δελεάζουν αστήριχτες ψυχές. Φιδίσα μάτια που σαν άλλα περισκόπια περιστρέφονται διάκοπα για να επισημαίνουν θύματα, να τα δελεάζουν, να τα παραπλανούν και να τα οδηγούν στον όλεθρο. Άνοιξε ο πονηρός τα μάτια, τότε έχουμε τον πονηρό οφθαλμό που σκανδαλίζει, που σκανδαλίζεται με τα θαυμαστά μυστήρια της φύσεως, με τις μοναδικές αλήθειες του Ευαγγελίου, με την ανώθευτη διδασκαλία της Εκκλησίας. Έχουμε το διάστροφο βλέμμα με τους παραμορφωτικούς φακούς του αθεϊσμού ή των αιρέσεων. Υπόσχεται ο Σατανάς να ανοίξει τα μάτια και τα ανοίγει στο σκοτάδι. Ένα άνοιγμα ισοδύναμο με την πνευματική τύφλωση. Αλλά αγαπητοί ακροατές, δεν ανοίγει μόνο ο Σατανάς τα μάτια. Τα ανοίγει με ένα άνοιγμα σωτήριο και ο Θεός μας. Υπόσχεται και ο Χριστός να ανοίξει τα μάτια των ανθρώπων που έχουν τυφλωθεί από την απάτη της αμαρτίας. Δεν άνοιξε μονάχα τα μάτια των τυφλών. Άνοιξε τα μάτια ενός ολόκληρου λαού που καθόταν φυλακισμένο στο σκοτάδι της αμαρτίας και ξαφνικά είδε το μέγα φως που τον οδήγησε στη σωτηρία. Το έργο του Χριστού μας ήταν να κηρύξει τυφλής ανάβλεψην. Και το έργο αυτό το πραγματοποίησε με τρόπο θαυμαστό. Πόσοι δεν επανέλαβαν από τότε μαζί με τον εκγενετής τυφλό, «Τυφλός ον άρτη βλέπω». Ήμουν τυφλός δηλαδή και τώρα βλέπω. Από τη στιγμή που η χάρη του Θεού επισκέπτεται τον άνθρωπο, το σκοτάδι της πλάνης διαλύεται και ένα πρωτόγνωρο φως καταβγάζει την ύπαρξή του. Ήμουν τυφλός και τώρα με το φως του Ευαγγελίου βλέπω. Βλέπω τον εαυτό μου που πρώτα τον αγνοούσα. Βλέπω τους άλλους με συμπάθεια, με κατανόηση, με αγάπη. Βλέπω το Θεό με το μάτι της πίστεως, με απόλυτη εμπιστοσύνη στο σχέδιο της πατρικής πρόνοιάς του. Φέρνω τη σκέψη μου στον Απόστολο Παύλο. Προτού αγαπητοί ακροατές γνωρίσει τον Χριστό, είχε τα μάτια του ανοιχτά, αλλά ήταν τυφλός πνευματικά. Ο θρησκευτικός φανατισμός δεν τον άφηνε να δει το φως της αλήθειας. Του κρατούσε κλειστά τα μάτια της ψυχής. Όταν όμως τον επισκέφθηκε η χάρη του Θεού, εκεί στον δρόμο της Δαμασκού έκλεισαν τα σωματικά μάτια για 3 μέρες και άνοιξαν για πάντα τα μάτια της ψυχής. Από τότε θα έχει για έργο του
να ανοίγει οφθαλμούς και να καλύπτει.

Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.

φίλες και φίλοι ακροατές, Χριστός Ανέστη. Η σημερινή μας εκπομπή θα ξεκινήσει με το περίφημο ιδιόμελο της Κυριακής του Τυφλού, «Κύριε Παράγων εν Διωδώ». Θα το ακούσουμε σε ζωντανή ηχογράφηση από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης, από όπου ψάλλει ο Άρχον Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδόρος.

μελωδία από τον πρωτοψάλτη Θεόδωρο Βασιλικό θα ακούσουμε τις θαυμάσιες καταβασίες που ψάλλονται κατά την Κυριακή του Τυφλού, το Σωτήρι Θεό. Ο ήχος είναι πλάγιος του πρώτου και το μέλος αργό.

0: την εκπομπή «Ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές» με τον πρωτοψάλτη και καθηγητή βυζαντινής μουσικής Νικόλαο Νικολάου.
1: Συνεχίζουμε την σημερινή μας εκπομπή με το αναστάσιμο στοιχειρό των Ένων «Κύριε εσφραγισμένου του τάφου». Ο ήχος είναι πλάγιος του πρώτου και ψάλλει βυζαντινός χορός υπό τον εκ Θεσσαλονίκης πρωτοψάλτη Εμμανουήλ Δασκαλάκη.

ακολουθεί το δοξαστικό των ένων της Κυριακής του Τυφλού. Της λαλήσει τας δυναστείας σου Χριστέ. Ο ήχος είναι πλάγιος του Τετάρτου. Θα το ακούσουμε από τον άρχοντα πρωτοψάλτη Χαρίλαο Ταλιαδόρο.

0: Θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή.
1: Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Κυριακή του εκγενετής τυφλού, Ιωάννου Θήτα 1.38. Οι μαθητές, ο εκγενετής τυφλός και το φως ο Χριστός, συναντιόνται. Οι μαθητές ρωτάνε, «Ραβί, τι σήμαρτεν, ούτως ή οι γονείς αυτού είναι τυφλός γεννηθεί?» Ο Ιησούς τους δίνει μια περίεργη απάντηση, «Ούτε ούτως σήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, αλ είναι φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Ούτε οι αμαρτίες οι δικές του, ούτε οι αμαρτίες των γονιών του φταίνε που γεννήθηκε τυφλός. Αποδέσμευσε τη συγκεκριμένη αρρώστιας από την αμαρτία. Ο εκγενετής τυφλός δεν οφείλει την τυφλότητά του σε αμαρτίες, ούτε δικές του ούτε κληρονομικές. Αποδέσμευση μιας πολύ βαριάς αρρώστιας της εκγενετής τυφλότητας από κάθε σχέση της με την αμαρτία και στοιχειοθέτηση μελλοντικού δικαιώματος για ανάλογη στάση απέναντι σε ελαφρές ή βαριές αρρώστιες των συνανθρώπων μας. Δεν είναι πάντοτε απόδειξη αμαρτωλότητας οι αρρώστιες. Ο Χριστός είναι έντονα αρνητικός σε αυτή την άποψη. Τα ούτε ούτως ούτε οι γονείς αυτού, τα δύο ηχηρά ούτε του Χριστού, αποσυμπλέκουν την αρρώστια από την υποχρεωτική σύνδεσή της με την αμαρτία. Οι μαθητές με το τι σήμαρτεν εισάγουν σχέση υποχρεωτικότητας ανάμεσα στην αρρώστια και την αμαρτία. Ο Χριστός με την απάντησή του αναιρεί την υποχρεωτικότητα της σχέσεως. Ο τυφλός και άρρωστος είναι και καμιά σχέση δεν έχει η αρρώστια του με την αμαρτία. Άρα δεν υπάρχει υποχρεωτική σχέση. Η αρρώστια του τυφλού και η αποσύνδεσή της από την αμαρτία αυτό φανερώνει. Αυτό βέβαια σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει πως ο τυφλός ήταν αναμάρτητος, ούτε οι γονείς του. Τούτο, λέγει ο Χρυσόστομος, ουχ αμαρτημάτων απαλλάσσων αυτούς φυσήν. Ούγαρα απλώς είπεν, ούτε ούτως σήμαρτεν ούτε οι γονείς αυτού, αλλά επίγαγεν ή να τυφλός γεννηθεί. Ήμαρτε μεν γάρ και ούτως και οι γονείς αυτού, αλ ουκ εντεύθεν η πύρωσης, δηλαδή η τύφλωση. Τι μας λέγει εδώ ο Χρυσόστομος? Τούτο μας λέγει, δηλαδή το ότι ούτε αυτό σήμαρτεν ούτε οι γονείς αυτού, το είπε ο Χριστός όχι για να τους απαλλάξει από την αμαρτία, για να μας δείξει δηλαδή πως είναι αναμάρτητοι, γιατί δεν είπε απλά ούτε αυτός αμάρτησε ούτε οι γονείς του, αλλά πρόσθεσε για να γεννηθεί τυφλός, που σημαίνει πως και αυτός και οι γονείς του αμαρτήσανε, αλλά δεν οφείλεται στις αμαρτίες τους η τύφλωσή του. Με άλλα λόγια, ο τυφλός είναι τυφλός όχι δια τις αμαρτίες του, αλλά αντιγράφω το κείμενο, ή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Ωραία οθόνη προβολής των έργων του βρήκε ο Θεός. Ένα τυφλό και μάλιστα εκγενετής. Υπάρχει μια μυστική διάσταση της συνάντησης του Χριστού με τον εκγενετής τυφλό. Είναι η συνάντηση του φωτός με το αιώνιο σκοτάδι. Ο Χριστός είναι το φως, το λέει ο ίδιος. Φως ημί του κόσμου. Και ο τυφλός είναι το σκοτάδι. Είναι ο κόσμος χωρίς φως, δηλαδή ο κόσμος χωρίς Χριστό. Αυτόν τον τυφλό κόσμο επισκέπτεται ο Χριστός. Τον επισκέπτεται απρόσκλητα και ανερώτηγα, χωρίς να ζητήσει τη συγκατάθεσή του. Τον επισκέπτεται ως απεσταλμένος του πατρός, με ξεκάθαρο στόχο να εργαστεί για το φωτισμό του. Εμέ διεργάζεστε τα έργα του πέμψαντός με έως ημέρα εστίν, όταν εν το κόσμο ο φως ημί του κόσμου. Ταύτα υπόν έπτυσε χαμέ και επίησε πυλών εκ του πτίσματος και επέχρισε τον πυλών επί τους οφθαλμούς του τυφλού και είπεν αυτό. Είπαγε, νύψε εις την κολυμβήθρα του Σιλοάμ, ο ερμηνεύεται απεσταλμένος. Απήλθε νουν και ενύψατο και ήλθε βλέπον. Ο Χριστός φτιάχνει πυλό από χώμα και από το σάλιο του και το τοποθετεί, και τον τοποθετεί αυτόν τον πυλό πάνω στα πεθαμένα μάτια του τυφλού,
του λέει, πήγαινε να πλύνει τα μάτια σου στην κολυμβήθρα του Σιλουάμ, που σημαίνει απεσταλμένος, και τίποτα άλλο. Αυτά. Ούτε θα γίνεις καλά, ούτε θα δεις το φως σου, ούτε για ποιο λόγο να πάει. Ο τυφλός πάει στην κολυμβήθρα. Η διατύπωση του Ευαγγελίου θυμίζει τον Ιούλιο Κέσσαρα που είπε το Veni Vidi Vici, δηλαδή ήλθα, είδα, νίκησα. Ο τυφλός πάει στην κολυμβήθρα και γυρίζει θεραπευμένος. Θαυμάστε τη βραχυλογία. Απήλθενε, νύπθατο, ήλθε βλέπον. Ούτε ο Ιούλιος Κέσσαρας να ήταν. Κεραυνοβόλα δράση του Θεού. Ο τυφλός γίνεται καλά χάρη στη δημιουργική επέμβαση του Χριστού. Ο Χριστός δημιουργός, ο δημιουργήσας τον Αδάμ από το χώμα, επαναλαμβάνει τη δημιουργική του δραστηριότητα χρησιμοποιώντας πάλι χώμα και φτιάχνοντας πυλό και δίνοντας στον πυλό, στα πεθαμένα μάτια του τυφλού, τη δύναμη της όρασης. Ας σχολιάσουμε λίγο τα όσα παρακολουθήσαμε ως τα τώρα. Πρώτα-πρώτα ο Χριστός θεραπεύει τον τυφλό χωρίς εκείνος να του το ζητήσει. Είναι σπάνια περίπτωση. Η χάρη να μην είναι απάντηση σε αίτηση. Ο τυφλός της Ιεριχούς, αν θυμάστε, φώναζε «Ιησού, Ιε Δαβίδε, ελέησόν με». Η αίτηση προηγείτο της απαντήσεως, η προαίρεση προηγείτο της χάριτος. Στην περίπτωση του εκγενετής τυφλού δεν υπάρχει αίτηση, δεν υπάρχει επίκληση, κραυγή, ελέησον, προαίρεση, τίποτα από αυτά. Υπάρχει χάρη. Η χάρη του Θεού εν το προσώπο του Ιησού Χριστού επισκέπτεται τον τυφλό και του δίνει το φως του. Έτσι έχουμε απάντηση στο ερώτημα, ποια προηγείται, η Θεία Χάρη ή η ανθρώπινη προαίρεση. Η απάντηση είναι και τα δύο, ανάλογα με το πώς κρίνει ο Θεός. Στην περίπτωση του εκγενετής τυφλού προηγήθηκε η Θεία Χάρη. Στην περίπτωση του τυφλού της Ιεριχούς προηγήθηκε η προαίρεση. Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα, ίαση. Συμπέρασμα. Δεν πειθαρχεί σε κανόνες ο Θεός. Επεμβαίνει ανάλογα με τις ανάγκες του ανθρώπου. Μια δεύτερη παρατήρηση είναι η υπακοή του τυφλού. Του βάζει το επίχρησμα ο Χριστός και του λέει «Πήγαινε και νύψε τα μάτια σου στην κολυμβήθρα του Σιλουάμ». Ο τυφλός πειθαρχεί. Δεν ρωτάει, δεν διατυπώνει απορίες. Πειθαρχεί χωρίς γιατί και πώς και πού και πότε και για ποιο λόγο. Αξιοθαύμαστη συμμόρφωση στους λόγους και τις παραγγελίες του Χριστού. Ο τυφλός έχει κλειστά μάτια αλλά ανοιχτή καρδιά. Υποψιάζεται το μεγαλείο του συνομιλητή του, γι' αυτό και πειθαρχεί στην προστακτική του «Ήπαγε». Έχει μεταπλάσει την μη εκδηλωθήσα προαίρεση σε υπακοή. Τέλεια υπακοή, χωρίς δισταγμούς και επιφυλάξεις, χωρίς αμφιβολίες και μισόλογα. Με προθυμία και με ταχύτητα. Απήλθε, ενύψατο, ήλθε, βλέπει. Πήγε μαύρος και γύρισε άσπρος. Πήγε σκοτεινός και γύρισε ολόφωτος. Πήγε σκοτάδι και γύρισε φως. Την απουσία της προαίρεσης την εκάλυψε η υπακοή και έτσι γεύτηκε το θαύμα. Αποστέλει αυτόν στην κολυμβήθρα του Σιλουάμ, πόρο ούσαν, μακριά δηλαδή ευρισκομένοι, είναι αφανή η πίστης και ευπίθεια του τυφλού. Ουδε γάρ υποψία τι συν ότι η κολυμβήθρα θεραπεύσει αυτόν. Πολλών γάρ καθεκά στην εκεί και νυπτωμένων και λουωμένων ουδείς έβρε ποτέ νόσου την νόσα απαλλαγήν, λέγει ο Ζυγαβηνός. Ούδη ελογίσατο ο τυφλός ή όλος ο πυλός εστί και το πτίσμα το παρέχον μη τους οφθαλμούς. Τι συχρία του Σιλουάμ ή του νύψαστε, αλλά πίστη το κελεύοντι, λέγει ο Θεοφύλακτος. Τυφλός ον, τυφλός υπακούει και ο Θεός αμείβει την υπακοή του με φως. Αλλά γιατί τον έστειλε τόσο μακριά στην κολυμβήθρα του Σιλουάμ? Θέλετε απάντηση? Μας τη δίνει ο Οριγένης για να μάθουν όλοι το θαύμα. Και λεύσε δε απελθόντα νύψαστε και νυψαμένο την θεραπείαν παρασχήν οικονομούντοσιν το μηδέν αλαθήν το γινόμενον θαύμα. Δηλαδή τον διέταξε να μεταβεί στην κολυμβήθρα του Σιλουάμ και να νυφθεί και αφού νυφθεί να γίνει καλά, να δει δηλαδή το φως του, για να τον δουν όλοι, για να μην περάσει από κανέναν απαρατήρητο το θαύμα που έγινε. Ως περγάρ το παραλίτο των κράβατων λαβίνε κέλευσε εν ημέρα καθήν ουκ εξήν τούτο πίν ειν ούτως έκαστος εγκαλών επί την παρανομία του γεγονότος θαύματος μανθάνει το μέγεθος ούτω και τούτο πόροθεν πόροθεν ότι της κολυμήθρας εκέλευσε να πελθόντι νύψαστε δηλαδή
όπως διάταξε τον παράλυτο σε προηγούμενο θαύμα να σηκώσει και να μεταφέρει το κρεβάτι του σε ημέρα που δεν επιτρέπεται να το κάνει, δηλαδή ημέρα Σάββατο, με σκοπό καθένας που θα τον έβλεπε να τον κατηγορεί για την παρανομία του και να μαθαίνει έτσι το μέγεθος του θαύματος, έτσι και τώρα τον έστειλε να νυφτεί στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ που βρισκόταν μακριά, για να τον δουν όλοι και για να έχουν έτσι άμεση και προσωπική αντίληψη του τελεστέντος θαύματος. Ο Χριστός δεν θέλει να περάσει απαρατήρητο το θαύμα. Ο Χριστός δίνει φως και αυτό το φως θέλει να διαλύσει τα σκοτάδια της άγνοιας γύρω από το πρόσωπό του. Θέλει να μάθουν όλοι πως εκτός από άνθρωπος που είναι μπροστά τους και τον βλέπουν, είναι και Θεός, είναι δηλαδή θεάνθρωπος. Ως άνθρωπος κουβεντιάζει μαζί τους. Ως Θεός είναι φως. Ως άνθρωπος δίνει προσταγή. Είπαγε. Ως Θεός συνοδεύει την προσταγή με το θαύμα, την ανάβλεψη του τυφλού. Ως άνθρωπος φτιάχνει πυλό από σάλιο και χώμα. Ως Θεός γεμίζει τον πυλό με φως και τον κάνει να βλέπει. Ο ψυχολογικός νόμος της ομοιότητας μας μεταφέρει στις αρχές, στις αυγές της δημιουργίας. Εκεί ο Θεός Λόγος, διού τα πάντα εγένετο, κατασκευάζει πλάθη από πυλό τον άνθρωπο, ολόκληρο τον άνθρωπο και τα μάτια του. Εδώ τώρα ο ίδιος ο Θεός Λόγος φτιάχνει πυλό και επισκευάζει τα μάτια του τυφλού. Αυτός που κατασκεύασε τα μάτια από πυλό, αυτός και τα επισκευάζει με πυλό. Ο Θεός Χριστός, ο Θεάνθρωπος Ιησούς, ο Υιός και Λόγος του Θεού, επαναλαμβάνει μπροστά στους μαθητές του και μπροστά στους παρευρισκόμενους εικόνες της γένεσης. Γίνεται ο Δημιουργός Θεός που δίνει φως στον πυλό. Η στιγμή είναι μεγαλειώδης. Και είναι μεγαλειώδης για τρεις λόγους. Πρώτον, γιατί μας καθιστά θεατές της δημιουργικής δύναμης του Θεού. Δεύτερον, γιατί εμπεριέχει ελπίδα και δικής μας εξόδου από την προσωπική μας τυφλότητα, από την τυφλότητα και το σκοτάδι της αμαρτίας. Και τρίτο, γιατί μας δείχνει τη στενή σχέση της παλιάς με την Καινή Διαθήκη. Ο ίδιος Θεός ενεργεί και εκεί και εδώ, ο Υιός και Λόγος, και ενεργεί ως φως. Το λέει το Ευαγγέλιο για τον τυφλό, και ήλθε βλέπον. Ο τυφλός λοιπόν βλέπει, είναι πρώην τυφλός. Αρχίζουν όμως να έχουν προβλήματα ο Ράσιος οι άλλοι, οι γείτονες και οι Φαρισαίοι. Αρχίζουν να αμφισβητούν τα προφανή και να αμφιβάλλουν για τα γνωστά και αναμφισβήτητα. Αρχίζουν να αμφισβητούν την ταυτότητα του τυφλού. Άλλοι έλεγαν ότι ούτως εστίν. Άλλοι δε ότι όμοιος αυτό έστιν. Εκείνος έλεγε ότι εγώ είμαι. Αμφισβήτηση ταυτότητας. Άρνηση παραδοχής προσωπικής ομολογίας. Απόλυτο σκοτάδι μέσα σε άπλετο φως. Έχουν μπροστά τους το φως το Χριστό και ζουν στο σκοτάδι. Έχουν μπροστά τους το φως στα μάτια του πρώην τυφλού και αρνούνται να βγουν από το σκοτάδι. Και όχι αυτό, και όχι μόνον αυτό, θα τολμήσουν και να ανακρίνουν το φως, θα του απαγορεύσουν να έχει ταυτότητα. Μάταια τους διηγείται το περιστατικό ο τυφλός, δεν τον πιστεύουν. Τους δείχνει τα γεμάτα φως μάτια του, τον αμφισβητούν. Κλειδαμπαρωμένο το σκοτάδι, δεν αφήνει ούτε μια χαραμάδα να μπει φως. Όλα είναι ψέματα, δεν έγινε κανένα θαύμα. Τα κανάλια δεν μας έδειξαν εικόνες του θαύματος. Άλλωστε τα κανάλια απαγορεύεται να φωτογραφίζουν και να δημοσιοποιούν θαύματα. Μόνο αμφισβήτηση και θολές εικόνες επιτρέπεται να ταΐζουν τον κοσμάκι. Και θολή εικόνα είναι η δημοσιοποίηση της δημιουργίας πυλού από χώμα και σάλιο την ημέρα του Σαββάτου. Καταπίνουμε το βόδι, τον πυλό, τον ύψιμο, το θαύμα, τον τυφλό, τα φωτεινά του μάτια και διηλίζουμε τον κόνοπα, δηλαδή την κατασκευή πυλού ημέρα Σάββατο. Μάταια φωνάζει ο πρώην τυφλός, πυλών επεθηκέμι επί τους οφθαλμούς και ενυψάμιν και βλέπω. Δεν μας νοιάζει που βλέπεις, του απαντάνε οι Φαρισαίοι. Η όραση, το να βλέπεις, είναι προσωπική σου υπόθεση, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας νοιάζει που βλέπεις, αλλά μας νοιάζει
που σε βγάλανε από το σκοτάδι. Εμείς εκεί σε θέλαμε, στο σκοτάδι. Εμπρός λοιπόν, πες μας, ποιος είναι αυτός που σε έβγαλε από το σκοτάδι? Όπως καταλαβαίνετε, ο πρώην τυφλός ανακρίνεται, και στο πρόσωπο του πρώην τυφλού ανακρίνεται το φως, ο Χριστός και τα έργα του. Ρωτάνε λοιπόν, ποιος σε έβγαλε από το σκοτάδι? Ο πρώην τυφλός απαντά, άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς. Ο τυφλός και ξέρει και προβάλλει τον ποιητή του θαύματος. Ούτως ο άνθρωπος ουκέστη παρά Θεού ότι το Σάββατον ουτηρεί. Παρατηρήστε διαστροφή. Έχουμε μπροστά μας την ουσία και την καθερούμε χάριν του τύπου. Έχουμε μπροστά μας το θαύμα και το ποινικοποιούμε λόγω του Σαββάτου. Έχουμε μπροστά μας το Θεό και τον κάνουμε αόρατο, υψώνοντας ανάμεσα σε εμάς και σε εκείνον των τύπων, δηλαδή την πρόφαση του Σαββάτου. Κορύφωση της ανθρώπινης τραυμάρας. Να έχεις μπροστά σου το Θεό, τον πατέρα του θαύματος, και να βλέπεις μόνο τον άνθρωπο. Και ποιον άνθρωπο? Ακούστε την απάντηση από τους Φαρισαίους. Ούτως ο άνθρωπος ουκέστη παρά Θεού ότι το Σάββατο νου τηρεί. Ο Θεός άνθρωπος, κατά τους Φαρισαίους, δεν είναι άνθρωπος του Θεού. Υπάρχει μεγαλύτερη στραβωμάρα. Ο πρώην τυφλός σε κάποια στιγμή ερωτάται από τους Φαρισαίους, «Συ τι λέγεις περί αυτού, ότι είναι ξέσου του τους οφθαλμούς?» Η απάντηση του τυφλού δείχνει πως είναι ο μόνος που στο πρόσωπο του Χριστού βλέπει και κάτι άλλο εκτός από άνθρωπο. Ο δε είπεν ότι προφήτησε στην. Οι Φαρισαίοι είναι άπιστοι στα προδήλωσα αληθινά. Επειδή δεν τους άρεσε η απάντηση του τυφλού, θέτουν εκ νέου θέμα ταυτότητας. Του αρνούνται το δικαίωμα να γνωρίζει ποιος είναι και να ξέρει τι του συνέβη. Θα μας τρελάνουν αυτοί οι Φαρισαίοι. Η τότε και η τώρα. Οι Φαρισαίοι που μας αρνούνται το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού και της έκφρασης της αλήθειας του προσώπου μας μέσα από τις ταυτότητές μας. Ο πρώην τυφλός θα μπει σε διαδικασίες επαλήθευσης της ταυτότητάς του. Ηρωικές διαδικασίες για τον ίδιο, θλιβερές όμως για τους γονείς του. Ο ίδιος σταθερός θα επιμένει στο θαύμα, όσο και αν οι Φαρισαίοι θα επιδιώξουν μια αρνητική τοποθέτησή του. Η Θεία Χάρη δεν τον έχει απαλλάξει μόνο από την τυφλότητα των ματιών, τον έχει απαλλάξει και από την ψυχική τυφλότητα. Ήδη ζει μέσα στο φως, μέσα στο φυσικό φως, βλέπει, αλλά και μέσα στο φως της χάριτος, βλέπει μπροστά του το Θεό. Οι Φαρισαίοι καλούν ως μάρτυρες τους γονείς. Τους κάνουν δύο βασικές ερωτήσεις. Αν ο πρώην τυφλός είναι πράγματι ο γιος τους και αν ήταν τυφλός που τώρα βλέπει. Η απάντηση δίνεται στο ιερό κείμενο. Είδαμεν ότι ούτως εστίν ο Υιός ημών και ότι τυφλός εγεννήθη. Μέχρι εδώ λένε αλήθεια. Πώς δεν ειν βλέπει, ούκ είδαμεν. Εδώ λένε ψέματα. Αυτός ηλικία έχει, αυτόν ερωτήσατε, αυτός περί αυτού λαλήσει. Πετάνε τον μπαλάκι στο γιο, βγαίνοντας έξω από το παιχνίδι. Ταύτα είπαν οι γονείς αυτού ότι εφοβούντο τους Ιουδαίους, ήδη γαρ συνετέθυντο οι Ιουδαίοι, είναι εάν της ομολογής Χριστών από συνάγωγος γέννηται. Τα κυκλώματα του σκοταδιού σε συναγερμό. Το σκοτάδι κινδυνεύει, ήρθε το φως, ο Χριστός. Πρέπει να μπουν σε λειτουργία οι μηχανισμοί παρεμπόδισης της εξάπλωσης του φωτός. Ο αποκλεισμός από τη συναγωγή και ο φόβος. Έτσι έκλεισαν τα στόματα των γονιών του τυφλού. Οι γονείς, φοβιτσάριδες μπροστά στο θαύμα, χάνουν τη μεγάλη ευκαιρία της ζωής τους. Χάνουν την ευκαιρία να μπουν στο χώρο του φωτός και της αλήθειας. Και μένουν στο σκοτάδι, ρίχνοντας σε ζωντανή ορφάνια το γιο τους. Οι γονείς του πέθαναν από τη στιγμή που αρνήθηκαν την αλήθεια. Δεν μένουν μόνο στο σκοτάδι, αλλά και στην αφάνεια. Ποιος τάχα ξέρει τι να απέγιναν. Ο γιος όμως ζει στο χώρο της χάριτος. Οι Φαρισαίοι θα τον ξαναφωνάξουν, η ανάκριση συνεχίζεται. Εφώνησαν ούν εκ δευτέρου των άνθρωπων ως ειν τυφλός και είπαν αυτό, δώσ' δόξαν το Θεό. Εμείς είδαμεν ότι ο άνθρωπος ούτως αμαρτωλός εστίν. Απεκρίθη ούν εκείνος και είπεν, ή αμαρτωλός εστίν ούκ είδα.
εν είδα ότι τυφλώσον άρτη βλέπω. Οι Φαρισαίοι έχουν κυριολεκτικά ξεσαλώσει. Διαβεβαιώνουν πως ο Χριστός, δηλαδή ο Θεός, είναι αμαρτωλός. Πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στις διαβεβαιώσεις μας και πόσο πρέπει να τις κρατάμε μακριά και από τις επιθυμίες μας και από τις σκοπιμότητες και από τους ιδεολογικούς προσανατολισμούς μας. Οι Φαρισαίοι, εν ονόματι του σκοταδιού, κάνουν αμαρτωλή την αλήθεια, δηλαδή το Χριστό. Αδίσταχτοι στην προπαγάνδα τους, με καλπάζουσα ατιμία διαβεβαιώνουν το ασύλληπτο, την αμαρτωλότητα του αναμάρτητου. Ο πρώην τυφλός και νυν ανακρινόμενος απορρίπτει τις διαβεβαιώσεις των ανακριτών του λέγοντας «Δεν πιστεύω πως είναι αμαρτωλός, μου έδωσε το φως, με έκανε και βλέπω». Οι Φαρισαίοι επιμένουν. Τον ερωτούν τα ίδια και τα ίδια, θέλουν να σπάσει και να παρουσιάσει αντιφάσεις, θέλουν να κινητοποιήσουν το θαύμα, γιατί ο τυφλός με τη χάρη του Θεού έχει μεταβληθεί σε κινούμενη διαφήμιση του θαύματος. Όπου και να μεταβεί, με μόνη την παρουσία του διαλαλεί το γενόμενον θαύμα, και αυτό θέλουν να το σταματήσουν οι Φαρισαίοι. Το μεγάλο τους ενδιαφέρον κάνει σε κάποια στιγμή τον τυφλό να τους ρωτήσει «Μη και εμείς θέλετε αυτού μαθητέ γενέστε?» Ελιδόρεσαν αυτόν και είπαν «Συ ή μαθητής εκείνου, εμείς δε του Μωυσέως ασμένου μαθητέ». Οι Φαρισαίοι ηρωνεύονται τον τυφλό. Μέσα από τις ηρωνίες τους προβάλλει και η προαγωγή του τυφλού σε μαθητή, «Συ μαθητής ή εκείνου». Ο πρώην τυφλός, με τη χάρη του Θεού, έχει προαχθεί σε μαθητή. Το λένε βέβαια οι Φαρισαίοι, αλλά δεν το απορρίπτει ούτε το αρνείται το ιερό κείμενο. Η ανάκριση θα συνεχιστεί, οι πιέσεις θα ενταθούν, ο τυφλός θα θριαμβεύσει. Στην περίπτωσή του προηγήθηκε η χάρις και επακολούθησε η προαίρεση. Μια προαίρεση σταθερή, άκαμπτη, θαραλέα, κλιμακωτά αυξανόμενη, διωγγούμενη, κορυφούμενη και με τη χάρη του Θεού θριαμβεύουσα. Η περίπτωση του άλλου τυφλού είναι αποκαλυπτική στα θέματα προαιρέσεως, γιατί μας δείχνει πως η προαίρεση είναι απαραίτητη για να ανοίξει την πόρτα της καρδιάς μας στο Χριστό, για να πει το «Κύριε ελέησον» και το «Έρχου Κύριε, άνοιξε τις πόρτες της χαριτός σου». Η περίπτωση του σημερινού τυφλού όμως μας δείχνει και μια άλλη πλευρά της προαίρεσης, της προαίρεσης μετά την επίσκεψη της Θείας Χάρης. Αυτή η προαίρεση, η μετά τη Θεία Χάρη, είναι που έρχεται, αφυπνίζει, ανανεώνει, δίνει θάρρος, αψηφά κινδύνους και δίνει παρουσία την ώρα της ανάκρισης, όπως με τον τυφλό. Δεν ζήτησε τη Θεία Χάρη, αλλά από τη στιγμή που τη δέχτηκε στάθηκε άφοβα μπροστά στους κινδύνους, απόδιωξε το φόβο, έμεινε σταθερός στις απόψεις του, δεν υποχώρησε μπροστά στις φαρισαϊκές απαιτήσεις. Έτσι έδειξε πως η αγαθή προαίρεση δεν ανοίγει μόνο την καρδιά για να μπει ο Χριστός, αλλά και μετά την είσοδο του Χριστού στην καρδιά μας η προαίρεση κλείνει τις πόρτες των σιρήνων του κόσμου και δεν επιτρέπει στις αμφιβολίες να θέσουν σε κίνδυνο την ψυχική μας σωτηρία. Και κάτι άλλο, μας κάνει άξιους να μας αποκαλύψει ο ίδιος ο Χριστός την ταυτότητά Του, να μας αποκαλύψει δηλαδή πως είναι ο Γιος του Θεού. Απολαύστε την αποκάλυψη από το ίδιο το κείμενο. Ήκουσεν ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω και ευρών αυτόν είπεν αυτό. «Συ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού?» Απεκρίθη εκείνος και είπε «Και τι σε έστειν, Κύριε, ή να πιστεύσω εις αυτόν?» Είπε δε αυτό ο Ιησούς «Και όρακας αυτόν και ο λαλών μετά σου εκείνος έστειν». Την ακούσατε την αποκάλυψη της ταυτότητας? «Και ο λαλών μετά σου εκείνος έστειν». Μια αποκάλυψη επιβράβευση προς τον τυφλό για τη σωστή υποδοχή της Θείας Χάρη του στην αρχή και για τη σωστή εκμετάλλευση της προαιρέσεώς του στη συνέχεια. Χριστός Ανέστη.

Ψαλτήρι. Από τον Αθανάσιο Πέτα ακούμε ορισμένους από τους ιρμούς των αργών καταβασιών του τυφλού, το Σωτήρι Θεό.

0: Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, αλφαβητικά κεφάλαια. Διαβάζει ο Γιώργος Μπάρλας.
1: Ότι πρέπει να γνωρίζει ο καθένας μας ότι είναι Αδάμ, ώστε να γίνει Χριστός. Γι' αυτό το σκοπό και πραγματοποιήθηκε το μέγα μυστήριο της κατάβασης του Θεού Λόγου, ώστε όσοι πιστεύουν σε Αυτό να μεταπλαστούν σε αυθάρτους και αθανάτους, διότι το έργο αυτό ανήκει μόνο στη θεϊκή δύναμη. Πότε οι αποφάσεις του Θεού γίνονται φύσεις, ποιες ανατρέπονται από Αυτόν και με ποιο τρόπο. Κεφάλαιο 5. Εάν δεν γνωρίσει ο καθένας ότι αυτός ο ίδιος είναι που μέσα στον Παράδεισο εναντιώθηκε στο Θεό, πώς θα γνωρίσει και θα συλλογιστεί ότι γι' αυτόν προσωπικά ο Θεός κατέβηκε στη γη? Όπως λοιπόν καθένας μας είναι Αδάμ, φθαρτός και θνητός εξαιτίας του πρωτοπλάστου, όχι εξαιτίας του εαυτού του, αλλά του προπάτορα, από το σπέρμα του οποίου προήλθε, έτσι καθένας μας θα γίνει Χριστός άφθαρτος και αθάνατος, χάρη στον δεύτερο άνθρωπο, ο οποίος είναι ο Κύριος εξ ουρανού, και όχι χάρη στον εαυτό του, του οποίου γίνεται οστούν εκ των οστέων και σάρξ εκ της σαρκός. Η φθορά και ο θάνατος μεταδίδεται από την ουσία του Αδάμ σε κάθε γενιά. Όπως γνωρίζουμε μέσα μας τη φύση του προπάτορα Αδάμ ως παραβάτη από το ότι αμαρτάνουμε, έτσι γνωρίζουμε και την κοινωνία με τον δεύτερο προπάτορα Χριστό μέσα μας ως Θεό από το ότι δεν αμαρτάνουμε, διότι μεταλαμβάνουμε από την πλεισμονή Του και είναι πλήρης ο Ιησούς ως Θεός σαν κάποια εστία φωτιάς από την οποία μυριάδες άνθρωποι αντλούν και ανάβουν τα δαδιά τους και αυτή όλο και περισσότερο αναβλύζει και ξεχυλίζει. Γι' αυτό το σκοπό εκείνος που δεν τον χωρά όλος ο κόσμος χώρεσε μέσα στην άχραντη μήτρα της Παρθένου και καθώς το φθαρτό και θνητό και από τη σπορά του φυσικό βρέφος, έτσι και αυτός ο χωρίς σπορά και οφορήθηκε ως φυσικό βρέφος για 9 μήνες και γεννήθηκε βρέφος και γαλακτοτροφήθηκε και έγινε άνδρας που πείνασε και δίψασε και κοπίασε και ίδρωσε. Κατόπιν δε, επειδή φθονήθηκε για τα θαύματα τα οποία έπραξε φανερώνοντας τη θεότητά του, κρεμάστηκε σαν κάποιος κακούργος και ληστής μαζί με ληστές και πέθανε με τη θέλησή του θάνατο επονίδιστο, γιατί δεν ήταν δυνατό να πεθάνει εάν δεν ήθελε, και τάφηκε και στη συνέχεια αναστήθηκε και ανελήφθη στους ουρανούς ως άνθρωπος με σκοπό να αποστείλει σε όσους πιστεύουν σε Αυτόν αυτό το οποίο έστειλε, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο εκπορεύεται από τον Πατέρα του και Θεό. Διότι αυτό ήταν ο σκοπός όλης της οικονομίας, όπως όσοι πιστεύουν σε Αυτόν ως Θεό και άνθρωπο, έναν Χριστό με δύο φύσεις αδιαίρετες και ασύγχυτες, να λαμβάνουν μέσα στις ψυχές τους Πνεύμα Άγιο, ως ψυχή της ψυχής εκείνου που πιστεύει, και έτσι να ονομάζονται πιστοί. Και έτσι κατά κάποιο τρόπο να αναχωνεύονται και να αναπλάθονται και να αναγεννώνται και να γίνονται καινούργοι, να αγιάζονται στο νου και στη συνείδηση και σε όλες τις αισθήσεις τους, ώστε στο εξής να μην έχουν μέσα τους καθόλου ζωή φθαρτή που να σέρνει την όρεξη της ψυχής προς αρκικές και κοσμικές διαθέσεις και επιθυμίες. Διότι κάθε άνθρωπος από την ίδια την πρώτη μέρα της γέννησής του υπόκειται στη φθορά και το θάνατο. Έχει ανάγκη λοιπόν από μεγάλη δύναμη και από ποια άλλη άραγε παρά από τη δημιουργική, ώστε να μεταπλαστεί και να γίνει άφθαρτη και αθάνατη. Αν όμως μεγαλώνοντας σε ηλικία μεγαλώνει και σε κακία, θα αυξάνεται οπωσδήποτε μαζί του και η φθορά και η τυραννία του θανάτου θα ορμά πάνω του με μεγαλύτερη δύναμη. Γιατί ανάλογα με το μέγεθος της φθοράς εισέρχεται και πιο βαθιά το κεντρί του θανάτου, δηλαδή η αμαρτία. Αν λοιπόν αυτό που είναι ακόμα νήπιο και θυλάζει και είναι άκακο, έχει ανάγκη από δημιουργική δύναμη, δηλαδή θεϊκή, για να λυτρωθεί από τη φθορά. Ποια και πόση θα χρειαστεί αυτός που έχει μεγαλώσει με την κακία και έχει αυξήσει τη φθορά μαζί με τον εαυτό του? Αυτήν ο Δαβίδ την ονομάζει δεσμά και πένθυμο ένδυμα, ψάλλοντας το Θεό: «Έσπασε στα δεσμά μου, θα σου προσφέρω θυσία ενέσεως», δηλαδή ευχαριστίας, και «έσχισε στο πένθυμο ένδυμά μου και με περιέζωσες με εφροσύνη για να σου ψάλει η ψυχή μου ύμνος και να μην κυριευθώ από λύπη», δηλαδή το Άγιο Πνεύμα και όχι εγώ ο ίδιος. Αυτό είναι η ευφροσύνη που χαρίζει ο Θεός και η δόξα του Δαβίδ. Έχουμε ανάγκη λοιπόν να εργαζόμαστε και να πράττουμε τα πάντα ώστε να λάβουμε αυτήν άνωθεν από τον Χριστό και να βρεθούμε ενώπιον Του χωρίς να μπορούμε πλέον να αμαρτάνουμε. Αυτό που γίνεται με την προαίρεση μπορεί και πάλι με την προαίρεση να καταργηθεί. Αυτό όμως που γίνεται από τη φύση δεν μπορεί να καταργηθεί από την προαίρεση. Αν λοιπόν ο άνθρωπος είναι από τη φύση του φθαρτός και εξαιτίας της φθοράς θνητός, δεν μπορεί με την προαίρεση του να γίνει άφθαρτος και μάλιστα εφόσον κανένας άνθρωπος από την εξορία του Αδάμ, δηλαδή την πτώση του από την αθανασία και την αφθαρσία, μέχρι σήμερα δεν έγινε άφθαρτος και αθάνατος. Λοιπόν, αν ο άνθρωπος οφείλει να αποκατασταθεί στο αρχαίο αξίωμα για το οποίο όπως πιστεύουμε δημιουργήθηκε, καμιά προαίρεση δεν έχει δύναμη γι' αυτό παρά μόνο η θεϊκή δύναμη αναμεμειγμένη και σε κοινωνία και μετάδοση με τη Θεία Φύση, υπερισχύοντας η Θεία πάνω στη θνητή. Γιατί οι λόγοι και οι αποφάσεις του Θεού δημιουργούν φύσεις. Αλλά οι μεν αποφάσεις που σχετίζονται με τη φθορά και το θάνατο και την παρακοή του πρώτου ανθρώπου μένουν αιώνιες και αμετακίνητες και εξαιτίας τους ο Υιός του Θεού και Κύριός μας Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε και πέθανε για να υπάρξει λύτρωση ως μεγάλη και φοβερή και απαραίτητη θυσία για την αναίρεση αυτών των μεγάλων αποφάσεων και ανομιών. Γιατί όχι μόνο ο αιώνιος αλλά και ο Δημιουργός των αιώνων προσφέρθηκε θυσία για χάρη τους, διότι το γη και εις γη να πελεύσει και όσα άλλα αποφάσισε ο Θεός κατά του ανθρώπου που αμάρτησε, όλα έγιναν φύσεις και έτσι συμβαίνει έως τη συντέλεια του αιώνος. Όμως με το έλεος του Θεού, χάρη στην τόσο μεγάλη θυσία, ανατρέπονται στον μέλλοντα αιώνα όταν γίνει η κοινή Ανάσταση. Αυτή η Ανάσταση δεν θα γινόταν αν αυτός ο Υιός του Θεού που πέθανε για αυτές τις αποφάσεις δεν αναστενόταν εκ των νεκρών, ώστε με την Ανάστασή του ως ανθρώπου να αναστηθεί όλο το ανθρώπινο γένος, όπως ακριβώς πριν, με το να πεθάνει ο Άδαμ, πεθαίνει το ανθρώπινο γένος. Όμως, οι θείες του αποφάσεις που ελήφθησαν μετά την παρουσία του Χριστού μπορούν να ανατραπούν ακόμη στην παρούσα ζωή. Στη μεν άνετη και χωρίς καμιά ανάγκη ζωή του πρώτου ανθρώπου, δίκαια αποκλείστηκε η δυνατότητα ανατροπής των εναντίον των αποφάσεων και επειδή αποκλείστηκε, οι αποφάσεις έγιναν φύσεις. Σε αυτήν όμως την ταλέπορη ζωή, με τη φιλάνθρωπη οικονομία του Θεού, η ανατροπή των μεταταύτα, δηλαδή των αποφάσεων, δεν αποκλείεται. Χρειάζεται λοιπόν πολλή σκέψη και σπουδή να ανατραπούν αυτές οι αποφάσεις για καθέναν χριστιανό, γιατί αυτές είναι φοβερότερες και βαρύτερες και περισσότερο αιώνιες από τις προηγούμενες, διότι ο μέλλοντας αιώνας δεν έχει τέλος. Εάν στον αιώνα αυτόν που έρχεται και φεύγει, οι αποφάσεις του Θεού, η φθορά και ο θάνατος που είναι ελαφρότατες, φαίνονται αφόρητες σε όσους πάσχουν, οι μελλοντικές, συνεχείς και αμετάτρεπτες τιμωρίες, ποιες και πόσο μεγάλες θα φαίνονται σε όσους θα καταδικαστούν σε αυτές. Ποιες λοιπόν είναι οι αποφάσεις αυτές? Εκείνος που θα πει τον αδελφό του Μωρέ είναι ένοχος στη γέννα του πυρός. Να, εκείνος που το είπε αμέσως έγινε κιόλας ένοχος. Άρα λοιπόν ανατρέπεται η ενοχή με τη μετάνοια και τα δάκρυα και με το να μην ξαναπεί σε κάποιον αδελφό Μωρέ ακόμη και αν αντιμετωπίζει το θάνατο. Γιατί είναι καλύτερο να πεθάνει κανείς με άσχημο τρόπο παρά να πει χριστιανός σε χριστιανό Μωρέ. Ο ίδιος τρόπος μετανοίας ισχύει και για τις άλλες αποφάσεις του Χριστού. Εδώ δηλαδή διαπράττονται οι παραβάσεις των θείων εντολών. Εδώ και οι ανατροπές των φοβερών αυτών αποφάσεων με την αληθινή μετάνοια, χάρη στο σπλαχνικό έλεος του Θεού μας. Αυτός που ορκίστηκε στο όνομα του Θεού θα κολλαστεί ως ασεβής. Αυτός που κοίταξε γυναίκα επιθυμώντας την θα τιμωρηθεί ως μοιχός. Ο πλεονέκτης θα βασανιστεί ως ειδωλολάτρης. Και το ακόμη φρικοδέστερο, ότι αυτός που μετανοεί για αυτά και τα ομοιά τους, αν βρεθεί ανελεήμον ή ασυμπαθήσει ή ανταποδώσει κακό για το κακό που το έκαναν και εκδικηθεί τον εχθρό του, δεν θα ωφεληθεί καθόλου, αλλά θα πάει χαμένη όλη η μετάνοιά του λόγω της απόφασης που ορίζει με τα κριτήρια που κρίνετε θα κριθείτε. Όχι μόνο δε αυτό, αλλά και το χειρότερο. Αν αυτός που μετανόησε και βρήκε έλεος και συμπάθεια, δείξει στη συνέχεια ο ίδιος έλλειψη συμπάθειας και ο Θεός ανατρέπει όλη τη συμπάθεια που του έδειξε πρωτύτερα, σύμφωνα με τη φράση που λέει, δεν έπρεπε και εσύ να σπλαχνιστείς τον σύμβουλό σου, όπως και εγώ σπλαχνίστηκα εσένα.
0: Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, αλφαβητικά κεφάλαια. Διάβασε ο Γιώργος Μπάρλας.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε, αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδοιπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.

0: Ευαγγέλιο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

Πολύ συχνά συναντάμε στο δρόμο ανθρώπους με μαύρα γυαλιά και ένα λευκό μπαστούνι στο χέρι. Όλοι ξέρουμε πως ένας τέτοιος άνθρωπος είναι τυφλός. Δεν ξέρω γιατί περισσότερο από κάθε άλλο ανάπηρο νιώθουμε ευχαρίστηση να βοηθούμε έναν τυφλό. Ίσως γιατί θεωρούμε την απώλεια του φωτός σαν το φοβερότερο πράγμα στον άνθρωπο. Και πράγματι έτσι είναι. Δεν είναι περίεργο λοιπόν που στους τυφλούς δείχνει μια ιδιαίτερη συμπάθεια και ο Χριστός μέσα στα Ευαγγέλια. Για τη θαυματουργική λοιπόν θεραπεία ενός εκγενετής τυφλού κάνει λόγο και η περικοπή. Στο σημερινό τυφλό έρχεται απρόσκλητος ο Χριστός, χωρίς δηλαδή να ζητήσει αυτό τη βοήθειά του. Την αφορμή την δίνει οι μαθητές με την ερώτησή τους. «Ραβή, τι σήμαρτεν ούτως ή οι γονείς αυτού είναι τυφλός γεννηθεί?» Είναι διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης ότι οι αμαρτίες των γονέων βασανίζουν τα παιδιά και ότι οι προσωπικές αμαρτίες δημιουργούν ασθένειες. Τούτο το επικυρώνει και η ιατρική επιστήμη. Ο αλκοολισμός, παραδείγματος χάρη, και τα αφροδίσια νοσήματα, πόσα ανάπηρα παιδιά δεν φέρουν στον κόσμο. Ο Χριστός όμως απαντά ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ούτε ο τυφλός ούτε οι γονείς του είναι ένοχοι. Και συμπληρώνει, αλλή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Η ανθρώπινη ασθένεια δεν οφείλεται πάντα σε προσωπικά αμαρτήματα. Έχουμε όμως όλη την ασθενούσα φύση που στενάζει κάτω από το βάρος της αμαρτίας. Και αν μεταξύ των ανθρώπων υπάρχουν και δίκαιοι και υποφέρουν, συμβαίνει αυτό, γιατί είναι ολόκληρη η ανθρωπότητα μέσα στην αμαρτία. Η ανθρώπινη αρρώστια όμως γίνεται μέσω πολλές φορές για να φανούν τα έργα του Θεού, τα θαύματά του. Έτσι και ο τυφλός υποφέρει τόσα χρόνια μέσα στο σκοτάδι για να δοξαστεί τώρα σε αυτόν ο Θεός με το θαύμα του Χριστού μας και τη θεραπεία του. Ή να φανερωθεί τα έργα του Θεού μας, λέει. Ποια αλήθεια είναι τα έργα αυτά που φανερώθηκαν με τη θεραπεία του εκγενετής τυφλού? Πρώτα, η δύναμη του Θεού. Ο τυφλός δεν ξαναβλέπει, βλέπει για πρώτη φορά. Αποκτά για πρώτη φορά μάτια. Σε αυτό έγκυται και η ιδιαίτερη σημασία του θαύματος. Πρόκειται για δεύτερη δημιουργία. Έπειτα, η επιβεβαίωση του γεγονότος της παρουσίας του Μεσσίου στον κόσμο. Ο ερχομός του Μεσσίου από την Παλαιά Διαθήκη συνδυάστηκε με την ανάβλεψη τυφλών. Είναι λοιπόν και το θαύμα αυτό ένα σημείο της μεσσιακής εποχής. Είναι κατόπιν η πίστη του τυφλού που δεν εκδηλώνεται μόνο στη μετάβασή του στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ όταν κάποιος άγνωστος τον διατάζει ή παγενήψε, αλλά και στην όλη στάση του μπροστά στους Φαρισαίους για να υπερασπίσει τον άγνωστο ευεργέτη του. Μονομαχή κυριολεκτικά, αψηφώντας τα πάντα. Και κάτι τέτοιο δεν γίνεται ποτέ χωρίς πίστη. Έργο του Θεού είναι και η θαραλέα ομολογία του τυφλού για το πρόσωπο του Χριστού και η αναγνώριση σε αυτόν εκείνου που του ειρνούντο οι άρχοντες των Εβραίων, δηλαδή ότι είναι θεοσεβής και εκτελεστής του Θείου Θελήματος. Έργο του Θεού είναι τέλος και η τύφλωση των Φαρισαίων να μην βλέπουν ότι ακόμα και οι τυφλοί διακρίνουν. Τον τυφλό χρησιμοποιεί ο Θεός για να εξευτελίσει τους τυφλούς νομοδιδασκάλους. Από το στόμα ενός μέχρι προλίγου τυφλού θα ακούσουν φράσεις προσβλητικές για αυτούς, όπως «Η αμαρτωλός εστίν ουκ είδα, εν είδα ότι τυφλός ον άρτη βλέπει» ή «Ήπον ημίν και ουκ οικούσατε, τι πάλιν θέλετε ακούιν, μη και ημίς θέλετε αυτού μαθητέ γενέστε» ή «Εν τούτο το θαυμαστόν εστίν, ότι ημείς ουκ είδατε πόθεν εστίν και ίνιξέ μου τους οφθαλμούς». Ο τυφλός γίνεται όργανο του Θεού για να ανοίξει των σοφών τα μάτια. Πάντα όμως ένας τυφλός γίνεται αφορμή να φανερωθούν τα έργα του Θεού στο πρόσωπό του. Έτσι συμβαίνει, παραδείγματος χάρη, κάθε φορά που εκδηλώνεται η αγάπη μας για ένα τυφλό και η κατανόησή μας για την περίπτωσή του.
Βέβαια, ο τυφλός δεν σημαίνει πως είναι και ανίκανος. Η στέρηση της οράσεως δεν είναι αρρώστια. Δεν είναι φοβερότερη, λόγου χάρη, από τη μυωπία ή τη στέρηση ενός χεριού ή ποδιού. Δεν σημαίνει λοιπόν πως ο τυφλός είναι ανίκανος για κάθε εργασία. Είναι πλάνη να θεωρεί το τυφλός ανίκανος να κάνει κάτι. Το δείχνουν οι σπουδάζοντες τυφλοί που ξεπερνούν σε ευφυΐα πολλούς βλέποντες και διακρίνονται. Έργο της αγάπης του Θεού λοιπόν είναι ότι έχει στον πολιτισμένο κόσμο υποχωρήσει η αντίληψη αυτή για τους τυφλούς και οι πολιτείες τους παρέχουν τις δυνατότητες να εξελιχθούν όπως όλοι οι άνθρωποι. Στην εποχή του Χριστού και μέχρι τον περασμένο αιώνα δεν έμενε άλλο φυσικά στον τυφλό παρά να κάθεται σε μια γωνιά του δρόμου και να ζητιανεύει. Τον τυφλό συνόδευε εκτός από την προκατάληψη και η έλλειψη των τεχνικών μέσων που θα βοηθούσαν στην προσαρμογή του στην κοινωνία. Έτσι έμεινε και στο λαό μας η εικόνα του τυφλού ζητιάνου, του δυστυχισμένου, του άμυρου που τον έριξε ο Θεός στα πόδια μας για να δείχνουμε εμείς την εσπλαχνία μας με την ψευτοελεημοσύνη της δεκάρας μας. Επέτρεψε πράγματι ο Θεός να κυκλοφορούν και τυφλοί ανάμεσά μας, όσο κι αν δεν ευθύνεται ο Θεός για την τυφλωσή τους. Αλλά για να φανερωθούν τα έργα του Θεού με τη θεϊκή στάση τη δική μας απέναντι στους τυφλούς και τα προβλήματά τους. Και έχει κάνει πολλά η ανθρώπινη καρδιά που κατευθύνεται από τα όρατο χέρι του Θεού για τους τυφλούς. Για να περιοριστούμε σε μια γνωστή περιοχή στην Ευρώπη, ο τυφλός έχει εξισωθεί σε όλα με τους βλέποντες. Σπουδάζει όπως εκείνοι, έχει τα ίδια δικαιώματα με εκείνους. Γίνεται, αν αξίζει, καθηγητής πανεπιστημίου ή υπουργός, όπως ο φιλέλληνας Ταχά Χουσέιν στην Αίγυπτο. Γίνεται επίσης δήμαρχος ή διευθυντής εταιρείας. Γιατί και ο τυφλός, χάρη στην ειδική τυφλική γραφή Μπρέιγ, μαθαίνει γράμματα. Έχουν και οι τυφλοί διδασκάλους, σχολεία, βιβλιοθήκες ολόκληρες, μαγνητόφωνα και άλλα υποβοηθητικά μηχανήματα. Υπάρχουν επαγγέλματα σχεδόν καλυμμένα από τυφλούς, στενογράφοι, τηλεφωνητές, χειριστές ειδικών μηχανών, κουρδιστές πιάνων. Στην εποχή του Χριστού, ο τυφλός εξαρτόταν από την εσπλαχνία των ανθρώπων. Σήμερα ο τυφλός δεν έχει ανάγκη να ζητιανεύει. Μπορεί να ζήσει όπως κάθε άνθρωπος, γιατί κανένας νόμος, μιλάμε για την Ευρώπη, δεν του αποκλείει το δικαίωμα αυτό. Η τύφλωση εκεί νικήθηκε. Θεωρείται όχι κάτι περισσότερο από κάθε άλλη μικροαναπηρία. Ο τυφλός λοιπόν της περικοπής δεν θέτει μόνο για μια ακόμη φορά το ακαθόδες πράγματι για την κοινωνία και την εκκλησία μας πρόβλημα των τυφλών, αλλά επισημαίνει και μια πιθανότητα προσωρινής ή μόνιμης τυφλώσεώς μας στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων. Πόσες τέτοιες καταστάσεις δεν προσπερνάμε ανυποψίαστοι? Είναι και αυτό μια άμεση απόδειξη του πόσο έχει αμβληθεί το χριστιανικό αισθητήριό μας. Να ουρλιάζει ο πόνος, να βοά η αδικία και εμείς να μιλάμε για πνευματικότητα και χριστιανικό στοχασμό. Αν ο Χριστός έσπευσε μόνος να χαρίσει το φως στον άγνωστο επέτη του δρόμου, άλλο τόσο είναι δικό μας χρέος να ανακαλύπτουμε εμείς το ανθρώπινο δράμα. Αν η πνευματικότητά μας είναι γνήσια, θα βλέπει με τα μάτια του Χριστού και την ανθρώπινη κοινωνία.

στείλετε την εκπομπή σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Συνεχίζουμε λοιπόν τα σχόλιά μας στην Ευαγγελική περικοπή που είναι η Κυριακή του Τυφλού. Ο τρόπος με τον οποίο εθεράπευσε ο Χριστός τον τυφλό του Ευαγγελίου μας λύνει ένα μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα σχέσεως ύλης και πνεύματος. Είναι ένα πρόβλημα που έχει διχάσει τη διανόηση και τη συνείδηση του ανθρώπου αιώνες τώρα. Τρία είναι τα ρεύματα που κυκλοφορούν γύρω από αυτό το πρόβλημα. Οι υλιστές παραδέχονται την ύλη αυτή υπαρκτή και επομένως δεν τίθεται καν θέμα σχέσεως ύλης και πνεύματος. Οι πνευματοκράτες δέχονται μόνο το πνεύμα. Η ύλη, λέγουν, είναι φαινομενική, χωρίς υπόσταση, και για αυτούς δεν τίθεται θέμα σχέσεως ύλης και πνεύματος. Οι ρεαλιστές παραδέχονται και τα δύο. Μόνο που δεν δέχονται όλοι οι ρεαλιστές τον ίδιο βαθμό σχέσεως ύλης και πνεύματος. Ο Πλάτωνας, λόγου χάρη, θεωρεί την ύλη δεσμευτήριο της ψυχής. Ο Χριστός με τον τρόπο που θεράπευσε τον τυφλό έδωσε τη σωστή λύση στο μεγάλο αυτό πρόβλημα. Ενώ άλλα θαύματα τα έκανε μόνο με το πρόσταγμά του, σήμερα έκανε έργο ο ίδιος και χρησιμοποίησε και τα δύο βασικά στοιχεία της ύλης. Έσκυψε, έφτιαξε λάσπη και έστειλε τον τυφλό να ανοιχτεί στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Επανέλαβε τις ίδιες κινήσεις που έκανε σαν μέλος της Αγίας Τριάδος όταν πρωτοδημιούργησε τον άνθρωπο, αν θυμηθούμε. Χρησιμοποίησε χώμα και νερό που συνθέτουν το σύμπαν. Έτσι έδειξε ότι ο άνθρωπος εκφράζει όχι μόνο τον πνευματικό κόσμο αλλά και τον υλικό. Ο άνθρωπος είναι αλληλοπεριχωρούμενος, δηλαδή πνεύμα και ύλη. Ο Χριστός πήρε ύλη και έγινε άνθρωπος. Η Εκκλησία σε όλα της τα μυστήρια, από το βάπτισμα ως τη Θεία Κοινωνία, χρησιμοποιεί και την ύλη. Έτσι ύλη και πνεύμα, όταν χρησιμοποιούνται σωστά και αρμονικά, αγιάζουν τον άνθρωπο. Η Εκκλησία μας κήρυξε αιρετικούς όλους αυτούς που δέχονται μονόπλευρη χρήση του ενός στοιχείου σε βάρος του άλλου. Ο πιστός μέσα στο σώμα της Εκκλησίας ζει τις σωστές σχέσεις ύλης και πνεύματος. Είναι και αυτή μια από τις μεγάλες δωρεές που μας έφερε ο Χριστός στη γη. Με δύο τρόπους προσπάθησαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι να σταματήσουν το εκτυφλωτικό φως που ακτινοβολούσε ένας πρώην τυφλός. Με τη βία και με την ειρωνία. Με τη βία προσπάθησαν να τον τρομοκρατήσουν. Με την ειρωνία να τον εξευτιλίσουν. Και οι δύο τρόποι είναι γνωστοί στην ιστορία. Χρησιμοποιούνται για τη συσκότηση της αλήθειας. Ο Ηρώδης με τη βία αποκεφάλισε τον πρόδρομο για να μην τον ελέγχει. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι σταύρωσαν τον Χριστό για να μην τους ανατρέψει. Η Ρώμη θανάτωσε εκατομμύρια χριστιανούς για να μην χάσει την κυριαρχία της. Αλλά και ο άλλος τρόπος της ειρωνίας είναι το ίδιο φρικτός. Ειρωνεύονται οι φάφλοι τους αγνούς, οι δυνατοί τους αδυνάτους, οι μορφωμένοι τους αγράμματους, οι μειονεκτικοί τους άλλους, για να νιώθουν αισθήματα υπεροχής απέναντί τους. Στην εποχή μας, ο ανατολικός κόσμος χρησιμοποιεί περισσότερο τη βία, ο δυτικός την ειρωνία. Γι' αυτό δεν έχει σημασία σε ποιο στρατόπεδο ανήκουν οι πολέμοι της αλήθειας. Ανατολική και δυτική είναι το ίδιο εχθροί του Χριστού. Όμως η μανία τους πέφτει στο κενό. Η αλήθεια λάμπει και φωτίζει. Τα αποτελέσματα της βίας και της ειρωνίας είναι αρνητικά για τους εχθρούς του Χριστού. Προσωρινά φαίνονται να κυριαρχούν και να εντυπωσιάζουν. Στο τέλος όμως εξευτελίζονται, όπως οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, από τον άοπλο τυφλό. Πού είναι οι Ηρώδες, οι Νέρονες και οι Διοκλητιανοί? Πού είναι οι Ήρωνες και οι Εκβιαστές? Πού είναι οι Άθεοι και οι Μηδενιστές? Χάθηκαν, όπως θα χαθούν και όλοι όσοι εξακολουθούν να πολεμούν τον Χριστό.
Όποιος θέλει να σβήσει το φως της αλήθειας, σβήνει πρώτος αυτός. Οι αληθινοί χριστιανοί θα νικούν πάντα, αρκεί να έχουν το θάρρος του τυφλού, να ομολογούν την αλήθεια. Τίποτε δεν είναι πιο δυνατό από την αλήθεια.

Αγαπητοί ακροατέ, παρακολουθεί την εκπομπή σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Συνεχίζουμε τα σχόλιά μας στην Ευαγγελική Περικοπή που υπενθυμίζω την Κυριακή του Τυφλού. Έπτυσε χαμέ και επίησε πυλών εκ του πτίσματος και επέχρισε τον πυλών επί τους οφθαλμούς του Τυφλού. Ο Τυφλός λοιπόν δεν είχε απλώς μια πάθηση στα μάτια που του στερούσε την δυνατότητα να βλέπει, αλλά ήταν εκγενετής τυφλός. Αυτό σημαίνει ότι ήταν αόματος. Δηλαδή, όχι μόνο δεν είχε την αίσθηση της οράσεως, αλλά δεν είχε καθόλου μάτια. Έτσι ο Κύριος έκανε και τα δυο. Αφενός μεν του δημιούργησε οφθαλμούς και αφετέρου του έδωσε την δύναμη της οράσεως. Ο τρόπος όμως της δημιουργικής ενέργειας του Χριστού στην προκειμένη περίπτωση δείχνει μερικές αλήθειες που πρέπει να υπογραμμίσουμε. Διαβάζοντας την Ευαγγελική Περικοπή βρισκόμαστε μπροστά σε μια πράξη δημιουργίας που αποδεικνύει ότι ο Χριστός ως ένα από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι Θεός και Δημιουργός των ανθρώπων. Ο τρόπος με τον οποίο ο Κύριος θαυματούργησε φανερώνει καθαρά τον τρόπο της δημιουργίας του ανθρώπου από τον Τριαδικό Θεό. Κατά τη θεόπνευστη διήγηση της Παλαιάς Διαθήκης έπλασε ο Θεός των άνθρωπων χούν από της γης και ενεφύσισε εις το πρόσωπο αυτού πνοή ζωής και γένετο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Ακριβώς το ίδιο βλέπουμε να γίνεται και στην παρούσα περίπτωση. Έφτισε χαμό και με το σάλιο έκανε και έβαλε τη λάσπη πάνω στα μάτια του τυφλού. Με τον πυλό που χρησιμοποίησε έδειξε ότι είναι εκείνος που έπλασε και τον Αδάμ. Έπειτα παρατηρούμε ότι δεν έπλασε μόνο τα μάτια ή δεν τα άνοιξε, αλλά και το οράν εχαρίσατο. Και φυσικά δεν ήταν ο πυλός ούτε το νερό της πηγής που του έδωσε την ικανότητα της οράσεως, αλλά η εκ του στόματος εξεπτούσα δύναμης. Αυτή και διέπλασε και ανέωξε τους οφθαλμούς αυτού, μας λέει ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας. Έτσι λοιπόν, από την ενέργεια αυτή του Χριστού αποδεικνύεται η θεότητά του, ότι δι' αυτού έγινε ο κόσμος. Αυτό λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, φωτιζόμενος από το Πνεύμα το Πανάγιο. Ταύτα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ο γέγονεν, εν αυτό ζωή ειν και η ζωή ειν το φως των ανθρώπων. Εξάλλου παρουσιάζεται η μεγάλη αλήθεια ότι το σώμα είναι άμεσο δημιούργημα του Θεού και ότι προέρχεται από τη γη. Επομένως η αξία του ανθρωπίνου σώματος βρίσκεται στο γεγονός ότι είναι αποτέλεσμα της αμέσου δημιουργικής ενέργειας του Θεού και ότι μέσα του έχει την ψυχή. Το ανθρώπινο σώμα είναι πυλός, χώμα, αλλά χώμα που μέσα του έχει την ενέργεια του Θεού ή τους λόγους, όπως τονίζουν οι Άγιοι Πατέρες. Αυτοί οι λόγοι δίνουν αξία στο ανθρώπινο σώμα. Έτσι οι φωτιζόμενοι χριστιανοί, αυτοί οι οποίοι μπορούν να φτάσουν στην κατάσταση της θεωρίας, βλέπουν μέσα στην κτήση και στον άνθρωπο τους λόγους του Θεού. Γι' αυτό δεν φτάνουν στη δυστυχία να θεοποιήσουν τα δημιουργήματα ή να σκανδαλιστούν ποικιλοτρόπως από αυτά. Είναι αξιοσημείωτο να τονιστεί ότι η γέννηση κάθε ανθρώπου είναι μια νέα δημιουργία. Ο Κύριος ετόνισε την αλήθεια. Ο πατήρ μου εωσάρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι. Κατά τους πατέρες δεν υπάρχουν φυσικοί κτιστοί νόμοι που ενεργούν στη φύση, αλλά πνευματικοί λόγοι. Δηλαδή, η ίδια η πρόνοια του Θεού δημιουργεί και διευθύνει τα πάντα. Η κτήση ζει δια της μετοχής της δημιουργικής, προνοητικής και ζωοποιείου ενεργίας του Θεού. Διδάσκει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι το χέρι του Θεού που δημιούργησε τον Αδάμ, αυτό το ίδιο χέρι και νυν και αΐ τους μετεκίνων πάλι πλάτη και διασυνίσθηση. Επομένως, η γέννηση ενός νέου ανθρώπου είναι επέκταση της δημιουργικής ενεργίας του Θεού και μάλιστα είναι ενέργεια του Λόγου.
αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γη. Στην Αγία Γραφή επανειλημμένος παρουσιάζεται η αλήθεια αυτή. Παραδείγματος χάρη, για την προφήτιδα Άννα, τη μητέρα του προφήτου Σαμουήλ, λέγεται ότι και Κύριος απέκλεισε τα περί την μήτραν αυτής. Συνέκλεισε Κύριος τα περί την μήτραν αυτής του μη δούνε αυτοί παιδίων. Και όταν ευδόκησε ο Θεός, άνοιξε τη μήτρα της. Δηλαδή, ο Θεός όταν θέλει ανοίγει τη μήτρα και όταν θέλει την κλείνει. Αυτά βέβαια για τους σημερινούς ανθρώπους είναι ακατανόητα. Αλλά εμείς πρέπει να σκεφτόμαστε βιβλικοπατερικά. Ο Ιερός Χρυσόστομος παρατηρεί το τεκίν άνωθεν έχει την αρχήν από της του Θεού προνοίας και ούτε γυναικός φύσης, ούτε συνουσία, ούτε άλλου δεν άφταρκες προς τούτο εστίν. Γι' αυτό είναι αμάρτημα όταν ο Θεός δίνει ευλογία σε μια γυναίκα να φέρει παιδί στον κόσμο και εκείνη αρνείται. Εμποδίζει δηλαδή την δημιουργική ενέργεια του Θεού. Επίσης, το θαύμα του εκγενετή τυφλού δείχνει και το σκοπό της ελεύσεως του Χριστού στον κόσμο. Ήρθε για να αναδημιουργήσει και να αναπλάσει το ανθρώπινο γένος. Έτσι ο Χριστός με τη σάρκωσή του δεν έφερε το φως στον κόσμο μόνο, αλλά και οφθαλμόν κατασκεύασε. Με το Άγιο Βάπτισμα, όλες οι αισθήσεις του ανθρωπίνου σώματος γίνονται αισθήσεις του σώματος του Χριστού. Ο άνθρωπος ενώνεται με τον Χριστό και αποκτά νόημα στη ζωή του. Όπως ο χρυσοχώος παίρνει ένα ακατέργαστο κομμάτι χρυσό, το βάζει στο χωνευτήρι, όπου καθαρίζεται από τις προσμίξεις και έπειτα το τοποθετεί σε διάφορα καλούπια και του δίνει μορφή, το ίδιο γίνεται με τον άνθρωπο δια του Αγίου Βαπτίσματος. Η ανίδεως και αόριστος ημών ζωή λαμβάνει είδος και όρον, μας λέει ο Νικόλαος Καβάσιλας. Όλα αυτά δείχνουν ότι ο Χριστός δεν είναι απλώς ο αρχηγός της πίστεώς μας, αλλά η ζωή μας. Αυτός μας έδωσε τη ζωή, μας συντηρεί στη ζωή και μας δίνει τη γεύση και την εμπειρία της αιωνίου ζωής. Η τύφλωσή μας σταματά όταν ζούμε μυστηριακά μέσα στην Εκκλησία. Όσοι είναι έξω από την Εκκλησία είναι τυφλοί και ανήμποροι να ερμηνεύσουν τα θέματα της ζωής. Οι χριστιανοί είναι οι πραγματικά φωτισμένοι, αφού είναι ενωμένοι με το φως του κόσμου και έχουν οφθαλμούς για να βλέπουν το αιώνιο φως. Όμως αγαπητοί ακροάτες, φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Χριστός Ανέστη.

0: Ευγένιο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε. Στην Κρήτη και στα πανέμορφα Χανιά θα ταξιδέψουμε σήμερα για να γνωρίσουμε από κοντά έναν ακόμη ευλογημένο τόπο. Τα Χανιά βρίσκονται στον ομώνυμο νομό, τον δυτικότερο της Κρήτης, και έχουν πληθυσμό 55.000 περίπου κατοίκων. Τα Χανιά απέχουν 8 ώρες με το πλοίο από τον Πειραιά και από την κοντινότερη πόλη του Ρεθύμνου περίπου 70 χιλιόμετρα. Ιστορικά τα Χανιά είναι η τοποθεσία στην οποία οι Μινωίτες έκτισαν την Κηδονία, ενώ οι πρώτοι απικιστές από την Ηπειρωτική Ελλάδα ήταν οι Δωρείοι γύρω στα 1100 π.Χ. Το 69 π.Χ. ο Ρωμαίος Πρόξενος και Κύλιος Μέτελος κατέλαβε την Κηδονία, η οποία έλαβε προνόμια ανεξάρτητης πόλης κράτους από τους Ρωμαίους, όπου και διατήρησε το δικαίωμα να έχει το δικό της νόμισμα μέχρι τον 3ο μετά Χριστόν αιώνα. Κατά τη Βυζαντινή περίοδο η Κηδονία διατήρησε τη σπουδαία θέση που διατηρούσε στην Κρήτη, ιδρύοντας μάλιστα και επισκοπή. Τον 7ο αιώνα, για να προστατέψουν τα Χανιά από τους Αρακινούς, οι Βυζαντινοί οχυρώνουν το λόφο του Καστελίου με το λεγόμενο Βυζαντινό τείχος, σκάβοντας μία τάφρο και ένα προτύχισμα γύρω από το λόφο. Κατά την Αραβοκρατία που ακολούθησε

κράτησαν έως το 1285, όπου οι Ενετοί επέστρεψαν. Τα Χανιά επελέγησαν να είναι η έδρα του Γενικού Αρμοστή της Κρήτης και άνθησαν λόγω της θέσης τους ως εμπορικό κέντρο αλλά και ως αγροτική περιοχή. Η επαφή τους με τη Βενετία βοήθησε στο να αναμειχθούν οι δύο κουλτούρες, χωρίς όμως οι Κρήτες να χάσουν τις ελληνοχριστιανικές τους παραδόσεις. Το όνομα της πόλης άλλαξε σε Λακανέα και οι βυζαντινές οχυρώσεις ενισχύθηκαν, δίνοντας στα Χανιά τη σημερινή τους μορφή. Επίσης, μετά από την άλωση της Κωνσταντινούπολεως από τους Οθωμανούς το 1453, αρκετοί ιερείς, μοναχοί, καλλιτέχνες και άνθρωποι των γραμμάτων βρήκαν καταφύγιο στην Κρήτη, βοηθώντας την πολιτιστική ενίσχυση του νησιού. Παρ' όλα αυτά, τα τείχη της δεν κατάφεραν να αποτρέψουν τους Οθωμανούς από το να καταλάβουν την πόλη το 1645, ύστερα από δίμηνη πολιορκία. Πολιόρκησαν τα Χανιά και οι περισσότερες εκκλησίες μετατράπηκαν σε τζαμιά. Οι Τούρκοι επίκησαν τις ανατολικές συνοικίες της πόλης, όπου και μετέτρεψαν τον Άγιο Νικόλαο των Δομινικανών Μοναχών στο κεντρικό τους τζαμί. Έκτισαν επίσης και νέα τζαμιά, όπως αυτό του Κιουτσούκ Χασάν στο παλιό λιμάνι. Το 1821, με την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως, υπήρξαν διαμάχες μεταξύ των χριστιανών και μουσουλμάνων στα Χανιά, που οδήγησαν σε μεγάλες απώλειες και από τις δύο πλευρές. Ο επίσκοπος Κισάμου, Μελχισεδέκ Δεσποτάκης, κρεμάστηκε από τους Τούρκους σε έναν πλάτανο στην πλατεία Σπλάντζιας, ο οποίος βρίσκεται και σήμερα. Το 1878 υπογράφτηκε η Συνθήκη της Χαλέπας. Μεγάλο μέρος των μουσουλμάνων σκοτώθηκαν ή μετακινήθηκαν στην Τουρκία. Το 1898, κατά τη διάρκεια των τελευταίων κινημάτων για ανεξαρτησία και ένωση με την Ελλάδα, οι μεγάλες δυνάμεις έκαναν τα Χανιά πρωτεύουσα της ημιαυτόνομης κρητικής πολιτείας με ύπατο αρμοστή της τον πρίγκιπα Γεώργιο. Κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων, η Κρήτη τύπωσε δικό της νόμισμα και γραμματόσημα. Πολλά σημαντικά κτίρια κτίστηκαν κατά την περίοδο αυτή. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος στόχος ήταν η ένωση με την Ελλάδα, ο οποίος πραγματοποιήθηκε έπειτα από τη στάση του Ελευθέριου Βενιζέλου προς τον πρίγκιπα Γεώργιο. Ύστερα από αρκετές διαμάχες, η επανάσταση του Φερίσου στις 10 Μαρτίου του 1905 κατάφερε να διώξει τον Γεώργιο και να φέρει στην Κρήτη τον Αλέξανδρο Ζαΐμι. Τελικά, το 1908, ο Βενιζέλος κατάφερε να εδραιώσει μια επαναστατική κυβέρνηση, η οποία αναγνωρίστηκε από τις μεγάλες δυνάμεις. Η μετέπειτα εκλογή του ως Πρωθυπουργό της Ελλάδος το 1910 κατάφερε να ενώσει την Κρήτη με την Ελλάδα την 1η Δεκεμβρίου 1913. Η ελληνική σημαία υψώθηκε στο φρούριο Φυρκά, στο παλιό λιμάνι, με την παρουσία του Βενιζέλου και του βασιλιά της Ελλάδος Κωνσταντίνου. Ο Βενιζέλος, ο οποίος κατάγεται από τις Μουρνιές Χανίων, υπήρξε αρχηγός της Κρητικής Επανάστασης του 1896-1897 εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και βέβαια Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Κομβικό ιστορικό γεγονός αποτελεί η άφιξη και η εγκατάσταση Ελλήνων μικρασιατών προσφύγων στα Χανιά μετά την μικρασιατική καταστροφή του 1922 και την ανταλλαγή πληθυσμών. Ως εκ τούτου εμπλουτίστηκε ο τοπικός πληθυσμός και ο πολιτισμός της πόλης. Μια άλλη σημαντική στιγμή στην ιστορία των Χανίων είναι η εισβολή και κατοχή από τις δυνάμεις του Άξονα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Έπειτα από έναν ανηλαιή βομβαρδισμό της πόλης από την γερμανική αεροπορία, τον Μάιο του 1941 οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές εισέβαλαν στην πόλη από τα δυτικά, από τον Γαλατά και το Μάλεμε, και αποφύθηκαν από τους Βρετανούς στον λόφο της Δεξαμενής, στα νότια της πόλης. Την δεκαετία του 70 η Κρήτη μετατράπηκε σε τουριστικό προορισμό για τον διεθνή και εγχώριο τουρισμό, πράγμα το οποίο συνέβαλε στην άνθηση της οικονομίας και της πολιτιστικής ανάπτυξης της πόλης. Τα Χανιά βέβαια έπαψαν να είναι η πρωτεύουσα της Κρήτης το 1971, όταν πρωτεύουσα έγινε πάλι το Ηράκλειο. Ένας τόπος πλούσιος σε ιστορία, φίλες και φίλοι ακροατές, ένα σταυροδρόμι πολιτισμού.

χωρών με τεράστια γεωγραφική σημασία, ήταν φυσικό να επηρεάστηκε από τους κατακτητές του. Κάθε του γωνιά το μαρτυρά, κάθε του σοκάκι σε μεταφέρει σε άλλες εποχές, ένας τόπος τόσο ιδιαίτερος στον ελλαδικό χώρο. Πλούσιος τόπος και στις παραδόσεις, στις κοινωνικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις, στα πανηγύρια, στη μουσική και βέβαια στους χορούς. Η διάσημη κριτική χορή είναι αναπόσπαστο κομμάτι των Κριτών και ακόμη και οι νέοι σήμερα θεωρούν καθήκον την αποδοχή αυτής της κληρονομιάς που ταξιδεύει έτσι από γενιά σε γενιά. Ο συρτός της Κρήτης ή χανιώτικος συρτός ή απλά χανιώτης αποτελεί τον βασικό χορό στα γλέντια των κριτικών σε όλες τις περιστάσεις. Ιστορικά στοιχεία αναφέρουν ότι οι πρώτες μελωδίες του συρτού δημιουργήθηκαν από Κρήτες που πολεμούσαν υπέρ του Βυζαντίου την περίοδο της αλώσεως της Κωνσταντινούπολεως. Ονομάζεται συρτός γιατί τα βήματα είναι σεμνά, συρτά στο έδαφος και χανιώτικος βέβαια γιατί πρωτοχορεύτηκε στα χανιά. Ο συρτός έχει 12 κινήσεις παρόλο που συνηθίζεται να μετράμε 11 βήματα. Χορεύεται κυκλικά με τα χέρια πιασμένα με λυγισμένους αγκώνες. Πάντα το χορό τον ξεκινούσε άντρας, ο άρχοντας του σπιτιού, μετά έπιανε η υπόλοιπη οικογένεια και στο τέλος ήταν πάλι άντρας. Ο πρωτοχορευτής καλεί με μαντήλι την αρχόντισσα του σπιτιού που πάντα τη διακρίνει η σεμνότητα και η μεγαλοπρέπεια. Έναν τέτοιον χορό ακούμε τώρα από τη λύρα του αείμνηστου λυράρη Θανάση Σκορδαλού.

Πάμε όμως τώρα να μεταφερθούμε νοητά σε αυτήν την πανέμορφη πόλη, περπατώντας τα στενά και παραδοσιακά της σοκάκια. Το πρώτο πράγμα που αντιλαμβάνεται σχετικά εύκολα ο επισκέπτης στα Χανιά είναι ότι πρόκειται για μια πόλη που χωρίζεται σε δύο βασικά τμήματα. Την παλιά πόλη που εκτείνεται στο παλιό λιμάνι με ένα δεδαλώδες σύστημα από σοκάκια και στενοσόκακα, και τη νέα πόλη, το σύγχρονο τμήμα. Μια πόλη που δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από άλλες σύγχρονες ελληνικές πόλεις. Πλατείες, πολυσύχναστοι δρόμοι, μαγαζιά, πολυκατοικίες και συνοικίες με διόροφα κτίσματα. Χαλέπα, Άγιος Ιωάννης, Παχιανά, Νέα Χώρα, Πασακάκι, Λενταριανά είναι γειτονιές που εκτείνονται περιφερειακά του κέντρου της πόλης. Η βόλτα η δική μας όμως ξεκινά από το Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων, στην είσοδο της παλιάς πόλης, στην πλατεία της Τριμάρτυρης. Ο πολυούχος ναός της πόλης, στα 150 χρόνια της ζωής του, έχει ταυτιστεί με τη μοίρα, τη ζωή και την ιστορία των Χανίων και έχει καταξιωθεί ως ένα από τα αξιολογότερα ιστορικά μνημεία της Κρήτης. Σύμφωνα με ιστορικές μαρτυρίες, στη θέση που βρίσκεται σήμερα ο Ιερός Καθεδρικός Ναός, υπήρχε από τις αρχές του 11ου αιώνα ένας μικρός ναός αφιερωμένος στα εισόδια της Παναγίας. Τον μικρό αυτό ναό γκρέμισαν οι ενετοί, χτίζοντας στη θέση του μια μεγάλη αποθήκη για τις ανάγκες του μοναστηριού τους που βρισκόταν απέναντι. Στη συνέχεια, όταν οι Τούρκοι υποδούλωσαν την Κρήτη, μετέτρεψαν την αποθήκη των Καθολικών σε σαπουνοποίιο ως το 1850. Η κατασκευή του ναού ολοκληρώθηκε το 1860. Προσκυνούμε με ευλάβεια και βγαίνουμε τώρα να περπατήσουμε στην παλιά πόλη. Στενάκια όμορφα περιποιημένα, πλημμυρισμένα στα λουλούδια, πέτρινα σπίτια, ωραία περάσματα από καμάρες. Μια πόλη κτισμένη γύρω από το Βενετσιάνικο λιμάνι, η οποία περιβάλλεται από τις ενετικές οχυρώσεις του 1538 που διασώζονται τα ανατολικά τμήματά τους. Στη νότια πλευρά οι οχυρώσεις αυτές καταστράφηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα για να χρησιμοποιηθούν τα υλικά τους στην κατασκευή της αγοράς και διαφόρων άλλων κτηρίων. Στο κέντρο της παλιάς πόλης συναντάμε και το λόφο του Καστελίου, ο οποίος κατοικείται από την νεολιθική εποχή και αποτελεί οχυρή θέση δίπλα στο παλιό λιμάνι. Σε αυτόν βρίσκονται το παλάτι του ύπατου αρμουστή Κρήτης κατά την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας, καθώς και αρχαιολογικοί χώροι από τη μινωική εποχή. Λίγο πιο ανατολικά από το καστέλι βρίσκεται η Σπλάντζια, η παλιά συνοικία των μουσουλμάνων. Εδώ, μέσα στα δρομάκια, γραφικά, βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, που κατά την Ενετοκρατία ήταν ο ναός του Αγίου Νικολάου των Δομινικανών και επί της Τουρκοκρατίας ήταν το κεντρικό τζαμί των Χανίων, ενώ λειτουργεί ως ορθόδοξος ναός από το 1918. Έξω από την εκκλησία βρίσκεται η πλατεία της Πλάντζιας με τον πλάτανο στον οποίο οι Τούρκοι απαγχώνησαν τον επίσκοπο Κισάμου Μελχισεδέκ Δεσποτάκη και τον διάκονο Καλίνικο τον Εκβερίας. Στη γωνία της πλατείας βρίσκουμε το Βενετσιάνικο Ναό του Σεν Ρόκο. Στην ίδια περιοχή βρίσκονται και οι μικροί ναοί της Αγίας Ειρήνης και των Αγίων Εκατερίνης και Ιωάννου του Ερημίτου. Βγαίνουμε στη θάλασσα, όπου συναντάμε τα Βενετσιάνικα Νεόρια του 1497, τα Καρνάγια, που κάποτε κατασκεύαζαν πολεμικές γαλέρες, σήμερα λειτουργούν ακόμη επισκευάζοντας βάρκες και καΐκια. Είναι πράγματι εντυπωσιακό, φίλες και φίλοι ακροατές, αυτό το πάντρεμα πολιτισμών που εκφράζεται στα οικοδομήματα. Κλασικό δείγμα όλης της πολυτάραχης ιστορικής διαδρομής αυτού του τόπου. Από την δυτική πλευρά του Καστελίου βρίσκεται η πλατεία Σαντιρβάνη, η πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου, η οποία αποτελεί την τουριστική καρδιά της πόλης. Στα στενάκια που ξεκινούν από εδώ φτάνουμε στα Στιβανάδικα. Είναι η περιοχή όπου βρίσκονται μαγαζιά που επεξεργάζονται δέρμα και κατασκευάζουν διάφορα δερμάτινα είδη. Το όνομά τους το πήραν από τα Στιβάνια, τις κρητικές μπότες δηλαδή, όπου φτιάχνονταν εδώ. Λίγο πιο ανατολικά βρίσκονται τα Μαχαιράδικα, όπου βρίσκονται πολλά παραδοσιακά μαγαζάκια που φτιάχνουν ακόμη τα κρητικά μαχαίρια. Ακόμη πιο δυτικά από το καστέλι βρίσκονται οι συνοικίες της Οβραϊκής και του Τοπανά. Η Οβραϊκή ήταν η εβραϊκή συνοικία των Χανίων τους τελευταίους αιώνες, μέχρι τη μαζική εξόντωση των Εβραίων των Χανίων από τις δυνάμεις του άξονα στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ο Τοπανάς ήταν ανέκαθεν η χριστιανική αρχοντική συνοικία της πόλης. Το όνομά της προέρχεται από το τουρκικό Top Hane, το Χανί δηλαδή με τα τόπια, τις μπάλες του πυροβολικού, αφού εκεί βρίσκονταν οι βενετσιάνικες στρατιωτικές αποθήκες. Εδώ βρίσκεται και το φρούριο του Φυρκά, όπου υψώθηκε η σημαία ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα και σήμερα λειτουργεί το Ναυτικό Μουσείο της Κρήτης. Τέλος, το λιμάνι της παλιάς πόλης αποτελεί το ομορφότερο και τουριστικότερο σημείο των Χανίων. Η ακτή Τομπάζη, η ακτή Κουντουριώτη και η ακτή Ενώσεως, με αρκετά ιστορικά κτίρια, όπως τα Νεόρια, το Γυαλί Τζαμισί και το μεγάλο Αρσενάλι, όπου σήμερα φιλοξενεί το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου. Απέναντι από την ακτή μπορεί κανείς να θαυμάσει το Βενετσιάνικο Φάρο του 1595 που αποτελεί το σήμα κατά τεθέν της πόλης. Εκεί καταλήγει και η δική μας βόλτα σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Από εδώ, από το Φάρο, η θέα είναι εξαιρετική. Όλη η πόλη των Χανίων μπροστά μας. Πολύχρωμη και παραδοσιακή, και στο βάθος πίσω τα λευκά όρη θα ρίσκει και σκεπάζουν αυτόν τον τόπο. Αφού γκραζόμαστε την παράδοση του τόπου με έναν διάσημο πεντοζάλι, χορός καθαρά πολεμικός που διαδηλώνει τον ξεσηκωμό, τη λεβεντιά, τον ηρωισμό και την ελπίδα. Αναφορές για τον χορό αυτόν γίνονται από τους μινωικούς ακόμα χρόνους και τους κουρίτες, οι οποίοι χόρευαν στα ίδια βήματα του σημερινού χορού. Ονομάστηκε πεντοζάλι γιατί συμβολίζει το πέμπτο ζάλο, δηλαδή το πέμπτο βήμα, όπως υπόθηκε η θεωρούμενη πέμπτη κατά σειρά ελπίδα των κριτικών για απελευθέρωση της Κρήτης από τους Τούρκους. Το συγκεκριμένο το βρίσκουμε στο δίσκο «Κρήτη μου, όμορφο νησί».

σημείο όμως αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Ευλογημένος μας τόπος για σήμερα ήταν η πόλη των Χανίων και εκτός από προσωπικές εικόνες και εμπειρίες, σημαντικές πληροφορίες αντλήσαμε από τις ιστοσελίδες wikipedia.org, khaniahistory.gr, khania.gr. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδοιπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.
2: Μορφές από το Συναξάρι. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

0: Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Κάθε άνθρωπος στη ζωή αυτή ζητά να πορευθεί την καλή οδό. Με αυτή τη φλογερή επιθυμία, ένας Άγιος στα νεανικά του χρόνια διαρκώς με δάκρυα παρακαλούσε: «Γνώρισον μου, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου». Πολλοί δρόμοι υπήρχαν και τότε, όπως και σήμερα. Ο Άγιος Αθανάσιος όμως ζητά να βαδίσει μόνο την οδόν του Κυρίου. Ζητά και επιθυμεί φλογερά να υπηρετήσει τον Θεό και τίποτε άλλο. Ας δούμε όμως ποιος ήταν αυτός ο θερμός νοσταλγός του θεϊκού δρόμου.
1: Από το βιογράφο του μαθαίνουμε ότι γεννήθηκε το 1665 στην Κέρκυρα από γονείς χριστιανούς, τον Ανδρέα και την Εφροσύνη, και ακόμη ότι ήταν το τέταρτο παιδί της οικογένειας αυτής και βαπτίστηκε με το όνομα Αναστάσιος. Επιπλέον, οι γονείς του ήσαν πλούσιοι και ευγενείς και φίλοι στενοί με τον ενετό κυβερνήτη της Πελοποννήσου. Άφησαν την Κέρκυρα και ήλθαν και εγκαταστάθηκαν στο Ναύπλιο. Το 1684, ο νεαρός Αναστάσιος, με μόρφωση αρκετά καλή για την εποχή του, ως λόγιος ακολουθεί το νέο ενετό κυβερνήτη στο τότε διοικητικό κέντρο της Πελοποννήσου, στην Καρίτενα. Η Καρίτενα την εποχή εκείνη ήταν κέντρο εμπορικό και εκπολιτιστικό. Στην Καρίτενα λοιπόν αρχίζει να γράφεται και η ζωή του νεαρού Αναστασίου. Σε αυτή την πλούσια και μεγάλη πολιτεία οι γονείς του απέβλεπαν να αποκατασταθεί σύντομα ο γιος τους. Ο Αναστάσιος όμως ήταν φύση θρησκευτικός ασκητική. Δεν είχε κλείσει προς το γάμο. Στην επιμονή όμως των γονέων του υποχώρησε και δέχτηκε μνηστία με μια καλή και ενάρετη κόρη χριστιανικών αρχών. Σαν πλησίασε η ώρα του γάμου, τότε πήρε και την οριστική απόφαση. Και ο βιογράφος του μας εξηγεί πως.
2: Ενώ είχαν αγοραστεί τα νηφικά και η γαμήλια πομπή βάδιζε για την τέλεση του γάμου, σταμάτησαν το βράδυ κάπου κοντά στην Τρίπολη για να αναπαυθούν. Εκείνη τη νύχτα ο Αναστάσιος έζησε ένα ολοζώντανο όνειρο που ο Θεός του αποκάλυψε το σχέδιό του και τη μετέπειτα πορεία του και τον έκανε να αλλάξει ριζικά την αποφασή του για τη ζωή του. Κυρίως τον όπλησε με δύναμη και αποφασιστικότητα και του φώτισε το βαθύ σκοτάδι. Αποκοιμήθηκε λοιπόν ανήσυχος, όπως ήταν, και τότε είδε και έζησε ζωντανό, σαν ξύπνιος, ένα συγκλονιστικό όνειρο. Ούτε κοιμόταν, ούτε ξύπνιος ήταν. Τόσο ζωντανό του φάνηκε.
1: Έκλεισαν τα βλέφαρα, έχοντας μπροστά του την Παναγία, όπως την είχε στη σκέψη του και στην προσευχή του, όλη την ημέρα.

0: Απόψε μαζί της ήταν και ο πρόδρομος, γιατί και τον τίμιο πρόδρομο είχε παρακαλέσει. Ένιωθε συγκίνηση και αγωνία διαφορετική από αυτή που ζούσε όλη την ημέρα για το γάμο του. Παρουσιάστηκαν λοιπόν μπροστά του και αυτό που τόσο λαχταρούσε συνέβη. Άκουσε την Παναγία να του μιλά και να του λέει:
1: Αθανάσιε, πρώτη φορά τον φώναζαν με αυτό το όνομα. Στο σχέδιο του Θεού δεν υπάρχει για σένα γάμος, όπως και δεν υπάρχει και στην καρδιά σου. Έχει εμπιστοσύνη σε αυτό το σχέδιο του Θεού. Άφησε τον εαυτό σου στη θέλησή του. Δώσε στους ακολούθους σου τα νηφικά με μια επιστολή να τα πάνε στον πατέρα σου. Και εσύ αύριο κιόλας πήγαινε προς την Κωνσταντινούπολη. Από αυτή τη στιγμή δεν ανήκεις στον εαυτό σου, αφού θα πρέπει με υπακοή να ανήκεις στην αγγελική πολιτεία του Θεού. Μη σκέφτεσαι ποιον θα βρεις στο Πατριαρχείο και τι θα πεις σε όποιον θα συναντήσεις. Ο Θεός θα σου δώσει λόγο και φώτιση σε αυτόν που θα σε υποδεχθεί.
0: Και η υπερκόσμια φωνή της απαλά σαν πνοή έσβησε. Και ενώ το όραμα χανόταν, τότε άκουσε και τη φωνή του τιμίου προδρόμου να του λέει: Χαίρε Αθανάσιε, θα ανταμώσουμε στο μοναστήρι.

0: Ύστερα έσβησαν όλα. Χάθηκαν και ο Αναστάσιος ξύπνησε χαρούμενος. Δεν πέρασε από τη σκέψη του πως ήταν δυνατόν να ήταν κάτι που μπορεί να τον είχε ξεγελάσει. Πως είδε τάχα σε όνειρο αυτό που ποθούσε με τα πρόσωπα που είχε επικαλεστεί στην εναγώνια προσευχή του. Και εξήγησε.
1: Μα ήταν η φώτιση που περίμενα για να πάρει τέρμα η αγωνία μου. Είναι φανερό. Είχα επικαλεστεί γι' αυτό την Παναγία. Και να, που με τη μητέρα του Χριστού μας ήταν και ο πρόδρομος. Πήρα την απάντηση που ζητούσα. Μέχρι τώρα υποτάχτηκα στη θέληση των γονέων μου. Όμως κάποιος ανώτερος με το δικό του σχέδιο με καλεί. Και μάλιστα με σχέδιο που μιλά στην καρδιά μου. Αλλάζουν λοιπόν από σήμερα όλα. Έτσι σκεπτόμενος έγραψε γράμμα στον πατέρα του, όπου εξέθεσε τους λόγους και την απόφασή του για τον ετοιμαζόμενο γάμο. Μαζί με τα νηφικά το έστειλε στους γονείς του και εκείνος τράβηξε για την Κωνσταντινούπολη. Ο Πατριάρχης Γαβριήλ τον δέχτηκε ως δόκιμο μοναχό με το όνομα Αθανάσιος, όπως τον είχε αποκαλέσει η Παναγία. Για 2 χρόνια παρέμεινε ρασοφόρος μοναχός, μακελόγιος του οικουμενικού θρόνου στο Φανάρι.
0: Έπειτα χειροτονήθηκε διάκονος και αργότερα αρχιμανδρίτης. Σε αυτά τα χρόνια χείριψε η Μητρόπολη Χριστιανουπόλεως στην Δυτική Πελοπόννησο. Ο Πατριάρχης θεώρησε δώρο Θεού να στείλει εκεί ως επίσκοπο τον Αθανάσιο, ο οποίος γνώριζε καλά την περιοχή από τα νεανικά του χρόνια. Υποψήφοι υπήρχαν πολλοί και μάλιστα μεγαλύτεροι στα χρόνια και στην πείρα, μεταξύ των οποίων και ο γνωστός μας λόγιος και διδάσκαλος του γένους, Ηλίας Μινιάτης. Αλλά η χάρη του Θεού δούλευε διαφορετικά από τις επιθυμίες Ενετών και Τούρκων που προωθούσαν κάποιον δικό τους. Έτσι, την Κυριακή της Ορθοδοξίας του 1711, στον Πατριαρχικό Ναό έγινε η χειροτονία του Ιερομονάχου Αθανασίου σε Επισκόπου Χριστιανουπόλεως.
1: Τα νέα γρήγορα έφτασαν στη Χριστιανούπολη, καθώς και στη θερινή έδρα της Επισκοπής, στην Καρίτενα. Σαν έμαθαν λοιπόν ποιος ήταν ο νέος τους επίσκοπος, όλοι μιλούσαν για την αξία του, τη μόρφωσή του, την αρετή του, γιατί σε όλους ήταν ήδη γνωστός από τότε που σαν λόγιος ακολουθούσε τον ενετό διοικητή της περιοχής. Έφτασε ο επίσκοπος Χριστιανουπόλεως στην επισκοπή του για να ποιμάνει τον λαό του Θεού χωρίς πομπή, με όλη την απλότητά του. Επρόκειτο βέβαια σε λίγο να τον δουν οι χριστιανοί με όλο του το μεγαλείο και με όλη τη βυζαντινή μεγαλοπρέπεια, όπως αρμόζει για να μείνει χαραγμένη στη μνήμη του κόσμου η πρώτη επίσημη είσοδός του στην επαρχία του. Ο επίσκοπος Χριστιανουπόλεως Αθανάσιος εργάστηκε σκληρά, γιατί τα χρόνια ήταν δύσκολα, και έμεινε στην ιστορία σαν ένας στοργικός πατέρας που και το κακό πολεμούσε και το καλό φώτιζε. Ζούσε από κοντά τις αγωνίες και τα προβλήματα του ποιμνίου του. Η δράση του ήταν πολύ μεγάλη και πολύπλευρη. Κυρίως φρόντιζε να διατηρείται ακμαίο το χριστιανικό φρόνημα σε όλες τις πολιτείες και σε όλα τα χωριά. Μέχρι σήμερα, στην περιοχή αυτή, σώζονται πολλοί ναοί, οι οποίοι έχουν εγκαινιαστεί από τον Άγιο Επίσκοπο Χριστιανουπόλεως Αθανάσιο και κυρίως είναι αφιερωμένοι στην Παναγία και στον Τίμιο Πρόδρομο, στους οποίους έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη.

0: Η παρουσία του Αγίου Αθανασίου στάθηκε μια ξεχωριστή φυσιογνωμία για τους χριστιανούς, κυρίως της Καρίτενας, που οι ενετοί είχαν ως σκοπό τον εκλατινισμό τους. Ο Άγιος πρωτοστατεί στην ίδρυση ελληνικών σχολείων και τη διατήρηση όχι μόνο του εθνικού φρονήματος, αλλά κυρίως της ορθόδοξης πίστης. Πήγαινε σε όλα τα χωριά, λειτουργούσε και κήρυτε. Ερχόταν σε επαφή με τον κόσμο, με όποιον τρόπο μπορούσε. Με τη φιλανθρωπία έδρασε ανάλογα και με τις ανάγκες της εποχής. Ο κόσμος τότε, κάτω από τον τουρκικό ζυγό και της παπικής προπαγάνδας, ζητούσε ενίσχυση πνευματική περισσότερο και παρηγοριά στη δυστυχία του. Και μοναδικό κέντρο και πηγή από που αντλούσε δύναμη ήταν η Εκκλησία. Εκεί κατέφευγαν και σαν σχολεία έβλεπαν την Εκκλησία και σαν δάσκαλο τον Παπά, που ήταν ευτύχημα όπου υπήρχε και αυτός. Και θα υστερούσε η Χριστιανούπολη από παπάδες και σχολεία. Αν δεν ήταν στην περιοχή του και τα μοναστήρια, όπου επάντρωναν και τις εκκλησίες και τα σχολεία. Στην Εκκλησία λοιπόν δυνάμωνε το εθνικό φρόνημα και φούντωνε τη δίψα για τη λευτεριά.
1: Ο Άγιος Αθανάσιος κυρίως προσπαθούσε να κρατά σε ενότητα τους χριστιανούς που τους χώριζαν διαφορές, κακίες και μικρότητες, όπως ήθελαν οι κατακτητές. Ο Χριστιανοπόλεος, επειδή είχε ζήσει από κοντά την πολιτική των ενετών, υποπτευόταν τις επιδιώξεις τους και αντιδρούσε ανάλογα. Με συνεργάτες του στα μοναστήρια κατήρτιζε το φτωχό ραγιά και τον έδαινε σφιχτά με την εκκλησία. Δεν υπάρχει μέρος που να έχει τόσους ναούς προς τιμή της Θεοτόκου και του Προδρόμου όσους είχε η τότε επισκοπική περιφέρεια της Χριστιανοπόλεως. Όχι απλά εκκλησάκια, ένας τέτοιος λαμπρός ναός της Θεοτόκου που έγινε με τη δική του αποκλειστική δραστηριότητα και σώζεται μέχρι σήμερα, είναι ο κεντρικός ναός της Παναγίας στην Καρίτενα.

0: Μηνύματα ζωής. Ο Διπόρη 91-8.
1: Απλός και ταπεινός, όπως ήταν, συζητούσε με το λαό του, μιλούσε μαζί του, σαν παιδιά με τον πατέρα. Πρέπει να μάθετε τα παιδιά σας, τους έλεγε, να σέβονται και να αγαπάνε τους γέρους, τον παππού και τη γιαγιά. Και θα το πετύχετε αυτό με τη δική σας αγάπη και με το σεβασμό σας αυτούς. Έτσι, εξασφαλίζετε και τα δικά σας καλά γεράματα.
2: Ο τρόπος της ζωής του Αγίου ήταν εξωτερικά πολυτελής, εξαιτίας των αναγκαίων επαφών του με τους ενετούς επισήμους, κυρίαρχος τότε του τόπου. Εσωτερικά και αφανώς όμως, τόσο η ενδυμασία του φορούσε κατά σάρκι ο τρίχινο ράσο, όσο και η διατροφή του αλάδωτα χόρτα, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι όλη η ζωή του ήταν ζωή βίας, ασκητικής νύψεως και όμοια με τους παλαιούς ασκητές επισκόπους της Εκκλησίας μας.
1: Ο Άγιος συχνά συμβουλευόταν τον Πατριάρχη για όλα τα πνευματικά του προβλήματα, με βαθιά εκκλησιαστική συνείδηση και ταπείνωση. Δεν λείπουν και αναφορές του προς τον Πατριάρχη Καλίνικο τον Δεύτερο για την όλη του ποιματική δραστηριότητα και για τα αποτελέσματα της αντιουνητικής εκστρατείας του. Ο Άγιος έκανε πολλά θαύματα και εν ζωή ένα φασουράνιο σαν αστέρι βλέπανε μπροστά στο στόμα του κατά την ώρα του κηρύγματος στην εκκλησία. Αυτό το θείο φως, σαν το φως του αναμένου κεριού ή του καντιλιού που καίει, εμφανίζεται στο ιερό του ναού. Ο Άγιος Επίσκοπος Χριστιανοπόλεως Αθανάσιος σε μια περιοδία του έφτασε στη μεγαλόπολη της Πελοποννήσου. Υπήρχε εκεί ένας ναός της Θείας Μεταμορφώσεως και κοντά του μια λίμνη μεγάλη, γεμάτη βατράχια. Ο αρχιερεύς, μετά τον Εσπερινό, θέλησε να την εκτερεύσει εκεί χάρη της ησυχίας. Μόλις όμως σκοτίνιασε, άρχισαν να κοάζουν τα βατράχια, όπως κάθε καλοκαιρινή νύχτα. Έκαναν τόσο θόρυβο, εφόσον ήσαν χιλιάδες, που ο Άγιος δεν έκλεισε μάτι. Την επόμενη, μετά τη Θεία Λειτουργία, οι ιερείς τον ρώτησαν πώς πέρασε τη νύχτα στην εξοχή, και εκείνος αποκρίθηκε. Τι να σας πω, τέκνα μου. Αυτά τα βατράχια έκαναν τόσο θόρυβο απόψε που δεν μπόρεσα να κοιμηθώ. Στα λόγια αυτά του δεσπότη, τα βατράχια αυτομάτως έπαψαν να κοάζουν. Αλλά τότε κανείς το πρόσεξε αυτό, γιατί τη μέρα δεν θορυβούν και τόσο πολύ όσο τη νύχτα. Το περίεργο και εκπληκτικό ήταν ότι έκτοτε τα βατράχια δεν ξαναλάλησαν ούτε τη μέρα ούτε τη νύχτα, και μια νεκρική σιγή απλώθηκε στη μεγάλη εκείνη λίμνη. Οι περίοικοι θαύμαζαν το γεγονός. Έπειτα από 2 χρόνια ο Άγιος ήρθε πάλι να τη λυνώ και δεν άκουσε κανένα θόρυβο από τα βατράχια. Έχοντας πολύ κακές αναμνήσεις από την προηγούμενη επίσκεψη, απόρρισε την ησυχία και ρώτησε το επόμενο πριν έναν ιερέα. Τι έγινε εκείνο το θορυβοποιό πλήθος των βατράχων που άλλοτε δεν μας άφηνε σε ησυχία? Δεσποτά μου, απήντησε ο ιερέας, από τη μέρα που είπατε ότι δεν σας άφησαν να κοιμηθείτε, ουδέποτε πλέον ακούστηκαν. Τότε ο Άγιος είπε χαμογελώντας, και με άκουσαν αυτά τα ευλογημένα? Μόλις τελείωσε τη φράση αυτή, όλα τα βατράχια άρχισαν πάλι να κοάζουν όπως και πριν.
3: Τέλος, δεν έχουν οι Άγιοι όπως ξέρουμε, όπως δεν έχουν και οι δίκαιοι, σύμφωνα με την πίστη μας, αφού ζούνε στον αιώνα. Τέλος όμως στη γη έχουν τα σώματά μας. Αυτό το τέλος έφτασε κάποτε και για τον Άγιο Αθανάσιο, τον επίσκοπο Χριστιανοπόλεως. Εργάστηκε, έδωσε τα πάντα με υπακοή και αγάπη στο θέλημα του ουρανού. Σαν λαμπάδα έλειωνε πάνω στη γη και με τα χρόνια γέρασε το σώμα, δίχως όμως να μειωθεί η φλόγα της πίστης του. Πολλά περιστατικά της ζωής του μαρτυρούν την πίστη του, την αγάπη του και την αγιότητά του. Αναφέρουμε όμως μόνο ένα γεγονός που έχει σχέση με το τέλος του και έμεινε βαθιά χαραγμένο στις καρδιές του ποιμνίου του, γιατί είναι εντελώς ασυνήθιστο. Πρόκειται για θαυμαστό περιστατικό που το ζήσαν χιλιάδες λαός, που παρακολουθούσε την εκφορά του σκηνώματός του στα μνήματα στην τελευταία του κατοικία και που έχει ως εξής.
4: Στα τελευταία χρόνια της ζωής του επισκέφθηκε ένα χωριό που ονομαζόταν Σουλιμά. Εκεί δρούσε μια μάγισσα που πλανούσε και εκμεταλλευόταν πολλούς ολόκληρη την περιοχή. Το έμαθε ο Άγιος και λυπήθηκε. Σαν πήγε στο χωριό, τέλεσε θεία λειτουργία με την καθολική συμμετοχή του χωριού. Και μετά το τέλος, κάλεσε και την γυναίκα αυτή που ήρθε στην εκκλησία φοβισμένη. Παρουσία όλου του κόσμου, ο Άγιος ποιμένας την επετίμησε. Εκείνη αντέδρασε. Τότε ο Άγιος στράφηκε στον κόσμο του χωριού και τους επέβαλε από την ώρα εκείνη να διακόψουν όλη τη σχέση του με αυτή τη γυναίκα, ούτε καλημέρα να μην τις λένε, μέχρι που να μετανοήσει και να έρθει προσωπικά στον ίδιο για να εξομολογηθεί.
3: Το χωριό τήρησε τον κανόνα και η μάγισσα αποκόπηκε από τους χωρικούς του Σουλιμά. Ο κόσμος όλος την απέφευγε, χτυπούσε πόρτες και δεν τις άνοιγαν. Έτσι υποχρεώθηκε να πάει για εξομολόγηση στον Άγιο Χριστιανουπόλεως. Αυτό έγινε γνωστό σε όλο το χωριό Σουλιμά. Τι της είπε, τι κανόνα της έβαλε ο επίσκοπος, κανείς δεν έμαθε. Γεγονός ήταν πως η γυναίκα αυτή σταμάτησε κάθε μαγική δραστηριότητα και ζούσε σε μετάνοια, ώσπου σαν αστραπή διαδόθηκε παντού, σε όλα τα χωριά και τις πόλεις, ο θάνατος του επισκόπου. Τότε από όλα τα μέρη κατέφθασαν πλήθη χριστιανών στους χριστιανούς να λάβουν για τελευταία φορά την ευχή του και να παραστούν στην κηδεία του. Την ώρα λοιπόν αυτή της εκφοράς του προς το νεκροταφείο της πόλης, ξαφνικά σαν σύφουνα, σαν καταιγίδα, κραυγάζοντας έτριχε μια γυναίκα μέσα από το πλήθος, ώσπου έφτασε μπροστά της πομπής και έπεσε κάτω και ανέκοψε το δρόμο. Όλοι κοιτούσαν κατάπληκτοι. Πολλοί αναγνώρισαν τη γυναίκα, την πρώην μάγισσα του Σουλιμά. Μέσα στην απόλυτη νεκρική σιγή, ακούστηκε σπαραχτικιά η φωνή της να λέει:
4: «Αγιέ μου, γιατί μου το έκανες αυτό? Ποιος θα λύσει τώρα τον κανόνα? Μου πες να περάσουν 2 χρόνια για να διαπιστώσεις τη μετάνοιά μου. Δεν θα σηκωθώ από εδώ, χάμω. Δεν θα αφήσω να σε βάλουν στο μνήμα αν τώρα δεν διαπιστώσεις τη μετάνοιά μου και αν δεν μου λύσεις τον κανόνα, για να μπορώ κι εγώ να κοινωνήσω των αχράντων μυστηρίων, η άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων».
3: Είπε και έμεινε εκεί πεσμένη και έκλαιγε με λυγμούς. Τα μάτια όλων ήταν στραμμένα προς αυτή και προς τον Άγιο, τον οποίο παρακαλούσε απελπισμένη. Και τότε συνέβη το ανατριχιαστικό θαύμα που μέχρι σήμερα ζει στις καρδιές και στη μνήμη των κατοίκων της επαρχίας Χριστιανουπόλεως, Κυπαρισίας και Γορτινίας. Ο Άγιος, εφαίρετο όπως γινόταν εκείνη την εποχή, όρθιος καθιστός επί του θρόνου του, σαν να ζούσε. Και είδαν όλοι όσοι ακολουθούσαν από κοντά και όσοι από μακριά, είδαν το χέρι του Αγίου να υψώνεται και να ευλογεί τη γυναίκα. Με σχόλια δεν μπορεί να παρουσιαστεί η συγκλονιστική αυτή σκηνή. Συγκλώνησε όλη τη Μητρόπολη και στερέωσε στις καρδιές των χριστιανών την πεποίθηση ότι συνόδευαν στην τελευταία του κατοικία το σκήνομα του Αγίου Επισκόπου τους, που θα επικαλούνται την ευχή του όλες οι γενναίες από τότε.
4: Ο Άγιος ετάφη στην έδρα της επαρχίας του, στους χριστιανούς. Κατά την εκταφή του, ευωδία θεία ξεχύθηκε. Τότε η Καρίτενα διεκδίκησε το ιερό του σκήνομα, όπου ζούσαν εκεί κάποιοι συγγενείς του. Απειλήθηκαν μάλιστα και ταραχές, γιατί το διεκδικούσαν και οι δύο επαρχίες, Χριστιανοί και Καρίτενα. Ένας ιερέας, για να δοθεί κάποιο τέλος, πρότεινε να ρωτηθεί και ο ίδιος ο Άγιος με έναν τρόπο. Να τοποθετηθεί δηλαδή το ιερό λείψανο σε ένα ζώο και το ζώο, αφού αφαιθεί ελεύθερο και σε ουδέτερη κατεύθυνση από τις δύο πόλεις, όπου πάει και σταθεί το ζώο, να θεωρηθεί ότι αυτή είναι και η επιθυμία του Αγίου. Η πρόταση αυτή έγινε δεκτή από όλους. Έτσι, το λείψανο του Αγίου Αθανασίου φορτώθηκε σε ένα ζώο που αφέθηκε ελεύθερο. Κι είδαν τότε με κατάπληξη το ζώο να αφήνει τους χριστιανούς, να κατευθύνεται προς την Καρίτενα, να την προσπερνά και να προχωρεί ανηφορίζοντας προς τα βουνά της Αρκαδίας, ώσπου ήλθε και στάθηκε έξω από το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου Γορτινίας, κοντά στη Δημητσάνα, το οποίο βρίσκεται σε μια δυσπρόσιτη πλαγιά, σαν μια αιτοφολιά, χτισμένο από τον 12ο αιώνα. Κατέβηκε η αδελφότητα με επικεφαλή στον ηγούμενο και πήραν το ιερό λείψανο με τιμές και λιτανία και το μετέφεραν στο Καθολικό. Και προσωρινά το τοποθέτησαν πίσω ακριβώς από την Αγία Τράπεζα. Αυτές ήταν οι πρώτες τιμές που αποδόθηκαν στον Άγιο, που ήδη είχε καθιερωθεί στη συνείδηση του κόσμου ως Άγιος.

0: στο σημείο όμως αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που είχε τη ρύθμιση του ήχου, αλλά και όλους εσάς μας ακούσατε. Χριστός Ανέστη. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδυπόρη 91.9. Αντιαιρετική δράση. Με τον Δημήτριο Κόκορη.

Αγαπητοί ακροατέ, γεια σας. Ακούτε την εκπομπή «Αντιδρική δράση» με τον Δημήτριο Κόκορη. Πάντοτε λέμε και θα το επαναλαμβάνουμε ότι σκοπός αυτής εδώ της εκπομπής είναι η πληροφόρηση των Ορθοδόξων σε θέματα ορθής πίστεως, ορθού δόγματος. Διότι από κάθε γωνιά της γης έρχονται κακόδεξες ομάδες οι οποίες έχουν προκατασκευασμένο επιχειρηματολόγιο, μια επιχειρηματολογία προκατασκευασμένη, και εκμεταλλευόμενη τη δική μας άγνοια σε πολλά θέματα, κυρίως πίστεως, γνώσεως πίστεως, διεισδύουν στη διδασία μας και μας παρασύρουν έξω από τη μάδα του Χριστού. Είναι πολλές αυτές οι ομάδες. Είναι κάπου 3.600 ομάδες προερχόμενες από τη διαμαρτύρηση, Αμερική και Ευρώπη γενικότερα. Υπάρχουν κάπου 350, ίσως και περισσότερες, ομάδες προερχόμενες από τον χώρο της Ανατολής, από τον Ινδουισμό, Βουδισμό κλπ. Δυστυχώς και μέσα στην Ελλάδα έχουν δημιουργηθεί ομάδες οι οποίες προέρχονται από το 12ο του Ολύμπου, έχουν γίνει λάτρεις των αρχαίων ανυπάρχων θεοτήτων, διότι θεοί ανύπαρκτοι, κατά τον Ψαλμό 95 στίχο 5, οι θεοί των εθνών δαιμόνια. Δεν είναι αληθινή θεοί, είναι όχι, ούτε ψευδοθεοί, ανύπαρκτοι θεοί είναι. Δεν είναι ένας άνθρωπος που αισθάνει τον Θεό και είναι ψευδοθεός. Είναι τελείως ανύπαρκτοι. Υπάρχει Δίας, υπάρχει Αθηνά, υπάρχει Αφροδίτη, υπάρχει Πλούτονας, υπάρχει Απόλλωνας, υπάρχει Ερμής, υπάρχει Άρης, δεν υπάρχουν. Υπάρχει Ιανός των Ρωμαίων, υπάρχει Νεπτούνο των Ρωμαίων, υπάρχει Κάλλη των Ιδιών, υπάρχει Ρα, Όστηρης και λοιπά των Αιγυπτίων, δεν υπάρχουν. Είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα. Ο άνθρωπος, θέλοντας να ερμηνεύσει πολλά πράγματα από αυτά που μέσα στη δημιουργία, εθεοποίησε ή αντικείμενα ή συμβάντα, συμβαίνοντα, φαινόμενα ή ανθρώπους ή ζώα ή άλλα πράγματα. Και έφυγε θεούς κομμένους και ραμμένους στα μέτρα των αδυναμιών του. Ο διάβολος δεν θέλησε να εκμηδενίσει την έννοια του θείου. Επειδή κατά τον Ισαΐα Ιώτα δέλτα κεφάλαιο ήθελε να θρέβεται και ο ίδιος ο Θεός, γι' αυτό θα πω μια φράση λίγο οξύμορη, αλλά ακούστε τη. Δεν τον συνέφερε να εκμηδενίσει την έννοια του Θεού. Διότι αν διέδιδε ότι ο Θεός δεν υπάρχει, πώς θα λατρευόταν ο ίδιος για Θεός. Γι' αυτό λοιπόν άφησε να απλανάται η έννοια του Θεού, παραποιημένη και διαστρεβλωμένη όμως. Νοθευμένη, ώστε πίσω από αυτές τις ερμηνείες να κρύβεται ο ίδιος, πλανάται ο δόλιος, αλλά έχει την ψευδέστηση ότι λατρεύεται ο ίδιος ως Θεός. Γι' αυτό άφησε τους ανθρώπους, ή τουλάχιστον υπέβαλε στους ανθρώπους την ιδέα να φτιάξουν πολλούς θεούς, πολλές θεότητες, οι οποίοι θα έχουν τις αδυναμίες ανθρώπινες και θα είναι κομμένοι και ραμμένοι στις ανθρώπινες αδυναμίες. Όμως δεν έχουν αποδείξεις ούτε οι αρχαίοι Έλληνες, ούτε οι Ρωμαίοι, ούτε οι Ινδοί, ούτε οι Ασσύριοι, ούτε οι Βαβυλώνοι, ούτε οι Αιγύπτιοι, ούτε άλλοι λαοί. Δεν έχουν αποδείξεις να μας πούν αν η θεοί τους είναι αληθινοί ή όχι. Για εμάς τους Ορθοδόξους, χριστιανούς γενικότερα, ειδικότερα για εμάς τους Ορθοδόξους, υπάρχουν τέτοιες αποδείξεις. Υπάρχουν οι προφητείες, οι οποίες ελέγχθησαν σε χώρο ανύποπτο και χρόνο ανύποπτο, προ-Χριστού, από την εποχή ακόμη του Αβραάμ συγκεκριμένα και κάπως γενικότερα και πρώτου Αβραάμ. Αυτές οι προφητείες αφορούν ένα πρόσωπο, τον Χριστό μας. Εάν κάποιος συσταξινομήσει κατά βιολογική, βιογραφική σειρά, θα έχουμε την βιογραφία του Χριστού μας πριν στερκωθεί, πριν γίνει άνθρωπος, πριν ενανθρωπίσει. Ας μας δείξουν κάτι ανάλογο οι θεοί των εθνών. Δεν έχουν.
Και αν ο διάβολος φτάσει μεταξύ αυτών των θεοτήτων να προφητέψει, τα είπε για χρόνο εγγύς της εποχής που μιλούσε και πάντοτε συνεσκιασμένα. Και ουδέποτε να πραγματοποιείται αυτό που προείπε ο διάβολος. Όμως για τον Χριστό μας ελέγξαν πράγματα και λεπτομέρειες οι οποίες πραγματοποιούνται στην Καινή Διαθήκη. Ή τουλάχιστον ορισμένες από τις προφητείες θα πραγματοποιηθούν στη Δευτέρα Παρουσία. Ένας εκ των μεγάλων προφητών είναι και ο Δανιήλ, ένα από τα μεγάλα προφητικά χαρίσματα της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Δανιήλ έχει μια απορία και ρωτά τον Θεό, αφού νίστριψε, προσευχήθηκε και έκλαιγε με τα δεκρών νηστιών και προσευχών, παρακαλεί τον Δεσπότη Θεό, τον Δεσπότη, να του ερμηνευτεί η έννοια της εχμαλωσίας των Εβραίων στην Βαβυλώνα για 70 χρόνια, όπως ο προφήτης Ιερεμίας στο ΚΕ11 διαλαμβάνει. Και λέει στο Θεό, τι σημαίνει αυτά τα 70 χρόνια της εχμαλωσίας, Κύριε? Είναι λίγα, είναι περισσότερα, τι ακριβώς συμβολίζουν? Και ενώ είχε αυτό, αυτή την απορία στο Θεό, καλοπροαίρετα, να κάνω μια παρένθεση, είναι προφήτης ο Δανιήλ, και όμως δεν μπορεί να κατανοήσουν να προφητεύσει προφητεία άλλου προφήτου, διότι οι προφητείες ιδίας επιλύσεως που γίνεται η προφητεία, αλλά διαπρέψα ή ελάχισαν άγιοι άνθρωποι Θεού. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει θείος φωτισμός να καταλάβουν τις προφητείες. Αφήστε αυτούς τους, πώς να τους χαρακτηρίσω, πάνω

επειδή έχει αυτό το ερώτημα, τι σημαίνουν τα 70 χρόνια της συμφωνίας του Θεού στη Βαβυλώνα, αποστέλει Θεός τον Αρχάγγελο Γαβρίλ να ερμηνεύσει στον Δανιήλ αυτή την προφητεία. Θα σας διαβάσω στο κείμενο, αγαπητοί ακροατέ, τι λέγει περίπου αυτά που ο Γαβρίλ ερμηνεύει ως προφητεία στον Δανιήλ. Αφηγείται ο Δανιήλ και λέει: «Και έτια μου λαλούντος εν την προσευχή και ειδού ανήρ Γαβρίλ, ον είδον εν τη οράση εν τη αρχή, πετώμενος και ύψα τόμου εσύ ώρα θυσίας εσπερινής. Και συνέτησέ με και λάης με τεμού και είπε: Δανιήλ, είναι εξήλθον συμβιβάσαι σε σύνεσιν εν αρχή της δυσεώς σου εξήλθε ο λόγος και εγώ ήρθον του αγγείλεσι ότι ανήρ επιθυμιών εσύ. Και εννοήθητη εν το ρήματι και σύνεση εν τη οπτασία. Εβδομήκοντα εβδομάδες συνετμήθησαν επί τον λαός και επί την πόνη την Αγίαν τους θελεστήν αμαρτίαν και τους φεγείς αμαρτίας και απαλείψε τας ανομίας και το εξηλάσεις αδικίας και το αγαγήν δικαιοσύνην ενώπιον αιώνιον και τους φεγείς αιώρασιν και προφήτην και το χρήσα Άγιον Αγίον. Και γνώσεις και συγγύσεις από εξόδου λόγου του αποκαθήνε και το οικοδομή στην Ιερουσαλήμ έως Χριστού Ηγουμένου εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62 και επιστρέψε και οικοδομηθείς δε πλατεία και τείχος και κενωθήσονται οι καιροί και μετά της εβδομάδας τας 62 εξολοθρευθήσετε χρήσμα και κρίμα ουκέστην εν αυτό και την πόλη το Άγιον διαφθερεί συν το Ηγουμένο το ερχομένο και κοπήσονται εν κατακλυσμό και ως τέλος πολέμου στην τετριμένο τάξη αφανισμής. Και δυναμώσει διαθήκεν πολλής εβδομάς μία και εν τιμής εβδομάδος αρθεί σε τέμου θυσία και σπονδύ και επιτερών βδέλιγμα των ερημώσεων και ως της τελείας καιρού στην τέλεια δοθήσετε επί την ερήμωση. Αυτό είναι το κείμενο. Ας δούμε πως έχει στην ερμηνεία του αυτό το κείμενο, αγαπητοί ακροατές. Ενώ λέγει ο Γαβρίλ, συνέχισε να μελώ προσευχόμενος, να, ιδού, ο άνδρας Γαβρίλ, τον οποίο είδα στην αρχή, στο προηγούμενο όραμά μου, πετάξας ήρθε κοντά μου, κατά την ώρα της φρενής θυσίας. Εσπερινή θυσία το βράτο θυσίαζαν ένα αμνό και θυμία μας τον Θεό οι Εβραίοι. Λέγεται Εσπερινή θυσία. Είναι όπως ο δικός μας ο Εσπερινός. Και με άγγισε. Ομίλησε σε μένα, με διαφώτισε και μου είπε: Δανιήλ, ήρθα λοιπόν να σε διαφωτίσω. Ευθύς εξ αρχής της προσευχής σου, εξήθε παράκριση εκ του σώματός σου και εγώ ήρθα να σου δώσω απάντηση σε αυτήν, διότι είσαι ανήρ αγαπητός στον Θεό, άνθρωπος ευγενών πόθων. Πρόσεξε λοιπόν στο λόγο το οποίο θα σου πω και εννοείς την αποκάλυψη μου ταύτην. Σε 70 εβδομάδες ετών περιορίστησαν η συμφορέ του λαού σου και της Αγίας σου πόλεως της Ιερουσαλήμ. Δια το τέλος των αμαρτιών σας, της φράγησης είτε εξάρτησης της αμαρτίας, δια τον εξελασμό των ανθρωπίνων αμαρτιών και την αποκατάσταση αιωνίου δικαιοσύνης. Τότε θα κλειστεί και θα σφραγιστεί πάσα δικαιοσύνη, πάσα χριστολογική προφητεία και προφήτης χριστολογικός, διότι θα χρηστεί ο Άγιος των Αγίων, ο Αγιώτος πάντων προφήτης. Μάθε και νόησε καλώς ότι από τις εκδόσεις του διατάγματος αφορώντος την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ μέχρι της εμφύνσης του αρχηγού, ο οποίος έχει χρηστεί, θα προέρθουν 7 εβδομάδες ετών και άλλες 62 εβδομάδες ετών. Μετά τις πρώτες 7 εβδομάδες ετών θα επιστρέψει η Ιουδαϊκή Αιχμαλωσία και θα ανοικοδομηθεί η πλατεία και ο τείχος πόλεως εις εποχή δυσκόλων περιστάσεων. Έπειτα από αυτάς και μετά παρέλευση 62 εβδομάδων ετών θα φωνευτεί ο καταξύ φορεύς του χρήσματος ο Χριστός χωρίς να υπάρχει σε αυτόν αμαρτία της. Θα καταστρέψει την πόλη Ιερουσαλήμ και το λαό, της ως και τους ότι υπάρχοντας άρχοντας το λόγο τούτου. Οι κάτοικοι θα κατακριστούν υπό καταστροφών και εξόδοντος λαός θα επιφέρει καταστροφάσεις ζυγάς και τρομερούς αφανισμούς μέχρι ότου τελειώσει ο σύντομος τούτος πόλεμος. Επί μίαν εβδομάδα ετών Χριστός θα θέσει εν ισχύ εις πάντας νέαν διαθήκην και για το μέσα εβδομάδες ταύτης θα πάψουν η θυσία μου οι παλαιές και οι σπονδές. Εις τον αιώνα και τον Άγιο

λαών θα εισέλθουν μισαρέ καταστροφικέ δυνάμεις. Θα τελειώσει η καταστροφή των όταν τελειώσει ο χρόνος ο οποίος έχει οριστεί για αυτήν. Αυτή είναι η προφητεία. Να δούμε δύο λογάκια των νόμων της προφητείας και μετά να προχωρήσουμε παρακάτω. Κατά την προφητεία αυτήν, τα 70 έτη της Βαβυλωνίας Αιχμαλωσίας, καθώς και η Βαβυλώνια σημαίνει είναι συμβολικά και τύπος της αιχμαλωσίας της ανθρωπότητας, υπόνοιται η νοητή Βαβυλώνα τον διάβολο. Και θα διαρκούσε μέσα στην εποχή του Χριστού 490 χρόνια ερχομένη μέτρηση από το έτος κατά το οποίο θα εξήγησε το διάταγμα για την επανανοικοδόμηση της, του ναού και της πόλεως. Η αποκατάσταση του Ισραήλ θα γίνεται 70 εβδομάδες ή 490 χρόνια. Την τελευταία εβδομάδα, 483-490, στο μέσο της εβδομάδας θα σταυρώνεται ο Χριστός. Θα καταργούνται νομικές θυσίες και θα άρχισε πλέον η βασιλεία του Χριστού. Αυτή είναι λοιπόν η προφητεία που κάνει ο Δανιήλ, ο Γαβρίς τον Δανιήλ. Και αν θέλει κανείς να βρει ευρυτάτη ανάπτυξη προφητείας, θα πρέπει να προμηθεί το βιβλίο του Γιώργου Κοπούλου «Ερμηνεία στο Δανιήλ», όπου εκεί εν εκτάσει ο μακαριστός Γιώργος ερμηνεύει αυτή την προφητεία του Δανιήλ. Αγαπητοί ακροατές, όμως να κάνω ένα διάλειμμα και να επανέλθουμε.

0: Αγαπητοί ακροατές, υπάρχει μια άλλη ακόμη προφητεία του Δανιήλ και εφόσον σε αυτή αναφερθούμε, κλείνει ο κύκλος των προφητείων του προφήτου Δανιήλ. Αφορά τους εσχάτους χερούς, τη μέλους ανάστασης και την κρίση. Τέτοιες προφητείες εσχατολογικές έχουν διατυπωθεί από πάρα πολλούς προφήτες. Και ο Ενόχ 7ος από Αδάμ μίλησε για τους εσχάτους και την κρίση των εσχάτων καιρών. Μια τέτοια προφητεία έκανε και ο Δανιήλ, και η οποία λέγει η προφητεία αυτή. Και εν το καιρό εκείνο αναστήσεται Μιχαήλ, ο άρχον, ο μέγας, ο εστικός επί τους υιούς του λαού σου, και έστε καιρός θλίψεως ία ου γέγοναν εφού γεγένεται έθνος εν τη γη έως του κουρέ εκείνου. Και εν το καιρό εκείνο σωθείς το λαό σου πας ο γεγραμμένος εν τη βίβλο, και πολλοί των καθεδόντων γης χώματι εξεγερθίσονται ούτε εις ζωήν αιώνιον και ούτε εις ονειδισμόν και εις ισχύνιν αιώνιον. Και συνέδεις εκλάψουσιν ο συλλαμπός του ρεώματος και από των δικαίων των πολλών ως αστέρες τους αιώνας. Και έτσι. Να δούμε επί το απλούστρον τι λέει αυτή η προφητεία, η οποία έχει σχέση με τον έσχατο καιρό, τον καιρό της δεύτερης παρουσίας του Χριστού μας. Λέγει λοιπόν επί το απλούστρον: κατά τον κρίσιμο εκείνο χρόνο θα εμφανιστεί ο μέγας αρχάγγελος Μιχαήλ, ο προστάτης των Ιουδαίων, των ανθρώπων του λαού σου. Θα είναι τότε εποχή μεγάλης λήψος, τη αυτής ομοία της οποίας δεν έγινε αφότι πήξαν άνθρωποι της γης μέχρι της εποχής εκείνης. Κατά τον καιρό εκείνο θα σωθούν εκ του λαού σου όλοι γεγραμμένοι εις την ίδια της ζωής. Πολλοί εκ των κοιμωμένων εις τους τάφους θα εγερθούν. Είμαι προς αιώνιο ζωήν, ιδέ προς ονειδισμόν και αιώνιον κατεσχύνιν. Όσοι πρόσεξαν τον νόμο του Κυρίου θα λάμψουν με την λαμπρότητα του ουρανίου στερεώματος, και πολλοί εξ αυτών δίκαιοι θα λάμψουν ως οι αστέρες εις αιώνας αιώνων. Αυτή είναι η προφητεία επί το απλούστρον. Εδώ μια παρένθεση. Η ψευδοεταιρεία των ψευδοματήτων Χωβά λέει ότι εδώ ο Δανιήλ είναι ο Χριστός. Πώς συμπεραίνει δεν μπορώ να καταλάβω. Αν διαβάσει κανείς τα σχετικά κείμενα του Δανιήλ, λέει ότι ο Μιχαήλ είναι ο άρχον του εβραϊκού λαού. Και λέει ότι είναι ένας των αρχόντων. Για τον Χριστό τι λέει? Είναι ο άρχον των αρχόντων. Αυτός που άρχει επί των λοιπόν αρχόντων και επί τον Μιχαήλ Γαβριήλ και λοιπόν αρχαγγέλων, οι οποίοι είναι αρχηγοί ταγμάτων αγγέλων που προστατεύουν σε άλλους λαούς. Είναι λοιπόν αυτή η προφητεία που σας διάβασα επίλογος των προφητείων του Δανιήλ, και κλείνει το βιβλίο αυτό. Οπότε θα πάμε στην ερμηνεία προφητείων από άλλους προφήτες, από τους μικρούς προφήτες όπως λέγονται. Αναφέρεται στο τέλος του κόσμου τούτου, στην ανάσταση των νεκρών και στην αμοιβή των δικαίων και την τιμωρία των ασεβών. Η προφητεία αυτή έχει δύο όψεις. Έχει τον τύπο και τον αντίτυπο. Κατά την πρώτη όψη, ο τύπος είναι ο αντίοχος, ο επιφανής, ο τέταρτος, ο βασιλεύς της Αντιοχίας, σκληροτράχιος βασιλεύς, ο οποίος είχε βασανίσει, είχε καταπιέσει, είχε εκπαραθυρώσει τους Εβραίους. Και είναι ο τυπούμενος αντίχριστος, είναι πρόδρομος και τύπος του Αντιχρίστου. Και επίσης ο οποίος τυραννεί τον εβραϊκό λαό. Η δευτέρα προτύπωση αναφέρεται στον πραγματικό αντίχριστο, και πάμε από τον τύπο στον αντίτυπο. Πιθανώς πολλοί να μην καταλαβαίνουν τι σημαίνει τύπος και αντίτυπο. Όσα αφαιρούν στην Παλιά Διαθήκη είναι τύποι. Γι' αυτό και το βιβλίο του των Μακαβαίων της Παλιάς Διαθήκης είναι τύποι. Ό,τι αφορούν στην Καινή Διαθήκη είναι τα αντίτυπα. Και ό,τι αφορούν πάνω στους ουρανούς είναι τα αλήθινα. Ο Ιερός Χρυσόστομος ερμηνεύει ως εξής τύπους, αντίτυπα και αληθινά. Είναι ένας ζωγράφος, αγιογράφος, και παίρνει ένα κάρβο να σχεδιάσει με αδρές γραμμές το πρόσωπο ενός Αγίου, του Αγίου Δημητρίου. Το σχεδιάζει με στολή στρατιωτική, με μαύρα, με το κάρβουνο, και έναν άνθρωπο να το χτυπά με το ακόντιο ο Άγιος Δημήτριος. Λέμε αυτός είναι ο Άγιος Δημήτριος. Χωρίς να έχει χρώματα. Τύπος του είναι. Μορφή του είναι. Όταν βάλει τα χρώματα, λέμε «Α, ίδιος είναι ο Άγιος Δημήτριος». Και είναι το αντίτυπο. Όμως το αληθινό ποιος είναι? Αυτός ο Άγιος που είναι στους ουρανούς. Αυτά είναι τα αληθινά. Τα στους ουρανούς. Τα παλιά είναι τύποι, τα σύγχρονα είναι αντίτυπα, τα άλλα είναι τα αληθινά στους ουρανούς. Έτσι λοιπόν, εδώ πάμε από το αντίτυπο, από το σύμβολο στο συμπολιζόμενο, ο οποίος θα έρθει στους χάτους χέρους του Αντίχριστος και θα ρηφθεί στη λίμνη του πυρός, στην κοιωμένη εν πυρή και θείο. Αποκάλυψης K10. Ας δούμε τα χωρία αυτής της προφητείας ένα-ένα για να τα καταλάβουμε. Λέει στο στίχο 1: «Έστε καιρός θλίψεως ια ου γέγονεν, αφού γεγένεται έθνος εν τη γη, έως του καιρού εκείνου». Θα έχουμε τέτοια θλίψη στους χάτους καιρούς που ουδέποτε τέτοια θλίψη έχει γίνει κατά το παρελθόν. Παρελθόν εννοείται από την Δευτέρα Παρουσία και πριν, και σήμερα και προς τα πίσω. Πώς είπε ο Χριστός στους Αποστόλους για τους καιρούς? Εδώ δεν θα μείνει τείχος επί τείχου, λίθος επί λίθου, τα πάντα θα ισοποιηθούν. Και μάλιστα να διαβάσεις τις σχετικές προείς του Χριστού μας από το ΙΓ του Μάρκου και το ΚΑ του Λουκά, θα δούμε να προθέμενε φύγετε στα όρη, γιατί θα είναι δύσκολες ημέρες όταν αυτά θα γίνουν. Όντως θα υπάρξει μεγάλη θλίψη στον κόσμο, τέτοια που ναι, μην είχε γίνει κατά το παρελθόν. Ομοία θλίψης έως τον καιρό εκείνο. Ο Χριστός με έντονα χρώματα και ζωηρές εκφράσεις προλέγει για τις θλίψεις, τα βάσανα, τα τρομερά και φοβερά πράγματα που θα σπουν τότε λίγο προς Δευτέρα Παρουσίας και κατά Δευτέρα Παρουσία. Επειδή ολόκληρα τα κεφάλαια αυτά αναφέρονται στους χάτους καιρούς και τις θλίψεις των ημερών εκείνων, δεν διαταίνεται εδώ να τα παραθέσουμε, είναι μεγάλα τα κεφάλαια. Είναι, ξέρω εγώ, 40, 50, 60 στίχοι του Ματθαίου, του Λουκά και του Αλυτός, του Λουκά και του Μάρκου. Επομένως θα είναι, παρακαλούνται, αναγνώστε, παροτρύνονται να διαβάσουν από την Καινή Διαθήκη τα εξής χωρία: το ΚΑΔ του Ματθαίου, το ΙΓ του Μάρκου και το ΚΑ του Λουκά, να δουν τι θα συμβούν στην ανθρωπότητα από την εποχή του Χριστού μας στους χάτους καιρούς, και κυρίως τους εσχάτους χερούς εδώ που προφητεύει ο Δανιήλ και μιλάει για ανάσταση των νεκρών εκείνη τη ημέρα. Και συνεχίζει ο Δανιήλ και λέγει: «Εν το καιρό εκείνο», όταν η Καινή Διαθήκη μιλάει για καιρό εκείνο ή τον καιρό της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού μας, «θα σωθεί όλος ο λαός ο γραμμένος στη βίβλο». Είπαμε πολλές φορές τι είναι βίβλος. Είναι το ανεξάρτητο και άπειρο βιβλίο του Θεού, η μνήμη του Θεού, όπου καταγράφονται σαν σε ληξιαρχείο όσοι εντάσσονται σώμα του Χριστού, βαπτίζονται στον Χριστό και μπολιάζεται πάνω στο σώμα του. Αυτό είναι το βιβλίο της ζωής. Έτσι, το βιβλίο που θα είναι γραμμένος. Τα δύο βιβλία έργων είναι για να κρυθούν αυτοί οι οποίοι είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής. Δεν είναι καταγράμμενο βιβλίο, είναι η άπειρος και παντοδύναμος μνήμη του Θεού, όπου εκεί είναι γραμμένοι όλοι οι άνθρωποι από τη στιγμή που θα συγηθούν στη γη της μητέρας τους έως Δευτέρα Παρουσία, όλη η ζωή τους. Παραπάνω χωρία μιλούν για αυτά τα βιβλία της ζωής και τα βιβλία των έργων. Ας διαβάσει κανείς το Αποκάλυψη Γάμα 5, στο Ιώτα Γάμα 8 και άλλα και λοιπά βιβλία, ή Λουκάς Ιώτα κεφάλαιο, Φιλίμωνα Δέλτα 3 και Έξοδος Λάμδα Γάμα 32 και άλλα χωρία της Αγίας Γραφής, τα οποία είναι γραμμένα στο βιβλίο που επιγράφεται ο Χριστός όπως τον λένε οι προφήτες. Όποιος θέλει μπορεί να προμηθευτεί το βιβλίο και να διαβάσει για τις προφητείες οι οποίες ελέγχθησαν στο πρόσωπο μας και για το πρόσωπο μας και πραγματοποιείται στην Καινή Διαθήκη. Στο στίχο 2 λέγει ο Δανιήλ: «Και πόει το καθευδόντων εν γης χώματι εξεγερθίσονται, ούτε ζωήν αιώνιον και ούτε ισοϊδισμόν και ισχύν αιώνιον. Και πολλοί που είναι θαμένοι στη γη θα σηκωθούν, θα γερθούν, άλλοι για αιώνιο ζωή και άλλοι για αιώνιο κόλαση». Όταν λέει πολλοί, δεν λέει μερικοί από τους απείρους, ένας σημαντικός θεσμός, αλλά είναι αντί του πάντες. Οι πάντες θα αναστηθούμε εκείνη τη μέρα. Όπως και αν φύγαμε αυτή τη ζωή, θέλετε να μας πέταξε η μάνα μας στον κάδο των αχρήστων δια των εκτρώσεων. Θέλετε να μας έκαψαν οι φωτιές. Θέλετε να μας φάγανε τα εθερία. Θέλετε να πεθάναμε στον πάγο. Θέλετε στους ωκεανούς. Θέλετε στις θάλασσες. Οι πάντες κατά την Αποκάλυψη κάπα κεφάλαιο θα δώσουν τους νεκρούς αυτών. Έτσι λέει η Αποκάλυψη. Θα δώσουν τους νεκρούς αυτών, θα ηγερθούν με τη φωνή του Κυρίου και θα βρεθούμε εμπροστέν του για να ακούσουμε ημέν τα αγαθά πράξαντες να απορρευθούν σαν άσης ζωής. Είδε τα φάλα πράξαντες ή σαν άσης κρίσης, όπως γράφει ο Ιωάννης στο έψιλον 25-29. Και λέει κατά την ερμηνεία του χωρίου αυτού: «Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω ότι έρχεται η ώρα και τώρα είναι όπου οι νεκροί θα ακούσουν τις φωνές του Υιού του Θεού και όσοι ακούσουν θα ζήσουν. Και μην απορείτε γι' αυτό, διότι έρχεται η ώρα κατά την οποία όλοι όσοι βρίσκονται μέσα στα μνήματα θα ακούσουν τη φωνή του και θα πορευθούν όσοι έκαναν το αγαθό σαν στον Ιωνίου, όσοι δεν έκαναν το κακό σαν ανάσταση της καταδίκης». Θα πει κανείς, μα εφόσον είναι νεκροί, πώς θα ακούσουν? Πώς άκουσε ο Λάζαρος, ήταν νεκρός στο μνήμα του, μάλιστα. Πώς άκουσε ο Λάζαρος δεύρω έξω? Πώς άκουσε ο Υιός της χείρας της Ναΐν που του είπε να είσαι λέγω εγέρθη και εγέρθη? Με το έτσι που θα ανοίξει το στόμα του ο Χριστός θα γίνει ανάσταση και θα ακούσουν νεκροί να σηκωθούν και να βγουν από τα μνήματα. Ακαραία είναι η ερμηνεία των πατέρων. Δεν χρειάζεται πρώτα να μπει στον Χριστό και να γίνει στην ομολόγηση και μετά να ακούσουν. Έτσι που θα σκεφτεί και θα αρχίσει να μιλάει, ήδη έγινε η ανάσταση των νεκρών. Αλλιώς πώς θα ακούσουν νεκροί αν δεν έρθουν σε είναι, σε ύπαρξη? Ο Παύλος στην Α Κορινθίους Ε κεφάλαιο λέγεται εξής, στίχη 51-52: «Ιδού μυστήριο λέγω εμήν, πάντες μεν ούκι μυθισόμεθα, πάντες δε αλλαγισόμεθα, εν ατόμου, ερυπείο θερμού, εν διασκάτη σάλπηγε, σαλπή σιγά και νεκρή, γίνονται άφθαντοι και εμείς αλλαγισόμεθα». Δηλαδή, να ένα μυστήριο που σας λέγω, λέει ο Παύλος, δεν θα πεθάνουμε όλοι εμείς κατά αυτή την παρουσία. Όλοι όμως θα μεταποιηθούμε σε κλάσμα του δευτερολέπτου, ερυπείο θερμού, κατεσχάτη σάλπηγα, δεν θα σαλπίσει και νεκροί θα γερθούν, άφθαρτοι και εμείς θα αλλαχθούμε. Με άλλα λόγια, ερυπείο θερμού, οι πάντες θα γερθούν, θα μεταποιηθούν όπως και οι ζωντανοί, θα αλλαχθεί η δομή τους και θα γίνουν άφθαρτοι και θάνατοι. Επίσης γράφει ο αυτός Παύλος στους Θεσσαλονίκους στο Δέλτα 16 ότι αυτός ο Κύριος εγκαιρέζον και φωνή Αρχαγγέλου και εσάλπηγη Θεού καταβίστα από ουρανού και νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον. Όχι αυτό που λέει παιδικό σχήν θα αναστηθούν μόνο αυτοί που και μετά από χρόνια πολλά οι άλλοι. Όλοι μαζί κατά τον χρόνο, κατά την προτεραιότητα, θα προηγηθούν οι εν Χριστώ νεκροί. Όσοι πέθανε για τον Χριστό μας προηγούνται σε ανάσταση. Κατά την τάξη, όχι κατά τον χρόνο, θα γίνει ακριά και όλοι μαζί η ανάσταση των νεκρών, όλων μαζί. Διότι και θα πρέπει να τους συνάξει όλους μπροστά του και να τους κρίνει. Και λέει ο ίδιος το Ευαγγέλιο της Κρίσεως: «Και συνεχθίσονται έπρεπε αυτού πάντα τα έθνη. Και αφορεί αυτούς απαλλήλων, ως περιπημείνουν αφορεί στα πρόβατα από τον ερήφων. Και απαλλεύσε ούτε εις κόλες είναι όνιον, η δε δίκη η ζωή είναι όνιον. Μπροστά θα συναχθούν όλα τα έθνη και θα χωρίσει μεταξύ τους δικαίους υπό δίκους, ασαφείς από ευσεβείς, απορεί ερήφια από πρόβατα. Και όσοι μεν υπάγονται κάτι το τάγμα αυτό που λέει ο Παύλος, έκαστο το δύο τάγματι, είναι δύο τάγματα, δικαίων και αδίκων. Όσοι είναι στο τάγμα των προβάτων θα μπουν δεξιά, όσοι είναι στο τάγμα των ερήφων θα μπουν αριστερά για την κόλαση. Η δε κακή στην αιώνια κόλαση, η δε δίκη στην αιώνιο ζωή στον παράδεισο. Και λέει ο Δανιήλ πιο κάτω στην προφήτεια του ότι όσοι καταλαβαίνουν και αγαπούν και βιώνουν το λόγο του θα λάμψουν όπως οι λαμπές του στερεώματος και από το δικαίω των πολλών, όπως οι αστέρες θα λάμψουν. Τι σημαίνει θα λάμψουν? Θα προσλαμβάνουν τη δόξα του Χριστού. Έτσι θα λάμψουν. Δεν θα έχουν μια πηγαία λάμψη μέσα τους, αλλά θα είναι ετερόφωτοι και στον καθένα θα αντικαταπτύσσεται η δόξα του Θεού. Θα μετέχει ο καθένας η δόξα του Χριστού. Τι λέει ο Χριστός ο ίδιος, το Ιωάννη 1:3. Τότε οι δίκαιοι εκλάψαν ο ίδιος τη βασιλεία του πατρός μου. Ο Παύλος γράφει ότι σπείρεται την ανατιμία, ο άνθρωπος θα ηγεθεί εν δόξη. Επίσης, Φιλιππίους 1:21 γράφεται εξής ο Παύλος. Όπως ο οποίος Χριστός θα μετασχηματίσει το ταπεινό μας σώμα να γίνει ίδιο με το δικό του δοξασμένο σώμα. Θα προσλαμβάνω δόξα του Χριστού οι Άγιοι εν εκείνη τη ημέρα και θα είναι λαμπροί και δοξασμένοι, όπως ακριβώς είναι το δοξασμένο σώμα του Χριστού μας. Αυτό είναι και ο Κύριος Παράδεισος. Μετοχή στη Θεία Μακριότητα, μετοχή στη Θεία Δόξα του Χριστού. Έτσι θα είναι η εν το Παραδείσου. Και αυτή η δόξα θα ποικίλει όχι στην ποιότητα, στην ποσότητα. Ποιότητα είναι το ίδιο. Ας πάρουμε τα δικά μας χέρματα σήμερα, τα ευρώ που έχουμε, των 10 λεπτών, 20 λεπτών. Αυτά από μια ποιότητα και ενός ευρώ και δύο ευρώ είναι το ίδιο. Ασήμι είναι. Όμως διαφέρον στην αξία. Όχι στην ποιότητα, στην ποσότητα. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι του Θεού εκείνη τη ημέρα θα έχουν την ίδια ποιοτικό δόξα εκ του Θεού και εκ του Χριστού θα προσλαμβάνεται, όμως ποσοτικά θα προσλάμβει καθένας ανάλογα του πώς ασκήθηκε, πώς έζησε. Εάν μένει εδώ, υποποιάζει το σώμα και το δολαγωγεί και του κάνει άξιο προσλήψεως μεγάλης δόξας, θα λάβει περισσότερο. Αν δεν ασκείται με νηστεία, με προσευχή, με εγκράτεια, με ελεημοσύνη, με μετάνοια, με δάκρυ, με κλπ, τότε κάνει το σώμα λαμπρότερο να δέχεται πιο πολύ τη δόξα του Θεού. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα, αγαπητοί ακρότε. Μια νοικοκυρά έχει διάφορα μπρούτσινα αντικείμενα. Εάν αυτά τα περάσει με μπράσο ελαφρά, γυαλίζουν κάπως. Αν όμως τα τρίψει δυνατά, πολύ δυνατά, αυτά γυαλίζουν πολύ. Και όσο πολύ, πιο πολύ τα τρίβει με το μπράσο και με σύρμα, τόσο πιο πολύ θα λάμπουν αυτά τα αντικείμενα. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Όσο πιο πολύ ασκείται ενώπιον του Χριστού, θέλετε με σωματικές ασκήσεις, κάμε κοιτία, χαμε πνία, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, μετάνοιες κλπ. Ή έχει νηστεία πολύ, έχει μετάνοια, έχει εξομολόγηση, τότε καθιστά το σώμα του δεκτικότερο θείας δόξης και μακαριότητος. Και θα λάμπει ανάλογα το πώς εδώ, στο δω προσφέρεται και που θα προσλαμβάνει αυτή τη θεία δόξα του Χριστού. Και αυτό το σώμα λοιπόν της δικής μας ταπεινώσεως, το βλογιωμένο, το αρρωστημένο, το κουτσό, το στραβό, το αρρωστιάρικο, το ψωριάρικο, θα το μετασχηματίσει ο Χριστός. Όσο είναι ταπεινό σήμερα, όσο και απάσχει από αρρώστιες, είτε είναι αναπηρικές αρρώστιες ή άλλα, έχει αναπηρία, έχει κομμένο χέρι, πόδι, μάτι κλπ, είναι καμπούρης, ό,τι και να είναι, εκεί η τιμή θα γίνει ίδιο, σύμμορφο με το σώμα της δόξης του μεταναστευμένου σώματος του Χριστού και θα γίνει ίδιο. Θα μοιάζει, κατά την επαναλαμβάνω, ποσότητα, ποιότητα, όχι ίδιο κατά την ουσία, αλλά κατά την προσλήψη της δόξης από τον Χριστό. Θα είναι σύμμορφο με το δοξασμένο σώμα του Χριστού. Άνθρωπος και ο Χριστός μας, άνθρωποι και οι Άγιοι. Και αυτό το άνθρωπο σώμα των Αγίων θα δοξαστεί εκείνη τη μέρα, όπως γράφει ο Παύλος στους Ρωμαίους, στο κεφάλαιο στίχο 18 και κατωτέρω. Και συνεχίζει ο Παύλος Κολοσσέις 4. Τότε κι εσείς οι Κολοσσέις θα φανερωθείτε ενώπιον του Χριστού με δόξα μεγάλη. Θα συνδοξαστείτε, λέει ο Παύλος Κολοσσέις. Κατά ανωτέρω, αγαπητοί ακροατές, όταν ο Χριστός έλθει εν τη δόξη αυτού, τους πάντας θα αναστήσει. Ουδής θα μείνει στον τάφο. Ή όπως και αν έφυγε. Με οποιοδήποτε τρόπο και αν θανατώθει. Θέλετε να το φάγανε τα εθηρία. Θέλετε να τον κάψανε χημικές ύλες και ουσίες ή φωτιά. Θέλετε να πέθανε σε πάγο. Θέλετε να πέθανε σε κρυμνούς. Θέλετε να το φάγανε τα εθηρία. Όπως και αν έφυγε. Θέλετε να τον πέταξε μάνα του. Έμβριο όν στον κράτο των Αχρίστων θα αποδοθούν εν εκείνη τη ημέρα, θα δώσει τα πάντα και η θάλασσα και ο καιρός και η γη και η φωτιά, θα δώσει τους νεκρούς και θα αναστηθούν και θα ηγερθούν και θα ανασυγκροτηθούν τα σώματα. Και αν είναι δικαίων τα σώματα, θα μετάσχουν στη Θεία Δόξα. Αν όχι, θα απορριφθούν στην κόλο στην Όνιο. Και θα περιβάλλει τα σώματα δικαίων με δόξα πολύ και θα λάμπουν ως αστέρες πολύφατοι στον Οητό, στερέωμα που είναι ο παράδεισος του Θεού. Αγαπητοί ακρότε, αυτές είναι οι προφητείες του προφήτου Δανιήλ και η οποία στο Χριστό εφημώστη πλήρως ή μάλλον θα εφαρμοστεί στο Χριστό όταν θα έρθει εκείνη την ημέρα και θα μας έρθει η τελευταία προφητεία τουλάχιστον που θα έρθει να κρίνει ζώντες και νεκρούς. Θα έρθει ο Χριστός, είναι ο μόνος κριτής στον οποίο θα έρθει κάθε εξουσία να κρίνει τον κόσμο. Ο Πατέρας έχει παραχωρήσει την κρίση των ιών. Αυτός θα κρίνει τον κόσμο, κάτω ανθρώπινο. Διότι και αυτός περιβάλλεται σώμα και ξέρει, γνωρίζει εξ εμπειρίες τον αγώνα που κάνουν οι άνθρωποι για να σταθούν κοντά του σωστοί, μετρημένοι, με ορθοπραξία και ορθοπιστία. Συγκαταβαίνει στην ανθρώπινη αδυναμία. Χωρίς ο ίδιος να αμαρτάνει. Όχι αυτό που είπε κάποιος, ο Χριστός μπορούσε να αμαρτάνει, δεν αμάρτησε για να το μεγαλύτερο. Αυτά είναι ψέματα. Ο Χριστός δεν μπορούσε να αμαρτήσει. Εκφύσεως δεν μπορεί να αμαρτήσει. Πρώτον, διότι είναι φύση αναμάρτητος ως Θεός και ως άνθρωπος, αλλά εάν μπορούσε να αμαρτήσει ως άνθρωπος, βάσει της αντιδόσεως των ιδιωμάτων, θα μετέδε αυτή την ροπή στην αμαρτία και στην θεότητα, όπου θα μπορούσε και ως Θεός να αμαρτήσει. Και είναι φοβερό, λέμε τέτοιο πράγμα, ότι θα μπορούσε ο Χριστός ως Θεός να αμαρτήσει. Φαντάσου να θέλει ο άνθρωπος Ιησούς να παραβεί νόμο Θεού, είτε στατικό νόμο Θεού, είτε δεν ξέρω, φαγητά, κλεψές κλπ. Και αυτή την ροπή στην αμαρτία να την έχει και να την αντιδώσει στην θεότητα. Και να θέλει ως Θεός να έχει αμαρτήματα σαρκός, πλεονεξίας, γαστριμαργίας κλπ. Αυτά είναι από τα ακατανόητα. Όμως δυστυχώς βρέθηκε δικός μας υψηλά ειστάμενος να πει ότι ο Χριστός μπορούσε να αμαρτήσει, αλλά δεν αμάρτησε για το μεγαλείο του. Λάθος. Ο Χριστός δεν μπορούσε να αμαρτήσει. Και να πούμε μια λογική ερμηνεία. Μπορεί ποτέ το χρυσάφι να βγάλει σκουριά? Αποκλείεται, εκφύσεως. Δεν σκουριάζει το χρυσάφι, εκφύσεως. Μπορεί ποτέ το φως να βγάλει σκότος? Αποκλείεται, εκφύσεως, να βγάλει το φως σκοτάδι. Έτσι ο Χριστός μας δεν μπορεί να σκουριάσει, δεν μπορεί να βγάλει σκότος. Είναι το φως το αληθινόν, το ερχόμενο στον κόσμο, φωτίσε πάντα άνθρωπον. Έτσι λοιπόν ο Χριστός μας, ως αναμάρτητος που είναι, θα κρίνει τον κόσμο. Και είναι και ακριβοδίκαιος και ξέρει και παρακολουθεί και καταγράφει τις δικές μας εκτροπές. Σαν σε βιβλίο θα τα μπλώσει μπροστά του και θα μας πει: ελάτε εδώ να σας κρίνω κατά και γραμμένα εν της Βίβλης. Και θα μας κρίνει πώς βιώσαμε το λόγο του Ευαγγέλιο του. Αγαπητοί ακροατές, ας γνωρίζουμε το δόγμα καλά και να προσπαθούμε να το βιώσουμε, να το εφαρμόσουμε. Είναι κομμάτι δύσκολο, δεν είναι αντίρρησης, αλλά τα πάντα, λέει ο Παύλος, δύναμε εν το ενδυναμούνται με Χριστό. Όταν ο Χριστός βοηθάει ως πρωτοδύναμος, εμείς τα πάντα δυνάμεθα να εφαρμόσουμε και να βιώσουμε κατά πόση υποδεικνύει. Δεν νομοθέτησε πράγματα δύσκολα. Δύσκολα είναι για αυτούς που δεν θέλουν. Όποιος θέλει μπορεί να εφαρμόσει το Ευαγγέλιο στην πράξη, το καταδύναμε, όπως ακριβώς μας το αποκάλυψε ο Χριστός μας. Έτσι λοιπόν, εύχομαι και εγώ με την σειρά μου, εν εκείνη τη μέρα, οι πάντες να αναστηθούμε ως δίκαιοι ενώπιον του Χριστού, να ακούσουμε το Εύδουλα Αγαθέ, είσαι σχάνα του Κυρίου σου, και να μας περιβάλλει με τη Θεία Δόξη Μακαριότητα, ώστε να είμαστε κι εμείς μικροί αστέρες στο ουράνιο στερέωμα, το πνευματικό στερέωμα, όπως η Εκκλησία το παρουσιάζει, στην Εκκλησία με το πολύφατο, τον τρούλο, αυτό που έχει στο κέντρο της Εκκλησίας, που είναι όλο φώτα, το πολύφωτο αυτό γύρω γύρω, που συμβολίζει τους Αγίους, που είναι φώτα στον ουρανό. Και μακάρι όλοι μας να γίνουμε φώτα στο νοητό στερέωμα, φώτα στον νοητό ουρανό του Χριστού μας. Αγώνας χρειάζεται, μετάνοια χρειάζεται, βίωμα τον μυστηρίο χρειάζεται. Αν αυτά στην πράξη τα έχουμε, ελπίζουμε να ακούσουμε το Εύδουλα Αγαθέ, ήσθεθε η στεγράνα του Κυρίου σου, όπως το εύχομαι σε όλους μας. Αμήν.
1: αντιαιρετική δράση.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδοιπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.
2: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

των ευαλώμονων σφώσω σημάτιων, εκτείνων των ουρανών ως σιδέρινου σεγάζων εν είδα στα υπερόγω αυτού, ότι θείς νέφη την επίβεσιν αυτού περιπατών ευτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γίνε επ' την ασφάλειαν αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλαιων αυτού επ' των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται ο φωνή φροντί σου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν συνόλοι κατεβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπον όνα θεμελίως αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους η καλύψε τη γη. Ο εξαποστέλων πηγάν σε φάραξη να αναμέσουν των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούς οι πάντα τα θηρία του αγρού προζέξονται όναγρα εις δίψανα αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρια εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνες η ευλόητη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνο σε φρένη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσπουν ελαίο και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, η κέντρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρωθεί ενός έψωση του ρεδιού η κατοικία ηγείται αυτόν. Όρητε υψηλά τες

Πορεύονται δράκονο του σου έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έμπρος οκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύχερον, δόντος σου αυτή η συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστόπιτος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και θρηστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμων σων ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχουν. Ειντηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έλνω τη δύση αυτού, έρθουν σκότους και γένει τον νίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας.

ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδόντες χώσους περινών, ημνούν εν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σε πάση καιρή συμνή σε φωνές αισίες,

0: της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπαίσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσου Κύριε,
0: κάντε υπερευλογημένης εν δόξου,
1: υπεραχία από τότε σωσόν ημάς.
0: Τα πάντων αγιοκρονεύσατε σε αυτούς και αντί.

Και το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένο.

0: Αμήν.
1: Κύριε εισάξου σου ευχής μου ενώτησε τη δέση με την ελευθεία σου εισάξου με τη δικαιοσύνη σου και μη σε έρθεις εις κρίση με τον δούλο σου ότι ούδη και οθείς στενόπιόν σου πάζον ότι κατεδίωξουν εχθρός του ψυχή μου ενταπείνωσεν εις γίνη ζωή μου εκάθισε μεν σκοτεινήσω νεκρούς αιώνος και η κυρία συνεπεμέ το πνεύμα με νεμή ενταλάφθη καρδία μου εμνείς την ημερών αρχαίων εμπλέτσεν πάς έργη σου εμποιήμας των κυρών σου μελέτων διεπέταξα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γίνη δρόση ταχύ εισάξου μου κύριε εξέλπε το πνεύμα μου μη αποστρέψει το πρόσωπό σου το μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες λάμπων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του ελαιός σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπολέψουμε, ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξερνούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατέθηκον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, τη ΣΥ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο καθό μου οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε τη λήψη ως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξωθρέψε εκπούρ μου και απολύς πάντα στους λίγοντας ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημίν.

αστή προστασία των ενθερμίμην αρτίος φανέντων από ψυχής προσπέσομεν καβράζοντες Ραφαήλ Μακάριε και Νικόλα Εφίε και ειρήνη πάνσεπτε πάσης ρίσας τευλάβης και αναγκόλ και πάσης απειλής

Θεός κατά το μεγαλειός και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλληψον το ανώνυμά μου. Επιπλείω πλήνομαι από τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου καθαρισόν μου. Την ανομία μου ρογινώσκω και αμαρτία με ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμφωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε πίσα. Όπως άνοι και της εντυλόγης και νικήσεν και κρεστές. Ήδου κανομίες συνελήφθην και ένα αμαρτίες εκεισέ με η μήτρη μου. Ήδου κανομίες η γάψα στα άντλα και τα κρύφια της σοφίας σε δηλώσάς μου. Τραντήλ με ισόβο και καθαριστήσουμε. Πληνήλ με και περχιόν να ευκανθήσουμε. Ακουτήλ με αγαλίας και ευρωσύνη αγαλιάς ως Θεά τα πνωμένα. Πόσεψε το προσωπό σου από τον αμαρτιόν μου και πάσα νομίες με εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα θες εγγέρσον της εγκάτης μου. Μη απορρίζει με το προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο, μη αντανέλθει απ' μου. Πόδο με την αγαλία σου κυρίου και πνεύμα τη γερμανικό στήριξό μου. Διδάξα νόμου στο σωτού σου και ασθενή επισέ επιστρέψει. Βρίσκε με ξεμάτων ο Θεό ο κυρία μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλει, α τη σε ανέδωκαν όλο καυτόματο και βοηθήσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένο. Καρδία στετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και εκδονός. Αγάθινον Κύριε εν ευδοκία σου της Υιόν και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσωσε επί το θυσιαστήριό σου μόσχους.

επιβαλούσι γάρφημας τας κύριας αυτών και διώξουσι, παραδιδόντες εις συναγωγάς και φυλακάς, αγωμένους επί βασιλείς και ηγεμόνας, ένε και το όνοματός μου, αποβίσετε δε ημίνης μαρτύριον, θέστε ούρισες καρδία.

και Ζωτιού Σταυρού, προστασίες των Καμικίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Παστών Τιμίων Ευουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, Οικεσίες του Τιμίων Δόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Παρενθύμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων Ιεραρχών, των Αγίων Εδόξων Γαλλίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων,

0: της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ονομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίες της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αήγιε στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, θέτει το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γέννηθε θέλημά σου, ως εν ουρανό και της γης των άρτων ημών των επιούσεων, δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μη είσαι να έχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από ό,τι πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και

0: θάδευσε βος κημέρων και πανταχού ορθοδόξο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδιώμεθα και υπέρ των αδελφών ημών εν τες διακονίες και αποδημίες.

0: Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόνο τον πίστη των ευσεβών και του δόξων χριστιανών στη Αγία Αυτού Εκκλησία τη Ιερά Μονή τάφτη τη πόλη τάφτη σε αιώνα σε αιώνα.
1: Περαγία του τόπου και σώσον ημάς.
2: Κρημιωτέρων των χερουβίμ και ενδοξωτέρων ασυγκρίτων στο Σεραφείμ την αδιαφόρου θεολόγου δικού σαν την όντω θεοτόπων σε μεγαλύνουμε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα την καινήν και ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμα δόξα σε. Παναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Εσπρεχτείς των απράγων και παραμούγες αυτού Μητρός. Θεία δυνάμου του τιμίου και ζωτιού σταυρού. Προστασίες των παμιγής των ταξιαρχών. Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών τιμίων ετουρανίου. Θείων αερών αείλων δυνάμων ασωμάτων. Ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Τον Αγίον ενδόξου και πανευθύμων Αποστόλων. Τον Αγίον ενδόξου Γαλλίκων Μαρτύρων. Τον Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών. Τον Αγίον ενδόξου Εφανών σε μαρτύρων Ραφαήλ Νικολάου και Ηρίας της Παρθένου. Τον Αγίον και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης. Τον Αγίον ενδόξου μαρτύρων Πέτρου, Διονυσίου, Ανδρέου, Παύλου, Χριστίνης, Ηρακλείου, Παυλίνου και Βενεδίμου των Αθηναίων. Όντι μνήμη εκτελούμε και πάντων Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς. Ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήν ο Θεός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας. Κέρδισε τη μνήμα σε ζωή χαρισάμενο.
3: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
4: Είχαμε συνδεθεί αγαπητοί ακροατές με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

Ραδιοτόα, μηνύματα ειρήνης και ζωής.

η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. 17 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ανδρονίκου και Ιουνίας. Έθνη διδάξας Ανδρόνικος Μυρία, προς Χριστόν ήλθεν ως καλή προς φως έθνη. Ιουνία τέθνη και μηνή Μαΐο, ως πρώτος εστίν Ισιών Ιουνίου. Εβδομάτη δεκάτη θαν Ιουνίοι Ανδρόνικος τε. Λόγω την άλογον έπαυσας της αθείας φθοράν, ως του λόγου υπήκος και κλεινός διάκονος και φωστήρ διαβιέστατος της οικουμένης θεομακάριστε. Διώσι λόγις θείς δοξάζομεν και την Αγίαν σου μνήμην εορτάζομεν περί χαρός. Ένεσιν προσάγοντες το παντοκράτορι. Παύλος ο θείος Απόστολος θείς επένης ημάς εκθιάζω λαμπρότατα της πιστής παρίστηση την ημών γενναιότητα, προτού του λέγον αποδειχθήνε ημάς Θεού του Λόγου μαθητάς πάνσοφη και συγγενής αυτού Ιουνία πάνσοφε ως αληθώς μάκαρτε Ανδρόνικε Θεού θεράποντες. Δεκαεφτά του Μάη σήμερα και η μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ανδρονίκου και Ιουνίας. Νεκρόσα στα μέλη σου αγωνίσμασι, την ζωή κατηξίωσε των ζώντων θεάσαστε επί γης. Σαρκοφόρον Χριστόν των Θεών ημών, Ανδρόνικε Απόστολε, πυρύπνος γέγονας Θείου Πνεύματος, καθαρά διανύε σου την θέρμην Απόστολε περιφέρον και φλέγον της πλάνης την άκανθαν, Ανδρόνικε Πανέμφημε.

έθνη διδάξας Ανδρόνικος μυρία, προς Χριστόν ήλθε ως καλή προς φως έθνη. Ο Ανδρόνικος αφού δίδαξε πάρα πολλά έθνη, ανήλθε στο Χριστό που καλεί προς το φως τα έθνη. Ιουνία τέθνη και μηνύ Μαΐο, ως πρώτος εστίν εις Ιών Ιουνίου. Η Ιουνία κοιμήθη τον μήνα Μάιο, που είναι ο πρώτος μήνας πριν από την έναρξη του Ιουνίου. Ο Άγιος Απόστολος Ανδρόνικος, αφού σαν πουλί διέτρεξεν όλη την οικουμένη σχεδόν, ανέσπασε από τα βάθρα της ειδωλολατρίας πολλούς κηρύττοντας την πίστη στο Χριστό. Ακολουθούσε δε τον Άγιο Απόστολο η υπερθαύμαστη Ιουνία, η οποία είχε απονεκρώσει τα του κόσμου και ζούσε μόνο για το Χριστό. Οι Άγιοι Απόστολοι Ανδρόνικος και Ιουνία με το κήρυγμα του Ευαγγελίου προσέλκυσαν πολλούς στην αληθινή θεογνωσία, κατέστρεψαν ειδωλολατρικούς ναούς, ανέγειραν παντού ιερές εκκλησίες, εκδίωξαν από ανθρώπους ακάθαρτα πνεύματα και εθεράπευσαν θαυματουργικά ανίατες ασθένειες. Έτσι λοιπόν διαλάμψαντες επλήρωσαν και αυτοί ως άνθρωποι το κοινό χρέος της φύσεως και δια του θανάτου πέρασαν στην αιώνια ζωή. Τους Αγίους Αποστόλους Ανδρόνικο και Ιουνία τους μνημονεύει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του με τα εξής: «Χαιρετήστε τον Ανδρόνικο και την Ιουνία, τους ομοεθνείς μου και συντρόφους μου στη φυλακή, οι οποίοι είναι διακεκριμένοι μεταξύ των Αποστόλων και έχουν πιστεύσει στο Χριστό πριν από εμέ».

ουκέ στην Άγιος ως ο Κύριος και ουκέ στη Δίκαιος ως ο Θεός ημών, όν ημνή πάσα κτήσεις, ουκέ στη

σέως συγγενίας πάζεται ο Παύλος, έναντι πιστών τους θείους σου επένους ανακηρύττων ανδρών και θεωρήμων, φωταγωγέτων εφημούντων σε. Οίκος γεγονός τριάδος Παναγίας, οίκους και βωμούς κατέστρεψα στις πλάνης, και εδώ μίσο πανέφημε εκκλησίας εις σωτηρίαν των ψυχών ημών. Ίσχυσας Θεού το σθένος, περιφέροντα του δυνατού, αρπάσε σκεύη μάκαρ και εκτελέσε του Πνεύματος του Αγίου κατοικητήριον ανδρώνικε.

17 του Μαΐ σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη των Αγίων Ανδρονίκου και Ιουνίας. Οι δύο Άγιοι αναφέρονται στην προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Σημειώνεται: «Ασπάσαστε Ανδρόνικον και Ιουνίαν, τους συγγενείς μου και συνεχμαλώτους μου, ή την εσύ συνεπίσημη εν της Αποστόλης, ή και πρώε μου γεγόνας είναι Χριστό». Ήταν κήρυκες και Απόστολοι του Ευαγγελίου επίσημοι και διακεκριμένοι και είχαν γνωρίσει το Χριστό πριν από τον Παύλο, που μιλάει για αυτούς με τιμή και τους ονομάζει συγγενείς του και συνεχμαλώτους του. Αν η συγγένεια είναι εθνική, τότε συγγενείς είναι οι πατριώτες του ή οι ομοεθνείς του. Αν όμως δεν είναι εθνική, τότε ως συγγένεια ενδεχομένως εννοεί ο Απόστολος την εξαίματος συγγένεια. Δεν αποκλείεται όμως να εννοεί και την πνευματική συγγένεια, μια και ευρύτερα καλλιεργούνταν η ιδέα ότι οι χριστιανοί έχοντας κοινό πατέρα το Θεό και συνδεόμενοι όχι με τη σάρκα και το αίμα των γονέων, αλλά με εκείνα του Κυρίου Ιησού, είναι μεταξύ τους εν Χριστώ αδελφοί και συνδέονται με ανώτερη ευγενέστερη πνευματική συγγένεια. Οι Άγιοι Ανδρόνικος και Ιουνία αναφέρονται και ως συνεχμάλωτοι του Παύλου. Βέβαια, στις πράξεις των Αποστόλων εξιστορούνται πολλά από τη ζωή του Αποστόλου και φυσικά και οι φυλακίσεις του στη Ρώμη, καθώς και η ουσιώδης λεπτομέρεια ότι του δόθηκε η δυνατότητα να δέχεται στο κελί της φυλακής διάφορους επισκέπτες. Πουθενά όμως δεν αναφέρεται σε ποια εχμαλωσία του Παύλου οι δύο εορταζόμενοι Άγιοι υπήρξαν συνεχμάλωτοί του. Αλλά αφού ο Απόστολος τους ονομάζει έτσι, σημαίνει ότι σε κάποια από όλες τις φυλακίσεις ή προσωρινές κρατήσεις του ήταν και αυτοί συγκρατούμενοι του. Έτσι η κοινή εχμαλωσία συνέδεσε ακόμα περισσότερο τους Αγίους Ανδρόνικο και Ιουνία με τον Μεγάλο Απόστολο των Εθνών Παύλο. Ενίσχυσε τη συγγένεια. Αν η συγγένεια ήταν σαρκική, η κοινή φυλάκιση του συνέδεσε και πνευματικά. Αν ήταν πνευματική, ισχυροποιήθηκε και εξευγενίστηκε. Πολλά γεγονότα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχάριστα ή δυσάρεστα.

γίνονται αφορμές για στενότερο σύνδεσμο. Πολύ περισσότερο η κοινή αιχμαλωσία του Παύλου και των Αγίων Ανδρονίκου και Ιουνίας, που σημαίνει κοινές στερήσεις, κοινές ταλαιπωρίες, κοινούς ξυλοδαρμούς, κοινές κακοποιήσεις, δημιούργησε μεταξύ τους άριχτους δεσμούς πνευματικής φιλίας και συγγενείας που δεν μπόρεσαν να διαλύσουν οι αιώνες, αφού για τον σύνδεσμο αυτών 2000 χρόνια αργότερα μιλάμε ακόμα και τώρα. Οι Άγιοι Ανδρόνικος και Ιουνία, που ήταν σύζυγοι ή αδέλφια, ήταν συνεχμάλωτοι με τον Παύλο και με μια άλλη έννοια, την έννοια ότι και οι τρεις τους ήταν εχμάλωτοι της αγάπης του Χριστού. Η αγάπη του Χριστού τους είχε εχμαλωτήσει με τόσο ισχυρό και αδιάσπαστο δεσμό, ώστε όλοι τους ζούσαν και κινούνταν γι' αυτόν. Θα μπορούσαμε άραγε με την ευρύτερη αυτή έννοια της κοινής εχμαλωσίας στην αγάπη του Χριστού να ονομάσουμε και εμείς τον εαυτό μας συνεχμάλωτο του Παύλου, του Ανδρονίκου, της Ιουνίας και όλων των Αγίων. Τι τιμή για μας! Αυτό όμως που δεν μπορούμε να βεβαιώσουμε θετικά, ας το εκφράσουμε ευχετικώς. Ήθε να είμαστε εχμάλωτοι στο Χριστό, στον οποίον ανήκει η καρδιά μας, η σκέψη μας, τα συναισθήματά μας, ο χρόνος μας, η θέλησή μας, τα τάλαντά μας, το είναι μας. Μια τέτοια εχμαλωσία θα ήταν για μας η μεγαλύτερη ευλογία και η ανώτερη ελευθερία. Εχμαλωσία στο Χριστό σημαίνει ελευθερία από τα πάθη.

χιτώνα μη παράσχου φωτεινών, ο αναβαλόμενος φως ως περιμάτιον, πολυέλεε Κύριε Χριστέ ο Θεός ημών. Ο εγκαστρή της Παρθένου οικίσας και εν αυτή τον Αδάμ αναπλάσας, ευλογητός εις τους αιώνας Κύριε ο Θεός ο των Πατέρων ημών. Εθίε του Δεσπότου επίση πορείε, εγνώσθησαν του σάρκα πτωχεύσαντος και πλουτίσαντος πιστούς, απειρόγαμε

Τα σαρκικά πάθη, ιδιαίτερα στην εποχή μας, δύσκολα αφήνουν να αναπτυχθεί αγνή φιλία και ειδικότερα αγνή συνεργασία μεταξύ ενός ανδρός και μιας γυναικός. Όμως δεν είναι ακατόρθωτο. Κατορθώνεται όταν μέσα στις ψυχές και των δυο φίλων ριζώσει το Άγιο Πνεύμα. Τότε νεκρώνεται το σαρκικό φρόνημα και ενδιαφέρει μόνο το συμφέρον της ψυχής. Με αυτόν τον τρόπο συνεργάστηκαν και οι Απόστολοι Ανδρόνικος και Ιουνία. Με την αγνή τους συνεργασία πέτυχαν να αποσπάσουν πολλούς ειδωλολάτρες από την πλάνη των ειδώλων και να κτίσουν πολλές εκκλησίες. Συνεργάστηκαν με τον Απόστολο Παύλο, για τους οποίους γράφει στην προς Ρωμαίους επιστολή του: «Ασπάσαστε Ανδρόνικον και Ιουνίαν, τους συγγενείς μου και συνεχμαλώτους μου, ή την εσυσήν επίσημη ή εν της Αποστόλης, ή και προεμού γεγόνας είναι Χριστό. Χαιρετήστε τον Ανδρόνικο και την Ιουνία, τους συμπατριώτες μου, που καταδιώχτηκαν και φυλακίστηκαν μαζί μου και είναι διακεκριμένοι μεταξύ εκείνων που ασκούν την αποστολή του κηρύγματος και οι οποίοι μάλιστα προσήλθαν στον Χριστό πριν από μένα. Ο Ανδρόνικος και η Ιουνία, αφού έλαμψαν με τους αγώνες τους για την πίστη, ειρηνικά αποδήμησαν στην αιώνια ζωή».

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά και τη μνήμη του Αγίου Αθανασίου, Επισκόπου Χριστιανού Πόλεως. Ο Επίσκοπος Χριστιανού Πόλεως Αθανάσιος κοιμήθηκε το 1735. Το ιερό του λείψανο είναι θησαυρισμένο στη Μονή Τιμίου Προδρόμου της Γορτινίας, όπου και τελείται η μνήμη του. Τι αυτή η μέρα? Η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Σολόχωνος, Παμφάμυρος και Παμφιλώνος. Τι αυτή η μέρα? Η μνήμη των Αγίων Θεοφάνους και Νεκταρίου, των χτιτόρων της Ιεράς Μονής Βαρλάμ Μετεώρων. Τι αυτή η μέρα? Η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σολόχωνος. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Βάκα Σιανού, συνομιλίες με τους πατέρες της ερήμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας.
1: Το θαύμα της Αναστάσεως ενός νεκρού που έκανε ο Αββάς Μακάριος. Αββάς Νηστερό. Έτσι, καθώς θυμάμαι, εξαιτίας των περιστάσεων, ο Αββάς Μακάριος, ο πρώτος που κατοίκησε στην έρημο της Κήτης, ανέστησε ένα νεκρό. Ένας αιρετικός, ο παδός του αιρετικού Ευνομίου, πάσχιζε να καταστρέψει την ορθόδοξη πίστη με διαλεκτικά τεχνάσματα. Οι πιστοί της Εκκλησίας, οι οποίοι έβλεπαν να απειλούνται από φοβερή λέλαπα, γιατί ήδη ένα μεγάλο πλήθος είχε δελεαστεί από τις δοξασίες του Ευνομίου, ζήτησαν βοήθεια από τον Αββά Μακάριο. Ο Αββάς, βλέποντας τον ορατό πλέον πνευματικό κίνδυνο που απειλούσε τους χριστιανούς, αποφάσισε να επέμβει. Συναντήθηκε λοιπόν ο Αββάς με τον αιρετικό και αυτός του επιτέθηκε με πλήθος συλλογισμών και επιχειρημάτων. Ο Αββάς Μακάριος αναμετρήθηκε μαζί του εκθέτοντας την αλήθεια της Εκκλησίας, ενώ αυτός επιχειρούσε να τον παρασύρει μέσα στα ακαθόδη μονοπάτια της αριστοτέλειας φιλοσοφίας. Η συζήτηση μάκραινε χωρίς αποτέλεσμα. Έτσι, ο Όσιος Μακάριος αποφάσισε να δώσει τέλος σε αυτές τις άκαρπες συζητήσεις με τον εξής σύντομο και αποστολικό λόγο που λέει: «Η Βασιλεία του Θεού δεν στερεώνεται στις ψυχές με την ευγλωτία, αλλά με θεία δύναμη». Εμπρός λοιπόν, είπε στον αιρετικό, πάμε στους τάφους και στον πρώτο νεκρό που θα βρεθεί μπροστά μας, ας επικαλεστούμε το όνομα του Κυρίου και ας δείξουμε, καθώς λέει και η Αγία Γραφή, την πίστη μας με έργα. Ο Θεός θα μας φανερώσει ασφαλώς πού βρίσκονται τα σημάδια της αληθινής πίστης. Δεν πρόκειται να φανερωθεί η αλήθεια με τις μάταιες συζητήσεις, αλλά με τη δύναμη των θαυμάτων και με την κρίση εκείνου που δεν είναι ποτέ δυνατόν να λαθρέψει. Ο αιρετικός άκουσε αυτά τα λόγια και, κατατροπιασμένος που νικήθηκε μπροστά σε όλο το λαό που τον περικύκλωνε, προσποιήθηκε αμέσως ότι δέχεται να συμμετάσχει και σε αυτού του είδους την αναμέτρηση με τους όρους που του πρότεινε ο Αββάς και υποσχέθηκε ότι την επόμενη μέρα θα ήταν εκεί. Την άλλη μέρα όλοι βιάζονταν να φτάσουν στο ορισμένο μέρος, λαχταρώντας να δουν ένα τέτοιο θέαμα. Περίμεναν για πολύ. Αυτός όμως, έχοντας συνείδηση της απιστίας του, όχι μόνο κρύφτηκε από το φόβο του, αλλά και εγκατέλειψε χωρίς καθυστέρηση τη χώρα. Ο Αββάς Μακάριος, αφού τον περίμενε μέχρι την 9η ώρα, με όλο το πλήθος που είχε εκεί σειρεύσει και αυτός δεν φαινόταν πουθενά, κατάλαβε ότι οι τύψεις της συνειδήσεώς του έκαναν τον αιρετικό να αποφασίσει να αποφύγει τη συνάντηση. Πήρε λοιπόν μαζί του το πλήθος των ανθρώπων που ο αιρετικός είχε οδηγήσει σε λανθασμένο δρόμο πίστης και κατευθύνθηκε προς τους τάφους όπως είχαν συμφωνήσει την προηγούμενη ημέρα. Στην Αίγυπτο υπάρχει μια συνήθεια την οποία ακολουθούν οι κάτοικοι αναγκαστικά εξαιτίας των πλημμυρών του Νείλου. Κάθε χρόνο υπερχυλίζει ο ποταμός και για μεγάλο χρονικό διάστημα η χώρα καλύπτεται σε όλη την έκτασή της από τα νερά. Η περιοχή τότε μοιάζει με τεράστια θάλασσα την οποία μόνο με βάρκα μπορεί κανείς να τη διασχίσει. Έτσι οι κάτοικοι αναγκάζονται να ταριχεύουν τους νεκρούς με τα πιο δυνατά αρώματα και να τους τοποθετούν σε μικρά κελιά, αρκετά υπερυψωμένα, εφόσον η γη είναι συνεχώς υγρή από τα νερά του ποταμού και δεν επιτρέπει την ταφή τους. Γιατί η δύναμη της πλημμύρας είναι τέτοια που αν θάψουν εκεί ένα νεκρό, το νερό θα τον βγάλει πάλι στην επιφάνεια. Σταμάτησε λοιπόν ο Όσιος Μακάριος μπροστά σε έναν από τους πιο παλαιούς τάφους και είπε: «Ανθρωπέ μου, αν αυτός ο αιρετικός είχε έλθει εδώ μαζί μου και αν εγώ σε είχα καλέσει στο όνομα του Χριστού του Θεού μου, πες μου, θα είχε σηκωθεί μπροστά σε όλο αυτό το πλήθος το οποίο αυτός ο απατεώνας παραλίγο να οδηγήσει στον όλεθρο?» Ο νεκρός σηκώθηκε και απάντησε: «Ασφαλώς θα είχα σηκωθεί». Τον ρώτησε τότε ο Αββάς Μακάριος τι ήταν όταν ζούσε, σε ποια εποχή έζησε και αν είχε ακούσει ποτέ κάτι για τον Χριστό. Εκείνος απάντησε ότι είχε ζήσει την εποχή των πιο αρχαίων βασιλέων και ότι δεν είχε ακούσει ούτε καν το όνομα του Χριστού. «Και μη σου εν ειρήνη», του είπε τότε ο Αββάς Μακάριος, περιμένοντας την κοινή ανάσταση. Η αρετή λοιπόν και το χάρισμα του Αββά Μακαρίου θα παρέμεναν για πάντα κρυμμένα, όσο βέβαια εξαρτιόταν από τον ίδιο, αν δεν ήταν η ανάγκη μιας ολόκληρης επαρχίας που κινδύνευε και αν η μεγάλη του πίστη και η ειλικρινής αγάπη του για τον Χριστό δεν τον είχαν τόσο πολύ πιέσει, ώστε να αναγκαστεί να κάνει αυτό το θαύμα. Γιατί δεν έκανε ασφαλώς το θαύμα ο Αββάς για να επιδειχθεί ή γιατί τον είχε παρακινήσει η καινοδοξία του. Η αγάπη του Χριστού και ο κίνδυνος που διέτρεχαν οι πιστοί της Εκκλησίας τον ανάγκασαν να το κάνει. Ο προφήτης Ηλίας ενήργησε επίσης κατά τον ίδιο τρόπο, καθώς αναφέρεται στο βιβλίο των Βασιλειών, ο λόγος που ζήτησε να κατέβει πάνω στα θύματα που ήταν τοποθετημένα στο σωρό των ξύλων, η φωτιά από τον ουρανό, δεν ήταν άλλος από το να διασωθεί η πίστη ενός ολόκληρου λαού, ο οποίος κινδύνευε από τις απάτες των ψευδοπροφητών. Ο Αββάς Αβραάμ θεραπεύει μια γυναίκα. Ας θυμηθούμε επίσης τις σπουδαίες θαυματουργίες του Αββά Αβραάμ, του οποίου η απλότητα του χαρακτήρα και η αθωότητά του συνέβαλαν στο να πάρει το όνομα «Ο Απλός». Ο Αββάς λοιπόν είχε βγει από το ερημητήριό του κατά την περίοδο της Πεντηκοστής για να πάει να αφαιρήσει στην Αίγυπτο. Μια γυναίκα, κρατώντας την αγκαλιά της το παιδί της, που ήταν ήδη χλωμό και μισοπεθαμένο, γιατί δεν είχε γάλα να του δώσει, έπεσε στα πόδια του και με δάκρυα του ζητούσε βοήθεια. Τελικά ο Αββάς της έδωσε να πιει ένα ποτήρι νερό, πάνω στο οποίο είχε κάνει το σχήμα του σταυρού. Η γυναίκα δεν είχε προλάβει καλά-καλά να πιει το ευλογημένο νερό και το ξηραμένο στήθος της γέμισε θαυματουργικά με άφθονο γάλα. Η θεραπεία ενός χολού από τον ίδιο Αββά. Ο ίδιος Αββάς πήγαινε κάποτε σε ένα μεγάλο χωριό, όταν βρέθηκε περικυκλωμένος από πλήθος ανθρώπων που άρχισαν να τον περιγελούν. Κάποια στιγμή του έφεραν έναν ανάπηρο άνθρωπο, του οποίου το γόνατο ήταν για πολλά χρόνια τελείως αγγυλωμένο. «Απόδειξε μας, Αββά Αβραάμ», του έλεγαν περιπεκτικά, «ότι είσαι δούλος του Θεού και δώσε σε αυτόν τον άνθρωπο την υγεία που είχε πριν, ώστε να πιστέψουμε ότι το όνομα του Χριστού, τον οποίο λατρεύεις, δεν είναι όνομα κάποιου συνηθισμένου ανθρώπου». Ο Αββάς αμέσως επικαλέστηκε το όνομα του Χριστού. Έσκυψε μετά και πιάνοντας το αγγυλωμένο πόδι, το τράβηξε να ισιώσει και το γόνατο με μια θεραπεύτηκε. Ο άρρωστος άρχισε αμέσως να περπατάει όπως πριν και έφυγε γεμάτος χαρά, δοξολογώντας το Θεό. Η αξία ενός ανθρώπου δεν πρέπει να κρίνεται ανάλογα με τα θαύματα που κάνει. Αυτοί λοιπόν οι μεγάλοι πατέρες δεν πρόβαλαν ποτέ τη θαυματουργική τους δύναμη. Ομολογούσαν ότι δεν είχαν κάνει τίποτε με τη δική τους αξία, αλλά ότι τα είχε κάνει όλα η ευσπλαχνία του Θεού. Όταν τους επενούσαν για τα θαύματά τους, αυτοί απέκρουαν την ανθρώπινη δόξα, λέγοντας τα αποστολικά εκείνα λόγια. «Άνδρες αδελφοί, γιατί θαυμάζετε για αυτό το θαύμα και γιατί έχετε καρφώσει το βλέμμα σας σε εμάς, σαν να τον είχαμε κάνει να περπατήσει με τη δική μας δύναμη ή με την ευσέβειά μας?» Οι πατέρες μας θεωρούσαν ότι κανείς δεν έπρεπε να επενείται για τα χαρίσματα και τα θαύματα που ο Θεός δι' αυτόν επιτελούσε. Θα μπορούσε κανείς να καυχάται μόνο αν είχε κάποιους καρπούς από τον προσωπικό του αγώνα, γιατί πράγματι η αρετή είναι αποτέλεσμα του ζήλου και των αγαθών έργων. Συμβαίνει όμως συχνά άνθρωποι με διαστραμμένο πνεύμα, άπιστοι ή κακόπιστοι, να διώχνουν τα δαιμόνια και να κάνουν στο όνομα του Κυρίου τα πιο μεγάλα θαύματα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο οι Απόστολοι παραπονέθηκαν μια μέρα στον Κύριο λέγοντας: «Διδάσκαλε, είδαμε κάποιον που στο όνομά σου βγάζει δαιμόνια και τον εμποδίσαμε γιατί δεν μας ακολουθεί». Ο Χριστός τότε τους απάντησε: «Μην τον εμποδίζετε, διότι εκείνος που δεν είναι εναντίον μας είναι με το μέρος μας». Όταν στη συντέλεια του κόσμου αυτοί οι άνθρωποι θα πούν: «Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου και στο όνομά σου δεν βγάλαμε δαιμόνια και στο όνομά σου δεν κάναμε πολλά θαύματα», ο Χριστός θα τους αποκριθεί: «Ποτέ δεν σας γνώρισα σαν δικούς μου, φύγετε μακριά μου εσείς που εργάζεστε την ανομία». Προειδοποίησε επίσης αυτούς τους οποίους ο ίδιος είχε χαρίσει τη δόξα των σημείων και των θαυμάτων να μην υπερηφανεύονται καθόλου γι' αυτό και τους είπε: «Μη χαίρεστε επειδή σας υποτάσσονται τα πονηρά πνεύματα, να χαίρεστε περισσότερο γιατί τα ονόματά σας έχουν γραφτεί στους ουρανούς». Το ανώτερο χάρισμα είναι η ταπείνωση και όχι η δυνατότητα να κάνει κάποιος θαύματα. Ο ίδιος ο Δημιουργός και Κύριος των σημείων και των θαυμάτων είπε στους μαθητές του: «Ελάτε και μάθετε από μένα. Όχι βέβαια να διώχνετε τα δαιμόνια με την ουράνια δύναμη, ούτε να θεραπεύετε λεπρούς, ούτε να χαρίζετε το φως στους τυφλούς, ούτε να ανασταίνετε νεκρούς, αλλά ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά». «Είναι αλήθεια», λέει ο Κύριος, «ότι κάνω όλα αυτά τα θαύματα, απαντώντας τις πρεσβείες των Αγίων. Παρόλα αυτά όμως, η ανθρώπινη φύση δεν μπορεί να πάρει κατά κάποιο τρόπο μερίδιο από τη δόξα που ανήκει μόνο στο Θεό. Ο λειτουργός και δούλος δεν μπορεί να έχει μέρος εκεί όπου όλη η δόξα ανήκει μόνο στο Θεό. Εσείς όμως, μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά». Αυτό λοιπόν πρέπει όλοι να μάθουμε και να εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Το να κάνει όμως κάποιο σημεία και θαύματα, αυτό δεν είναι πάντοτε αναγκαίο, ούτε συμφέρει τον καθένα, αλλά ούτε και παραχωρείται από το Θεό σε όλους τους ανθρώπους. Η ταπείνωση λοιπόν είναι αυτή που ξεπερνάει όλες τις άλλες αρετές. Αυτή είναι το ακλόνητο θεμέλιο της ουράνιας πολιτείας, το ιδιαίτερο και εξαίσιο χάρισμα του σωτήρα και λυτρωτή μας. Μόνο εκείνοι που αναζητούν να μιμηθούν τον πράο και ταπεινό Κύριο, όχι στο μεγαλείο των θαυμάτων του, αλλά στην αρετή της υπακοής και της ταπείνωσης, μόνοι αυτοί θα μπορέσουν να κάνουν, χωρίς να κινδυνεύσουν από την υπερηφάνεια, όλα τα θαύματα που έκανε ο Χριστός. Γιατί μπορεί μερικοί να επιχειρούν να εκβάλλουν πονηρά πνεύματα ή να κάνουν διάφορα άλλα θαύματα ή ακόμα και να επικαλούνται επιδεικτικά το όνομα του Χριστού, αλλά στην πραγματικότητα αυτοί μπορεί να είναι ξένοι προς τον Χριστό. Και αυτό γιατί η υπερήφανη ψυχή τους δεν ακολουθεί το διδάσκαλο της ταπείνωσης. Ο Κύριος πριν να ανέβει προς τον Πατέρα του μας άφησε μια παρακαταθήκη. «Σας δίνω», είπε στους μαθητές, «νέα εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Όπως εγώ σας αγάπησα, έτσι και εσείς να αγαπάτε ο ένας τον άλλον». Και αμέσως προσθέτει, «Από αυτό θα μάθουν όλοι ότι είστε μαθητές μου, εάν δηλαδή έχετε αγάπη μεταξύ σας». Είναι όμως βέβαιο ότι αν δεν είμαστε πράοι και ταπεινοί, δεν θα αποκτήσουμε αυτή την αγάπη. Γι' αυτό οι πατέρες μας δεν θεωρούν σε καμιά περίπτωση ως ενάρετους και ακενόδοξους αυτούς που δηλώνουν δημόσια ότι εξορκίζουν δαιμόνια και γεμάτοι κομπασμό επιδεικνύουν τη χάρη που αξιώθηκαν να λάβουν ή μάλλον αυτοί που σφετερίστηκαν. Αυτοί οι άνθρωποι ματαιοπονούν καθώς ο σοφός Ρωμώντας λέει. Αυτός που στηρίζεται στο ψέμα βόσκει ανέμους, ματαιοπονεί. Είναι σαν να κυνηγάει πουλιά που πετούν στον αέρα και είναι άπιαστα. Σε αυτούς σίγουρα θα τους συμβεί αυτό που ο σοφός Σολομώντας επίσης λέει, «Εκείνος που υπόσχεται δώρα και δεν τα δίνει, είναι σαν τον άνεμο και τα σύννεφα, που δίνουν την εντύπωση ότι θα φέρουν βροχή, αλλά δεν τη φέρνουν». Αν κάποιος κάνει θαύματα, δεν σημαίνει και ότι γι' αυτό οπωσδήποτε πρέπει να τον τιμούμε. Αυτό που κάνει κάποιον αξιότιμο δεν είναι οι θαυματουργίες του, αλλά η αγιότητα της ζωής του και μόνο αυτή. Δεν χρειάζεται να ζητάμε να μάθουμε αν οι δαίμονες υποτάσσονται σε αυτόν, αλλά πρέπει να εξετάσουμε το κατά πόσο αυτός έχει τα χαρακτηριστικά της αγάπης, όπως τα απαριθμεί ο Απόστολος που λέει: «Η αγάπη είναι μακρόθυμη, είναι ευεργετική, η αγάπη δεν είναι ζηλότυπη, η αγάπη δεν καυχάται, δεν είναι υπερήφανη, δεν κάνει ασχημίες, δεν ζητεί τα δικά της συμφέροντα, δεν ερεθίζεται, δεν βάζει στο νου της το κακό, δεν χαίρει για κάτι άδικο, χαίρει όμως όταν βλέπει να επικρατεί η αλήθεια. Όλα τα ανέχεται, σε όλα εμπιστεύεται, για όλα ελπίζει, όλα τα υπομένει. Η αγάπη ποτέ δεν θα πάψει να υπάρχει».
0: Αβάκα Σιανού, συνομιλίες με τους πατέρες της ερήμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ετοιμασία.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδηπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

0: Στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος νυχθυρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με αφό της ανομίας μου και αφό της αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στήδιο παντός. Συν μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγεις σου και νικήσε το πριν αστέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις εν με ημίθιν μου. Ιδού γαρ αλήθεια νιγάψα στα άδυνα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντιείς μου ισόπο και καθαριστήσω με, κλινείς μου και υπέρχειώνα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσου και οστέα και ταπεινωμένο. Απόστρεψον τον πρόσωπον σου από των αμαρτιών σου και πάσης της ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ευδία Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απελού. Απόδος με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε δύση επί σε επιστρέψου σύν. Χαρίστε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου της δικαιοσύνης σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Το ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένος, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου ούκ εξουδενώσει.

0: Έτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το Κύριος και αγαπώντες ο σωτηριός. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν. Βοηθός μου και ρίσιν σοι, Κύριε μη χρονείς. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου, ενώθησεν δε εσύ με τη αληθεία σου, άκουσον τη δικαιοσύνη σου και μη σε ευσκρίσιν ο δούλους ότι ου δικαιωθήσεν ο ποιός παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσης γίν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινήσω νεκρούς αιώνους και κηδείασαι με το πνεύμα με τα ράχη καρδίων. Εμνείς την ημερών αρχαίων αμελέτης εμπάσου έρκες ποιμάς και ρώσου μελέτη. Διαπέτασα προσέτας χείρεν μη ψυχή μου ως γέν υδρός. Ταχύς άκουσα μου Κύριε ξέλι το πνεύμα. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνεις λάθος. Ακουστών πίσω με το πρωί το ελαιός ότι επισύλλησε. Γνώρισό με Κύριε οδόν υπορεύσω με ότι προσέλεια την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του ποιή το θέλημά σου τσί ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθό οδηγήσει με γη ευθεία ένε και το νοματός Κύριε ζήσει. Εν τη δικαιοσύνη σε εξάξε θύψω στην ψυχή μου και το ελέη σου εξολοθρέψε εχθρούς μου και απολύς πάντα στους δείγοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: Δόξα νευσίσει Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Τιμνούμε σε ευλογούμεν, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμεν, σε ευχαριστούμε σε τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, Επουράνη, Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Μνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε τη δέηση ημών, ο καθήμενος δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κατεχάσιν εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μήνε γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελεησόν με ίεσε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν του θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεδα φως, παράτινον το έλεο σου της γινός σου είσαι, καταθείωσον Κύριε την νυχτή ταύτην αμαρτήτως φυλαθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου Ιησούς αιώνας, αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεο σου ποιμάς καθάπρα ελπίσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου, Κύριε το έλεο σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδηση, πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός των αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομούσιον το πατρίδιο τα πάντα γένετο. Των δημάσου ανθρώπου και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάτατε τρίτη μέρα κατά τα σγραφάς. Και ανελθόντε στου ουρανού και καθεζόμενων εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ενερχόμενων με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενων, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνας. Αμήν.
1: Το προσταχθέν μυστικό λαβών εγνώση τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη. Ο ασώματο λέγον ότι επιρογάμω κλίνα στη καταβάση του ουρανού. Χωρί τα αλλιώτο όλο εν σύ. Όν και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφή. Εξίστε με καυγάζον σύ. Χαίρε νύμφη ανήθευστε. Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια ω διτροφίσα των δεινών ευχαριστήρια. Αναγράφωση η πόλη σου θεωτό και αλλο έξω το κράτο απροσμάχητο. Εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανήθευσε. Άγγελος προδοσίας.

0: Πίνει Θεό το από το χέρι.
1: Αγία Θεό το και σώσον εμάς.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανού θερεπεύθει. Πίνει Θεό το από το χέρι.
1: Αγία Θεό το και σώσον εμάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανού θερεπεύθει. Πίνει Θεό το από το χέρι.
1: Αγία Θεό το και σώσον εμάς.
4: Και στην δια σωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε εξίστε το και είστε το κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόδου Αδάμ η ανάντληση των δακρύων της έβρας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζει στο βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων. Χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης. Χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτήστης. Χαίρε νύμφη ανήθεστε. Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνή αφιστή το γαβρί φερσαλαίος. Το παράδοξόν σου τη φωνήσεις παραδεκτόμουν τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρου γαρσι λήψεως την κοίηση πως λέγεις κράζον. Αλληλούια. Γνώση άγνωσον γνώνη η παρθένος ζητούσα εγώ σε προσωλή τουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιων πως εστί τεχθήνε δυνατόν λέξομοι. Προς είναι εκείνος έψενε φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίσης και δες υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον. Χαίρε το δογμάτων αυτού το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνι ευδής κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκείς προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύνητων θαύμα. Χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνητο τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα. Χαίρε νύμφη ανήθεστε. Δύναμη σου υψίσου ευεσχίασε τότε προσήλυψη διαπυρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτη νηδίνο σαγρών υπέδεξε νηδίν άπαση. Τη θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτο. Αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένο στη μήτρα ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών τον ταύτη σα φασμών έχερε. Και άλλου μα είναι ο σάσμα συνεβό προ τη Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαρά του κλίμα. Χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων. Χαίρε φιτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών. Χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλεις. Χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δευτών πρεσβεία στη μίαμα. Χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς νητούς ευδοκία. Χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανήθευτε. Ζάλιν έδωθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων ως όφρον Ιωσήφετα ράθη. Προς την άδαμον σε θεωρών και κλεψίδαμον υπονοών άμεπτε. Μαθών δε σου τη σύλληψη με πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Αλλήπουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούν τον την έσαρκο Χριστού παρουσία και τραβώντες ως προς ποιμένα θεωρήσε τούτον ως αμνούν άμνο εν τη γαστρή Μαρίας ως κυθέντα ερημούν της είπα. Χαίρε αμνούν και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικό προβάτο. Χαίρε ουράτων εχθρό μητήριο, χαίρε παραδείσου φιλοανητήριο. Χαίρε ούτε ουράνια συνεγάλεται τη γη, χαίρε ούτε επίγεια συμπορέα διουρανής. Χαίρε τον Αποστόλο της ήγητος το όνομα, χαίρε ο αθροφόρο του ανήγητο θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρό της χάρτης γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνόθιο άδειες, χαίρε διείσαι με δίθυμε δόξα. Χαίρε νύμφη
1: ανήθεστε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τις μάγοι, την τούτη κολούθησαν έγκλη. Και ως λίχνο κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύουν κρατιών άραχτα. Και φθάσαντες στον άφθα στον εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια. Είδον παιδες Χαλδαίων, είχε εσύ της Παρθένου τον πλάσιν με χειρίδους ανθρώπους. Και δεσπότη νόμ της αυτών και δούλου έλαβε μορφή. Έσπευσαν τη ζώρη θεραπεύση και βοήθη την ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάντησης κάμπνος μέσα στα χέρια της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύραλον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής. Χαίρε κύριο φιλάνθρωπον επιδείξεσα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρων τρουμένη θρησκεία, χαίρε της βαρβάρων ιωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση πάψασα, χαίρε φλογός παγών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγία σοφροσύνη. Χαίρε Πασόρ και Ρεόνι Φωσίλη. Χαίρε νύφη ανήθεστε. Κύριε και αισθιοφόροι και γονόντε οι μάγοι, μπέστρεψε στη Βαβυλώνα. Χτελέσαντε στο Χρισμό και κηρύξαντε στο Χριστό Άπαση. Αφέντε στο Μυρόδιν, ω Λυρόδι, μη είδε τα ψάλι. Αλληλούια. Λάψα σε την Αιγύπτο ο φωτισμό αληθεία, εδίωξε του ψεύδου του σκότου. Τα γαρίδωνα ταύτη σωτήρ, πήρε κατά σου νύσκη πέπτο και το δεριστέρνη σε βόμπο στη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση πλάνη πατήσεσαι, χαίρε των ειδών των δόλων ελέγξεσαι. Χαίρε θάλασσα αποντίσασα φαράω των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντίσασα του υψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του σε σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλανητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη. Χαίρε τρυφή αγγέ διάγονε. Χαίρε γη τη επαγγελία. Χαίρε εξή ρέι μέλη και γάλα. Χαίρε νύφη
5: ανήφιστε.
2: Μέλλοντο ημεώνο του παρόντο αιώνο. Μεθύσταστε το πατεώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό. Αλεγνώσει του και Θεό τέλειο. Διό περεξεπλάγη σου την άρετο σοφία γκράζο. Αλληλούια.
3: Νέα έδειξε κτίσιν εμφανίσα σωτήση ημίδη υπ' αυτού γενωμένη εξασπόρου βλαστήσα γαστρό και φυλάξα στάφτην ω περινάφθορο. Είναι το θαύμα βλέποντε συνήσωμεν αυτοί βόντε. Χαίρε το άγχο αφασία, χαίρε το στέφο αγκρατεία, χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμου. Χαίρε των αγγέλων των δύο νυφαίνου. Χαίρε δέντρων αγλαόκαπων εξού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων εσκιόφυλων ερθού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογεινώσα λυτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση. Χαίρε πολλών θεόντων συγχώρη. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία. Χαίρε στολή πάντα πόθο νικός, χαίρε νύφη ανήφεστε. Ξένων τόκων νιδόντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επί γης εφάνει, ταπεινός άνθρωπος βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος του αυτοβόντας. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
3: Όλος είναι δισκάτων και τον άνων δόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος συγκατάβασης βαλ θεϊκή ου μετάβασης δε τοπική γεύουνε και τόκος εκ παρθένου θεολήφτου ακούσεις ταύτα χαίρε Θεού αφορή του χώρα χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίν χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ χαίρε η καναντία εις αυτό αγαπούσα χαίρε η παρθενία και λοχεία ζευνίσα χαίρε δις ελήθη παράβασης χαίρε δις η νύχτη παράδοση χαίρε η κλίση Χριστού Βασιλείας χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίου χαίρε νύφη ανήφεστε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσως έργο τον απρόσιτον βάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια. Ρήτορας πολιτόγκους ως ηχθείας σαφώνους οργόμεν επί σύ Θεοτόκε απορούσι βάρ και λέγει το πως και παρθένος μένεις και τεκεί ίσκησας ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστό βόμες χαίρε σοφίας Θεού δοχείου χαίρε προνοίας αυτού ταμείου χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύους χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχου χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητέ χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι τον μύθο ποιητέ χαίρε των Αθηναίων τα σπροκάς διασπόσα χαίρε των Αγαίων τα σεγίνα σπυρούσα χαίρε βυθού αγνίας εξέρχουσα χαίρε πολλούς εγνώση φωτίζους χαίρε ορκάς των θελόντων σωθήνε χαίρε ημίν των του βίου προτήρων χαίρε νύφη ανήφεστε σώσε θέλων τον κόσμο ο των όλων κοσμήτων προς τούτων αυθεπάγγελτος ήρθε και ποιμήν υπάρχουν ως Θεός διημάς εφάνει γάρ άνθρωπος ομοίου γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
2: Τείχος του Παρθένου Θεοτόνη Παρθένε και πάνω των εις επιστρεφόντων ο γάρ και της γης κατασκεύασαν σε ποιητής άφραντε η κύσας σε Δημήτρας ο και πάντα σε προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένου ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρα να γέννησα στους συνηθέντες σας χρώσεις, χαίρε σίγαρα να θέτησα στους συνηθέντες των νόμων. Χαίρε το φθορέα των φρονών καταργούσα, χαίρε το φθορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σας πρόβλημα φεύσεως, χαίρε πιστούς κύριο αρμόζουσα.
6: Χαίρε καλή υποτροφή Παρθένων, χαίρε ψυχόνιμη φωσφόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανήφεστε. Ήμνο άπα σε κάτι συνεπίνε τα σπέβδων των πλήθη των πολλών εκτιμών σου. Ει αρρύθμου γάρτι ψάμου, ο δά, αν προσφέρομεν σε βασιλέ φάγε, που δεν τελούμεν άξιον, αν δεν δοκα σημείν τη σίγου όση. Αλληλούια. Το δόχο λαμπάδα τη ασκότη φανή, σαν ορόνων την Αγίων Παρθένων. Το γαράιρον άπτο σαφώ, ο δηλήκο γνώσεων θεϊκήν άπαντα, αυγή των νουν φωτίζου σαν κραυγή θετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοη του ηλίου, χαίρε βολή του αδί του φέγγου. Χαίρε αστραπίδα του γά καταλάμπουσα, χαίρε σβοντή του αρθρού καταπλήτουσα. Χαίρε από τον πολύφο των νατέλη φωτισμών, χαίρε από τον πολύφο των αναβλή ποταμών. Χαίρε τη κοντιμπίδα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανεγούσα των ρήπων. Χαίρε νουτήρε εκπλήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση. Χαίρε σμίτη με σβεβοδία, χαίρε ζωή μυστική εποχία, χαίρε νύμφε ανύμφε. Χάρη που δεν θελήσα σου πλημάτων αρχαίων ο πάνω χρεολίδη ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάρητο και σχίσα στον χειρόγραφο να ακούει παραπάντων νούτο. Αλληλούια. Ψάλλοντέ σου τον τόπο να γυμνούμεν σε πάντε ω έμψη φωνών Θεοτόκε, εν τη σίγα δική σα γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή κύριο, υγείωσε, εδόξασε, εδίδαξε που άνσε πάντε. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία, Αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέφε, ο δίσα του πνεύμα, τη χαίρε θησα βρέτη, ζωή σα δαπάνεται. Χαίρε δίμιο διάδειγμα, βασιλέων ψευγών, χαίρε κάφημα, σεβάσμιον ιερέων εκλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία, ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία του απόρθιδων τείχο. Χαίρε διήσε γίνονται τρόπαια, χαίρε διήσε φρή καταπίπτωση. Χαίρε φροντό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ω πανίμνητε νύτερη, τεκούσα τον πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
4: Ω πανίμνητε νύτερη, τεκούσα τον πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Αγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ω πανίμνητε νύτερη, τεκούσα τον πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Αγία Θεοτό και σώσον ημάς.
6: Δεξαμένη την ίν προσφορά από πάσα ρίζε συμφορά άπαντα και τι μελούσε λίτρου σε κολλά. Ω του συμφωνώντα, αλληλούια. Υπερμάχο στρατηγό των νικητήρια, σου τροφίζω των δεινών ευχαριστήρια. Αναγράφω στην πόλη σου και οτόκε. Αλωσέβουσα το κράτο ο προσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσα. Την ακράψω σε χέρι, νύμφη ανήφεστε.
1: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζει σε την Θεοτόκον, την αϊμακάριστον και παναγόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέρα των Θεοδίων και δοξωτέρα μα συγκρίτω των Σεραφείων, την αδιαφθόρωση των λόγων τεκούσαν την όντω των τόπων σε μεγαλύνομαι. Άγιο ο Θεό, Άγιο Ισχυρό, Άγιο ο Θάνατο, ελέησον εμά. Άγιο ο Θεό, Άγιο Ισχυρό, Άγιο ο Θάνατο, ελέησον εμά. Άγιο ο Θεό, Άγιο Ισχυρό, Άγιο ο Θάνατο, ελέησον εμά. Δόξα πατρί και ιό και υγείο πνεύματι και νύν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Παναγία Τριά ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και το ονοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, στον ουρανό και τη της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι να είκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά αρίσαι ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου εστίνει η βασιλεία και δύναμης και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Η φιλοπράσμενη δεξιά τη ζωοπάροχών σου πλευρά, ο Θωμά σε ξηρέπει σε Χριστέ ο Θεό. Συγκεκλεισμένο γάρ του θυρώνο τη ήλθε, συν τη λυπή αποστόλη σε βόαση, κύριο υπάρχει και Θεό μου. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε
2: Λέισον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον.
3: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον.
1: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλαιος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άρθουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σεμεία σκάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίη σου αγγέλιση να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, κατατίσσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρων των Χερουβίμ, την δοξωτέρων ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους Θεού λόγων τεμπούς αρκινόντος Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
2: Ο Θεός κτήρισε εμάς και ευλογήσε εμάς, επιφάνει το πρόσωπο αυτού εφημάς και λέει εμάς.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον εμάς Παναγία Παρθένε, άσπηλε αμόλυντε άφθορε άφραντε αγνή Παρθένε Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξος, ο κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Και των επιλπισμένων μόνη ελπίση των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστροχόντων και πάντων των θεανών του καταφύγιων. Μη φδελίξει με τον αμαρτωλόν των εναγείτων εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης εν όλων εμ' αυτών αχρειώσαντα και δι' των ειδωνών του βιωροθυμία γνώμη δουλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτρη, φιλανθρώπος φλαχνίστητε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξτε με την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων δημητρική σου παρεσία φρωμένη δυσόπουσον και να ανοίξει γραμμή το φιλάνθρωπος πλάθμα της αυτού αγαθότητος και παρηθών με τον αρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν και τον αυτό εντελών εργά την δόκη μόνο να δείξουμε. Και πάρε σώμη Αγίου Ελεήμων, τη συμπαθή σε φυλάγαθο. Εν μένει το παρόν τη βία θερμή προστάτηση βοηθό, στα στον εναντίον εφόδο αποτυχίζω σαν την προσωτηρία που θα οδηγούσαμε. Και εν τον καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα. Και τα σκοτεινά σώψου των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτή απελάφουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω, τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω. Και τη απορία του δόξη του Σοϊού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Τη και τύχη με δεσπινά μου υπεραγία Θεοτόκη, δια τη τη μεσητεία η αντιλήψεω. Χάρη τη φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού τη Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού. Ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση σου το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό τη οποίο αυτό πνεύματι νίκη αγίγε στου αιώνα των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποδα προσύπνα ποιούσαν άνθρωπο σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημάς από τους οφρύπνους αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτηρινής ειδηπαθίας. Πάσουν τα σουρμάς των βαθών, σβέψουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών το ολίως κινούμενο, τα σερκώσιμαν επαναστάς κατάστηλον και παν γιώδες κυρικών μον φρόνημα κίνησον και δόρηση μεν ο Θεός γρήγορο νουν σόφρον λογισμών καρδία νύψ ύπνων λαφρών και πάσαν τα εγκής φαντασίας πλεγμένων διανάστησον δε ημάς εδώ καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εαυτής απαράθαστον εχ πανίχυμη τη συνδοξολογία χάρη στο εγγύν και ευλογήν και δοξάζει το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί της όνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερένδοξε υπάρθουν ευλογημένη Θεοτό και προσάγωγε την ημετέρων προσευχήν του Υιό σου και Θεόημαν και έδεσαι να σώσει δια σου τα ψυχάσιμον.
3: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός σκέφνη το Πνεύμα, το Άγιον Τριάς Αγία δόξα σου.
6: Την πάσαν ελπίδα μου εσέ ανατίθιν, η νύτερ του Θεού φύλαξον με τη σκέπνη σου.
1: Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε να έχει παράδεση λογική παρθενικών κάθημα. Εξής Θεός εσαρκώσει και πεδίων γέγονων ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρ συν μήτραν θρόνων επίησε και την συν γαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατον. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε Χριστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασία μου. Μη δώσεις χώραν το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσον. και κατά δυναστεία του πνητούτου του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησε όρμη εισοδών σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα με συγχώρησον όσα σε έβλεψα πάσης της ημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέρα μου. Σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη ένθυνε αμαρτήμα της παροργήσεως των Θεών, και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με τον φόβο αυτού και άξουν να δείξε με δούλων της αυτού αναφότητος. Αμήν.
4: Θεοτό και Παρθένο, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με το σου. Ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
2: Θεοτό και Παρθένο, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με το σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
6: Θεοτό και Παρθένο, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με το σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύμ και αήκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Αναστάσε πνευρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμυγες Αυτομητρός, η αδυνάμει του Μέγες Οπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων υπουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων υπανεφήμων Αποστόλων, των ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, σαν αθώος και φιλάνθρωπος και λέει ο Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου. Υπέρ του πατρός καθηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιεραίος και πάσα σε Χριστό ημών αδελφότητος. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσα αρχής και εξουσίας εν αυτό. Υπέρ εμποδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου ημών στρατού. Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών. Υπέρ των μισθούντων και αγαπώντων ημάς. Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών. Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών. Υπέρ των αρέσεως των εχμαλώτων. Υπέρ των εξαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των ασθενείες και δοκιμένων. Εξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερ πάσης ψυχής χριστιανών φορόξων. Μακαρίσουμε τους ευσεβείς βασιλείς. Τους ορθοδόξους αρχιερείς. Στήτωρας της Αγίας και Ιεράς Μωρος Ταύτης. Τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδευσε ως κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπαμε και περί αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο. Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Σήμερα στην Εκκλησία διαβάστηκε η περικοπή από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο που αναφέρεται στη θεραπεία του εκγενετής τυφλού. Το κείμενο αυτό, συν της άλλης, μας δείχνει την αρνητική στάση που παίρνουν πολλοί άνθρωποι, ενείς και οι αιρετικοί, έναντι του φωτός του Ευαγγελίου. Επίσης το κείμενο ανατρέπει και κάποιες αιρετικές κακοδοξίες. Ας το μελετήσουμε. Βρίσκεται στο ένατο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Διαβάζουμε τους τρεις πρώτους στίχους από την ερμηνευτική απόδοση. Και ενώ περνούσε ο Ιησούς από το μέσο της πόλεως, είδε έναν άνθρωπο που είχε γεννηθεί τυφλός. Και τον ρώτησαν οι μαθητές του και του είπαν: «Διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε για να γεννηθεί ο άνθρωπος αυτός τυφλός? Αμάρτησε αυτός όταν ήταν ακόμα στην κοιλιά της μητέρας του, ή αμάρτησαν οι γονείς του και για τις αμαρτίες εκείνων τιμωρείται αυτός?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά γεννήθηκε τυφλός για να φανερωθούν διαμέσου της υπερφυσικής θεραπείας των ματιών του τα έργα που η δύναμη και η αγαθότητα του Θεού εργάζεται». Λέγαμε άλλοτε ότι οι ασθένειες τις πιο πολλές φορές οφείλονται στις αμαρτίες μας. Εκεί οφείλεται και το ερώτημα των μαθητών προς τον Κύριο: «Αυτός αμάρτησε?» Μάλιστα τώρα οι μαθητές, βλέποντας ότι ο τυφλός ήταν εκγενετής τυφλός, απορούν: «Μήπως τιμωρείται για τις αμαρτίες των γονέων του?» Αυτό πρέπει εξ αρχής να το απορρίψουμε, διότι κατά τον προφήτη Ιεζεκιήλ η ψυχή η αμαρτάνουσα αποθανείται, ο δε Υιός ου λείψεται την αδικία του πατρός. Δηλαδή δεν τιμωρείται κανείς για τις αδικίες των γονέων του. Ο Κύριος στο ερώτημα των μαθητών απάντησε: «Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του». Όχι ότι δεν αμάρτησαν καθόλου, αλλά η τύφλωση αυτού του εκγενετής τυφλού δεν οφείλεται στις αμαρτίες των γονέων του ή τις δικές του. Ώστε συμπεραίνουμε από αυτό ότι οι ασθένειες δεν οφείλονται πάντα στις αμαρτίες μας. Γι' αυτό και να μην βιαζόμαστε να κατακρίνουμε τους άλλους όταν τους βρίσκουν συμφορές. Πού λοιπόν οφείλονται κάποιες ασθένειες? Ο Κύριος για τη συγκεκριμένη κατάσταση του εκγενετής τυφλού είπε ότι αυτή η ασθένεια υπάρχει και έγινε ή να φανερωθεί τα έργα του Θεού. Για να δοθεί η ευκαιρία δηλαδή να φανερωθεί η Θεία δύναμη σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού. Εδώ όμως γεννιέται μια απορία. Δεν είναι αδικία να στερηθεί ο άνθρωπος το φως και να ταλαιπωρείται για να φανερωθεί η δύναμη του Θεού? Η απάντηση είναι ότι σαν χριστιανοί δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο τα υλικά πράγματα και τον παρόντα βίο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει: «Το μόνο πραγματικά κακό είναι η αμαρτία. Τα άλλα φαίνονται καλά ή κακά, αλλά δεν είναι πραγματικά καλά ή κακά». Πολλές φορές δε χρησιμοποιεί ο Θεός αυτά τα φαινομενικά κακά, όπως εδώ την τύφλωση, για να κάνει πραγματικό καλό στον άνθρωπο, δηλαδή να τον σώσει. Έτσι εδώ ο τυφλός είδε το φως το υλικό, αλλά και το πνευματικό, και έτσι σώθηκε. Τελικά λοιπόν η τύφλωση ήταν γι' αυτόν καλή, αφού χάρη σε αυτήν σώθηκε. Ώστε πολλές ασθένειες και δοκιμασίες έχουν σκοπό να βοηθηθούμε, να σωθούμε και να προοδεύσουμε στην αρετή. Ας υπομένουμε με ελπίδα και ο Θεός κάτι καλό θα βγάλει από κάποια δοκιμασία που μας στέλνει. Στη συνέχεια του κειμένου γίνεται λόγος για το θαύμα που έκανε ο Κύριος. Διαβάζουμε την ερμηνευτική απόδοση των στίχων 4 έως 7. Είπε ο Κύριος: «Εγώ πρέπει να εργάζομαι τα προσωτηρία του ανθρώπου έργα του Θεού, ο οποίος με έστειλε στον κόσμο, εφόσον ζω σε αυτή τη ζωή. Έρχεται η μελλοντική ζωή, οπότε όπως και κατά τη διάρκεια της νύχτας καταπάβουν τα έργα τους οι άνθρωποι, έτσι και τότε, όταν θα έρθει δηλαδή, όταν πάει κανείς στον άλλο κόσμο, δεν θα μπορεί να εργάζεται προς πλήρωση της αποστολής του.
Δεν πρέπει λοιπόν ούτε στιγμή να χάνω. Εφόσον είμαι στον κόσμο, με τη διδασκαλία και τα θαύματά μου είμαι φως του κόσμου. Αφού είπε αυτά, έφτισε χάμω, έκανε πυλό και έχρισε με τον πυλό τα μάτια του τυφλού. Και δοκιμάζοντας την πίστη του τυφλού, ο Κύριος είπε σε αυτόν: πήγαινε πλήσου στη στέρνα του Σιλοάμ, που στα ελληνικά σημαίνει απεσταλμένος. Ύστερα από αυτή την παραγγελία του Κυρίου, πήγε ο τυφλός εκεί, πλήθηκε και ήρθε στο σπίτι του με όραση, με γιατρεμένα τα μάτια του. Ο Κύριός μας έκανε απειράριθμα θαύματα και τα έκανε ασφαλώς από συμπόνια προς τους πάσχοντες. Τα έκανε όμως και για να διδάξει μέσα από τα θαύματα υψηλές αλήθειες. Εδώ διαβάσαμε μια τέτοια αλήθεια: όταν εν το κόσμο ο, φως ημί του κόσμου. Δηλαδή, όσο είμαι στον κόσμο, είμαι φως για τον κόσμο. Και για να αποδείξει αυτή την αλήθεια ο Κύριος, αμέσως μετά έκανε το θαύμα. Ο τυφλός που γιατρεύτηκε από τον Κύριο συμβολίζει τη βυθισμένη στο πνευματικό σκοτάδι κοινωνία. Ο Χριστός ήρθε για να διαλύσει τα σκοτάδια της πλάνης και της αμαρτίας και να γίνει ο πνευματικός ήλιος της ζωής, να γίνει το φως του κόσμου. Η κοινωνία και σήμερα εν πολλής είναι σκοτισμένη. Υπάρχει όμως ο ήλιος, το φως. Είναι ο Χριστός. Εκεί ας γυρίσουμε με ελπίδα τα μάτια και ας αφήσουμε το φως του Χριστού να φωτίσει τη ζωή μας. Ακόμη στο θαύμα αυτό παρατηρούμε ότι ο Χριστός πήγε μόνος του στον τυφλό, χωρίς να του ζητήσει αυτός τίποτε. Δείχνει αυτό ότι η σωτηρία που μας δίνει ο Κύριος είναι δωρεάν. Ο Κύριος ήλθε, ζητήσε και σώσε το απολωλός. Ήρθε να ψάξει και να βρει και να σώσει το χαμένο πρόβατο. Η σωτηρία προέρχεται από το Θεό. Χρειάζεται όμως και η δική μας συνεργασία. Όπως ο τυφλός πήγε στη δεξαμενή του Σιλοάμ, έτσι και εμείς χρειάζεται να πούμε το ναι στην δωρεά του Θεού. Ο τρόπος τώρα με τον οποίο ο Κύριος έκανε το θαύμα ανατρέπει την κακοδοξία της εταιρείας Σκοπιά των μαρτύρων του Ιεχωβά, ότι ο Υιός του Θεού είναι κτίσμα, είναι δηλαδή δημιούργημα του Θεού και μάλιστα είναι ο πρώτος άγγελος που δημιούργησε ο Θεός, όπως γράφουν στα βιβλία τους. Πώς έκανε το θαύμα ο Κύριος? Έφτισε κάτω, λέει, έφτιαξε με το φτύσιμο πυλό, με το χώμα, και άλυψε με αυτόν τα μάτια του τυφλού. Ερμηνεύοντας ο Ιερός Χρυσόστομος, λέει: έφτισε ο Κύριος για να μάθουμε ότι η δύναμη που βγήκε από το στόμα του διέπλασε και άνοιξε τα μάτια του τυφλού. Και το σάλιο ακόμα του Κυρίου ήταν ιαματικό, ασυγκρίτως καλύτερο από κάθε φάρμακο. Άλυψε δε τα μάτια του τυφλού για να διδάξει ότι η θεία δύναμη μπορεί και με τα αντίθετα ακόμα να κάνει το θαύμα. Και λέμε αντίθετα, διότι ο πυλός τυφλώνει, δεν ανοίγει μάτια. Η χρήση του πυλού ακόμη θυμίζει τη δημιουργία του ανθρώπου από το χώμα, από τον πυλό. Άρα το θαύμα αυτό που έκανε ο Κύριος ήταν θαύμα δημιουργικό. Δημιουργήθηκαν, πλάστηκαν εκ νέου τα μάτια του τυφλού. Και αυτό είναι απόδειξη ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος ο δημιουργός. Ο Κύριος λοιπόν με εξουσιαστική θεία δύναμη και χωρίς να προσευχηθεί στο Θεό, όπως θα έκανε αν ήταν άγγελος που λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά, έκανε αυτό το δημιουργικό θαύμα. Η χρήση με τον πυλό των ματιών του τυφλού επίσης έγινε για να δοκιμαστεί και η πίστη του. Το θαύμα έγινε από τη δύναμη του πλάστη, αλλά αφού πίστεψε ο τυφλός. Του είπε ο Κύριος να πάει να απληθεί μετά στη δεξαμενή του Σιλοάμ, που σημαίνει απεσταλμένος. Ήθελε να δείξει και με αυτό ότι ο Ιησούς είναι ο απεσταλμένος Μεσσίας που στάλθηκε από τον Πατέρα, είναι εκείνος ο οποίος στάλθηκε για να φέρει στον κόσμο το είδωρ το ζών. Το θαύμα

Και όσοι έβλεπαν πρωτήτερα τον τυφλό, ο οποίος ήξεραν ότι είναι τυφλός, έλεγαν: δεν είναι αυτός που καθόταν και ζητούσε ελεημοσύνη από τους περαστικούς? Άλλοι έλεγαν: αυτός είναι. Άλλοι όμως έλεγαν ότι δεν είναι αυτός, κάποιος άλλος που του μοιάζει. Εκείνος έλεγε: εγώ είμαι ο τυφλός που ζητούσε ελεημοσύνη. Μετά από τη βεβαίωση αυτή του τυφλού, του λέγανε εκείνοι: πώς γιατρεύτηκες? Αποκρίθηκε εκείνος και είπε: ένας άνθρωπος που ονομάζεται Ιησούς έκανε πυλό, μου άλυψε τα μάτια και μου είπε: πήγαινε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ και πλύσου. Αφού δε πήγα εκεί και πλήθηκα, απέκτησα το φως μου. Μετά από αυτή την πληροφορία του πρώην τυφλού, του είπαν οι Ιουδαίοι: πού είναι εκείνος που σε έκανε καλά? Απάντησε εκείνος: δεν ξέρω. Οδήγησαν τότε προς τους Φαρισαίους αυτόν που άλλοτε ήταν τυφλός και ήδη είχε θεραπευτεί οριστικά. Όταν δε ο Ιησούς έκανε τον πυλό και άνοιξε τα μάτια του τυφλού, ήτανε η μέρα Σαββάτου. Όταν λοιπόν τον οδήγησαν στους Φαρισαίους, τον εξέταζαν και τον ρωτούσαν αυτοί πάλι πώς θεραπεύτηκε και είδε το φως του. Και εκείνος τους είπε: αυτός που με θεράπευσε μου βάλε πυλό πάνω στα μάτια και μετά από αυτό εγώ πλήθηκα και βλέπω. Έλεγαν λοιπόν μερικοί από τους Φαρισαίους: αυτός ο άνθρωπος που σου έκανε αυτό δεν έχει σταλεί από το Θεό, γιατί δεν τηρεί την αργία του Σαββάτου. Άλλοι έλεγαν όμως: πώς είναι δυνατόν άνθρωπος αμαρτωλός να κάνει τέτοια θαύματα? Και διαφωνούσαν μεταξύ τους οι Φαρισαίοι. Και επειδή η διαφωνία τους έπαιρνε μάκρος, άρχισαν πάλι να εξετάζουν τον τυφλό και του είπαν: εσύ τι λες για αυτόν τον άνθρωπο? Αξίζει να ακουστεί και η δική σου γνώμη, γιατί τα δικά σου μάτια γιάτρεψε εκείνος και εσύ ξέρεις καλύτερα από κάθε άλλον τα περιστατικά της θεραπείας σου. Και αυτός τους είπε: εγώ λέω ότι είναι προφήτης. Μετά από αυτό το χαρακτηρισμό που έκανε ο πρώην τυφλός για τον Ιησού, οι Ιουδαίοι δυσαρεστήθηκαν που άκουσαν αυτή τη γνώμη, και επειδή δεν τον πίστευαν τον τυφλό ότι ήταν τυφλός και πραγματικά είδε το φως του, αποφάσισαν να φωνάξουν τους γονείς του. Τους φώναξαν και τους ρώτησαν: αυτός είναι ο γιος σας για τον οποίο εσείς επιμένετε και βεβαιώνετε ότι γεννήθηκε τυφλός? Αφού γεννήθηκε τυφλός, πώς τώρα βλέπει? Αποκρίθηκαν οι γονείς και είπαν: ξέρουμε ότι αυτός είναι ο γιος μας και ότι γεννήθηκε τυφλός. Πώς βλέπει δεν το ξέρουμε. Ποιος του γιάτρεψε και του άνοιξε τα μάτια εμείς δεν ξέρουμε. Αυτός έχει ηλικία και επομένως αντιλήφθηκε πώς και από ποιον έγινε η θεραπεία του. Ρωτήστε αυτόν και αυτός θα μιλήσει για τον εαυτό του να σας πει τι συνέβη. Μίλησαν δε έτσι οι γονείς του τυφλού, γιατί φοβόντουσαν τους επίσημους Ιουδαίους, γιατί είχαν προπολού συμφωνήσει οι Ιουδαίοι να αποκηρυχθεί και να διωχθεί από τη συναγωγή όποιος θα ομολογούσε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός ο Μεσσίας. Εξαιτίας λοιπόν του φόβου τους μήπως διωχτούν και αυτοί από τη συναγωγή, είπαν οι γονείς ότι έχει όριμη ηλικία ο γιος μας, αυτόν ρωτήστε. Αφού λοιπόν από τους γονείς του τυφλού δεν μπόρεσαν να πληροφορηθούν τίποτα για να διαψεύσουν τη θεραπεία του ή για να κατακρίνουν τον Ιησού, φώναξαν οι Ιουδαίοι δεύτερη φορά τον πρώην τυφλό και του είπαν: δόξασε το Θεό και ομολόγησε ότι πλανήθηκες και αναγνωρίζεις την αλήθεια για αυτόν ο οποίος σε θεράπευσε. Εμείς λόγω της θέσεώς μας και του αξιώματός μας είμαστε σε θέση να ξέρουμε καλά ότι αυτός ο άνθρωπος που δεν τηρεί την αργία του Σαββάτου είναι αμαρτωλός. Αποκρίθηκε ο πρώην τυφλός και είπε: εάν ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός, εγώ δεν το ξέρω και γι' αυτό αποφεύγω να πω κάτι γι' αυτόν. Ξέρω όμως καλά ένα πράγμα, ότι ενώ προηγουμένως ήμουνα τυφλός, τώρα βλέπω. Εκείνοι επέμειναν και του είπαν: τι σου έκανε, πώς σε γιάτρεψε και σου άνοιξε τα μάτια? Ο πρώην τυφλός αποκρίθηκε: μόλις πριν από λίγο σας είπα και δεν θέλετε να προσέξετε και να παραδεχτείτε ό,τι σας είπα. Γιατί θέλετε να ακούσετε πάλι τα ίδια? Θέλετε κι εσείς μήπως να γίνετε μαθητές του? Τότε του μίλησαν υβριστικά και περιφρονητικά και του είπανε: εσύ είσαι μαθητής εκείνου, εμείς είμαστε μαθητές του Μωυσή. Εμείς που είμαστε σπουδασμένοι και αναγνωρισμένοι άρχοντες του έθνους, ξέρουμε ότι ο Θεός έχει μιλήσει στο Μωυσή και σε κανέναν άλλο. Τούτος εδώ μας είναι άγνωστος και δεν ξέρουμε από πού είναι και ποιος τον έστειλε. Απάντησε ο πρώην τυφλός και τους είπε: αλλά ακριβώς αυτό το γεγονός προκαλεί θαυμασμό και έκπληξη. Δηλαδή,
ότι εσείς λέτε ότι

Δεν ξέρετε τον άνθρωπο αυτό εάν τον έχει στείλει ο Θεός, και αυτός ο άγνωστος σε εσάς μου άνοιξε τα μάτια. Είναι δε γνωστό και ξέρουμε όλοι ότι ο Θεός δεν ακούει τους αμαρτωλούς, και αν κανείς σέβεται το Θεό και κάνει το θέλημά του, αυτόν ο Θεός ακούει. Από τότε που υπάρχει κόσμος δεν ακούστηκε ποτέ ότι θεράπευσε κάποιος μάτια ανθρώπου που είχε γεννηθεί τυφλός. Πρώτη φορά έγινε ένα τέτοιο θαύμα, και αυτός που το έκανε πρέπει να έχει θεία αποστολή. Εάν ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν απεσταλμένος από το Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα, ούτε το παραμικρό θαύμα. Του απάντησαν εκείνοι και του είπαν: «Εσύ γεννήθηκες βουτυγμένος στην αμαρτία, όπως αποδεικνύεται από το γεγονός ότι γεννήθηκες τυφλός, και εσύ ο άθλιος και αμαρτωλός μας διδάσκεις, εμάς που είμαστε οι πιο σπουδασμένοι από όλο το έθνος?» Και τον έβγαλαν έξω από τον τόπο που συνεδρίαζαν, με τη διάθεση να τον κόψουν από τη συμμετοχή στη θρησκευτική λατρεία. Στο κείμενο που διαβάσαμε διαφαίνεται πρώτα η κατηγορία εκείνων των ανθρώπων που αντιστρατεύονται στο Χριστό και στα έργα του. Ο Κύριος στην περίπτωση του εκγενετή τυφλού έπραξε ένα αναμφισβήτητο θαύμα. Ο τυφλός ζητιάνος ήταν γνωστός σε όλους, και ξαφνικά είδε το φως του και το φώναξε: «Εγώ είμαι αυτός ο ζητιάνος που ήμουν τυφλός και τώρα είδε το φως μου». Όμως βρέθηκαν άνθρωποι που είπαν: «Αδύνατον, άλλος θα είναι που του μοιάζει». Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι μάλιστα καθαρά λέγανε ότι δεν είναι αυτός, δεν μπορεί να έγινε αυτό το θαύμα. Αρνήθηκαν δηλαδή να παραδεχθούν ένα θαύμα πασιφανές. Γιατί? Από φθόνο και από κακή προκατάληψη. Ζήτησαν κι άλλες μαρτυρίες φαρισαίοι των γονέων. Ήλπιζαν ότι αν αυτοί από φόβο αρνιόνταν την αλήθεια, θα θριάβευαν οι φαρισαίοι. Ίσκυσαν μάλιστα εκφοβισμό στους γονείς, διότι είχαν πει ότι όποιος ομολογήσει πίστη στον Ιησού Χριστό θα κηρυχθεί από συνάγωγος. Τους παρακίνησαν να πούν ψέματα, λέγοντάς τους ότι «εσείς λέτε ότι ήταν τυφλός, τώρα πώς βλέπει, αδύνατον λέει, άρα κάτι έχει γίνει». Όταν είδαν ότι δεν το πέτυχαν, παρουσίασαν το θαύμα σαν αμαρτία και παραβίαση του Σαββάτου, τάχα από ευλάβεια. Ήταν όμως υποκριτές, αφού ούτε αυτοί τηρούσαν το Σάββατο, όπως λέει ο Κύριος σε άλλη περίπτωση. Ούτε πάλι οι κινήσεις που έκανε ο Ιησούς για το θαύμα ήταν παραβίαση του Σαββάτου. Αντιθέτως, η ευεργετικότητα κατά το Σάββατο είναι καθήκον. Προσπάθησαν οι Φαρισαίοι να βγάλουν ψεύτη τον τυφλό. Έδειξαν περιφρόνηση για τον Κύριο και για τον πιστό πρώην τυφλό, και το έκαναν αυτό από εγωισμό και προκατάληψη και από μεγάλη ιδέα για τις γνώσεις τους. Φέρθηκαν δε βίαια στον πιστό και τον έδιωξαν από τη συγκέντρωση. Άλλοι πάλι φοβήθηκαν να παραδεχθούν το θαύμα ή φοβήθηκαν να υποστηρίξουν αυτόν που έκανε το θαύμα. Οι εκ των Φαρισαίων ακεραιότεροι, ίσως να ήταν ανάμεσά τους ο Νικόδημος, ο Ιωσήφ από Αρημαθέας ή ο Γαμαλιήλ, αυτοί είπανε ότι πώς είναι δυνατόν να κάνει κανείς τέτοια θαύματα εάν είναι αμαρτωλός. Σημείωσαν δηλαδή αυτοί κάποια αντίδραση, αλλά ασθενική. Και γι' αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος λέει ότι τίποτα γενναίο δεν έκαναν από το φόβο της απειλής των άλλων Φαρισαίων. Υποστήριξαν κάπως τον Κύριο, αλλά με κάποια αμφιβολία και ταλάντευση. Οι γονείς πάλι του τυφλού έδειξαν στάση όλο δειλία. Παραδέχτηκαν το θαύμα, αλλά ενώ στεναρά και από ευγνωμοσύνη όφιλαν να δώσουν μαρτυρία, έδιωξαν από πάνω τους τον κίνδυνο και έριξαν την ευθύνη στο γιο τους. Το συμπέρασμα λοιπόν: απέναντι στο Θεό και στα έργα του, πολλοί άνθρωποι παίρνουν αρνητική στάση. Άλλοι απλώς αμφιβάλλουν. Άλλοι προχωρούν βαθύτερα στην άρνηση. Γιατί όλα αυτά? Γιατί είναι πονηρά τα έργα τους. Δεν τους συμφέρει η πίστη. Όχι μόνο την απορρίπτουν, αλλά και την πολεμούν την πίστη. Πώς? Ζητάνε αποδείξεις, χρησιμοποιούν το ψέμα, συχνά μάλιστα με πρόφαση ευλαβίας. Προσβάλλουν τους πιστούς, τους περιφρονούν και ειρωνεύονται, φτάνουν και στη βία και στο διωγμό.
Όμως ο απιστής σας κατακριθήσεται, όπως λέει ο Κύριος. Όχι γιατί δεν έχει στοιχεία και αφορμές για να πιστέψει, αλλά γιατί δεν θέλει, γιατί έχει το μικρόβιο της άρνησης. Άλλοι πάλι δεν αρνούνται το Χριστό και τα έργα του, αλλά φοβούνται να ομολογήσουν. Έτσι όμως είναι σαν να διαλέγουν τον κόσμο αντί για τον Χριστό, και γι' αυτό θα απορριφθούν. Όπως έλεγε ο Κύριος στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, «Όστις δαν αρνήσιτε με έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν καγό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής». Ας προσέξουμε σε αυτή τη γενεά τη Μιχαλίδα και Αμαρτωλό να μην αρνηθούμε τον Κύριο, γιατί τότε χάνουμε τα πάντα. Αλλά στο κείμενο που διαβάσαμε διαφαίνεται, εκτός από την κατηγορία των αρνητών του Χριστού, και η κατηγορία των πιστών και καλοπροαίρετων ανθρώπων. Απέναντι στους αρνητές και τους δειλούς στέκει ένας γενναίος και με παρησία άνθρωπος, ο πρώην τυφλός. Έγινε πάνω του κάτι θαυμαστό. Με θάρρος και ευγνωμοσύνη το διακήρυξε. «Εγώ είμαι», λέει ο πρώην τυφλός. Δεν σκέφτηκε να διαφορήσει, δηλαδή να πει «εγώ τώρα έγινε καλά, τι με νοιάζει για τις διαφωνίες που έχουν». Όταν τον πήγαν στους Φαρισαίους δεν φοβήθηκε, ομολόγησε και εκεί το θαύμα. Και όχι μόνο το θαύμα, αλλά με σοφία και σύνεση και φιλαλήθεια και ευγνωμοσύνη υποστήριξε ότι πρέπει να είναι προφήτης αυτός που τον έκανε καλά, γιατί οι προφήτες κάνουν θαύματα. Με ψυχραιμία αντιμετώπισε την υποκριτική ευλάβεια των Φαρισαίων. Δεν αρνήθηκε το γεγονός για το οποίο ήταν βέβαιος. Δεν φοβήθηκε να τα βάλει με τους αρνητές τα ίσια και να τους κατηγορήσει για κακοπροαίρετους. Δεν τον λύγησαν οι κοροϊδίες των Φαρισαίων. Με εξαιρετική παρησία ο αμόρφωτος αλλά σοφός πρώην τυφλός ομολόγησε πίστη στον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων. Τον υποστήριξε, διεφήμισε την ευεργεσία που του έγινε. Αντέκρουσε τις συκοφαντίες ότι είναι αμαρτωλός. Δέχθηκε την εκδήλωση της βίας των αρνητών. Ζούμε σε μια εποχή εκτεταμένης αρνήσεως του Ιησού Χριστού για τον έργο του. Πρέπει, αν είμαστε πιστοί, να ορθώσουμε το ανάστημα. Ο πρώην τυφλός ήταν υπόδειγμα παρησίας και ομολογίας Ιησού Χριστού. Οφείλουμε σαν και αυτόν να μην διστάζουμε να πούμε ότι είμαστε χριστιανοί. Εδώ δεν διστάζουν να λένε οι αρνητές ότι είναι άθεοι, οι ληστές και τα τι αυτά. Εμείς που έχουμε το προνόμιο να πιστεύουμε στον αληθινό Θεό, επιτρέπεται να ντρεπόμαστε? Να μην φοβόμαστε τις ειρωνίες ή και τις απειλές των αρνητών. Όπως έλεγε ο Κύριος, μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένον αποκτείνε. Ή όπως έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται, αυτά τα δυο να φυλάτε να μην τα χάσετε. Οφείλουμε σαν χριστιανοί να είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε με παρησία και θάρρος το πιστεύω μας. Είναι ανάγκη να είμαστε μελετημένοι και καλά κοτοχυρωμένοι, ώστε να μπορούμε εύκολα να αντικρούσουμε τους αρνητές. Άλλωστε έχουμε ένα τέτοιο πλούτο εμπειριών των θαυμασίων του Θεού στη ζωή μας, ώστε εύκολα μπορούμε να μαρτυρήσουμε την αλήθεια του Χριστού. Πρέπει μέχρι τέλους να μένουμε αφοσιωμένοι στη λατρεία του Θεού, έστω και αν μας πούν θρησκόληπτους ή φανατικούς. Να θυμόμαστε πάντα την υπόσχεση του Κυρίου: «Πάσος της ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής». Ας ολοκληρώσουμε τέλος το κείμενο από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, διαβάζοντας τους τελευταίους στίχους. Άκουσε ο Ιησούς ότι έβγαλαν οι Φαρισαίοι έξω τον πρώην τυφλό και άκουσε για την παρησία με την οποία διακήρυτε την αλήθεια. Όταν τον βρήκε του είπε: «Εσύ αντίθετα προς τους άπιστους Ιουδαίους πιστεύεις τον Υιό του Θεού?» Αποκρίθηκε εκείνος και είπε: «Ποιος είναι, Κύριε, για να πιστέψω σε Αυτόν?» Είπε δε τότε προς Αυτόν ο Ιησούς: «Και τον έχεις δει τώρα με τα μάτια σου, και αυτός που μιλάει αυτή τη στιγμή μαζί σου, εκείνος είναι ο Υιός του Θεού». Και αυτός είπε: «Πιστεύω, Κύριε», και τον προσκύνησε σαν Υιό του Θεού και Κύριο. Επειδή ο πιστός πρώην τυφλός έγινε ομολογητής του Ιησού Χριστού, εκείνος του πρόσφερε και το μεγαλύτερο δώρο, τον ψυχικό φωτισμό και τη σωτηρία. Γι' αυτό και ο Ιερός Χρυσόστομος λέει:
αυτοί που για την αλήθεια και την ομολογία του Χριστού παθαίνουν κάτι κακό και υβρίζονται, αυτοί αξίζουν τιμή. Ή όπως έλεγε ο Κύριος, μακάρι οι δεδιωγμένοι ένε και δικαιοσύνης. Είναι ευτυχείς όσοι έχουν φίλο τον Χριστό και στους μισεί όλος ο κόσμος. Ο Κύριος αποκάλυψε στον πρώην τυφλό αυτό που ποθούσαν να μάθουν οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Του είπε ότι και τον είδες, τον Υιό του Θεού, και αυτός που σου μιλάει αυτός είναι. Και ο τυφλός, γνωρίζοντας την θαυματουργή φωνή του Κυρίου, τον προσκύνησε σαν Υιό του Θεού και Κύριο.

Κατά την Κυριακή αυτή διαβάστηκε πριν το Ευαγγέλιο και μια περικοπή από τις πράξεις των Αποστόλων. Η περικοπή είναι από το 16ο κεφάλαιο και μεταξύ των στίχων 16 και 34. Στα δύο αυτά κείμενα, τόσο στο Ευαγγέλιο όσο και στο ανάγνωσμα των πράξεων, παρακολουθήσαμε την εκδίπλωση και φανέρωση της δυνάμεως του Θεού με ποικίλους τρόπους. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, όπως είπαμε πριν τη μουσική διακοπή, θεράπευσε έναν εκγενετή τυφλό. Ήταν αυτό ένα πρωτοφανές θαύμα, διότι ο Κύριος δεν θεράπευσε απλώς τα άρρωστα μάτια ενός τυφλού, αλλά του χάρισε μάτια με δημιουργική θεία δύναμη. Ο Απόστολος Παύλος πάλι, όπως λέει το ανάγνωσμα των πράξεων, με ένα λόγο εν ονόματι του Ιησού Χριστού έδιωξε το πονηρό πνεύμα από μια δαιμονισμένη. Εν συνεχεία στο ίδιο κείμενο λέει ότι η δύναμη του Θεού έσυσε τη γη και σμπαράλιασε τα δεσμά της φυλακής όπου είχαν κλείσει τους Αποστόλους. Η ίδια δύναμη συγκράτησε τους φυλακισμένους από τη δραπέτευση και προκάλεσε τη θαυμαστή αλλαγή της ζωής του δεσμοφύλακα. Μέσα στον κόσμο λοιπόν ενεργεί η δύναμη του Θεού, ευεργετώντας, προστατεύοντας και σώζοντας τον άνθρωπο. Παράλληλα όμως ενεργεί και μια άλλη δύναμη, εκείνη του διαβόλου, με εντελώς αντίθετα αποτελέσματα. Από το ανάγνωσμα των πράξεων των Αποστόλων που ακούσαμε σήμερα στην Εκκλησία, μαθαίνουμε για τέσσερις από τους τρόπους με τους οποίους ενεργεί ο Σατανάς. Ένας πρώτος τρόπος είναι η μαντεία. Η παιδίσκη εκείνη που αναφέρεται στο ανάγνωσμα των πράξεων, η Δούλη, ήτανε από την ελληνική πόλη της Μακεδονίας, από τους Φιλίππους, και είχε κυριευθεί από πνεύμα πίθωνος, δηλαδή από ένα πονηρό πνεύμα που έκανε με όργανο την Δούλη εκείνη μαντείες, δηλαδή ψευδοπροβλέψεις του μέλλοντος. Από αρχαιωτά των χρόνων οι δαίμονες πλανούσαν τους ανθρώπους με μαντείες, γεμάτες με μαντεία, όπως των Δελφών, της Δωδώνης και λοιπά, ήταν η αρχαία Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες. Αλλά και σήμερα, στον 21ο αιώνα, τα πονηρά πνεύματα χρησιμοποιούν με ευρύτητα την μεθοδία της μαντείας. Ευδοκιμούν και θησαυρίζουν οι αστρολόγοι, τα μέντιουμ, οι χειρομάντης, οι χαρτομάντης, οι καφεμάντης. Τα όργανα αυτά του Σατανά εκμεταλλεύονται τον πόθο του ανθρώπου να μάθει το άγνωστο, το κρυμμένο, το μέλλον του, και υπόσχονται ότι τάχα του το αποκαλύπτουν. Όμως ο διάβολος δεν γνωρίζει τα μέλλοντα. Η γνώση του μέλλοντος είναι θεία ιδιότητα. Έχει ωστόσο ο πονηρός την τέχνη να παρουσιάζει πράγματα του παρόντος ή του παρελθόντος σαν μέλλοντα και έτσι να ξεγελάει τα θύματά του. Η Αγία Γραφή προειδοποιεί: απαγορεύεται η προσφυγή στους μάντης. Ο Θεός συχαίνεται αυτούς που ασχολούνται με αυτά τα αυδελίγματα και θα τους εξολοθρεύσει, όπως λέει στο βιβλίο του Δευτερονομίου της Παλαιάς Διαθήκης. Δεύτερος τρόπος ενεργείας του διαβόλου είναι διαμέσου ιερών λόγων και πραγμάτων. Για να ξεγελάσει τους ανθρώπους, ο διάβολος μετασχηματίζεται και εις άγγελον φωτός ακόμη. Είδαμε στο ανάγνωσμα των πράξεων πόσο πονηρά ενήργησε ο διάβολος με τη δαιμονισμένη των Φιλίππων. Δεν έβριζε τους Αποστόλους, αλλά έλεγε: «Οι άνθρωποι αυτοί είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου. Καταγγέλουσιν ημίν οδόν σωτηρίας». Το δαιμόνιο δηλαδή που ήταν μέσα στη δούλη έκανε τον κήρυκα και διαφημιστή του Ευαγγελίου. Τα ίδια κάνουν και οι δαίμονες μέχρι σήμερα. Τα σπίτια των μέντιουμ και των άλλων οργάνων του Σατανά είναι γεμάτα συχνά από εικόνες, λιβανιστήρια, καντήλια. Συνιστούν στους αφελείς να κάνουν λειτουργίες και ευχέλεια. Ενώ είναι όργανα του πονηρού, κάνουν παρακλήσεις και δέχονται τάχα μηνύματα από τον ουρανό. Τρίτος τρόπος ενεργείας των δαιμόνων. Οι δαίμονες παρασύρουν τους ανθρώπους παρέχοντάς τους υλικά κέρδη από τις σατανικές μεθόδους. Τα αφεντικά της δυστυχισμένης εκείνης δούλης της δαιμονισμένης των Φιλίππων κέρδιζαν πολλά από τις ψευτομαντίες της δούλης τους.
Τα ίδια γίνονται μέχρι σήμερα. Προσοδοφόρα επαγγέλματα έχουν γίνει η αστρολογία, η μαντεία, η μαγεία και τα τι αυτά. Τα όργανα αυτά του διαβόλου που μετέρχονται αυτές τις τέχνες έχουν γεμίσει τις τηλεοπτικές εκπομπές και έχουν φτάσει μέχρι και δίπλα σε ανώτατα διοικητικά πρόσωπα του κράτους, κερδίζοντας πολλά. Αλλά και οι αιρετικοί με δόλωμα την οικονομική ενίσχυση παρασύρουν πολλούς. Τέτοια όμως χρήματα και κέρδη είναι ευδελικτά ενώπιον του Θεού. Καλύτερα να πεθάνει από την πείνα κανείς παρά να εισπράττει χρήματα από τους εχθρούς του Θεού. Διότι τι ωφελείται άνθρωπος εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού? Ποιο το όφελος να κερδίσει κανείς υλικά κέρδη από τον σατανά και να χάσει την αιώνια ζωή? Ο διάβολος είναι πονηρός ψαράς. Θυσιάζει μικρό δόλωμα τα χρήματα και κερδίζει την απώλεια της αθάνατης ψυχής. Τέταρτη μέθοδος του διαβόλου είναι η συκοφαντία και η βία. Όταν δεν καταφέρει να πλανήσει τον άνθρωπο με αυτά που είπαμε, βάζει τα όργανά του να ασκήσουν τη βία. Τα αφεντικά της δαιμονισμένης των Φιλίππων, μόλις ο Παύλος έδιωξε το δαιμόνιο, τον άρπαξαν μαζί με το Σίλα, τους συκοφάντησαν στις αρχές σαν ταραχοποιούς και τους έκλεισαν στη φυλακή, αφού προηγουμένως τους ξυλοκόπησαν. Η βία θα είναι και το έσχατο μέσο του Αντιχρίστου πριν από τη Δευτέρα Παρουσία. Οι αληθινοί χριστιανοί όμως δεν πτωούνται ούτε από τη βία. Με αυτόν τον τρόπο αναδείχθηκαν και οι μάρτυρες. Με αυτούς και χίλιους δυο άλλους τρόπους, όπως η μαγεία, η αστρολογία, η μασονία, οι αιρέσεις, ενεργεί ο διάβολος όλες τις εποχές. Θα περίμενε βέβαια κανείς ότι με την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και με το μεγάλο πλούτο γνώσεων που έχει ο σύγχρονος άνθρωπος, φαινόμενα όπως αυτά που αναφέραμε δεν θα είχαν πέρασει στην εποχή μας. Κι όμως τα φαινόμενα αυτά ζουν και βασιλεύουν και αποτελούν βασικές εκφράσεις του κινήματος της νέας εποχής και του αποκρυφισμού.

εξετάσουμε λοιπόν πώς η μαγεία και ο σατανισμός δρούν και αναπτύσσονται στις μέρες μας. Τα στοιχεία είναι από βιβλίο σύγχρονου κληρικού μελετητή του φαινομένου. Σύμφωνα με το λεξικό της απόκριφης γνώσης του Myers, μαγεία θεωρείται η επιστήμη της επικοινωνίας και κυριαρχίας ανωτέρων υπερκοσμικών δυνάμεων, καθώς και η κυριαρχία των δυνάμεων από τις κατώτερες σφαίρες, μια πρακτική γνώση των απόκριφων μυστηρίων της φύσης. Διακρίνουν λευκή και μαύρη μαγεία. Λευκή μαγεία λογίζεται, κατά την αποκρυφιστική άποψη, η επικοινωνία και κυριαρχία πάνω σε αγαθές δυνάμεις που αποβλέπουν στο καλό. Η ονειρομαντία, η νεκρομαντία, η αερομαντία, η χειρομαντία, οι τεχνικές των διαφόρων medium είναι μορφές λευκής μαγείας. Το σωστό βέβαια είναι, καθημάς, ότι η μαγεία είναι έργο του διαβόλου και δεν μπορεί να κάνει καλό, είτε λέγεται λευκή είτε λέγεται μαύρη. Μαύρη μαγεία πάλι λογίζεται εκείνη που αναφέρεται σε κακές δυνάμεις ή αποβλέπει στη βλάβη των άλλων. Η μαύρη μαγεία είναι γνωστή από το Μεσαίωνα και σαν σατανισμός. Σχετικά με τις μάγισσες και τους μάγους υπάρχουν πολλές παραδόσεις. Η κυριότερη είναι αυτή που οι Άγγλοι ονομάζουν τέχνη της μάγισσας. Η κίνηση αυτή της Wicca έχει τις ρίζες της στον 19ο αιώνα και βασική πηγή το βιβλίο του Charles Leland με το οποίο περιγράφει το τελετουργικό της μαγείας. Το 1951 επετράπη στην Αγγλία επίσημα η δραστηριότητα των μαγισσών και η κίνηση αυτή ενισχύθηκε. Το κίνημα των μαγισσών, των Wicca, επηρέασε την αμερικανική κίνηση των μαγισσών. Στη Γερμανία το κίνημα των νέων μαγισσών προβάλλεται σαν όψη του γυναικείου κόσμου που ελευθερώνεται από την καταπίεση. Με αυτή την έννοια χρησιμοποιείται ο όρος στα φεμινιστικά κινήματα. Τα βασικά σύμβολα των ιερείων της μαγείας στην Αγγλία είναι ένα νήμα που εκφράζει τη διδαχή πώς μπορεί κανείς με την τέχνη της μαγείας να δέσει όλες τις δυνάμεις της φύσης. Επίσης, άλλο σύμβολο είναι ένα σπαθί που συμβολίζει τη δύναμη να μπορεί κανείς με τη μαγεία να λύσει όλες τις δυνάμεις της φύσης. Και ακόμη, άλλο σύμβολο είναι ένα μπαλόνι με το οποίο δηλώνεται ο τρόπος για να υποταγούν όλες οι δυνάμεις της φύσης. Ας πούμε δύο λόγια και για τον νέο σατανισμό. Ο σύγχρονος σατανισμός, δηλαδή η μαύρη μαγεία, έχει τις ρίζες του στην αυλή των Γάλλων βασιλέων του 18ου αιώνα, όπου υπήρχαν κοινωνικές τάξεις που λάτρευαν τον σατανά και τελούσαν μαύρες λειτουργίες. Βασικός στόχος ήταν η διακομόδηση της Εκκλησίας και του προσώπου του Χριστού. Γι' αυτό και χρησιμοποιούσαν καθαγιασμένες όστιες των παπικών. Ο νέος σατανισμός αποβλέπει στην απόκτηση δύναμης. Μεσσίας της κίνησης του νέου σατανισμού είναι ο Άγγλος μάγος Κρόουλι. Το 1925 ανακηρύχθηκε από ομάδα Γερμανών σε σωτήρα του κόσμου. Ο Κρόουλι έγινε το 1899 μέλος του ροδοσταυρικού μασονικού τάγματος Golden Dawn. Μέσα αυτού του τάγματος ήρθε σε επαφή με την νεογνωστική και μαγική σκέψη. Σχετίστηκε και με άλλα πρόσωπα που ενδιαφέρονταν για τη μαγεία και στις τελετουργίες χρησιμοποιήθηκαν ναρκωτικά, κοκαίνη, όπιο, χασίς. Ο Κρόουλι ισχυρίζεται πως τα πλαίσια τελετουργικού μαγείας εμφανίστηκε σε αυτόν ο Garden Angel Eigos και του υπαγόρευσε μια γραφή που στους κύκλους του νεοσατανισμού χαρακτηρίζεται το βιβλίο του νόμου. Μέσω αυτού που του παρουσιάστηκε, ο Θεός Χόρους είπε στον Κρόουλι: «Δεν έχουμε τίποτα κοινό με εκείνους που αποδιώκονται και με τους ανίκανους. Αφήστε τους να πεθάνουν στη μιζέρια τους. Μην ταυτίζεστε με αυτούς. Συμπόνια είναι το πάθος των βασιλέων. Πατήστε τους δυστυχείς και αδυνάτους στο λαιμό. Αυτός είναι ο νόμος των ισχυρών. Αυτός είναι ο δικός μας νόμος, η χαρά του κόσμου». Ο Κρόουλι είδε τον αγγελιαφόρο του σατανά με τη μορφή ενός τυραννικού βασιλιά με μάτια που έδιναν την εντύπωση σαν να μπορούσε να τα καταστρέψει όλα. Οι αποκαλύψεις που καταγράφηκαν στο βιβλίο του έγιναν το κλειδί του νέου σατανισμού.
Στο κέντρο του νεοσατανισμού είναι ο άνθρωπος και κύρια επιδίωξη είναι η δύναμη. Δύναμη χωρίς αναστολές. Να μερικά αποσπάσματα από το βιβλίο αυτό του Κρόουλι. Δεν υπάρχει Θεός εκτός από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα να ζει σύμφωνα με το δικό του νόμο, να ζει όπως θέλει, να εργάζεται όπως θέλει, να παίζει όπως θέλει, να αναπαύεται όπως θέλει, να πεθαίνει όποτε και όπως θέλει. Ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα να τρώει ό,τι θέλει, να πίνει ό,τι θέλει, να κατοικεί όπου θέλει, να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο όπως θέλει. Ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα να σκέπτεται ό,τι θέλει, να λέει ό,τι θέλει, να γράφει ό,τι θέλει, να σχεδιάζει, να ζωγραφίζει, να σκαλίζει, να χαράζει, να διαμορφώνει, να οικοδομεί όπως θέλει, να ντύνεται όπως θέλει. Ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα να αγαπάει όπως θέλει και το δικαίωμα να φωνεύει όλους εκείνους που ζητούν να του αφαιρέσουν αυτό το δικαίωμα. Από το 1986 σε μεγάλες πόλεις της Γερμανίας κυκλοφορεί το Συμβόλαιο με το Διάβολο. Σε αυτό περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οδηγίες για κάθε δόκιμο, όπως να γράψει το κείμενο με το αίμα του και να κλείσει το συμβόλαιο ενώπιον ενός μάγου σαν εκπροσώπου του Σατανά για να μπει στην υπηρεσία του Διαβόλου, ο οποίος σαν αντάλλαγμα του υπόσχεται κάθε τιμή, την ικανοποίηση κάθε επιθυμίας, προπάντων απεριόριστο πλούτο και αισθησιακές ειδονές. Οι δόκιμοι δίνουν στο διάβολο τον όρκο υποταγής και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην επιστρέψουν πλέον ποτέ στη χριστιανική πίστη, να μην τηρήσουν καμιά από τις εντολές και να είναι υποταγμένοι μόνο στο Σατανά, να επισκέπτονται τα Σάββατα του όσο συχνά είναι δυνατόν και να μην λείπουν από κανένα Σάββατο μάγισσας και να παρευρίσκονται πάντοτε στις μαύρες λειτουργίες. Υπόσχονται ακόμη να διαθέσουν όλη τους τη δύναμη και τη μεγαλύτερη φροντίδα τους και ιδιαίτερο ζήλο, ώστε να οδηγήσουν άλλα θηλυκά και αρσενικά δημιουργήματα στην υπηρεσία του διαβόλου. Οι δόκιμοι οφείλουν κατά την επόμενη σύσκεψη να λάβουν το σατανικό βλάσφημο βάπτισμα. Σε αυτό παρετούνται ρητά από τους νονούς του χριστιανικού βαπτίσματος και τους καταριώνται και παίρνουν από το διάβολο νέους νονούς οι οποίοι πρέπει να τους διδάξουν τη μαύρη τέχνη. Αποβάλλουν το μέχρι τώρα όνομά τους και λαμβάνουν νέο σατανικό όνομα για να αναγνωρίζονται. Στο κείμενο αυτό υπάρχουν ακόμη και τα εξής φρικιαστικά. Οι διάκονοι του Σατανά υπόσχονται κατά τον ορισμένο χρόνο να προσφέρουν θυσίες και δώρα και σε εορταστική τελετή τουλάχιστον μια φορά το μήνα να προσφέρουν θυσία ένα παιδί και να πίνουν το αίμα του. Αυτό το αίμα έχει σαν σκοπό να λυκοποιήσει αυτούς που το ρουφούν κατά το χρόνο της Πανσελίνου και να χρησιμοποιηθεί από τους δαίμονες για τροφή. Μια καθηγήτρια θρησκευτικών σε σχολείο του Μονάχου πληροφορεί πως το συμβόλαιο αυτό μνημονεύεται σε σχολικές εργασίες από μαθήτριες που είχαν πάρει για θέμα τον αποκρυφισμό σατανισμό ανάμεσα στους νέους. Πώς πρέπει οι ευσεβείς χριστιανοί να αντιμετωπίζουν τις μεθόδους του διαβόλου? Πρώτον, πρέπει να έχουν τα μάτια ανοιχτά. Ακούσαμε στο ανάγνωσμα των πράξεων που αναφέραμε προηγουμένως που οι Απόστολοι Παύλος και Σίλας δεν ξεγελάστηκαν από τις κολακίες του δαιμονίου. Έτσι και ο χριστιανός δεν επιτρέπεται να ξεγελιέται από τις ψευτομαντίες των αστρολόγων, από τα υλικά ταξίματα, από την ψευτοθρησκευτικότητα των οργάνων του Σατανά. Δεύτερον, οι χριστιανοί πρέπει να είναι έτοιμοι για θυσίες. Κανείς δεν πάει στον παράδεισο άνετα. Δια πολλών θλίψεων μπορεί κανείς να εισέλθει στη ζωή. Οι Απόστολοι και υβρίστηκαν και ξυλοκοπήθηκαν και φυλακίστηκαν. Εμείς έχουμε την απέτηση να μην μας πάει τίποτα στραβά? Και τρίτον και σπουδαιότερο, οι χριστιανοί αντιμετωπίζουν τον Σατανά με τη δύναμη του Χριστού, όπως οι Απόστολοι που εν ονόμα του Χριστού έδιωξαν το δαιμόνιο. Η μεγαλύτερη ασφάλεια έναντι των επιδράσεων του πονηρού είναι να είμαστε κοντά στο Χριστό, ο οποίος γι' αυτό ήρθε στον κόσμο για να καταλύσει τα έργα του διαβόλου. Ευχαριστώ τον αγαπητό αδερφό που φρόντισε σήμερα τον ήχο.
Χαίρετε εν κυρίω αγαπητοί μας ακροατές, Χριστός Ανέστη.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Μαχαιρά.

Εισάκουσον εις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν βάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου.

Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα τους θλίβοντας την ψυχή.

Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πλήνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόμαι. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαυτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέ σε. Ιδούγα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγα ραλήθεια νηγάπησαν στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόβο και καθαρισίσω με, πληνείς με και υπεύθυ όρα λευκανθίσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και φροσύνη, αγαλιάσουν τε οστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα νομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως ο σωδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησο.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες εις Παναχράντου, δες πίνης ημών Θεοτόκου και αεί Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και

Αγαπητοί ακροατέ, Κυριακή είναι η έκτη από του Πάσχα και η Εκκλησία μας έχει αφιερωμένη την Κυριακή αυτή με βάση την αναγινωσκόμενη Ευαγγελική περικοπή εις τον εκγενετής τυφλών, τον οποίον ο Κύριος εθεράπευσε και μας αποκαλύπτει πρώτον ότι είναι το φως του κόσμου, ότι μέσα στο φως διαλύεται το σκοτάδι της αμαρτίας και θεραπεύεται η τυφλότητα του ανθρώπου και ότι ο Χριστός αναβαίνοντας εν δεξιά του Θεού και Πατρός με το γεγονός της αναλήψεως θα πέμψει τον παράκλητον το Άγιο Πνεύμα στον κόσμο και θα οδηγήσει τους ανθρώπους επί πάσαν την αλήθεια. Όπως και στην Κυριακή της Σαμαρίτιδος, έτσι και επειδή η Ευαγγελική μας περικοπή είναι από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 1 κεφάλαιο 1 έως και 38 στίχους και επειδή είναι εκτενεστάτη, γι' αυτό ακριβώς θα διαβάσουμε μόνο τον κείμενο και θα παραλείψουμε την νεοελληνική απόδοση της περικοπής μας. Το καιρό εκείνο παράγον ο Ιησούς είδεν άνθρωπον τυφλών εκγενετής και ρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες: Ραβί, τι σήμαρτεν, ούτως ή οι γονείς αυτού είναι τυφλός γεννηθεί? Απεκρίθη ο Ιησούς: Ούτε ούτως ήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, αλλή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Εμέ διεργάζεστε τα έργα του πέμψαντός με έως ημέρα εστίν. Έρχεται νίξ, ότε ουδείς δύνατε εργάζεστε, όταν εν το κόσμο ο φως ημί του κόσμου. Ταύτα λοιπόν έπτυσε χαμέ και επίησε πυλών εκ του πτίσματος και επέχρισε τον πυλών επί τους οφθαλμούς του τυφλού και είπεν αυτό. Είπαγε, νύψε εις την κολυμβήθρα του Σιλοάμ, ο ερμηνεύεται απεσταλμένος. Απήλθε νουν και ενύψατο, και ήλθε βλέπον. Ιούν γείτονες και οι θεωρούντες αυτόν το πρώτερον ότι τυφλός ειν έλεγον. Ουχ ούτως εστίν ο καθήμενος και προσετών, άλλοι έλεγον ότι ούτως εστίν. Άλλοι δε ότι όμοιος αυτό εστίν. Εκείνος έλεγεν ότι εγώ είμαι. Έλεγον ουν αυτό. Πώς ανεώχθησαν σου οι οφθαλμοί? Απεκρίθη εκείνος και είπεν, άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς, πυλών επίησε και επέχρισέ μου τους οφθαλμούς και είπε μη. Είπαγε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ και νύψε. Απελθόν δε και νυψάμενος ανέβλεψα. Είπον ουν αυτό, πού εστίν εκείνος? Λέγει, ουκίδα. Άγουσιν αυτόν προς τους Φαρισαίους, τον ποτέ τυφλών. Ειν δε Σάββατον, ότε τον πυλών επίησεν ο Ιησούς και ανέωξεν αυτού τους οφθαλμούς. Πάλιν ουν ηρώτων αυτών και οι Φαρισαίοι πώς ανέβλεψε. Ο δε είπεν αυτής, πυλών επέθηκέ μου επί τους οφθαλμούς και ενυψάμιν και βλέπω. Έλεγον ουν εκ των Φαρισαίων τινές, ούτως ο άνθρωπος ουκ έστι παρά του Θεού ότι το Σάββατον ου τηρεί. Άλλοι έλεγον πώς δίνεται άνθρωπος αμαρτωλός τη άφταση μία ποιήν και σχίσμα είναι αυτής. Λέγουσι το τυφλό πάλιν, σι τι λέγεις περί αυτού ότι είναι ξέσου τους οφθαλμούς? Ο δε είπεν ότι προφήτησε στην. Ούκε πίστευσαν ουν οι Ιουδαίοι περί αυτού ότι τυφλός ειν και ανέβλεψεν, έως ότου εφώνησαν τους γονείς αυτού του αναβλέψαντος και ρώτησαν αυτούς λέγοντες, ούτως εστίν ο Υιός ημών, ον ημείς λέγεται ότι τυφλός εγεννήθη, πώς ουν άρτη βλέπει? Απεκρίθησαν δε αυτοίς οι γονείς αυτού και είπων, είδαμεν ότι ούτως εστίν ο Υιός ημών και ότι τυφλός εγεννήθη. Πώς δεν ειν βλέπει ουκ είδαμεν? Αυτός ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε, αυτός περί αυτού λαλείς. Ταύτα είπων οι γονείς αυτού ότι εφοβούντο τους Ιουδαίους. Ήδη γάρ συνετέθυντο Ιουδαίοι ίνα, εάν της αυτόν ομολογήσει Χριστόν από συνάγωγος γέννηται. Δια τούτο οι γονείς αυτού είπων ότι ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε. Εφώνησαν ουν εκ δευτέρου των άνθρωπων ως ειν τυφλός και είπων αυτό, δώς δόξαν το Θεό, εμείς είδαμεν ότι ο άνθρωπος ούτως αμαρτωλός εστίν. Απεκρίθη ουν εκείνος και είπεν, ή αμαρτωλός εστίν ουκ είδα, εν είδα ότι τυφλός ον άρτη βλέπω. Είπον δε αυτό πάλιν, τι επίησέσι, πώς είναι ξέσου τους οφθαλμούς? Απεκρίθη αυτής, είπον ημίν ήδη και ουκ ικούσατε, τι πάλιν θέλετε ακούιν, μη και ημείς θέλετε αυτού μαθηταί γενέστε?
ελιδόρησαν αυτόν και είπον «Σι ή μαθητής εκείνου, ημείς δε του Μωυσέως εσ μεν μαθητέ, ημείς είδαμεν ότι Μωυσή λελάλικεν ο Θεός, τούτον δε ουκ είδαμεν πόθεν εστίν». Απεκρίθη ο άνθρωπος και είπεν αυτής «Εν γάρ τούτο θαυμαστόν εστίν, ότι ημείς ουκ είδατε πόθεν εστί και ανέωξέ μου τους οφθαλμούς. Είδαμεν δε ότι αμαρτωλών ο Θεός ουκ ακούει, αλλά αν της θεοσεβής ή και το θέλημα αυτού ποιή τούτου ακούει. Εκ του αιώνος ουκ οικούστη ότι είναι ξετής οφθαλμούς τυφλού και γεννημένου. Ημί ειν ούτως παρα Θεού ουκ δύνατο ποιήν ουδέν». Απεκρίθησαν και είπον αυτό «Εν αμαρτή εσύ εγεννήθης όλος και εσύ διδάσκεις ημάς και εξέβαλον αυτόν έξω». Ήκουσεν ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω και ευρών αυτόν είπεν αυτό «Σύ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού». Απεκρίθη εκείνος και είπε «Και τι σε στη Κύριε ή να πιστεύσω εις αυτόν». Είπε δε αυτό ο Ιησούς «Και όρακα σε αυτόν και ο λαλών μετά σου εκείνος εστίν. Ο δε έφη πιστεύω Κύριε και προσεκίνησεν αυτό».

Είδαμε λοιπόν την συνάντηση του Κυρίου μαζί με τους μαθητάς του όταν βρέθηκαν μπροστά στον εκγενετής τυφλών και είδαμε με πόση συμπάθεια και αγάπη ο Κύριος αγκάλιασε αυτόν τον ταλέπορο, θα λέγαμε, άνθρωπο, ο οποίος εκγενετής υπέφερε από τα μάτια του. Οι μαθηταί όμως τον ρωτούν για το ποιος είναι υπεύθυνος που γεννήθηκε τυφλός, δηλαδή αν υπεύθυνοι είναι οι γονείς του ή αυτός ο ίδιος. Συνήθως εμείς, αγαπητοί ακροατέ, βλέπουμε την εξωτερική πλευρά των ανθρώπων, ενώ ο Κύριος που βλέπει πάντοτε το βάθος της υπάρξιός μας απήντησε ως εξής: ούτε ούτως ήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, αλλή να φανερωθεί τα έργα του Θεού. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο τυφλός δεν ήταν αμαρτωλός, ούτε οι γονείς του, αλλά ο Κύριος παραπέμπει στη φανέρωση των έργων του Θεού, διότι ο ίδιος ο τυφλός φαίνεται ότι εβάσταζε με μεγάλη υπομονή και καρτερία τον πόνο και την θλίψη της βαριάς του αρρώστιας. Με μια τέτοια διαγωγή ο άνθρωπος γίνεται πάντα συνεργάτης στο έργο του Θεού που είναι η σωτηρία όλων των ανθρώπων. Και ο ίδιος ο Κύριος, όπως γνωρίζουμε, υπέμεινε χωρίς διαμαρτυρία τον πόνο, την αδικία, το μίσος και των εκούσιων θάνατών του. Τελικά όμως μας εφανέρωσε την άπειρη αγάπη του Θεού με το φως της ενδόξου Αναστάσεώς του. Πρέπει να πούμε, αγαπητοί ακροατέ, υπογραμμίζοντας και σχολιάζοντας, πως ο άνθρωπος σήμερα είναι πολύ ευαίσθητος στον πόνο, τη θλίψη, την αδικία, την καταπίεση και την αρρώστια. Δεν ανέχεται τον παραμικρό πόνο για τον εαυτό του, γι' αυτό ακριβώς και τον ναρκώνει με ένα σωρό, θα λέγαμε, αναισθητικά φάρμακα. Πρέπει όμως ο άνθρωπος από τη μικρή του ακόμα ηλικία να καταλάβει πως οι θλίψεις και οι οδύνες δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της αμαρτίας, αλλά είναι και ο δρόμος που οδηγεί και πάλι τον άνθρωπον στην μετά του Θεού κοινωνίαν της αγάπης. Εμείς προσπαθούμε από την πλευρά μας να εξαλείψουμε την θλίψη και τη δυστυχία με διάφορες εξωτερικές και σπασμωδικές επεμβάσεις. Και όχι μόνον δεν καταφέρνουμε τίποτε το καλό και αποτελεσματικό, αλλά δυστυχώς πολλές φορές αυξάνουμε και επεκτείνουμε τα αδιέξοδα της ζωής μας. Όταν, αγαπητοί ακροατέ, μάθει κανείς να υπομένει τις αντιξοότητες της παρούσης ζωής, σημαίνει ότι τοποθετεί πιο πάνω από όλα αυτά την προσφερόμενη αγάπη του Θεού. Άλλωστε είναι και η μόνη δύναμη υπερβάσεως αυτών των θλίψεων και των δοκιμασιών της ζωής.

Είδαμε λοιπόν, όπως και ο Κύριος το διεπίστωσε, ότι ο τυφλός με την υπομονή του είχε ετοιμαστεί για να δεχθεί το θαύμα του Κυρίου. Ο Χριστός χρησιμοποιεί πτίσμα, δηλαδή σάλιο και πυλών χώμα. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέγει ότι αυτό το έκανε για να μάθουμε ότι η εκ του στόματος αυτού εξελθούσα δύναμης, αυτή και διέπλασε και ανέωξε τους οφθαλμούς του τυφλού. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο φανερώνει ο Κύριος πως είναι ο ίδιος ο Θεός που δημιούργησε τους πρωτόπλαστους. Ο Κύριος λοιπόν, όταν έκανε αυτήν την ενέργειά του, στέλνει τον τυφλό στην κολυμβήθρα Σιλοάμ, που σημαίνει απεσταλμένος, για να φανεί επίσης και η εμπιστοσύνη που είχε ο τυφλός στην ενέργεια του Κυρίου, όπως επίσης και η ευπίθειά του. Η χάρις του Χριστού, αγαπητοί ακροατέ, επιτελεί το θαύμα, αλλά και η συνεργία του ανθρώπου είναι απαραίτητη και σημαντική, γιατί δείχνει πως η βούληση του ανθρώπου θεραπεύεται εκουσίως φυσικά από τον τραυματισμό της αμαρτίας η οποία είχε προηγηθεί. Συνήθως η κολυμβήθρα Σιλοάμ εικονίζει την κολυμβήθρα του Αγίου Βαπτίσματός μας, που μας κάνει ζωντανά μέλη του σώματος του Χριστού, δηλαδή του μυστηρίου της Εκκλησίας. Ο τυφλός τώρα, μέσα από την οδύνη και την θλίψη της τυφλότητάς του, είχε δείξει πως είχε συνδεθεί με το πρόσωπο του Κυρίου και είχε αποδεχθεί την προσφερωμένη αγάπη του, η οποία είχε πλημμυρίσει την καρδιά του. Συνήντησε πάρα πολλά εμπόδια και ανυπέρβλητες δυσκολίες από τους εχθρούς του Κυρίου. Αλλά εκείνος όμως, όπως είδαμε στην εκτενέστατη ευαγγελική μας περικοπή, πάντοτε ομολογούσε την πίστη του και την αγάπη του στον Χριστόν. Δεν υπελόγησε τις αρνητικές συνέπειες που μπορούσαν ακόμα να τον διώξουν και από την συναγωγή. Η θαυματουργός θεραπεία ολοκλήρου της υπάρξεως του τυφλού φαίνεται πως είχε φτάσει σε τέτοιο βαθμό κοινωνίας και ενώσεώς του με τον Θεάνθρωπον Κύριο. Γι' αυτό και αξιώθηκε να δεχθεί την υψίστη αποκάλυψη εκ μέρους του Κυρίου. Ο Χριστός λοιπόν το αποκάλυψε με προσωπικό τρόπο μετά την πραγμάτωση του θαύματος, ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού, όταν του λέγει ότι «εγώ ημί ο λαλών μετασού».

Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή μας σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Είδαμε λοιπόν πως ο Κύριος απεκάλυψε τη μεσιανική του ιδιότητα εις τον εκγενετής τυφλών, ο οποίος ήδη είχε θαυματουργός θεραπευθεί από τον Χριστόν. Δηλαδή ο Κύριος έκανε μία ενέργεια την οποία καθ' όλη τη διάρκεια της τριετούς δράσεώς του μέσα στον κόσμο την απέφευγε, απέκρυπτε την μεσιανική του ιδιότητα, και βλέπουμε ότι την απεκάλυψε μόνον σε δύο προσωπικές περιπτώσεις, όπως ήταν η Σαμαρίτης την περασμένη Κυριακή και ο εκγενετής τυφλός που αύριο τον ενθυμούμεθα με την ανάγνωση της Ευαγγελικής περικοπής. Μην ξεχνάμε ότι τόσον ο κόσμος όσον και οι μαθητές θεωρούσαν τη βαριά αυτή αρρώστια του τυφλού ως αποτέλεσμα της αμαρτίας και στη συνέχεια η ανάκριση που έγινε από τους γραμματείς και φαρισαίους το υπεγράμμισαν αυτό όταν τους υπεδείκνυε τον δρόμον της προς τον Χριστόν πίστεώς του. Τότε του είπαν ότι «Σύ εγεννήθης όλος εν αμαρτίες και θέλεις να μας δείξεις τον δρόμον που εμείς οι ίδιοι γνωρίζουμε πως πρέπει να βαδίζουμε». Έτσι λοιπόν η αποκάλυψη αυτή του Κυρίου μας βοηθεί να καταλάβουμε ότι επεκτείνεται και σε όλους εμάς τους ανθρώπους με έναν όμως μυστηριακόν και προσωπικόν τρόπον. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατέ, θέλει μέσα στην κοινωνία της αγάπης Του να μας βοηθήσει να ανοίξουμε τον εαυτό μας και δεχόμενοι την κοινωνία Του να αντιληφθούμε ότι Αυτός είναι ο πραγματικός μας λυτρωτής και σωτήρας. Βασική όμως προϋπόθεση είναι αυτό το άνοιγμα του εγωτικού εαυτού μας για να δεχθεί την προσφερόμενη θεανθρώπινη κοινωνία. Και η επίγνωση επίσης της πνευματικής μας τυφλότητας, δηλαδή της αμαρτωλότητας. Απαιτείται λοιπόν ένας αδιάκοπος πνευματικός αγώνας για να παραδώσει ο άνθρωπος τον εαυτόν του εκ νέου στην αγάπη, στην φροντίδα και στην πρόνοια του Θεού. Συνήθως όμως ο άνθρωπος εξακολουθεί να στηρίζεται στις πτωτικές του δυνάμεις, δηλαδή στο ίδιο εγώ, το οποίο τον εγκλωβίζει μέσα εις τον ατομικό εαυτόν του και τον διαχωρίζει από την κοινωνία του με τον Θεό. Γι' αυτό ακριβώς και δυσχεραίνεται ο άνθρωπος να πραγματώσει την ηθική και πνευματική του πρόοδο. Το βλέπουμε αυτό στην πορεία του σύγχρονου ανθρώπου, ο οποίος ενώ επιστημονικός και τεχνολογικός θα λέγαμε δείχνει μία πρόοδο, από την άλλη μεριά όμως όταν φτάνει σε ένα ορισμένο σημείο της επιστημονικής του έρευνας συναντάει εκεί την αδιαφάνεια της εγωιστικής του αυτοικανοποίησεως. Γι' αυτό και όχι μόνο τα αποτελέσματα αυτής της προόδου είναι αρνητικά για τον ίδιο και την ανθρώπινη κοινωνία, αλλά και ο ίδιος ανθρωπιστικός, υπαρξιακός δεν βοηθείται για να καλλιεργηθεί και να φτάσει εις την αντίληψη και εις την επίγνωση του απολύτου και υψίστου προορισμού που έχει, αναπτύσσοντας τα χαρίσματα της εικόνος του Θεού, να αναγάγει τον εαυτόν του εις το επίπεδο του Θεού και έτσι πραγματοποιώντας τον προορισμό του να γίνει μέτοχος της αιωνίου πλέον ζωής του Θεού.

Αγαπητοί ακρόατε, και η σημερινή εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Να υπογραμμίσουμε όμως ορισμένες από τις θεμελιώδεις και απαραίτητες αλήθειες τις οποίες η ευαγγελική μας περικοπή μας αποκαλύπτει. Σαν αυτό που προηγουμένως λέγαμε, ότι αυτή η αδυναμία του ανθρώπου μέσα στην επιστημονική και τεχνολογική του πρόοδο να καλλιεργήσει την ύπαρξή του μέχρι σημείου που να φτάσει να αντιληφθεί τον ύψιστον προορισμό του, όπως ο Θεός με τη σφραγίδα της εικόνος του μέσα στον άνθρωπο του έδωσε την δυνατότητα και τον δυναμισμό πάντοτε μέσα στην κοινωνία της αναφοράς και της αγάπης του με τον Θεό να αναγάγει τον εαυτόν του από το βιολογικό επίπεδο της κτιστότητος και να το οδηγήσει εις την μετοχή του στην αιωνία και άκτιστη ζωή του Θεού. Έτσι λοιπόν, η τραγωδία όμως του ανθρώπου που δεν αντιλαμβάνεται αυτή την πορεία του και των προορισμών του, δυστυχώς επαναλαμβάνεται με τις ποικίλες μορφές αντιπαραθέσεως και αλληλοεξοντώσεως των ανθρώπων σε διάφορες μορφές. Ο αναβρασμός που επικρατεί σε ολόκληρη την Ιμφύλιο αυτή την περίοδο είναι ενδεικτικός, γιατί με τα αδιέξοδα που συναντάμε και με την απανθρωπία και τη βαρβαρότητα του ανθρώπου, ο οποίος με μεγάλη ευκολία καταστρέφει και εξοντώνει και σκοτώνει ανθρώπους για να επιβάλλει τη δική του άποψη, είναι ένδειξη αυτού του φοβερού αδιεξόδου που ο άνθρωπος συναντά στη ζωή του. Αν όμως, αγαπητοί ακροατέ, σύμφωνα με τις προσφερόμενες αλήθειες του Ευαγγελίου, ο άνθρωπος αποδεχθεί την προσφερόμενη αγάπη του Κυρίου, τότε το φως του προσώπου του θα φωτίσει την τυφλότητα της αμαρτίας μας και έτσι θα αποκαλύψει την αλήθεια της υπάρξεώς μας. Το φως του Χριστού ακτινοβολεί πάντοτε και θεραπεύει την εμπαθή εγωιστική μας νέκρωση και μας χαρίζει εκ νέου την πνευματική μας όραση. Το σκοτάδι εξαφανίζεται με το φως της Αναστάσεως, αρκεί, αγαπητοί ακροατέ, ο κόσμος και όλοι εμείς να το αποδεχθούμε.

ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: την ευχή σας, πατέρα Ανανία.
1: Του Κυρίου μας την ευχή, Χριστός Ανέστη και στους σεβαστούς και αγαπητούς ακροατάς.
0: Και νομίζω ότι μας δίνεται η ευκαιρία να συνεχίσουμε την αναφορά μας στις Κυριακές μετά την Ανάσταση. Και θυμάμαι ότι την προηγούμενη φορά μας είχατε πει ότι οι τρεις τελευταίες Κυριακές είναι Κυριακές που γίνονται θαύματα, που ο Θεός παρουσιάζεται χρησιμοποιώντας το νερό.
1: Ναι, θαύματα εξ υγρού.
0: Ίσως δεν το λέω εγώ πολύ καλά.
1: Πολύ καλά το λέτε. Το νόημα είναι αυτό, ο νους του χωρίου. Αυτό έχει σημασία, αλλά στη διατύπωση είναι μετά. Βεβαίως, διότι τα έβαλε πίτες αυτά η εκκλησία μας, Κυριακή του Παραλίου, της Αμαρίδιος και του Τυφλού. Διότι την αρχαία εποχή, κατά το διάστημα αυτό της Πεντηκοστής, δηλαδή από το Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή, τη μαζόντουσαν οι κατοικούμενοι για να βαπτιστούν κατά τη μεγάλη μέρα της Πεντηκοστής. Και θέλει λοιπόν η εκκλησία να τους ενθυμίζει και υπενθυμίζει το βάπτισμα. Και γι' αυτό ακριβώς όρισαν αυτές τις Κυριακές, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγεται και η μεγάλη δεσποτική εορτή της Μέσω Πεντηκοστής, που αυτή κι αν είναι πρόκληση του βαπτίσματος και μια όντως ωραιότατη αλλά άγνωστη στους περισσότερους εορτή. Με το νερό λοιπόν προκαλεί η Εκκλησία το βάπτισμα, και τα θαύματα αυτά έγιναν εξ υγρού και βοηθούσαν να ακούνε τις περικοπές και οι βαπτισμένοι, γιατί πάντοτε πρέπει να ανανεώνουμε τη χάρη του βαπτίσματος, να την ανακαινίζουμε και με τη μετάνοια και με Θεία Ευχαριστία και με όλες τις αγαθές πράξεις που ορίζει η Εκκλησία. Και συνάμα οι κατοιχούμενοι διδάσκοντο θεωρητικά περί του βαπτίσματος και περί της πίστεως, και ετοιμαζόντουσαν για να μπουν στην Εκκλησία με το εισοδικό αυτό μυστήριο που είναι το Θείο Βάπτισμα, και είναι όντως μέγα δώρο του Κυρίου. Γι' αυτό και άλλες φορές το έχουμε τονίσει, το βάπτισμα για μας τους Ορθοδόξους είναι μεγάλη ευλογία, και να ευχαριστούμε και να ευγνωμονούμε το Χριστό μας και την Αγία μας Τριάδα, που είμεθα Ορθόδοξη, βαπτίστημεν Ορθοδόξος, και προσπαθούμε να βιώνουμε την Ορθοδοξία μας. Μεγάλο δώρο. Γι' αυτό ας προσπαθούμε όσο γίνεται μέσα στις δυσκολίες μας να ευγνωμονούμε και να ευχαριστούμε το Χριστό μας και την Αγία του Εκκλησία για όλα τους τα δώρα. Είναι καλό πράγμα να ευγνωμονεί και να ευχαριστεί κανείς, διότι φεύγει από πάνω του η κακομοιριά και αφετέρου παροξύνει τον Κύριο προσμίζων ευεργεσία, που λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος.
0: Έτσι λοιπόν έχουμε το μεγάλο θαύμα, τη θεραπεία του τυφλού, και σε αυτό το πρώτο και κυρίαρχο στοιχείο είναι το νερό.
1: Βεβαίως. Είναι ένα από τα υπερλάμποντα και εκπληκτικά θαύματα που έκανε ο Χριστός μας κατά την επιγής παρουσία του. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, τέταρτος Ευαγγελιστής, στο Ιερό του Ευαγγέλιο αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο, το ένατο, για τη θεραπεία του εκγενετής τυφλού. Είναι όντως θαύμα και δείχνει εδώ ότι ο Χριστός μας είναι και ο δημιουργός και ο αναδημιουργός του ανθρώπου. Γιατί ο τυφλός αυτός ή το εκγενετής, δηλαδή δεν είχε βολβούς, είχε μόνο τις κόγχες. Και βλέπουμε ότι ο Χριστός όταν τον συνάντησε, τον εκγενετής τυφλό, ο οποίος, όπως λέει το συναξάριο, παρέπε, τυφλός ήταν. Γι' αυτό οι παλιοί λέγανε και τώρα εύχονται ακόμη, σαν τα μάτια σου να προσέχεις. Για τα μάτια είναι ο καλύτερος δρόμος που βλέπουμε την παρούσα κτήση και μέσω αυτής αναγόμεθα στο Δημιουργό. Και διωγμένος ο Ιησούς, κυνηγημένος και σχεδόν λιθοβολημένος από τη μανία και το φθόνο και την κακεντρέχεια των γραμματέων και φαρισαίων και αρχιερέων, έπεσε πάνω στον τυφλό. Ο Ιησούς μας είναι ευγενέστατος. Με το ζόρι δεν κάθεται σε κανέναν μας. Φεύγει και πάει εκεί που τον έχουν ανάγκη. Στην πατρίδα μας σήμερα αρκετοί έχουμε βαθιές προκαταλήψεις με την Ορθοδοξία και με την Εκκλησία. Αλλά πού θα πάει? Ο Ναζαρέος ανήκει. Τα ίδια έκανε και στη Ρωσία 70 χρόνια και σε όλες τις χώρες του τέως ιδρού παραπετάσματος. Και σήμερα ο Πούτιν είναι βιωματικός χριστιανός. Ο Ορθόδοξος και εξομολογείται και μεταλαβαίνει και προσπαθεί να είναι συνειδητός χριστιανός, γιατί ενήξε και εκεί ο Ναζωραίος. Και ο Ναζωραίος νικά με την αγάπη του, με την αναξικακία του, την καλοσύνη του, τη στοργή του, με την υπομονή του και με όλους τους ωραίους τρόπους που εκείνος διαθέτει και προσφέρει στους ανθρώπους. Είναι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Έφυγε ο Ιησούς και πήγε λοιπόν και βρήκε αυτόν τον άνθρωπο, το οποίο γνώριζε και πριν. Για τα τρεις αυτές Κυριακές τονίζουν τη θεότητα του Αναστάντους. Τον παράλυτο τον ήξερε, πήγε και τον βρήκε, τη Σαμαρίτητα την περίμενε, πήγε και την βρήκε, δυνάμει τη θεότητα. Και εδώ τον τυφλό πήγε και τον βρήκε. Πήγε και τον βρήκε. Γι' αυτό όταν έχουμε δυσκολίες, είμαι θα τυφλή και σωματικός ακόμη, ή έχουμε παράλυση, μας ένα κρεβάτι, ή παραπέομαι στα στενοσόκακα και στα καταγόγια της αμαρτίας όπως οι Σαμαρίτης, ένα πράγμα να γνωρίζουμε, ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Κάποιος μας βλέπει, μας κατέχει, γνωρίζει τα πάντα μας, μας συγκρατεί, μας δίνει υπομονή, και είναι ένας άγνωστος ευεργέτης χωρίς να τον ξέρουμε, και είναι κοντά μας. Και θα έρθει κάποια στιγμή, αυτό θα μας το δείξει πιο έμπρακτα. Γι' αυτό ας έχουμε πάντα την ελπίδα. Αν στον κόσμο η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, στην Ορθοδοξία, στην Αγία μας Εκκλησία, η ελπίδα είναι ένσαρκη. Είναι ο Χριστός μας, η ελπίδα μας. Είναι αθάνατη. Είναι αθάνατη η ελπίδα μας αυτή. Γι' αυτό από εκείνη κρεμότανε και ο τυφλός, ο εκγενετής τυφλός. Υπάρχει και ο ανώνυμος χριστιανισμός. Υπάρχουν άνθρωποι που λατρεύουν τον Θεό, στηρίζονται στη δύναμή του και δεν τον ξέρουν. Το λένε ανωτέρα δύναμη. Και αυτός είναι ο φιλάνθρωπος Χριστός μας. Γι' αυτό βλέποντας την ψυχή και τις διαθέσεις και την πίστη, αλλά και τη μετέπειτα ομολογία και ανδρεία και λεβεντιά του εκγενετής τυφλού, τον επισκέφθη και τον εθεράπευσε. Τον είδαν οι μαθητές και ρώτησαν, ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς αυτού, ή να τυφλός γεννηθεί? Γιατί είχαν ακούσει προηγουμένως τον παράλυτο ότι ένα των αμαρτιών του παρέλυσε. Και υπήρχαν και άλλες διάφορες δοξασίες που κυκλοφορούσαν και ρώτησαν οι Απόστολοι τον Ιησού Χριστό. Και ο Ιησούς τους είπε, ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του. Αλλά για να δοξαστεί ο Θεός εν αυτό, να αποδειχθεί ο Χριστός ότι είναι δημιουργός και αναδημιουργός του ανθρώπου. Α, τη συνέχεια θα τη δούμε στη σειρά μας.

0: Η θεότητα του Χριστού, όπως είπατε, αναδεικνύεται και με το θαύμα του εκγενετή τυφλού και τις δύο προηγούμενες Κυριακές, όπως είπατε, και νομίζω ότι μας βοηθάτε με πολύ ωραίο τρόπο να τα κρατάμε αυτά στο νου μας, γιατί μάλλον λειτουργούν πολύ καλύτερα σαν ενότητες.
1: Σίγουρα. Γι' αυτό το ορίζει έτσι η Εκκλησία, γιατί όντως μας βοηθάει. Ήρθε λοιπόν ο Ιησούς στον εκγενετή τυφλό και χωρίς εκείνος να του ζητήσει τίποτα δεν έβλεπε. Και πόσες φορές δεν βρήκε και εμάς χωρίς να του ζητήσουμε τίποτα, γιατί δεν βλέπουμε. Και μας λυπάται και μας συμπονεί και μας προσφέρει τα ελέη του και τους εκτιρμούς του. Και έσκυψε και έκαμε πυλό με το σάλιο του και με το χώμα, και αναδείξει ότι είναι εκείνος ο οποίος έφτιασε τον άνθρωπο, τον Αδάμ και την Εύα, από χώμα και νερό. Εδώ βάλε το πτύσμα του, τη θεϊκή του δύναμη, και επέχρισε τους οφθαλμούς του τυφλού. Έβαλε δηλαδή επάνω στις κόγχες τη λάσπη και τον δοκιμάζει. Πήγαινε, του λέει, να ανοιχθείς στην κολυμβήθρα, στη λίμνη του Σιλοάμ, που σημαίνει απεσταλμένος. Δίδω διάφορες ερμηνείες, δεν τις παρούσεις. Λοιπόν, και τι έκανε? Πήγε, έκανε υπακοή, έδειξε πίστη. Και δεν σκέφτηκε στενόκρατα να πει: Χριστέ μου, εγώ προσκρούω στα λιθάρια, παραπέω, υποφέρω, πού με στέλνεις? Αν θες να κάνεις το καλό, κάμε το εδώ και τώρα και τελειώσαμε. Δεν σκέφτηκε τίποτα η ψυχούλα από αυτά.
0: Έδειξε μεγάλη εμπιστοσύνη δηλαδή.
1: Μάλιστα, και έκανε υπακοή. Αυτό είναι η Εκκλησία, εμπιστοσύνη στο Θεό και υπακοή στο θέλημά του. Όταν κάνεις αφαιθεί στον Κύριο, στην οδηγία του Κυρίου και στην αγάπη του Κυρίου, πρώτα απ' όλα είναι ήσυχος, ό,τι αν συμβαίνει. Ό,τι αρρώστια να έχει, πρόβλημα να έχει, δυσκολία να έχει, αφήνεται στα χεράκια του. Γιατί αλλιώς είδατε πόσο βασανιζόμαστε, και μια σκέψη κακή ακόμη θα μπει στο μυαλό μας, θα καρφωθεί. Θα μας πει: Μην έχετε εκείνο, μην έχετε άλλο, τύπο ο ένας, τη σκέψη του άλλου. Αφινόμαστε. Και άμα αφαιθεί κανείς στην αγκάλια του Κυρίου, το πρώτο και κύριο είναι να ηρεμήσει. Και ας γίνει ό,τι θέλει. Είναι δύσκολο αυτό βέβαια, αλλά και το άλλο δεν είναι δύσκολο? Να έχουμε τρικυμία εν κρανίο, να μπορούμε να κοιμηθούμε, να μπορούμε να ησυχάσουμε, να πεθαίνουμε πριν την ώρα. Και διάβαζα κάπου και μου έκανε έτσι καλή εντύπωση ότι ο ήρωας και ο λεβέντης πεθαίνει μια φορά, οι δειλοί και οι ήρωες πεθαίνουν κάθε μέρα.
0: Σημαντικό αυτό.
1: Σημαντικό αυτό. Αφέθηκε λοιπόν η ψυχή, ο κατά την παράδοση λεγόμενος χελιδόνιος, ένα το χελιδόνιο, και η άνοιξε ακριβή, ένας και ακριβώς και αυτός, η άλλη πολέμη του Χριστού, γραμματής Φαρισαί, και η άνοιξε ο Χριστός. Πήγε, ενήφθη και ανέβλεψε. Και το έκανε ο Χριστός και για να δείξει την πίστη του εκγενετής τυφλού και την υπακοή, αλλά όπως λέει εδώ το συναξάριο, και να έχει πολλούς τους μάρτυρας της Ιάσεως. Να έχει πολλούς τους μάρτυρες του θαύματος. Διότι το θαύμα αυτό ήταν από τα συγκλονιστικά. Από τα συγκλονιστικά. Του έφτιαξε μάτια και τα ζωοποίησε, τα ζωογόνησε. Τι ωραίο είναι αυτό. Και μετά έβλεπε. Ο Κύριος έφυγε. Είναι άκρα ταπείνωση ο Χριστός. Είναι λεβέντης. Έφυγε. Και καθώς γύρισε στο σπίτι του, άρχισαν οι γείτονες και οι περίοικοι και οι γνωστοί να τον ερωτάνε. Και από εδώ αρχίζει και το μαρτυριό του, αλλά και το μεγαλείο του.
0: Έχουμε δηλαδή τις πρώτες αντιδράσεις.
1: Τις πρώτες αντιδράσεις. Βεβαίως. Λέγανε οι γείτονες: Αυτός είναι. Άλλοι δεν λέγανε. Άλλοι λέγανε: Όμοιος είναι με αυτόν. Και αυτός έλεγε: Εγώ είμαι ρε παιδιά. Εγώ είμαι ρε παιδιά. Και του λέγανε: Ποιος θα θεράψει? Άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς. Αυτό έχει ακούσει. Άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς. Μου έβαλε πυλόν και μου είπε να πάω να νυφθώ. Και πήγα και νυψάμενος ανέβλεψε. Τι ωραία τον Ευαγγελιστή Ιωάννης. Και μετά τι κάνει. Ήταν Σάββατο η μέρα αυτή. Και μερικοί από το λαό που ήταν ζηλωτέ, πάντα υπάρχουν αυτοί και ακραίοι, τον πήγαν στους Φαρισαίους. Οι απλοί και άκακοι θαύμαζαν. Χαιρόντουσαν με το θαύμα. Οι άλλοι όμως πήγανε και αρχίζει εδώ ακριβώς ο αγώνας του. Ο Γολγοθάς του. Τι κάνει κακία και ο φθόνος και ο εγωισμός των άνθρωπων. Τον τυφλώνει. Και αντί να χαρούν εκείνοι που σαν φύση και θέση ταγμένοι να οδηγούν το λαό και να συγχαρούν τον άνθρωπο και να ευχαριστήσουν τον Χριστό που ένα μέλος της κοινωνίας το εθεράπευσε και το έδωσε υγιές αυτήν. Να μην αναγκάζει την κοινωνία να το τρέφει, αλλά να μπορεί να ζει. Γιατί ήταν αυτό ευεργεσία και στην κοινωνία και προσφορά και στην κοινωνία. Τίποτα, πήγαν να αμφισβητήσουν τον Χριστό.
0: Και βλέπουμε παρόμοιες αντιδράσεις και στο θαύμα της Κυριακής του Παραλυτικού.
1: Ακριβώς το ίδιο. Παρόμοιες αντιδράσεις.
0: Και παρόμοιες αντιδράσεις βλέπουμε μέχρι και σήμερα. Και θα βλέπουμε σήμερα. Πάντοτε.
1: Βεβαίως. Όταν δεν μπορεί κάποιοι να αμφισβητήσουν κάτι ολοφάνερο, αμφισβητούν τον ίδιο το θαυματοποιό, τον ίδιο το Χριστό. Εδώ δεν μπορούσαν να αμφισβητήσουν το θαύμα, διότι όσο το εξήταζαν, τόσο το θαύμα ανεδεικνύεται. Ήθελαν όμως με όλους τους τρόπους και με όλα τα μέσα και με όλες τις σοφιστίες να αρνηθούν το θαυματουργό. Να αρνηθούν τον Χριστό. Εκείνο που καίει στην Εκκλησία. Εκείνο που καίει στην Εκκλησία. Ο Χριστός, φιλάνθρωπος. Δεν καίει στην ουσία. Ο Χριστός φωτίζει, θερμαίνει, σώζει. Αλλά τους ανθρώπους που έχουν σύνικο την κακία, το φθόνο, τη φιλαυτία και τον εγωισμό. Αυτούς τους δυσκολεύει ο Χριστός. Γιατί είναι γιατρός. Τους δυσκολεύει, δεν έχουν μάτια να δουν. Γιατί τα μάτια, άμα είναι χαλασμένα, δεν μπορούν να δουν τον ήλιο. Δεν μπορούν να δουν τον ήλιο τα μάτια. Και τα μάτια της ψυχής, άμα είναι χαλασμένα, δεν μπορούν να αντέξουν και να το φθαλμιστούν με το φως του ηλίου της δικαιοσύνης. Με το φως του Χριστού. Και τι κάνουν, τον πολεμούν. Τον πολεμούν. Πόσοι πολεμικοί δρασκείται σήμερα στην πατρίδα μας εναντίον του Ιησού Χριστού.
0: Και πολλές φορές φαίνεται ότι ό,τι δεν μπορούμε να αντέξουμε, το πολεμάμε.
1: Το πολεμάμε. Για να δείξουμε την αδυναμία μας, για να φαρώσουμε το πρόβλημά μας και να αποκαλύψουμε τη μεγάλη μας δυστυχία και την κολαστική κατάσταση που επικρατεί στην ψυχή μας. Βεβαίως.
0: Έτσι λοιπόν, όπως μας είπατε, οι αντιδράσεις είναι πολλές και ξεκινάει μια νέα ταλαιπωρία για τον θεραπευμένο τυφλό πια.
1: Βεβαίως. Τον πάνε λοιπόν στους γραμματείς και φαρισαίους και άρισαν εκείνοι την εξέταση. Όπως έκαναν και με τους μάρτυρες της πίστεως και της Εκκλησίας. Οι διάφοροι τύρανοι και διώκτοι. Και εκείνος απαντούσε σταθερά ότι ο Ιησούς τον εθεράπευσε και ότι είναι προφήτης, άνθρωπος του Θεού, άνθρωπος μεγάλος, άνθρωπος σημαντικός. Δεν είχε ξαναδεί τέτοιον. Και αυτοί επέμεναν ότι δεν είναι εκ Θεού το Σάββατο ουτηρί. Και αυτός τους λέει, εγώ δεν ξέρω τι μου λέτε. Εγώ ξέρω ότι ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω. Χειροπιαστά πράγματα. Και τι κάνουν μετά, φωνάζουν τους γονείς του. Να έρθουν εκείνοι να βεβαιώσουν ότι ο γιος τους είναι το τυφλός και ότι έγινε καλά. Και για να μπερδέψουν περισσότερο τα πράγματα. Πόσες δίκες δεν στείλονται και είναι παροδίες. Και θέλουν αθώους ανθρώπους να δικάσουν, να καταδικάσουν και να βάλουν στη φυλακή. Και πώς στη φυλακή δεν είναι άδικη. Γι' αυτό η Εκκλησία εύχεται υπέρ των φυλακές αδίκως κρατουμένων. Θυμάμαι παλιά που έλεγαν οι ιεράρχες και σήμερα επαναλαμβάνει μακαρότης και οι υπόλοιποι ιεράρχες και οι πατέρες που λειτουργούν. Είναι πολύ σημαντικό. Ας πέσουμε σε ένα τραγουδάκι να συνεχίσουμε μετά.

0: ρωτούν σχετικά με το θαύμα και δεν φτάνει μόνο αυτό, καλούν και τους γονείς του για να μάθουν τι ακριβώς έχει συμβεί και αν ο γιος τους πράγματι υπήρξε τυφλός από τη στιγμή που γεννήθηκε.
1: Ήρθαν οι γονείς καημένοι και είπαν ότι όντως είναι ο γιος μας και όντως τυφλός γεννήθηκε. Αυτά δηλαδή τα ξέρουμε. Τώρα το πως έγινε καλά να σου το πει ο ίδιος. Αυτός η ηλικία αν έχει, αυτόν ερωτήσετε. Διότι είχαν συμφωνήσει γραμματείς και φαρισαίοι και αρχιερείς ότι όποιος αποκαλέσει τον Ιησού Χριστό, Μεσσία, να γίνεται από συνάγωγος, δηλαδή να αφορίζεται. Και φοβόντουσαν οι καημένοι. Τι τρομοκρατία είχαν επιβάλει. Ενώ ο Ιησούς είναι η άνοιξη, είναι η λεβεντιά, είναι η ελευθερία, είναι η ομορφιά, είναι ο παράδεισος. Και δυστυχείς οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι δεν βλέπουν αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο το βλέπουν, το πολεμούν. Και μετά έφυγαν οι γονείς, τον έφεραν ξανά μέσα. Και του είπαν: δόξα στον Θεό, πως έκανε καλά. Ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός. Και εκείνος είπε πάλι τα ίδια. Δεν ξέρω τι μου λέτε εσείς. Εγώ ένα ξέρω. Ότι ήμουν τυφλός και είναι καλά. Τόσα χρόνια ήμουν. Εσείς που είστε άνθρωποι του Θεού, γιατί δεν με κάνατε καλά. Και με έκανε αυτός και λέει πάνω το Ευαγγέλιο, το παραλείψαμε, ότι και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι ακόμη είχαν διχαστεί. Ψυχούλες και αυτοί. Παρότι είχαν σκότος και παρότι είχαν αυτά τα βάσανα, και εμείς μπορούμε να έχουμε τα ίδια και χειρότερα, λίμον. Λέγανε, είναι εκ Θεού, λέει, άμα δεν ήταν εκ Θεού ο Ιησούς, θα μπορούσε να κάνει αυτά τα θαύματα. Αλλιώς δεν είναι εκ Θεού, παραβιάζει το Σάββατο. Τι δεν παραβιάζει το Σάββατο ο Ιησούς, αγαθοπρακτούσε και αγαθοποιούσε κατά το Σάββατο. Το Σάββατο ήταν για να κάνουμε άγιες πράξεις. Και εκείνοι έκαναν πράξεις το Σάββατο. Έλυναν το βόδι τους και το πότιζαν, έκαναν διάφορες κινήσεις και διάφορες αυτές που δεν ήταν καταδικαστές. Αλλά οι γραμματείς και οι φαρισαίοι είχαν βάλει δικές τους εντολές για το Σάββατο. Και δικές τους εντολές για τα πάντα. Και δεν βάλαν ούτε το δαχτυλάκι τους, όπως είπε ο Χριστός, να εφαρμόσουν και να κινήσουν μία από αυτές. Είχαν δημιουργήσει μία κατάσταση πολύ θλιβερή και πολύ αρνητική. Και είχαν βάλει τους ανθρώπους κάτω από επαχθή δεσμά και τους έκαναν ό,τι ήθελαν.
0: Ήταν πολύ πιεστική από ό,τι φαίνεται και σύμφωνα με τα δικά τους μέτρα και σταθμά έκριναν και έβαζαν και τους ανθρώπους να δέχονται αυτά τα πράγματα και προφανώς θα υπήρχαν και τιμωρίες.
1: Σίγουρα υπήρχαν και τιμωρίες. Μικρές και μεγάλες τιμωρίες. Και ο Κουσμάκης είχε κουραστεί. Και ευτυχώς από μια πλευρά κουράστηκε για να δεχτεί πιο εύκολα τον βασιλέα της αγάπης και της ελευθερίας, την άνοιξη του κόσμου, τον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Και αυτό έχει σημασία μεγάλη. Έχει και τη δική του πλευρά. Χωρίς εκείνοι να μπορούν να συγχωρεθούν για αυτά που έκαναν ή να μην νηστευθούν, όπως τα λέγαμε. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Και άρχισαν πάλι. Να τους πει, το βάλω να τους πει από την αρχή πώς έγινε το θαύμα. Και τον ευρίασαν τον άνθρωπο με την καλή έννοια. Αυτός όμως ήταν σταθερός στην πίστη του και στην ομολογία του για το θαυματουργό Χριστό που δεν τον ήξερε. Και στο τέλος τους λέει: τι με ρωτάτε, σας είπα και δεν ακούσατε. Μήπως θέλετε να γίνετε μαθητέ του. Ήταν και αγαθός. Σου λέει: οι ανθρωπάκοι δεν με ρωτάνε. Μήπως θέλουν και έχω κάνει και λάθος. Έτσι ο αγαθός άνθρωπος πάντα βάζει και το ερωτηματικό. Ας φέρετε με αγαθότητα και με αδωλότητα και με καλό τρόπο. Σκέφτεται και λέει: μήπως. Σας είπα, λέει: μήπως θέλετε. Και τότε θύμωσαν. Τον ενηδόρησαν. Τον ειρωνεύτηκαν. Και του είπανε, εσύ είσαι μαθητής εκείνη. Μη συμπεθατούμε, εσύ μαθητέ. Αυτόν δεν ξέρουμε από πού ήρθε. Δεν τον ξέρουμε. Ούτε από πού κρατάει σκούφια του, που θα λέγαμε στα σημερινά. Το Μωυσή τον ξέρουμε. Μα άμα ξέρω καλά το Μωυσή, ο Μωυσής γι' αυτόν μίλησε. Και που θα στείλει προφήτηνο σε μέ, να τον ακούτε. Αλλά άμα νυχτώσεις την ψυχή και άμα επικρατήσεις το σκοτάδι και η κακία, ο άνθρωπος τι κάνει, τυφλώνεται. Και ενώ λέει πως βλέπει, δεν βλέπει. Και ενώ παρουσιάζεται ως έξυπνος, είναι πονηρός. Και το πονηρό πουλί πιάνεται και από τα τέσσερα. Είχαν πιαστεί αυτοί από τον αρχαίκακο και από τον εγωισμό τους και από τα τέσσερα. Και είχαν όντως δυσκολευτεί.
0: Βλέπουμε μια απόρρωση στη ψυχή τους. Και βλέπουμε...
1: Πόνος.
0: να ταλαιπωρούν τους ανθρώπους οι οποίοι μετά από μια πολύ μεγάλη δυσκολία βρίσκουν και χαρά και νόημα στη ζωή τους και θεραπεύονται και ανοίγει η ψυχή τους και πια ξεκινάνε να πορεύονται διαφορετικά.

0: διαφορετικά.
1: Βεβαίως. Εδώ, όπως είπαμε και στην αρχή, αντί να χαρούν και να συγχαρούν τον άνθρωπο, συγχαρούν τους γονείς και να βρουν τον Χριστό και να πούνε: Κύριε, εσύ ο Μεσσίας, σε προσκυνούμε. Όπως τον προσκύνησε αργότερα ο θεραπευτής τυφλός που θα δούμε στη συνέχεια. Τίποτα από αυτά. Ο δε παράνομος Ιούδας και οι βουλίες συγγένει.
0: Δεν του συγκινεί καθόλου από ό,τι φαίνεται ούτε η μεγάλη ταλαιπωρία και δοκιμασία του ανθρώπου, έτσι ώστε να ανοίξει λίγο η ψυχή τους και να χαρούν με τη χαρά του.
1: Αυτοί θεοποίησαν τους εαυτούς των. Και αυτό είναι η κόλαση, και αυτό είναι η ταλαιπωρία, και αυτό είναι το μεγάλο κακό. Και δυστυχώς υπάρχουν πολλοί τέτοιοι, και δυστυχώς θα υπάρχουν. Ο Θεός μας φωτίζει και μας ελευθερώνει από κάθε πόρωση και να βλέπουμε το φως του, το αληθινό, την αγάπη και τη θάλασσα της εσπλαχνίας του.

0: Σαν αγέρι και σαν άβρα θαλασσινή περνάει ο Χριστός από τη ζωή του τυφλού, τον θεραπεύει, τον κάνει να χαρεί, όμως αυτός τώρα βρίσκεται στην διαδικασία να απολογείται στους Φαρισαίους και μας είπατε ότι μένει σταθερός, με σταθερότητα και πίστη και εμπιστοσύνη σε αυτόν που τον θεράπευσε, απαντάει και στέκεται μπροστά τους.
1: Και είναι και ο πρώτος ομολογητής της Εκκλησίας μας.
0: Με ποιο τρόπο?
1: Ομολόγησε τον Χριστό ως ευεργέτη του και ως φως του κόσμου και ως θεραπευτή του. Και επέμενε στην ομολογία. Δεν μπόρεσαν να τον κάμψουν με κανέναν τρόπο. Να τον αλλάξουν. Όχι. Όσο εκείνοι πολεμούσαν, τόσο εκείνος περισσότερο ομολογούσε. Και αναδείκνυε και το θαύμα και προπαντός το θαυματουργό. Τον ευεργέτη του. Το φιλάνθρωπο. Το Χριστό μας. Επέμενε μέχρι το τέλος και νίκησε. Τι και αν τον ηρωνεύτηκαν. Τι για τον ξοπέταξαν, τι για τον, και αν τον έκαναν από συνάγωγο, να τον αφόρησαν. Εκείνος έμεινε ομολογητής του Χριστού, υποστηρικτής της αληθείας, υποστηρικτής του φωτός. Αυτό είναι η ψυχή όταν είναι άδολη, όταν είναι αγαθή, όταν είναι εκ Θεού και δεν είναι φυτεία του διαβόλου που είπε για τους Φαρισαίους ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος. Τον ομολόγησε. Τον πέταξαν έξω. Σίγουρα η ψυχούλα θα στενοχωριόταν και θα έλεγε, βρε παιδιά μου, για δε χαίρεστε με τη χαρά μου, για δε μου λέτε μια καλή κουβέντα, για δε χαμογελάτε και σε μένα, για δε μου λέτε πως αισθάνεσαι τώρα και τόσα άλλα. Και με πολεμάτε, τι θέλετε δηλαδή να κάνω? Να μην υποστηρίξω την αλήθεια? Να μην παραδεχτώ τον ευεργέτη μου? Εγώ τόσα χρόνια ήμουν εκεί και εσείς τίποτα δεν κάνατε. Ούτε να χαίρετε δεν μου λέγατε. Ούτε μια καλή κουβέντα. Αυτός με έκανε καλά και να το αρνηθώ? Και εμάς μας φωτίζει ο Χριστός. Το θείο βάπτισμα λέγεται και φωτισμός και φώτα. Και ο βαπτιστής, ο νεοβαπτιστής, νεοφώτιστος. Μας δίνει το φως του, το πνεύμα του το Άγιο που μας οδηγεί, και το φως του οφωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο. Και γι' αυτό και εμείς έχουμε ευγνωμοσύνη στον Χριστό. Έκαμε αντίσταση κατά της πορώσεως και της κακίας και εθελοτυφλίας των γραμματέων και φαρισαίων. Ανεδείχθηκε δηλαδή ήρωας, λεβέντης. Έκανε αντίσταση μέχρι εσχάτων και ενίκησε, όπως και ο ηρωικός κατσαντώνης του τραγουδίου που θα πέσει τώρα.

0: Και να συνεχίσουμε την αναφορά μας στο θαύμα του τυφλού. Μας κάνει πραγματικά εντύπωση η αντίδραση των Φαρισαίων. Είναι όμως γνωστή, την έχουμε ξαναδεί. Παρ' όλα αυτά, κάθε φορά που τη διαβάζουμε ή την ακούμε, είναι σαν να την ακούμε για πρώτη φορά. Γιατί είναι τόσο θαυμαστά τα γεγονότα και μεγάλα τα θαύματα του Χριστού και η παρουσία του, που μας κάνει εντύπωση πώς δεν άνοιγε η ψυχή τους, πώς είχαν τόσο μεγάλη επιμονή και τέτοια πόρωση.
1: Και ο Ιησούς συνελειπή το επί την πόρωση αυτών, δηλαδή του συμπονούσε, στενοχωριόταν. Πάρα πολύ στενοχωριόταν, γιατί ήθελε και εκείνους να σώσει, και για εκείνους ήρθε, και για τον ιόν της απολίας. Ο Χριστός μας θα έχει την αγωνία της Γεθσημανή μέχρι ότου σωθεί και ο τελευταίος ανθρωπάκος. Του Χριστού δεν του περισσεύει κανένας. Του είναι όλοι ακριβοί και πολύτιμοι. Και ένας άνθρωπος να υπήρχε και γι' αυτόν δεν σταυρώνεται. Και σταυρώθη. Και για τον έναν και για τους πολλούς. Και είναι τόσο θαυμαστή η αγάπη του Κυρίου. Η καλοσύνη του. Η ασπλαχνία του. Η μεγαλοσύνη του. Που και στη δευτέρα παρουσία, όταν παρουσιαστούμε μπροστά του, φανιστούμε μπροστά του, λέει ο Ρώσος Χρυσόστομος, τα θεϊκά του μάτια, τα θεανθρώπινα μάτια του, θα μας κοιτάξουν με γλυκό παράπονο για τελευταία φορά και μας πούνε γιατί ρε παιδιά. Τόση αγάπη εσπατάλησα, τόση αγάπη σας έδειξα, τόσα έκανα. Δεν μπορέσετε να κάνετε κι εσείς κάτι, να ανοίξετε μια χαραμάδα, να μπω μέσα σας, να σας φωτίσω, σας κάνω παράδεισο, να σας κάνω άνοιξη, να σας κάνω ευτυχισμένους. Και λέω Χρυσορίμων, πώς θα αντέξουμε τότε οι αμαρτωλοί και δίλεοι να ειδούμε τα παραπονεμένα μάτια του Χριστού? Τότε θα φύγουμε και θα πάμε να κρυφτούμε στην αιωνία κόλαση, κατηγορώντας πια μόνο τον εαυτό μας και κανέναν άλλον τότε, γιατί θα ανοίξει ο εαυτός μας ο ίδιος και η αλήθειά του θα λειτουργήσει.
0: Και σκεφτόμαστε, πατέρα Ανανία, πως η ψυχή, τα μάτια της ψυχής του τυφλού ήταν ανοιχτά και μπόρεσε αμέσως να καταλάβει και να νιώσει αυτή την άνοιξη. Αλλά τα μάτια αυτών που έβλεπαν τελικά δεν έβλεπαν.
1: Δεν έβλεπαν, το λέει συνέχεια το Ευαγγέλιο. Δεν έβλεπαν. Και έλεγαν πως έβλεπαν. Και καλύτερα να μην βλέπατε, λέει ο Χριστός, σας φώτιζα εγώ. Τώρα που νομίζετε πως βλέπετε, δεν βλέπετε. Έχετε πόρωση. Έχετε πόρωση. Και αυτό τι κάνει, κλαίει ο Χριστός. Όταν είναι την Ιερουσαλήμ, έκλαψε επ' αυτή. Μας κλαίει, ποιος άλλος μπορεί να μας κλάψει? Χριστός μας κλαίει. Χριστός μας κλαίει, η Παναγιά μας κλαίει, οι Άγιοι μας κλαίνε. Θρύνος των Αγίων και των Αγγέλων είμαστε. Μας κλαίνε. Μήπως μας μεταδώσουν λίγο από τη συγκίνησή τους, από την αγάπη τους, από τη στοργή τους, από το ενδιαφέρον τους. Πώς μας κινητοποιήσουν, πώς μας συγκινήσουν. Συγκίνηση δύο κινήσεις. Μία κίνηση του Χριστού που έρθε σε εμάς και άλλη κίνηση που πηγαίνουμε εμείς προς αυτόν. Εμείς προς αυτόν. Ο Ιησούς είναι ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Έχουμε λοιπόν δύο κινήσεις. Και ο Κύριος κάνει πάντοτε τη δική του κίνηση. Και κάθεται και έξω από την πόρτα της ψυχής μας και κρούει. Και περιμένει και τη δική μας κίνηση. Για να αποβεί το όλον τι, συγκίνηση. Έμαθε ο Ιησούς λοιπόν, για να επανέλθουμε και να κλείσουμε, έμαθε ο Ιησούς ότι τον έβγαλαν από τη συναγωγή, τον έδιωξαν, τον ξοπέταξαν και τον ελιδόρισαν. Τον συνάντησε. Ό,τι και να συμβεί πάλι στη ζωή μας, το επαναλαμβάνω, ο Ιησούς δεν μας αφήνει. Είναι κοντά μας. Και κανένας δεν με ενδιαφέρεται, εκείνος ενδιαφέρεται πραγματικά και εγκάρδια. Τον βρήκε λοιπόν και τον ρωτά, «Συ πιστεύεις στον Υιόν του Θεού?» Τι ερώτηση ήταν αυτή? Και όμως ήταν όμορφη ερώτηση, για να λειτουργήσει η σχέση και να βγει και προς τα εκεί ομολογία και προπαθώς να γνωριστούν. Εγνωρίζονται και πριν ακόμη γνωριστούν, αλλά και να γνωριστούν. Και του λέει, «Και ποιος είναι Κύριε?» Τι ευγενής ήτανε, να τον πιστέψω. Και ο Ιησούς του λέει, «Και εώρακας αυτόν και ο λαγών μετά σου εκείνος εστί». Είναι μπροστά σου και σου μιλάει. Είναι μπροστά σου και σου μιλάει. Και ο Κύριος είπε, πιστεύω Κύριε. Πιστεύω Κύριε. Τι είναι η πίστη λοιπόν? Είναι σχέση η πίστη. Είναι δέσιμο του πλάσματος με τον πλάστη. Είναι ελευθερία. Είναι αγάπη. Είναι παράδεισος. Και τι έκανε στη συνέχεια? Και τον προσκύνησε. Τον προσκύνησε λατρευτικά τον Κύριο. Το αναγνώρισε Κύριο και Θεό του και ευεργέτη του και σωτήρα του και του έδωσε τη λατρεία του, γιατί είμαστε φτιαγμένοι να λατρεύουμε τον πλάστη και δημιουργό μας, και να διακονούμε στο όνομά του τους αδελφούς μας, τους ανθρώπους, σε Χριστό αδελφούς και τους άλλους ανθρωπάκηδες ή δυνατών. Τότε ζούμε, τότε λειτουργούμε, τότε είμαστε αληθινοί, τότε λατρεύουμε. Γιατί σήμερα τι κάνω, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, δεν ξοδεύουμε την αγάπη μας, τη μέσα μας αγάπη, τις πηγές της αγάπης που έχουμε μέσα μας, ούτε στη λατρεία του Θεού, ούτε στη διακονία του πλησίων. Και τι μένει αυτή η αγάπη? Αξόδευτη. Και τότε έχουμε πολλά ψυχολογικά προβλήματα, που είναι ακριβώς η αξόδευτη αγάπη. Ο Χριστός μας, το φως του κόσμου, όπως εφώτισε τους τυφλούς, ήθελε να φωτίσει και εμάς όλους με το φως του το ανέσπερο. Και τότε ποιος μας πιάνει?

0: Την προηγούμενη ώρα μιλήσαμε για την Κυριακή του Τύφλου, όμως πληροφορηθήκαμε και μάθαμε, πατέρα Ανανία, ότι η Εκκλησία μας εόρτασε τη μνήμη του Αγίου Κωνσταντίνου του Νεομάρτυρος, που είναι ένας Άγιος όχι πολύ γνωστός εμάς, προέρχεται από μουσουλμανική οικογένεια. Και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτόν τον Άγιο, να γνωρίσουμε το πρόσωπό του, το βίο του και το μαρτύριό του.
1: Βέβαια. Αν... Μαρτύρησε σαν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη, αφού άρχισε τα μαρτύρια στην πόλη των Κιδονιών, στο Αϊβαλί. Γεννήθηκε στην Ίσο Λέσβο, σε ένα χωριό που λεγόταν Υψηλομέτωπον και λέγεται και σήμερα. Οι γονείς του ήταν μουσουλμάνοι. Γεννήθηκε με το Κοράνιο και πέθανε με το Σταυρό, όπως λένε οι βιογράφοι του. Γεννήθηκε και ήταν ωραιότατος. Έφτασε στα 15 χρόνια του και μια γειτόνισσα, κακή γειτόνισσα, παρακινουμένη από το διάβολο, ηθέλησε να του κάνει κακό και τον πήρε τάχα να τον βγάλει μια βόλτα. Ήταν αγαθός, σαν τον τυφλό, τον εκγενετής. Παράλληλα είναι αυτά. Μέσα στο σκότος της τουρκοκρατίας και από μουσουλμάνους γονείς βγήκε ένα ρόδο, ο αγαθός αυτός μουσουλμάνος, ο αγαθός Ισραηλίτς, ο άδολος άνθρωπος. Τον πήρε λοιπόν και τον πήγε βόλτα και του πρόσφερε ένα γλυκό που είχε βάλει μέσα δηλητήριο. Και σε λίγο έχασε σχεδόν το φως των οφθαλμών του και έμεινε τυφλός 3 ολόκληρα χρόνια. Υπέφερε, σπάραζε, πονούσε, ρωτούσε γιατί. Οι γονείς του, οι καημένοι, είχαν πάρα πολύ στενοχωρηθεί και πάνω στα 3 χρόνια του ήρθε κι άλλη αρρώστια. Ανεμοβλογιά. Και τον έκανε να χάσει τελείως το φως του. Έμεινε κι αυτός τυφλός και θεωρούσε τον βίον του, όπως και ο εκγενετής τυφλός που ακούσαμε στην προηγούμενη ώρα, νύχτα.
0: Γι' αυτό μας είπατε ότι είναι παράλληλα τα πράγματα.
1: Παράλληλα. Και έμενε και η ψυχούλα στο σκοτάδι το ψηλαφυτό και μέσα στον πόνο και μέσα στην αδικία. Ο φιλάνθρωπος όμως, που βλέπει όλους τους ανθρώπους και όλες τις καρδιές και όλες τις υπάρξεις, άλλωστε μας κρατάει στα χεράκια του πάντοτε. Μακάρι το ξέραμε και το αισθανόμε έστω και λίγο, θα αφινόμαστε εκεί και θα είχαμε λιγότερη ανασφάλεια. Είδε λοιπόν τον πόνο του αγαθού αυτού μουσουλμάνου, του μετατάφτα μάρτυρος της Εκκλησίας και Αγίου της Ορθοδοξίας μας, και στέλνει μία αγαθή χριστιανή που ήταν εκεί στη γειτονιά και έβλεπε όλο αυτό το δράμα στην οικογένεια τη μουσουλμανική, και πάει λέει στη μητέρα του: «Καλή μου», λέει, «πολύ σας συμπονώ, πολύ στενοχωρούμε αυτά που σας συμβαίνουν. Εγώ έχω στο Θεό μου προσευχηθεί και σε παρακαλώ, δώσ' μου το παιδί, το άρρωστο και τυφλωμένο παιδί σου, το πονεμένο πλάχνος, δώσ' μου το, να το πάω σε ένα δικό μας αγίασμα και να παρακαλέσω τον Χριστό μας και την Παναγιά και τους Αγίους να το κάνουν καλά». Και η μητέρα το έδωσε, αφού περίμενα πια να πεθάνει. Και τόσους πόνους, τόση δυσκολία, ήταν άταφος νεκρός. Και εκείνοι οι χριστιανοί, οι πιστοί χριστιανοί, πήγε λοιπόν τον άνθρωπό μας στο αγίασμα που ήταν κοντά εκεί στο χωριό και προσευχήθηκε και έκλαψε και έβαλε νεράκι από το αγίασμα στα μάτια του βασανισμένου νεαρού μουσουλμάνου, του τυφλού. Και τότε ο Χριστός στο όνομα του οποίου έβαλε το νεράκι στα μάτια του αρρώστου, του τυφλού, έκαμε το θαύμα του. Άνοιξαν τα μάτια του και ξαναείδε. Και ζωγραφίστηκε η χαρά στο πρόσωπό του. Και άρχισε και έκλαιγε, έκλαιγε, έκλαιγε και ευχαριστούσε. Άσε να φέγγει μία ακτίνα του θείου φωτός στην ψυχή του, στην καρδιά του και στο είναι του. Τον πήγε η γυναίκα η χριστιανή περιχαρής στο σπίτι του. Πανηγύρισαν οι δικοί του, χάρηκαν η γειτονιά. Εδώ είχαμε γραμματείς και φαρισαίους να αρχίσει τη διαδικασία που είχαν αρχίσει με τον θεραπευθέντα γενετής τυφλών. Πέθανε όμως ο πατέρας του, τον πήρε ο Κύριος, και η μανούλα παίρνει τα τρία ορφανά παιδιά και πηγαίνει απέναντι στη Μικρά Ασία. Πήγαν στη Σμύρνη, τελικά κατέληξαν και τα παιδιά της έγιναν μανάβηδες, πουλούσαν φρούτα και προμήθευαν και το Μητροπολιτικό Μέγαρο της Σμύρνης με τα φρούτα τους. Πήγαινε λοιπόν και ο δικός μας, κάτι τον τράβαγε προς εκεί. Όταν οι άλλοι δεν θέλαν, λέει εγώ θα πάω. Τους παπάδες, ναι, εγώ θα πάω, εγώ θα πάω. Και έπρεπε την ευχή του Δεσπότη, την ευχή των πατέρων. Κάτι αντιφέγγιζε όλο και περισσότερο στην ψυχή του, την αγνή και καθαρή και άδωνη. Και μια φορά βρήκε μόνο ένα γέροντα ιερέα πνευματικών. Και δεν του λέει η ψυχούλα, σε παρακαλώ γέροντα, διάβασέ μου λίγο Ευαγγέλιο να ακούσω. Το θέλω τόσο πολύ, καλό να βρεις την ψυχή σου. Και ο γέροντας τι του λέει, δεν έχω καμάρι μου γυαλιά. Και τρέχει το άνθρωπός μας στην αγορά και το αγοράζει. Γυαλιά τα φόρεσε ο γέροντας και του διάβασε Ευαγγέλιο. Και εκείνος έκανε τόση χαρά, σαν να του πρόσφεραν τον παράδεισο, και όντως του πρόσφεραν τον παράδεισο. Και έφυγε τραγουδώντας και δοξάζοντας. Και μάθαινε και την ελληνική γλώσσα που τόσο τον έφελγε και ήταν ωραιότατη. Την έμαθε και στη Μητρόπολη, αλλά συνάμα βρήκε και τρεις φίλους εκεί χριστιανούς που κάνανε παρέα και μοιάζανε όλοι και τους έλεγαν όλοι πως είναι αδέρφια. Τόσο στενή σχέση και τόση αγάπη και ομορφιά είχε αυτή η επικοινωνία. Και έμπαινε λίγο-λίγο ο άνθρωπός μας στην Ορθοδοξία, στο φως του κόσμου.
0: Είναι σαν να βρήκε για δεύτερη φορά το φως του δηλαδή.
1: Βέβαια. Για δεύτερη φορά το φως του. Και βρήκε το φως του κόσμου πλέον, και το αισθητό και το νοητό, το πνευματικό. Και είχε τόση αγαλίας, τόση αγάπη, τόση χαρά. Και πήγαινε και ξαναπήγαινε στη Μητρόπολη και ρώταγε και άκουγε και μάθανε τη γλώσσα, άκουγε το Ευαγγέλιο, άκουγε τους βίους των Αγίων, άκουγε και ύμνους κάποιες φορές. Αυτό είναι το μεγαλείο. Αυτή είναι η Ορθοδοξία. Μπορεί και ανασταίνει και αναγεννά πνευματικά τον άνθρωπο και του χαρίζει το φως της ψυχής του και κρατάει τα μάτια της ψυχής του πάντα ανοιχτά και πάντα άγρυπνα, όπως θα έλεγε ο μεγάλος ειδικός μας ποιητής Διονύσης Σολωμός.

0: Μας έχει απορροφήσει η διήγηση και είναι ξεχωριστή και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που δίνεται η ευκαιρία να μάθουμε το βίο και το μαρτύριο του Αγίου Κωνσταντίνου του Νεομάρτυρος, ο οποίος προήλθε από μουσουλμανική οικογένεια. Και μας είπατε λοιπόν ότι μετά τη Λέσβο πήγε με την μητέρα του και τα δυο του αδέλφια απέναντι στη Σμύρνη αφού ορφάνεψαν, και εκεί ασχολούνται με τη μαναβική. Ο ίδιος αγαπάει να βρίσκεται στο χώρο της Μητροπόλεως και να πηγαίνει εκεί τα φρούτα. Αγαπάει να ακούει το Ευαγγέλιο, κάνει και φίλους χριστιανούς και έτσι μπαίνει στη διαδικασία να ανοίγουν τα μάτια της ψυχής του και να έρχεται όλο και πιο κοντά στην Εκκλησία του Χριστού.
1: Βέβαια, και εκείνη την εποχή έπεσε πανούκλα στη Σμύρνη και αυτός και οι άλλοι φίλοι του, οι δύο φίλοι του, ένταξαν λαμπάδα στον Άγιο Γιώργη και την πήγανε. Οι μουσουλμάνοι αγαπούν ιδιαίτερα τον Άγιο Γιώργη, το ξέρετε, το έχουμε πει και άλλη φορά, το έχετε πει και εσείς, το έχουν διαπιστώσει. Και τους έκανε καλά, τους κράτησε ο Άγιος, τους είχαν χαρά. Αλλά ο Παγκάκης ως δαίμον, όπως λέει εδώ το νέο μαρτυρολόγιο, δεν τον άφησε ήσυχο τον Κωνσταντίνο. Τον έριξε σε άλλες περιπέτειες. Ξέφυγε. Αλλά υπέφερε. Και βλέποντας ο Ιησούς Χριστός τον πόνο του, βλέποντας όποια μαρτάνουν και δεν ξέρω μέσα πώς σκέπτονται, πώς υποφέρουν, πώς στενοχωρούν, πώς τους στοιχίζει. Μόνο ο φιλάνθρωπος, μόνο ο καρδιογνώστης ξέρει, και αυτός εκφέρει και την δικαία κρίση. Εμείς κρίνουμε την κατόψιν κρίση και πολλούς αδικούμε. Και τον καταλυπήθηκε ο Χριστός και η Παναγία, τον συμπόνεσαν. Και όπως λέει εδώ το συναξάριο, άναψε ξανά το σβησμένο λιχνάρι της ψυχής του. Και ο θείος και ουράνιος πόθος κάλυψε πάλι την καρδιά και την ψυχή του και το είναι του. Και προχωρούσε προς το δρόμο της Εκκλησίας, προς το δρόμο του βαπτίσματος, προς την πύλη. Και μια μέρα αποφάσισε να πάει στα Άγιον Όρος. Κατεβαίνει στην παραλία, βρίσκει ένα καράβι που πηγαίνει προς τα εκεί και μπαίνει μέσα. Εκεί όμως έγινε πειρασμός μεγάλος. Κάποιος που τον γνώριζε, πειραστής υπό του διαβόλου, λέει, ξέρετε, βέβαια πως είναι αυτός, ένας μουσουλμάνος πάει στο Άγιο Όρος να βαπτιστεί. Ο διάβολος βλέπει τα αυτά. Πάει στο Άγιο Όρος να βαπτιστεί. Και ήταν Τούρκοι περισσότεροι και τον έκραξαν. Τον έκραξαν. Εκείνος όμως αντιστάθηκε. Άρχισε και αυτού τώρα ο αγώνας της ομολογίας. Αντιστάθηκε. Έφτασαν στο Άγιον Όρος, στο περιβόλι της Παναγιάς, και κατέβηκε στη Νέα Σκήτη και πήγε στη Νέα Σκήτη του Άγιου Όρους. Όσοι ξέρουν γνωρίζουν αυτό που λέμε. Και πήγε εκεί 20 μέρες σαν αγριμάκι, φόλιασε στην αγκαλιά της Παναγιάς. Γνώρισε και κάποιον εκεί πατέρα που τον συμπόνεσε και του είπε τελικά ποιος είναι και πως ποθεί το χριστιανικό βάπτισμα. Και εκείνος του λέγει, πήγαινε καλύτερα στη Μονή του Αγίου Παύλου που είναι εκεί περισσότεροι και πιο σοφοί και πιο άγιοι και πιο υπεύθυνοι, να σε κατευθύνουν και να σου χαρίσει το ποθούμενο. Πόνεσε ο Άγιος. Περίμενε εκεί τουλάχιστον να βρει στοργή, να βρει ανταπόκριση. Είχε δυσκολευτεί και τα βράδια ερχόταν ο διάβολος και τον πείραζε. Του έλεγε να γυρίσει στη Σμύρνη και του έφερε εικόνες από τη δυσκολεμένη ζωή του. Τόσο πολύ που σηκώνονταν, προσευχότανε και έκλαιγε και πονούσε και φώναζε. Πήγε στη Μονή του Αγίου Παύλου και του λένε, καλύτερα να πας στη Λαύρα του Αγίου Αθανασίου, του Αθωνίτου. Πήγε εκεί πέρα, το δέχθηκαν ευμενός όμως εδώ. Η χάρη του Αγίου Αθανασίου και η χάρη της Παναγιάς λειτουργήσε, αφού δοκίμασαν τον άνθρωπό μας. Το φιλοξένησαν με τόση στορή και αγάπη που καιρό είχε να τα λάβει ή ποτέ δεν τα είχε λάβει. Γαλήνευσε η ψυχή του. Αλλά του είπαν, καλύτερα να πας στη Μονή των Ιβύρων. Εκεί είναι εξόριστος ο Μέγας Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος, ο αλήπτης, προπονητής των νεομαρτύρων. Να πας εκεί. Πόνεσαι όμως ο άνθρωπός μας, γιατί είχε τόση επιθυμία να βαπτιστεί, που κάθε αναβολή του έδινε την εντύπωση πως αυτό δεν θα γίνει.
0: Περιπέτεια μεγάλη.
1: Περιπέτεια μεγάλη. Θα πάω, λέει. Του δώσανε και 5 γρόσια για τα έξοδά του. Και κίνησε. Ανέβηκε στη σκή της Αγίας Άνης. Μεγάλη χάρη της. Ήταν κάποιος πνευματικός χρύσανθος. Έμεινε μαζί του 3 μέρες. Και την τέταρτη του είπε εκείνος να πας. Να συναντήσεις το μεγάλο πατριάρχη. Και πήγε, όμως έπεσε ομίχλη και έχασε το δρόμο. Και αντί να πάει στη Μονή των Ιβύρων, επορεύθη εις τα Καυσοκαλύβια. Και λέει εδώ το συναξάριο, ίσως να ήταν Θεού οδηγία. Ήρθε λοιπόν στα Καυσοκαλύβια, εκεί ήταν ασεβάσμιος γέροντος ο Γαβριήλ, στον οποίο είπε τους λογισμούς του και ότι ποθούσε να βαπτιστεί. Και ο γέροντας του λέει, έχε θάρρος παιδί μου, ο Θεός ο Άγιος θέλει οικονομήσει το συμφέρον, πλην έχει υπομονήν κατ' ο παρόν. Τον έβαλε σε δρόμο, τον πήρε πάνω του. Στη δύσκολη ώρα έχουμε ανάγκη να μας πάρει κάποιος επάνω του, υπευθύνη του, να μας αναδεχθεί, να μας αναλάβει, να μας ενθαρρύνει, να μας εμψυχώσει και να μας στηρίξει. Και του είπαν λοιπόν να γυρίσει πάλι στη Λαύρα. Και καθώς ήρχε το, είδε σε όλα τα δέντρα που ήταν γύρω από τη Μονή να είναι στην κορυφή τους και από ένα σταυρός. Και βοδίαζε ο τόπος. Και τι έκανε αυτός? Προσκυνούσε τους σταυρούς, ανάστελε την ευλογία και φώναζε δυνατά «Κύριε Ελέησον! Κύριε Ελέησον! Κύριε Ελέησον!» Και έφτασε στη Μονή. Τώρα όμως εκείνοι του είπαν, δεν σου είπαμε να πας στον Πατριάρχη, στον Παναγιώτατο? Πόνεσε. Κοιμήθηκε εκεί το βράδυ να ξημερώσει άλλη μέρα για να πάει στη Μονή. Και βλέπει. Όχι στον ύπνο. Καθώς εκεί αγρυπνούσε και έκλαιε, θεωρεί, λέει, μία ωραιοτάτην και πάγκαλον γυναίκα. Ή της χαριέντος είπεν αυτό να μην λυπείτε, αλλά να επιστρέψει στα Καυσοκαλύβια. Και το πρωί επήγε στα Καυσοκαλύβια, είπε στο γέροντα εκεί την εμφάνιση της Παναγίας και τα ρήματά της. Τι ωραίο το αγιολόγιο εδώ, το μαρτυρολόγιο. Ταύτα ακούσα ο γέρον η γαλιάσα το πνεύματι. Καταχάρηκε. Παρέλαβε τον νέον, τον απέκυψε στην καλύβη του και τον άφησε να ησυχάσει. Και αφού ηρέμησε, τον έστειλε στη Μονή των Ιβύρων με έναν αδελφό να τον οδηγήσει. Τα πράγματα παίρνουν τον δρόμο της. Αλλά ο άνθρωπός μας πονά και ο άνθρωπός μας ανυπομονεί. Φτάνει λοιπόν στον Πατριάρχη Γρηγόριο. Και ο Πατριάρχης τι κάνει? Του φέρθηκε σκληρά και δύσκολα. Τι ήρθες βρε να κάνεις σε εμάς τον δοκίμας? Εμείς είμαστε υπόδουλοι σε εσάς. Μας κρεμάτε, μας σκοτώνετε, μας τυραννείτε. Μας κάνε τόσα και τόσα. Εκείνος είχε σκύψει το κεφάλι και έλεγε, ναι δέσποτα, έχετε δίκιο. Γι' αυτό και εγώ θέλω να έρθω στη δική σας θρησκεία. Να μην είμαι σαν τους δικούς μου, οι οποίοι όντως σας τυραννούν και όντως σας κάνουν τόσα και τόσα. Και ότε ο γέροντας έσκυψε, τον ασπάστηκε, έκλαψε, τον άκουσε, τον συμβούλεψε, τον ανάπαυσε και του λέει, παιδί μου, να γυρίσεις στα Καυσοκαλύβια και εγώ θα έλθω να σε βαπτίσω. Πήγε εκεί και έμεινε 6 μήνες και περίμενε. Τι δοκιμασία? Περίμενε. Αλλά η συνέχεια με τον Ήγορ.

0: βλέπουμε, πατέρα Ανανία, ότι ο Άγιος Κωνσταντίνος, ο Εξαγαρινών, δέχεται όλες τις δοκιμασίες. Είναι μια πορεία η διαδικασία αυτή και η δοκιμασία που τον οδηγούν στο ποθούμενο, σε αυτό που ήθελε από την αρχή, ενισχύουν την πίστη του και την κάνουν πιο δυνατή και δέχεται το βάπτισμα τελικά.
1: Ναι, μετά από 6 μήνες δέχθη το βάπτισμα και άστραψε, λέει, το πρόσωπό του μετά το βάπτισμα, ώστε αυτοί που τον κοιτούσαν δεν μπορούσαν να τον δουν στο πρόσωπο και στα μάτια. Έλαμπε. Ζούσε πλέον ως άγγελος, ως άσαρκος. Και μετά από λίγο καιρό, αφού έκανε περιχαρής όλα τα διακονήματα, ζούσε στον παράδεισο ο Κωνσταντίνος. Αυτό το βάπτισμα. Γινόμεθα Άγιοι, γινόμεθα του Χριστού, μέλη της Εκκλησίας και του σώματός του. Ζήτησε να πάει στη Μονή των Ιβύρων, να σπαστεί την Θεοτόκον Πορταΐτισαν και να εκπληρώσει ένα τάμα. Της είχε τάξει μια λαμπάδα να τον βοηθήσει. Την αγαπούσε πάρα πολύ την Παναγιά. Και πήγε. Και ύστερα ζήτησε να ανεβεί στη σκή του τιμή προδρόμου. Και εκεί είχαν φέρει λείψανα νεομαρτύρων. Τα προσκύνησε εκείνος. Πήρε μεγάλη χαρά αφενός και μέγιστο πόθο και επιθυμία ανίποτη να μαρτυρήσει. Δεν έβλεπε την ώρα και τη στιγμή να μαρτυρήσει για το όνομα του Χριστού. Κατέβηκε στα Κασοκαλύβια και ήταν σκυθροπός. Του λέει ο γεροντάς του, τι έχεις Κωνσταντίνε μου, τι σου συνέβη? Θέλω γέροντα να μαρτυρήσω όπως είναι ο μάρτυρες τον οποίον προσκύνησα τα λείψανα. Να μαρτυρήσω κι εγώ για το Χριστό μου, όπως εκείνος εμαρτύρησε για μας και τηρουμένο των αναλογιών. Και τότε του λέει ο γέροντας, να το βάλουμε σε μια σειρά το πράγμα, να δούμε αν το θέλει και ο Θεός. Γι' αυτό να κάνεις νηστεία, να τρως λίγο και μια φορά την ημέρα και να προσεύχεσαι επί 40 ημέρες. Και καθώς το έκαμε αυτό, είδε, λέει, ένα όραμα. Είδε πως βρέθηκε στην Αγία Σοφιά και πάνω στο ύψος του τρούλου εκάθτω ο Δεσπότης Χριστός σε θρόνο υπέρλαμπρο και γύρω του πλήθος στρατιάς ουρανίου. Και ένας από αυτούς, ένδοξος Λίαν, ίσως ήτο και ο Μέγας Δημήτριος, κοντά είναι Θεσσαλονίκη, τον πλησίασε, τον Κωνσταντίνο, τον κράτησε από το χεράκι του, τον έφερε στο Χριστό και ο Χριστός τότε του είπε, άφεσε αυτόν ούπο εστί καιρός. Άφησε τον ακόμη, δεν είναι η ώρα του μαρτυρίου. Και διαλογίζεται, τι να είτο αυτό. Πήγε στο γέροντα, του το είπε και ο γέροντας του λέει, ο Θεός, ο Χριστός δεν θέλει ακόμη να μαρτυρήσεις. Δεν είναι ακόμη καιρός για να μαρτυρήσεις. Να περιμένεις. Κάνε υπακοή και κάνε υπομονή. Ναι, του λέει, κάνω γέροντα και υπακοή και υπομονή, αλλά η ψυχή μου που είχε ζεσταθεί σαν το σίδερο που το βάζει στη φωτιά και είχε πειρακτωθεί για το μαρτύριο, τώρα παγώνει. Ας παγώνει. Κάθισε και περίμενε. Όταν υπακούς στον Χριστό και στην Εκκλησία, είναι ό,τι καλύτερο για σένα. Και κάθισε και περίμενε. Και εκεί καθώς διάβαζε τα θεία ρήματα, του ήρθε άλλη επιθυμία, να πάει στη Μαγνησία, στην αδελφή του, εκεί έμενε που ήταν μουσουλμάνα, να την βαπτίσει και να την κάνει χριστιανή. Και τότε έκαμαν προσευχή, αυτό πες το γέροντα, και όντως άνοιξε ο Θεός το δρόμο. Και έρχεται λοιπόν ο άνθρωπός μας με καράβι στις Κηδονίες, στο Αϊβαλί. Ας πέσει ένα τραγουδάκι και βλέπουμε στη συνέχεια.

0: Πραγματικά έχουμε συγκινηθεί και εμείς, πατέρα Ανανία. Τελικά είναι ωραίο πράγμα να γνωρίζουμε τους βίους των Αγίων μας. Αισθανόμαστε έτσι πόσο ζωντανή είναι η πίστη μας και πώς μέσα από την καθημερινότητα γίνονται θαύματα. Γιατί δεν είναι και τυχαίο το ότι ο Άγιος Κωνσταντίνος, ο Εξαγαρινών, αν και μουσουλμάνος, βρήκε σιγά σιγά την πίστη και τον ορθό δρόμο, γιατί τον αναζητούσε η ψυχή του από τότε σχεδόν που γεννήθηκε.
1: Μάλιστα. Είναι ο αγαθός Ισραηλίτης και άδωλος άνθρωπος και ο Χριστός, ο οποίος φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο, εφώτισε και τον αγαθό του Κωνσταντίνο.
0: Βγήκε λοιπόν από το Άγιον Όρος, πήγε στις Σκηδονιές, αποφάσισε να μιλήσει στην αδελφή του για το χριστιανισμό και ήθελε πολύ να βαπτιστεί.
1: Ναι. Πήγε λοιπόν στις Σκηδονιές και με συστατικά γράμμα του Πατριάρχου Γρηγορίου του Πέμπτου και των υπόλοιπων προεστώτων προς τον διδάσκαλον Γρηγόριον της εκεί μεγάλης σχολής του γένους. Έφτασε, τα έδωσε και μετά δεν έβρισκε καράβι για να πάει στην αδελφή του που ήταν μακρύτερα και έκαμε για λίγο τον Παντοπόλη στο Αϊβαλί. Και εκεί τον αντάμωσε ένας Τούρκος από τη Σμύρνη που τον γνώριζε όταν ήταν Παντοπόλη στη Σμύρνη, Κωνσταντίνος, μουσουλμάνος τότε, και του λέει εσύ από πού είσαι? Από εδώ. Τι είσαι, χριστιανός? Πώς σε λένε? Κωνσταντίνο. Δεν είσαι, λέει, δεν θυμάσαι πού ήσουν στη Σμύρνη? Τι είσαι και δύο αδέρφια? Σε ξέρω εγώ. Πέρασε το βράδυ του δύσκολο ο Κωνσταντίνος. Άρχισαν λογισμοί, φοβήθηκε, τα χρειάστηκε, άνθρωπος ήταν. Και την άλλη μέρα τρέχει στην παραλία, βρίσκει ένα καράβι να φύγει για τη Σμύρνη. Ο παλιάνθρωπος αυτός όμως τον πήρε από κοντά και φωνάζει στο πλήρωμα του καραβιού, στον καπετάνιο, βγάλε τον αυτόν έξω, βρει τον πελάσιο σου. Είναι παλιάνθρωπος. Τον βγάλουν αυτοί. Και να μην μακρηγορούμε, τον πήραν και τον πήγανε στον Αγά. Και στο τέλος αναγκάστηκε να παραδεχθεί ο Τίτο, πρώην μουσουλμάνος, που έγινε χριστιανός ορθόδοξος και ονομάστηκε Κωνσταντίνος. Και το ομολόγησε μπροστά σε όλους και είπε: Τούρκος ήμουν, καθώς εσείς ασεβείς και άνομοι, αλλά επειδή και εφωτίστην παρά Θεού και πληροφορήθην ότι ματέα είναι η πίστη των Αγαρινών και μόνη των χριστιανών πίστης είναι αληθής και αμόμητος, δια τούτο γνωρίσα το συμφέρον μου, έγινα χριστιανός, δια να κερδίσω ζωήν την αιώνιον. Τότε ο Αγάς πρόσταξε να τον δείρουν, να τον μαστιγώσουν και να τον κλείσουν στη φυλακή, έως ότου συλλογιστεί όπως του είπε το συμφέρον του. Και έστειλε λοιπόν στον Αγά των Μοσχονησίων γράμματα να έρθει

για να δικάσουν αυτόν που αρνήθηκε τη μουσουλμανική πίστη και έγινε χριστιανός. Τον έβγαλαν πάλι, τα ίδια εκείνος επέμενε, τον ξανάβαλαν στη φυλακή, το έμαθαν οι χριστιανοί των Κιδονιών και ήρχονται και τον έβλεπαν στη φυλακή, προσευχόντουσαν γι' αυτόν, ζήτησε και εκείνος την ευχή του αρχιερέως και των ιερέων των Κιδονιών και να παρακαλούν τον Κύριο να τον βοηθήσει να αντέξει το μαρτύριο. Και η πρώτη μέρα που άρχισαν τα μαρτύρια του ήταν το 23 Απριλίου 1819, ανήμερα του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου. Εκεί είχε μαρτυρήσει πριν 10 χρόνια ο Άγιος Γεώργιος ο Χιοπολίτης. Του είχαν φτιάξει και ναό και βλέπαν χριστιανοί τη νύχτα να βγαίνει ένα φως από τον ναό του Αγίου Γεωργίου και να πηγαίνει και να κάθεται πάνω στη φυλακή που είχαν κλείσει τον Μακάριον Κωνσταντίνων. Ένας γύφτος, χαλκιάς θα λέγαμε καλύτερα, σιδηρουργός, μισούσε πολύ τους χριστιανούς. Και αυτός είχε παιδεύσει και τον νεομάρτυρα Γεώργιο, τον Χιοπολίτη. Λέει λοιπόν εκεί, στους δημίους και στους υπόλοιπους τυράννους, εγώ θα φτιάξω, λέει, τα βασανιστικά όργανα. Και φτιάνει ένα σιδερένιο καπέλο. Το πυρακτώνει στη φωτιά και το φοράνε στο κεφάλι του Γεωργίου. Παίρνει λοιπόν σφαίρες, πυρακτώνει στη φωτιά και τις βάζει στα μελίνγια του Αγίου και τις δένει με σχοινιά για να συνεχώς επάνω στα μελίνγια και πετάχτηκαν τα μάτια του Αγίου έξω. Και συνάμα τον κλείνουν στην εσωτέρα φυλακή που ήταν πιο σκοτεινή και τον εβασάνιζαν περισσότερο. Ήρθε και ο Αγάς από το Μοσχονήσια, τον έφεραν πάλι και του λέει ποιος είσαι, το είχαν δεμένο, λύσ' τα χέρια μου να σου πω ποιος είμαι, και αμέσως κάνει το σταυρό του με μεγάλη χαρά και παρόλα τα βάσανα και τους πόνους και του λέει είμαι χριστιανός, πιστεύω στο Χριστό μου και στο σταυρό του. Και τότε θυμώνει, εκείνος τρέχει και τον χτυπά στο στήθος με το σπαθί του και αμέσως έγινε στο στήθος του Κωνσταντίνου ένας ολόχρυσος σταυρός, ο οποίος έλαμπε. Τα χάσαν οι άλλοι, οι Τούρκοι έκαναν πιο πέρα. Αλλά δεν μπόρεσαν να καταλάβουν και τα βάσανα έγιναν μεγαλύτερα. Τον έδεσαν χειροπόδαρα, τη νύχτα τον κρεμούσαν μέχρι το πρωί, τον είχαν κρεμάσει με σχοινιά από τις μασχάλες, από τη μέση, από τα πόδια, από τα χέρια, από το κεφάλι. Άνοιξε ο άνθρωπος και πάνω απ' όλα ερχόταν και ο διάβολος, άλλοτε ως γυναίκα, άλλοτε ως αράπης, άλλοτε ως σκύλος και άλλοτε ο ίδιος απροκάλυπτα. Είχαν στείλει και ένα χριστιανό εκεί, ο Γρηγόρος, ο διδάσκαλος, τον Ιωάννη τον Αθηναίο, ο οποίος τον ενίσχυε. Και εκείνος μέσα στη φυλακή και μέσα στους άφωτους πόνους φώναζε και επεκαλείτο την Παναγιά μας. Ας πέσει ένα τραγουδάκι.

0: Και συνεχίζονται τα μαρτύρια, δύσκολες οι στιγμές όπως μας τις περιγράψατε και παρατηρήσαμε ότι είναι, κρατάνε και πάρα πολλές ημέρες τα μαρτύρια αυτά.
1: 40 μέρες. Παρουσιάστηκε η Παναγία, του λέει με φωνάζεις Κωνσταντίνε, σ' άκουσα και ήρθα. Είναι θέλημα του Υιού μου να μαρτυρήσεις, αλλά όχι εδώ στην ομώνυμη πόλη, στην Κωνσταντινούπολη. Το ετοίμασαν λοιπόν, τον πήγα στην Κωνσταντινούπολη και ενώπιον όλων εκεί των τυράννων έδωσε την καλή ομολογία, τον έβαλαν στη φυλακή, ζήτησε πνευματικό, εξομολογήθη, μετέλαβε και περίμενε. Τον έβγαλαν πάλι έξω δεύτερη μέρα, άλλα μαρτύρια, εκείνος ομολογούσε. Και την τρίτη μέρα, αυτό είχαν παιδέψει, είχαν κάνει τα πάντα, άρχισαν να τον κολακεύουν και θα χάριζαν ό,τι ήθελε, αρκεί να ερνείται την πίστη του Χριστού. Και τότε γυρίζει στον ηγεμόνα, αναστέναξε εκ βάθους και του είπε: «Ω ηγεμόν, άμποτε να εγνώριζες και εσύ το συμφέρον της ψυχής σου μάλλον και να εγινώσουν χριστιανός». Άκουσε εκείνος, εφρίαξε, τον πήραν πάλι στη φυλακή, αμέτρητα βασανιστήρια που μόνο ο Θεός τα είδε και εκείνος τα υπέστη και στο τέλος το κατεδίκασαν εις τον διαγχώνης θάνατον. Και το λείψανό του το πήγαν και το έθαψαν στα μουσουλμανικά μνήματα να μην το βρει κανείς. Από τα Άγιο Όρος αναζήτησαν και βρήκαν μερικά ενδυματά του. Τα πήραν στα καυσοκαλύβια και αυτά έκαναν πολλά και μεγάλα θαύματα. Και ίσως τα έχουν ακόμη μέχρι σήμερα και θαυματουργούν. Αυτός είναι η συντομή ο βίος του Αγίου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου του Εξαγρινών. Και αυτό δείχνει ότι ο Χριστός είναι για όλους, αρκεί να έχουν άδολη και καθαρή καρδιά και αρκεί να τον ζητάμε. Ας έχουμε τις ευχές του στις δύσκολες μέρες που περνάμε και ας φωτίσει και τους συμπατριώτες, τους μουσουλμάνους και εμάς ο μεγάλος αυτός Άγιος, καθώς και ο μεγάλος θεραπευτής τυφλός, ας φωτίσει όλους μας να μπούμε στο δρόμο του Θεού τον Άγιο, στη χαρά του Παραδείσου.

ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

Στο ένατο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ευαγγελιστή Ιωάννη αναφέρεται ότι ο Κύριος μας θεραπεύει ένα εκγενετή τυφλό. Αφού έκανε πυλό και έχρισε με αυτόν τα μάτια που δεν είχαν δει ποτέ το φως, έστειλε τον τυφλό να ανοιχθεί στην κολυβήρα του Σιλοάμ. Εκείνος με πίστη πολύ απήλθε και ενύψατο και ήλθε βλέπον. Το θαύμα γέμισε χαρά τον πρώην τυφλό, το σπίτι του και όλη τη γειτονιά του. Μόνο τους μοχθηρούς φαρισαίους έκανε να πικραθούν. Έκαναν συμβούλια για να διαψεύσουν το θαύμα και να συκοφαντήσουν τον Ιησού. Ανακρίνουν τον θεραπευμένο τυφλό και ζητούν να τον παρασύρουν στα σκοτεινά σχέδιά τους. Δεν το κατορθώνουν όμως. Έπειτα ζητούν και τους γονείς τους να τους ανακρίνουν, τους γονείς του να τους ανακρίνουν. Εκείνοι απολογούνται και λένε ότι το παιδί τους είναι σε θέση να μιλήσει για τον εαυτό του. Ζητάνε δηλαδή με κάθε τρόπο να ξεφύγουν και να μην πάρουν θέση στο ζήτημα. Δεν ομολογούν όπως έπρεπε να κάνουν ότι ο Χριστός έκανε το θαύμα και νομίζουν πως είναι αρκετό το να μην πουν απλώς κάτι σε βάρος του ευεργέτη της οικογένειάς τους. Αυτή όμως η ουδετερότητα που κρατάνε είναι ένοχη, γιατί είναι προδοσία. Στο στρατό ένας που αρνείται να κρατήσει το όπλο και αποφεύγει να δώσει τη μάχη εναντίον του εχθρού, κηρύσσεται ένοχος προδοσίας. Και οι γονείς του τυφλού κάτι παρόμοιο κάνουν. Καλούνται να δώσουν μια πνευματική μάχη και να ομολογήσουν ποιος είναι ο σωτήρας του παιδιού τους. Και αυτοί σιωπούν. Παραμελούν ένα επιβεβλημένο καθήκον που είχαν να κάνουν. Τους δένει τα χέρια και τα πόδια ο φόβος, τους παραλύει τη γλώσσα η δειλία. Ταύτα είπαν οι γονείς αυτού ότι εφοβούντο τους Ιουδαίους. Είχαν προπολού συμφωνήσει οι Ιουδαίοι να αποκηρυχθεί και να διωχθεί από τη συναγωγή όποιος θα ομολογούσε πως ο Ιησούς είναι ο Χριστός, δηλαδή ο Μεσσίας. Ένοχη ουδετερότητα κράτησαν από δειλία οι ταλέποροι εκείνοι γονείς. Και ξέρετε, δεν είναι οι μόνοι. Όταν γνωρίζουμε κι εμείς την αλήθεια και την κρύβουμε για λόγους σκοπιμότητας, ένοχη προδοσίας είμαστε. Όταν ξέρουμε πως όλα όσα γίνονται σε βάρος ενός προσώπου ή της οικογένειας είναι ψέματα και δεν ανοίγουμε το στόμα μας να πούμε μια κουβέντα για να μην χαλάσουμε την ησυχία μας, είμαστε ένοχοι. Όμως τι ησυχία μπορούν να έχουν όταν σφαγιάζεται, τι ησυχία μπορούμε να έχουμε όταν σφαγιάζεται η αλήθεια και διώκεται ο αθώος? Έρχεται βέβαια η πονηρή σκέψη που λέει: τι σε νοιάζει εσένα, ας βγάλει άλλος το φίδι από την τρύπα. Πόσο σφαλερό είναι αυτό. Αν ξέρουμε πως κάπου υπάρχει μια νάρκη, δεν θα σπεύσουμε να βάλουμε ένα σήμα κινδύνου? Δεν έχουμε υποχρέωση να ειδοποιήσουμε τους αρμοδίους για να μην γίνει κανένα δυστύχημα? Η Αγία Γραφή λέει καθαρά πως εκείνος που μπορεί να κάνει το καλό και δεν το κάνει είναι ένοχος. Ο Πιλάτος νόμισε πως το να πλύνει τα χέρια του ήταν αρκετό για να καθησυχάσει τη συνείδησή του. Η ελεηνή όμως εκείνη η ουδετερότητά του στη δίκη του Κυρίου μας έκρυβε δειλία και ήταν μια καθαρή προδοσία. Γι' αυτό υπήρξε ένοχος. Να και ένα άλλο παράδειγμα θέλετε από την ιστορία μας. Στο καιρό της μικρασιατικής καταστροφής υπήρξαν χριστιανοί, εντός εισαγωγικών βέβαια, που έβλεπαν τα γυναικόπαιδα να ρίχνονται στη θάλασσα για να σωθούν, κι όμως δεν έδιναν χέρι βοήθειας. Κρατούσαν ουδέτερη στάση. Η ουδετερότητα όμως εκείνη είναι ένα μεγάλο στίγμα ενοχής των χριστιανών. Τι χρειάζεται να προχωρήσουμε περισσότερο? Είναι τόσο φανερό το πράγμα. Η προσεκτική ακόμα μελέτη της στάσεως των θλιβερών εκείνων γονιών του τυφλού μας λέει ότι η ουδετερότητα αυτή είναι ένοχη για την άρνηση της θυσίας. Επάνω απ' όλα και από αυτό ακόμα το παιδί τους τοποθέτησαν τον εαυτό τους, την ασφάλειά τους. Αυτοί να μην πάθουν τίποτα, αυτοί να μην γίνουν από συνάγωγοι. Αν ο γιος τους, το σπλάχνο τους εκβληθεί έξω, δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία το πράγμα. Αυτοί να μην θυγούν. Δια τούτο οι γονείς αυτού είπαν ότι ηλικία έχει αυτόν ερωτήσατε.
κράτησαν δηλαδή ουδέτερη θέση για να μην υποστούν καμία θυσία. Είναι όμως τάση αυτή τίμιου ανθρώπου και πραγματικού γονέα? Ασφαλώς όχι. Κι όμως δεν έλειψαν και από τις μέρες μας κάτι τέτοιες δικαιολογίες που κρύβουν πολύ εγωισμό και ελάχιστο πνεύμα θυσίας. «Τι θα θυσιαστώ εγώ για τα παιδιά μου?» λέει ο ελιστής πατέρας. «Δεν μπορώ εγώ να φυλακιστώ ισόβια με τα μικρά», λέει η μοντέρνα μητέρα. «Ζητούν τις ανέσεις τους, θέλουν να χαρούν τη ζωή τους και λησμονούν οι δυστυχισμένοι αυτοί άνθρωποι πως μόνο μέσα στη θυσία και στην προσφορά για τους άλλους θα βρουν το νόημα της ζωής τους, τη χαρά και την ευτυχία τους». Αυτή βέβαια η αλήθεια ισχύει και γενικότερα στη ζωή του καθενός μας. Όταν πολεμάμε τη διάθεση για ανέσεις εγωιστικές και θυσιάζουμε κάτι από τη ζωή μας για το διπλανό μας, τόσο θα βρίσκουμε το χαμένο δώρο της χαράς που μάταια ζητά η ψυχή μας από εδώ και από εκεί. Αν ρωτήσουμε τους ευσυνείδητους γονείς ή τα μεγαλύτερα αδέλφια μιας πολύτεκνης οικογένειας που λιώνουν σαν λαμπάδες για τους άλλους, θα μας πούν πως η μεγαλύτερη ικανοποίηση για αυτούς είναι η συνέστηση ότι θυσιάζονται για τους άλλους. Αυτό τους ξεκουράζει και αυτό τους χαρίζει ύπνο γαλήνιο μετά το μόχθο της ημέρας. Ο Κύριος μας είπε «Ομοίων μετεμού, κατεμού εστίν». Δηλαδή εκείνος που δεν είναι μαζί μου είναι εναντίον μου. Αυτά τα λόγια ας είναι πάντα μπροστά μας όταν ο πονηρός έρχεται να μας εμπνεύσει την αδιαφορία και την αμαρτωλή ουδετερότητα σε θέματα ζωτικά και φλέγοντα. Προτιμότερος ο αγώνας για την αλήθεια από την ψεύτικη ησυχία. Καλύτερη θυσία για το καθήκον από την αναπαυτική πολυθρόνα ενός λιποτάχτη.

Αγαπητοί ακροατές, ένας τυφλός αποδεικνύεται βλέπον και οι βλέποντες αποδεικνύονται τυφλοί. Έχουν σημασία τα λόγια του Κυρίου μας που είπε ως απάντηση στην απορία των μαθητών του για το ποιος αμάρτησε, αυτός, ο τυφλός δηλαδή, ή οι γονείς του για να γεννηθεί τυφλός. Ούτε αυτός αμάρτησε, είπε ο Κύριος, ούτε οι γονείς του, αλλά για να φανερωθεί η δόξα του Θεού, τα θαυμαστά έργα και μεγαλεία του Θεού δι' αυτού του ανθρώπου. Αυτός δια της ζωής του, της υπομονής του, της πίστεώς του, θα γινόταν μέσο και όργανο για να φανερωθούν οι θαυμαστές ενέργειες του Θεού στον κόσμο και στους ανθρώπους. Και πράγματι, ο τυφλός δείχνει διάθεση συμμορφώσεως και υπακοής στην εντολή του Χριστού. Δέχεται για να τον χρήσει με τη λάσπη και πρόθυμα υπακούει στην εντολή του να πάει και να ανοιχθεί στην κολυβήθρα του Σιλοάμ. Στη συνέχεια, στη μεγάλη έκπληξη και απορία και το θαυμασμό όλων, γιατί ενώ ήταν τυφλός τώρα βλέπει, εκείνος με απλό και σαφή τρόπο περιγράφει τα της θεραπείας του. Περισσότερο φαίνεται η όρασή του, η πνευματική του όραση, όταν αντιμετωπίζει τους Φαρισαίους. Τότε ο πρώην τυφλός αποδεικνύεται βλέπον, αποδεικνύεται θαραλέος, ομολογητής και απολογητής του Χριστού και της αλήθειας. Και μπροστά στους Φαρισαίους, με απλότητα και θάρρος, ομολογεί τα της θεραπείας του. Και όταν εκείνοι διχάζονται εν σχέση με την προσωπικότητα του Κυρίου μας και όταν το ρωτούν «Εσύ τι λέγεις περί αυτού», εκείνος απαντά ότι προφήτης εστί. Και όταν και πάλι το ρωτούν και συκοφαντούν τον Κύριο ότι είναι αμαρτωλός, εκείνος απαντά «Δεν ξέρω αν είναι αμαρτωλός, αλλά γνωρίζω ότι ενώ ήμουν τυφλός, τώρα βλέπω». Για να καταλήξει στην υπέροχη και δυνατή απολογία υπέρ του Χριστού, όταν είπε «Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι ο Θεός αμαρτωλούς δεν ακούει, αλλά εάν κανείς είναι θεοσεβής και κάνει το θέλημα του Θεού, αυτόν ο Θεός ακούει. Από τότε που υπάρχει ο κόσμος έως σήμερα, δεν έχει ακουστεί ποτέ ότι θεράπευσε κάποιος άνθρωπος τους οφθαλμούς τυφλού εκγενετής. Εάν αυτός δεν ήταν σταλμένος από το Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει ούτε το παραμικρό θαύμα. Διακηρύττει το θαύμα, την ανωτερότητα του Ιησού Χριστού, την προφητική του δύναμη και την αποστολή του. Ομολογεί ότι είναι απεσταλμένος του Θεού, ότι είναι Θεός. Ο τυφλός, αγαπητοί ακροατές, βλέπει όχι μόνο σωματικά, αλλά και πνευματικά και ψυχικά. Παρουσιάζεται εσωτερικά φωτισμένος. Ομολογεί τον Χριστό, πιστεύει και θεολογεί. Ενώ οι βλέποντες, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, εκείνοι οι οποίοι είχαν τα σωματικά τους μάτια, είχαν την ανθρώπινη γνώση και σοφία, τη θρησκευτική γνώση, οι οποίοι γνώριζαν τις γραφές και δίδασκαν τον λαό και ήταν η άρχουσα θρησκευτική τάξη, αυτοί αποδεικνύονται μωροί και τυφλοί. Βλέπουν και αυτοί με τα μάτια τα σωματικά το θαύμα. Το βλέπουν και το ομολογούν όλοι. Μόνον αυτοί είναι σαν να μην βλέπουν. Δεν θέλουν να δουν. Δεν τους συμφέρει να δουν και να παραδεχτούν. Δεν τους αφήνουν τα πάθη και μάλιστα ο εγωισμός και ο φθόνος για να δουν καθαρά και αντικειμενικά τα πράγματα. Καταβάλουν απεγνωσμένες προσπάθειες να πείσουν τους εαυτούς τους και τους άλλους ότι το θαύμα δεν έγινε. Ή καλύτερα, δεν θέλουν να παραδεχθούν ότι το έκανε ο Χριστός. Αντίθετα, προσπαθούν να τον παρουσιάσουν ότι καταπατεί το Σάββατο, ότι είναι αμαρτωλός, ότι δεν γνωρίζουν την καταγωγή του. Οι βλέποντες σωματικά και μορφωτικά, οι βλέποντες λόγω θέσεως και θρησκευτικής παιδείας, αποδεικνύονται μη βλέποντες, φανερώνονται από τα πράγματα πραγματικά τυφλοί. Για να επιβεβαιώνονται πάντοτε τα λόγια του Κυρίου μας που είπε «Εγώ ήρθα στον κόσμο αυτό για να γίνει κρίση και διάκριση μεταξύ των ανθρώπων και έτσι αυτοί που θεωρούνται από τους γραμματείς και φαρισαίους ότι είναι βυθισμένοι στο σκοτάδι της άγνοιας, ότι είναι τυφλοί και δεν βλέπουν, θα δουν το φως της αλήθειας. Και εκείνοι που θεωρούν τον εαυτό τους φωτισμένο θα καταντήσουν ένεκα της υψηλοφροσύνης τους τυφλοί πνευματικώς».
Για να βλέπουμε αληθινά, αγαπητοί ακροατές, δεν αρκούν τα σωματικά μας μάτια. Ούτε οι γραμματικές, επιστημονικές, θρησκευτικές και θεολογικές μας, αν θέλετε, γνώσεις. Χρειάζεται κυρίως κάτι άλλο. Χρειάζονται κάποια άλλα μάτια. Μάτια πίστεως. Μάτια καθαρά από την αμαρτία, από τις σκόνες και τις αναθυμιάσεις των διαφόρων αμαρτιών και παθών. Χρειάζονται καθαρά μάτια και καθαρή καρδιά. Και τότε θα βλέπουμε καθαρά και αληθινά. Θα βλέπουμε τον Θεό, την ύπαρξή Του, τις ενέργειές Του, τα θαυμαστά και μεγαλειώδη, τα οποία πάντοτε και σήμερα επιτελεί. Θα βλέπουμε αληθινά τον κόσμο, τον άνθρωπο, τα διάφορα γεγονότα, τη ζωή μας. Θα γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Η ζωή μας θα είναι μια όραση καθαρή. Θα έχουμε την αληθινή θεογνωσία. Θα γίνεται πραγματικότητα αυτό το οποίο λέμε στο τέλος της Θείας Λειτουργίας. Είδομεν το φως το αληθινόν.

τα μάτια σου 4 και 14. Χρήσιμη συμβουλή. Την έδιναν και τη δίνουν οι γονείς στα παιδιά τους. Τη δίνουν όμως και μερικοί για να παραπλανήσουν. Ανοίγουν και αυτοί τα μάτια, αλλά σε τι? Παραστατική διήγηση από το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Πλησιάζει ο Σατανάς την Εύα και με τρόπο ύπουλο της λέει για να την παρασύρει. Γνώριζε ο Θεός, της λέει, ότι την ημέρα που θα φάτε από τον καρπό που βρίσκεται στο μέσον του παραδείσου θα ανοιχτούν τα μάτια σας. Να η παραπλανητική συμβολή του πονηρού. Και η Εύα δυστυχώς πρόσεξε την καταστρεπτική συμβουλή. Τους άνοιξε τότε τα μάτια, όπως και σήμερα τα ανοίγει σε πολλούς, αλλά για να βλέπουν και να ακολουθούν τη ματαιότητα και τη φθορά. Τους άνοιξε τα μάτια στην αμαρτία, όχι για να την αποφεύγουν, αλλά για να την ποθούν. Τους άνοιξε τα μάτια και τα άφησε αφύλακτα, χωρίς φραγμό, για να μπαίνει ανενόχλητη η παρανομία και η διαφθορά, η ψεύτικη γοητεία της απάτης. «Ανέβη θάνατος δια των θηρίδων», σημειώνει ο προφήτης Ιερεμίας. Ανέβηκε και ανεβαίνει καθημερινά ο θάνατος ο πνευματικός από τις αφύλακτες πόρτες και τα παράθυρα, δηλαδή από τα μάτια και τις άλλες αισθήσεις, και κατακτάει την καρδιά και εχμαλωτίζει τη σκέψη, ναρκώνει τη θέληση, νεκρώνει τις δυνάμεις της ψυχής. Ανοίγει ο πονηρός τα μάτια και παραμένουν ανοιχτά για να παρατηρούν το κακό και να δελεάζονται αδιάκοπα από αυτό. Ό,τι ακριβώς γίνεται με το φίδι. Το φίδι, ξέρετε, δεν έχει βλέφαρα. Γι' αυτό και τα μάτια του μένουν ανοιχτά συνέχεια για να μαγνητίζουν νύχτα και ημέρα τα ατυχή θύματά του. Άνοιξε τα μάτια ο Σατανάς στους ανθρώπους. Αλίμονο τότε. Τα ανθρώπινα μάτια μεταβάλλονται σε οφθαλμούς μεστούς μιχαλίδος που δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να δελεάζουν αστήριχτες ψυχές. Φιδίσα μάτια που σαν άλλα περισκόπια περιστρέφονται διάκοπα για να επισημαίνουν θύματα, να τα δελεάζουν, να τα παραπλανούν και να τα οδηγούν στον όλεθρο. Άνοιξε ο πονηρός τα μάτια, τότε έχουμε τον πονηρό οφθαλμό που σκανδαλίζει, που σκανδαλίζεται με τα θαυμαστά μυστήρια της φύσεως, με τις μοναδικές αλήθειες του Ευαγγελίου, με την ανώθευτη διδασκαλία της Εκκλησίας. Έχουμε το διάστροφο βλέμμα με τους παραμορφωτικούς φακούς του αθεϊσμού ή των αιρέσεων. Υπόσχεται ο Σατανάς να ανοίξει τα μάτια και τα ανοίγει στο σκοτάδι. Ένα άνοιγμα ισοδύναμο με την πνευματική τύφλωση. Αλλά αγαπητοί ακροατές, δεν ανοίγει μόνο ο Σατανάς τα μάτια. Τα ανοίγει με ένα άνοιγμα σωτήριο και ο Θεός μας. Υπόσχεται και ο Χριστός να ανοίξει τα μάτια των ανθρώπων που έχουν τυφλωθεί από την απάτη της αμαρτίας. Δεν άνοιξε μονάχα τα μάτια των τυφλών. Άνοιξε τα μάτια ενός ολόκληρου λαού που καθόταν φυλακισμένο στο σκοτάδι της αμαρτίας και ξαφνικά είδε το μέγα φως που τον οδήγησε στη σωτηρία. Το έργο του Χριστού μας ήταν να κηρύξει τυφλής ανάβλεψην. Και το έργο αυτό το πραγματοποίησε με τρόπο θαυμαστό. Πόσοι δεν επανέλαβαν από τότε μαζί με τον εκγενετής τυφλό, «Τυφλός ον άρτη βλέπω». Ήμουν τυφλός δηλαδή και τώρα βλέπω. Από τη στιγμή που η χάρη του Θεού επισκέπτεται τον άνθρωπο, το σκοτάδι της πλάνης διαλύεται και ένα πρωτόγνωρο φως καταβγάζει την ύπαρξή του. Ήμουν τυφλός και τώρα με το φως του Ευαγγελίου βλέπω. Βλέπω τον εαυτό μου που πρώτα τον αγνοούσα. Βλέπω τους άλλους με συμπάθεια, με κατανόηση, με αγάπη. Βλέπω το Θεό με το μάτι της πίστεως, με απόλυτη εμπιστοσύνη στο σχέδιο της πατρικής πρόνοιάς του. Φέρνω τη σκέψη μου στον Απόστολο Παύλο. Προτού αγαπητοί ακροατές γνωρίσει τον Χριστό, είχε τα μάτια του ανοιχτά, αλλά ήταν τυφλός πνευματικά. Ο θρησκευτικός φανατισμός δεν τον άφηνε να δει το φως της αλήθειας. Του κρατούσε κλειστά τα μάτια της ψυχής. Όταν όμως τον επισκέφθηκε η χάρη του Θεού, εκεί στον δρόμο της Δαμασκού έκλεισαν τα σωματικά μάτια για 3 μέρες και άνοιξαν για πάντα τα μάτια της ψυχής. Από τότε θα έχει για έργο του
να ανοίγει οφθαλμούς και να καλεί σε επιστροφή από σκότους εις φως και της εξουσίας του σατανά επί τον Θεό. Και με τα λόγια αυτά ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Ευχαριστούμε τους συντελεστές της εκπομπής μας, ευχαριστούμε τον Άγγελο τον Παπά που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και είχε και την επιμέλεια της μουσικής στην εκπομπή, και τη Φίβη την Κωνσταντέλου που κράτησε τα τηλέφωνα του σταθμού μας αυτή την ώρα. Τέλος, ευχαριστούμε όλους και όλες εσάς που για ακόμα μια φορά είχατε την καλοσύνη να μας ακούσετε και να μας τηλεφωνήσετε. Να ανανεώσουμε λοιπόν τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρώτο ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ο Θεός και η Παναγιά μας να είναι μαζί σας. Χαίρετε.

Radio Toa, Οδηπόρη 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.